0: του 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Αθήνα το θερμόμετρο αναμένεται να πλησιάσει τους 40 βαθμούς, με την Κυριακή να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες ημέρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνοδεύονται από αυξημένη δυσφορία λόγω της υγρασίας, ενώ οι νυχτερινές τιμές θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Από τη Δευτέρα η ενίσχυση των βορείων ανέμων και των μελτεμιών που κατά τόπους θα φτάνουν τα 7 μποφόρ αναμένεται να περιορίσει σταδιακά τη ζέστη, χωρίς όμως να απομακρύνει άμεσα τα σαραντάρια από τις ηπειρωτικές περιοχές. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως η Άρτα, το Αγρίνιο, η Λαμία και ο Πύργος. Το θερμό επεισόδιο αναμένεται να επιμείνει έως την Τετάρτη, ενώ από Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας με τους ανέμους να ενισχύονται τοπικά έως και τα 8 μποφόρ. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Εντολή εκένωσης δόθηκε στην Κάντοβα της Βαλένθια στην Ισπανία λόγω δασικής πυρκαγιάς που φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίηση να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κινηθούν νότια. Η Κάντοβα αριθμεί περίπου 40 μόνιμους κατοίκους, αριθμός που διπλασιάζεται το καλοκαίρι, ενώ εικόνες δείχνουν τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικίες της περιοχής. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ελλάδας και της Ευρώπης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Νέες ελληνικές επιτυχίες στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους κρίκους στο ευρωπαϊκό ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρει με ανάρτησή του για τη νέα διάκριση. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού για την κράτηση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερντογάν για κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Η τουρκική προεδρία απάντησε καταγγέλλοντας μικροπολιτικές τακτικές του Νετανιάχου με στόχο εκλογικά ωφέλη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο για μια σωστή συμφωνία, παρότι, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, αλλά όχι ακόμη με τους όρους που θεωρεί κατάλληλους. Η Αμερικανική διοίκηση, στο μεταξύ, ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει 68 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει 3 και έχουν πραγματοποιήσει επιβίβαση σε 2 στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο Ιράν. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με ντρόουν στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση ως απαράδεκτη. Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε Λέμβο νότια του Ηρακλείου με 39 άτομα, μεταξύ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και 2 παιδιά, ενώ οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται με αμύωτη ένταση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 39 βαθμούς και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ορόχε, κυρίες και κύριοι, τα δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κλειόκαψωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω της υγρασίας. 40 βαθμούς θα δείξει ο υδράργυρος σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στην Νότια Κρήτη και στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται και τα μελτέμια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, αλλά θα επιμείνουν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες και θα αυξηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι Δήμοι εντείνουν του ψεκασμού, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία, περιβάλλοντα που αποτελούν τις κύριες συστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, ωστόσο οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8-24 κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Με επίκεντρο τη Γάζα συνεχίζεται η διαμάχη Τελαβίβ-Άγκυρας. Η Τουρκία ζητά από την Ιντερπόλ την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού, με κατηγορίες μεταξύ άλλων για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία στην υπόθεση αναχέτησης του Στολίσκου Global Summit για τη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Το γραφείο του Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον Ταγί Περντογάν αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Η τουρκική προεδρία απάντησε, καταγγέλλοντας μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με στόχο εκλογικά ωφέλη. Τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή νέων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη καταδικάζουν η Κομισιόν, Ευρωπαϊκά και Αραβικά κράτη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο στα στενά του ορμού, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρόπους για να συμβάλλει στην ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά, χωρίς όμως να εμπλακεί η συμμαχία, αναζήτησε τον ΝΑΤΟ μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του στο Reuters. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν, ενώ 9 αγνοούνται από τις χθεσινές ρωσικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων με ντρόουνς εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, τη γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση απολύτως κοινική και άθλια. Ο Ουκρανός πρόεδρος θα συμμετάσχει τη Δευτέρα στη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι. Τουλάχιστον 13 στην Ίση αγνοούνται μετά τη βύθιση πλοιαρίου με μετανάστες που ταξίδευαν προς την Ιταλία, δήλωσε σήμερα στο Ρόι ο επικεφαλής ομάδας για τα δικαιώματα των μεταναστών. Στην Ισπανία, οι αρχές εξέδωσαν εντολή εκένωσης στην Κάτοβα, στην περιφέρεια της Βαλένθια, λόγω δασικής πυρκαγιάς. Το TikTok κατέληξε σε διακανονισμό 400 εκατομμυρίων δολαρίων με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τερματίζοντας μια αγωγή του 2024 που ισχυριζόταν ότι η εταιρεία παραβίασε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί απορρίτου των παιδιών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμη βορειοδυτική στα δυτικά και νότια, τοπικά έως 6 μποφόρ. Από 23 ως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε αιχλειοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στην Νότια Κρήτη και στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση και στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8-24 κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας στα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ακόμη ενός Ισραηλινού ζητά από την Ιντερπόλ η Τουρκία, με κατηγορίες μεταξύ άλλων για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία στην υπόθεση αναχέτησης του Στολίσκου Global Summit για τη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Το γραφείο του Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με στόχο εκλογικά ωφέλη. Καταγγέλει η τουρκική προεδρία. Τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή νέων οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη καταδικάζουν Κομισιόν, Ευρωπαϊκά και Αραβικά κράτη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο στα στενά του ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει 68 εμπορικά πλοία, έχει ακινητοποιήσει 3 και έχει πραγματοποιήσει επιβίβαση σε 2 για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση στον αποκλεισμό κατά του Ιράν. Τρόπους για να συμβάλλει στην ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά, χωρίς όμως να εμπλακεί η συμμαχία, αναζήτησε το ΝΑΤΟ μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του στο Reuters. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν, ενώ 9 αγνοούνται από τις χθεσινές ρωσικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων με ντρόουνς εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, τη γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση απολύτως κοινική και άθλια. Τουλάχιστον 2 νεκροί τα ξημερώματα από νέα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Ζαπορίζια. Τη Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι, στην οποία θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος, ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο Γερμανός καγκελάριος. Τουλάχιστον 13 Τινήσιοι αγνοούνται μετά τη βύθιση πλοιαρίου με μετανάστες που ταξίδευαν προς την Ιταλία. Στην Ιταλία, μετά τον καύσωνα διαρκείας, πλημμύρες, κατολιστήσεις και ανεμοστρόβιλοι πλήττουν το βορρά, κυρίως τη Λιγουρία, τη Λομβαρδία και το βόρειο τμήμα της Τοσκάνης. Η υπερχείληση του χυμάρου Σέντρα στα απέννινα όρη της Πάρμας προκαλεί νέο συναγερμό στην κορυφογραμμή Τοσκάνης Εμίλια. Στο Τωρίνο καταγράφηκε ο πρώτος ανεμοστρόβιλος από το 1949. Στην Ισπανία, οι αρχές εξέδωσαν εντολή εκένωσης στην Κάτοβα, στην περιφέρεια της Βαλένθια, λόγω δασικής πυρκαγιάς. Το TikTok κατέληξε σε διακανονισμό 400 εκατομμυρίων δολαρίων με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων παιδιών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες, μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμη βορειοδυτική στα δυτικά και νότια έως 6 μποφόρ. Από 23 ως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κλειό καύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στην Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εκδίνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8-24 κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας στα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κλιμακώνεται η ένταση Τελ Αβίβ Άγκυρας μετά την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία και τη χθεσινή έκδοση Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου από την Τουρκία για την αναχέτηση από το Ισραήλ σε διεθνή υδατά του στολίσκου αλληλεγγύης που κατευθυνόταν στη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Μεταξύ άλλων τον κατηγορεί για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τον Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθενται. Μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με στόχο εκλογικά ωφέλη, καταγγέλει η τουρκική Προεδρία. Τα Ισραηλινά σχέδια για την κατασκευή νέων οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη καταδικάζουν οι Κομισιόν, Ευρωπαϊκά και Αραβικά κράτη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο στα στενά του ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρόπους για να συμβάλλει στην ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά, χωρίς όμως να εμπλακεί η συμμαχία, αναζήτησε τον ΝΑΤΟ μέσω τηλεδιάσκεψης, δήλωσε εκπρόσωπός του στο Reuters. Η Νότια Κορέα αναμένεται να στείλει σήμερα το πρώτο της δοκιμαστικό κοντέινερ μέσω της Αρκτικής, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ταράζει την παγκόσμια ναυτιλία, ενώ περιβαλλοντικές ομάδες προειδοποιούν ότι η διαδρομή θα μπορούσε να επιταχύνει το λιώσιμο των πολικών πάγων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν, ενώ 9 αγνοούνται από τις χθεσινές ρωσικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων με ντρόουνς εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, τη γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση απολύτως κοινική και άθλια. Τουλάχιστον 2 νεκροί τα ξημερώματα από νέα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Ζαπορίζια. Τη Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι. Σκάβος με μετανάστες βυθίστηκε ανοιχτά των ακτών της Τινησίας και αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 13 ανθρώπων, ανέφερε ο επικεφαλής Τινησιακής μη κυβερνητικής οργάνωσης. Στην Ιταλία, μετά τον παρατεταμένο καύσωνα, πλημμύρες, κατολισθήσεις και ανεμοστρόβιλοι πλήττουν το βορρά, κυρίως στη Λιγουρία, τη Λομβαρδία και το βόρειο τμήμα της Τοσκάνης. Στο Τωρίνο καταγράφηκε ο πρώτος ανεμοστρόβιλος από το 1949. Στην Ισπανία, οι αρχές εξέδωσαν εντολή εκένωση στην Κάτοβα, στην περιφέρεια της Βαλένθια, λόγω δασικής πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές ή μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμη βόρειο-δυτική σε δυτικά και νότια έως 6 μποφόρ, από 23 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ματίνα Καραμίτσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Να φεύγω. 40 βαθμοί, η λύση είναι μία, λέει. Πάμε παραλία. Το άσμα δεν λέει αυτά, έτσι. Φέρτε νερά, ανεμιστήρες, βεντάλιες σήμερα. Πάμε για καύσωνα διαρκείας, λέει. Μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη. Πολύ καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Μου λείψατε εσείς οι πρωινοί φίλοι, οι πρωινοί ακροατές. Τα λέγαμε βραδάκι τούτη τη βδομάδα. Ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και θα είμαστε μαζί ως τις 8. Θα ανοίξουμε τη βεντάλια της ενημέρωσης, θα ακούσουμε μουσική, θα μιλήσουμε με συναδέλφους και καλεσμένους. Αλλά αυτό που έχει μέγιστη σημασία και αξία για μας είναι η επικοινωνία μαζί σας. Για να δούμε, είστε όλοι εδώ ή διακοπάρετε? Θα πάρω παρουσίες, απουσίες κτλ. Δηλώστε παρουσίες όσοι μπορείτε λοιπόν και όσοι μας ακούτε. Μέσω Viber το κάνουμε αυτό. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες το όνομα του σταθμού. Earth News Radio λοιπόν, δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη, λατινικοί χαρακτήρες. Και στέλνετε καλημέρες, καλωσορίσματα, σχόλια, κριτική. Με καλή διάθεση παρακαλώ, κριτική. Να μπούμε με, να είναι καλό το ποδαρικό. Και φωτογραφίες, πολλές φωτογραφίες, έτσι να μας βγάζουν εδώ από το στούντιο. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με το καιρό, έτσι κι αλλιώς είναι πρώτο θέμα τούτες τις μέρες. Σαραντάρι που θα συνοδεύεται και από μπουφόρια, συναγερμός και στην πυροσβεστική και τιμότητα, αλλά δεν φτάνει αυτό, όπως είπε και ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Μείζον ζήτημα είναι η ατομική ευθύνη. Τώρα αυτό όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας μας. Η καθεμιά και ο καθένας από μας. Όσο για τη ζέστη, θα το αντέξουμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη Νικολέτα Ζιακοπούλου. Μ' αρέσει που είπε χθες το 1958, σαραντάρι είναι ρε παιδιά, λέει, εντάξει μην κάνουμε έτσι. Το 1958 είχε σημειωθεί, λέει, στα Τρίκαλα θερμοκρασία 47,2. Βέβαια δεν ήταν έτσι οι συνθήκες, δεν υπήρχε κλιματική κρίση το 1958. Η ζέστη τώρα είναι αλλιώς σε σχέση με το πώς ήταν η ζέστη τότε. Για πάμε να ακούσουμε την Νικολέτα.
1: Σαραντάρια λοιπόν το Σαββατοκύριακο που στους κάμπους της χώρας από βορρά προς νότο. Έχουμε ζήσει και χειρότερα με αποκορύφωμα του 47,2 βαθμούς το 1958 στα Τρίκαλα. Το λέω αυτό για να μας φανούν διαχειρίσιμα τα σαραντάρια που θα έχουμε. 40 βαθμούς στις Σέρρες, στην Καρδίτσα, στη Λαμία, στο Άργος και σε νησιωτικές περιοχές. Στη Νότια Κρήτη θα φτάσουμε και τους 39 βαθμούς, κυρίως από την Κυριακή. Βάλαμε και την Αθήνα. Νομίζω ότι η χειρότερη μέρα θα είναι η Κυριακή με 39 βαθμούς και θα έχουμε και την χειρότερη νύχτα Κυριακή προς Δευτέρα με 30 μέσα στην πόλη. Όταν θα πάμε να κοιμηθούμε, θα καταλάβουμε τη δυσφορία. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε δύσκολες οι νύχτες προφανώς μέσα στις πόλεις. Τώρα να δούμε τι αλλάζει σιγά σιγά από τη Δευτέρα. Θα ενεργοποιηθεί ένα μελτέμι μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνει τα 7 μποφόρ. Δροσερό δεν θα το λες, αλλά θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία σε εμάς. Τα σαραντάρια εκεί στην Άρτα, στο Αγρίνιο, στον Πύργο. Και τώρα με αυτό τον χάρτη, σαραντάρια, 38, 7 μποφόρ, μέρα με τη μέρα. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα γενικεύεται και θα αυξάνεται. Ατομική ευθύνη να δείξουμε όλοι, θα είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις και να πούμε ότι και Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει η θερμοκρασία θα πέσει με 8 μποφόρ όμως ανέμους. Άρα όλες τις ημέρες θα είμαστε εδώ με προσοχή να λέμε πώς θα κινηθούν οι άνεμοι και οι θερμοκρασίες.

Ξέρεις τι είναι, μωρέ, θα περάσει. Πολλοί από τους μετρολόγους δεν το λένε και καύσωνα το σαραντάρι, για να σας δώσω να καταλάβετε. Λοιπόν, έχουμε ζήσει και με μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Καλά μας τα πήγε ως τώρα, δεν έχουμε παράπονο. Δεν είδαμε στην Ευρώπη, είδατε πόσες φορές, τουλάχιστον τρεις φορές έζησαν καύσωνα. Σε εμάς ήρθε απλώς λίγο καθυστερημένα, έρχεται λίγο καθυστερημένα. Λοιπόν, έχει 22 ο μήνας σήμερα, 22 του Αυγούστου. Ανατολή θα έχουμε στις 7 παρατέταρτο, Δύση θα έχουμε στις 20 και 10, θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 23 πρώτα λεπτά, παρακαλώ. Σήμερα είναι, για να δούμε τις επαιτίους, είναι Διεθνής Μέρα Μνήμης για τα θύματα βίας λόγω θρησκείας ή πεπιθήσεων. Υπάρχουν δυστυχώς και αυτά. Γιορτάζει ο Αγαθόνικος και η Ανθούσα. Χρόνια πολλά στον Αγαθόνικο και στην Ανθούσα. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Να είστε καλόχρονοι, να είστε πολύχρονοι. Να δούμε και τα βασικά γεγονότα που συνδέονται με την σημερινή ημερομηνία και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1485, στη μάχη του Μπόρσγουθ λύγει ο πόλεμος των Ρόδων μεταξύ των οίκων του Γιόρκ και του Λάγκαστερ στην Αγγλία. 1716, οι Οθωμανοί Τούρκοι αποτυγχάνουν να καταλάβουν την Κέρκυρα, την οποία υπερασπίζουν βενετικά στρατεύματα υπό τον Σάξον ακόμη Σούλεμπουργκ και λύουν την πολιορκία της. 1864, 12 κράτη υπογράφουν τη συνθήκη της Γενέβης με την οποία ιδρύεται ο Ερυθρός Σταυρός. 1923, μεγαλύτερη σε έκταση και μαχητικότητα απεργία που έχει συμβεί μέχρι στιγμή στην Ελλάδα. Πανεργατική συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Πειραιάς, στο Πασαλιμάνι έγινε αυτό. Καταστέλλεται βία από το στρατό και την αστυνομία. 11 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, βασικά αιτήματα η αύξηση των ημερομισθείων, η μείωση των ωρών εργασίας, η βελτίωση των συνθήκων εργασίας, ιδιαίτερα για τους ανήλικους εργαζόμενους, η επαναπρόσληψη απολυμένων κτλ. Κτλ. 1952 αρχίζει η περίφημη δίκη των αεροπόρων. 1996, φρίκι στο Βέλγιο από την αποκάλυψη της δολοφονίας 16 παιδιών που είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από κύκλωμα παιδερεστών με επικεφαλής τον Μαρκ Ντιντρού και κάλυψη από τις ανώτερες αρχές. Στις γεννήσεις, αν σήμερα 1822, Κλοντ Ντεμπισί, Γάλλος συνθέτης, άνοιξε δρόμο στη μουσική πάνω στους οποίους βάδισαν μεγάλοι μεταγενέστεροι συνθέτες. Οι μουσικολόγοι τον εντάσσουν στο κίνημα του μουσικού εμπρεσιονισμού. 1920, Ντέντον Κούλεϊ, Αμερικανός χειρουργός, ο πρώτος που πραγματοποίησε μεταμόσχευση τεχνικής καρδιάς. Και 1921, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ένας μεγάλος του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, ο Ντίνος ο Δημόπουλος. Σαν σήμερα το 22 έφευγε ο Μάικλ Κόλινς, Ιρλανδός επαναστάτης. Το Δεκέμβρη του 1921 υπέγραψε τη συνθήκη που οδήγησε στη δημιουργία της ελεύθερης Ιρλανδίας. Έγινε ο πρώτος πρόεδρός της, δολοφονήθηκε σε ενέδρα εξτρεμιστών. 1936, αν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Παύλος Κουντουριώτης, ναύαρχος, πολιτικός, αντιβασιλέας και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και σαν σήμερα το 2014 έφευγε ο Εμμανουήλ Καραγιαράς, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος.

0: επικαιρότητα. Η επικαιρότητα εκτός από καύσωνα και κουνούπια. Τα έχουμε δει όλα και με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μάλιστα νοσηλεύεται, το βλέπα και στις εφημερίδες και στα site. Συνάδελφος ο Αντώνης ο Πανούτσος επί 23 μέρες είναι στην εντατική. Ο Αντώνης ο Πανούτσος, να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε. Συναγερμός και για αυτό το θέμα, θα το δούμε στη συνέχεια. Να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Χθες ο Λευτέρης Πετρούνιας πρόσθεσε ένα ακόμα μετάλλιο στην συλλογή του. Δεν έφτασε στο ένα το χρυσό, πήρε όμως το χάλκινο. Είναι το 11ο μετάλλιο στην πλουσία συλλογή του. Σπουδαίος, τεράστιος αθλητής, το πανευρωπαϊκό λοιπόν του Ζάγκρεπ. Μετράει 8 χρυσά και 3 χάλκινα, παρακαλώ. Όσο για τον Τεντόγλου, πετάει τα γόρη, πετάει. Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού στο Ευρωπαϊκό που διεξήχθη στο Μπέρμιγχαμ, άλλη μια ονειρική εμφάνιση έκανε χθες. Με δύσκολες καιρικές συνθήκες κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης. Πέταξε στα 8-24. Το απόλυτο αφεντικό είναι στο αγωνισμά του. Δεν θα σας πω για τον Μανόλο. Ο Μανόλο, είδατε τι έκανε προχθές. 6-16. Εντάξει, δεύτερος ήρθε, αλλά για σκεφτείτε το, το 6-16. Η επικαιρότητα όμως έχει και το βάλε-βγάλε στο καλάθι της ΔΕΘ σε πολιτικό επίπεδο. Χτίζεται με προσοχή. Κοντοζυγώνει η ΔΕΘ. Έχουμε κλιμάκωση της έντασης σε επίπεδο ρητορικής βέβαια από την Τουρκία. Τι άλλο έχουμε, καύσιμα που αφήστε, έχουν πάρει την Ανιούσα με όσους συμβαίνουν στο Ορμούζ, και μετά το πάγωμα στην προσπάθεια διεξόδου από τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εδώ σκέφτεται να παρατείνει την επιδότηση στο πετρέλαιο και πώς αλλιώς να γίνει. Έρχονται και οι μειώσεις μέσω σταθμικά ως 7% στα είδη πρώτης ανάγκης μετά τις 31 Αυγούστου. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε, τα έχουμε μπροστά μας αφού επιστρέψουμε όλοι από διακοπές. Πάντως μπήκε λίγος κόσμος, κυρίως χθες, προχθές έτσι λίγο. Το τελευταίο κύμα έφυγε χθες και σήμερα. Νίκο, να ακούσουμε το ρεπορτάζ στα λιμάνια. Τι έγινε χθες στα λιμάνια, και φεύγει και σήμερα κόσμος, δεν το συζητάμε.
1: Παντού θα πάμε. Θα το γυρίσουμε όλο σχήμα.
2: Θα κάνουμε χαμό και πανικό σιά.
3: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
4: Διακοπές τέλος.
1: Ναι.
4: Δεν έχουμε άλλη ημέρα.
1: Όχι, όχι.
3: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
5: Πέντε μέρες.
4: Οι τελευταίες μέρες.
5: Οι μόνες.
6: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη.
7: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν ανήσυρο και τήλο.
4: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
7: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
3: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
6: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
3: Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου θα αναχωρήσουν περισσότεροι από 80.000 ταξιδιώτες.
6: Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
7: Νάξο.
4: Πόσες μέρες?
7: 4.
8: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
6: Τα κάτσετε αρκετές ημέρες.
5: 9 βράδια.
8: Πάμε στην Άξο.
6: Πόσες μέρες?
8: Για 5 μέρες.
6: Μόνοι
8: σου? Όχι, με την παρέα.
3: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
2: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
9: Χαμό και πανικό.
2: Τα πάντα όλα.
9: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
2: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα με αυλό. Τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
9: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
10: Κανονικές διακοπές, ναι.
11: Καλόνισο.
9: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
11: Γι' αυτό πάμε.
9: Το πλοίο για τις σποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
3: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για σποράδες κερδίζει όλο ένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
12: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
3: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
0: Πώς λέει, πάμε στην Άξο. Ωραίο, ε! Έτσι. Βλέπετε τη διάθεση, έχει πόσο γλυκά το λες, ενώ άμα έρχεσαι, δεν θες να πεις τίποτα. Αλλιά από αυτούς που δεν έφυγαν.

0: Έτσι, έτσι. Κράταμε χαρακτήρα όσοι δεν φύγαμε. Λοιπόν, εγώ έφυγα. Να μην βάζω πληθυντικό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site πρώτα, αμέσως μετά θα έρθουμε στις εφημερίδες και θα ανοίγουμε και τα θεματάκια μας σιγά σιγά και με καλεσμένους και με τους συναδέλφους. Λοιπόν, earthnews.gr. Πρώτο θέμα βεβαίως, ο καύσων. 40 με κίνδυνο πυρκαγιάς στο Κίτρινο. Πότε ενισχύονται οι άνεμοι, παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεύτερο θέμα, ιός του Δυτικού Νείλου, δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα, ψεκασμοί και έξυπνα συστήματα κατά των κουνουπιών. Μιλούσα χθες βράδυ στην εκπομπή με τον Δήμαρχο Σουφλίου. Εκεί έχουν μία συσκευή που βεβαίως τη βάζουν σε εξωτερικούς χώρους, σε πλατείες και αυτά, και έχουν τσεκάρει ότι λειτουργεί και μαζεύει τα θηλυκά κουνούπια, διότι τα θηλυκά κουνούπια, λέει, είναι αυτά που κάνουν τη ζημιά και μας τσιμπάνε. Λοιπόν, σε άλλο θέμα, το Ισραήλ χαρακτηρίζει αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο Ταϊπ Ερντογάν και ο ασταμάτητος Τεντόγλου νίκησε στη Λοζάνη με άλμα στα 8-24 και με ζέστη και με κρύο, με ευνοϊκό ή αρνητικό άνεμο, με αγωνιστική εμφάνιση ή με μακρύ προπονητικό κολάν, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο καλύτερος άλτης του κόσμου στο μήκος. Ναι τα αγόρι μας, ναι τα αγόρι μας. Χάλκινος ο Πετρούνια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά, μπράβο σε όλα τα παιδιά μας. Σε άλλο θέμα, με ντρόν προσπάθησαν να περάσουν κινητά στις φυλακές Λάρισας, τα κατέριψε το αντιντρόν σύστημα. Και φωτογραφία εδώ από τη Μαντόνα που πήγε και προσκύνησε και στην Πάτμο. Θα το δούμε το θέμα και στη συνέχεια αυτό. Πήγε μετέωρα, πήγε Κέρκυρα. Χθες τα λέγαμε με τον Γιάννη τον Ανδριώτη, αυτά τα ωραία που έκανε στην Κέρκυρα. Έμαθε να χορεύει, λέει, εκεί. Της κάναν μαθήματα χορού. Πήγε σε μια πολύ ωραία ταβέρνα της Κέρκυρας. Εδώ τη βλέπω λοιπόν να ανάβει κεράκι στην Πάτμο. Στο νησί της Αποκάλυψης. Θα συνδεθούμε αργότερα λοιπόν. Ουκρανία, τουλάχιστον 18 νεκροί και περισσότεροι από 120 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις. Υπουργείο Εργασίας, ο χάρτης των πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 28 Αυγούστου, αναλυτικά εδώ στο earthnews.gr και θανατηφόρο τροχαίο στην Κάτω Αχαΐα ή Αχαγιά, αν το προτιμάτε εσείς ή κάτω από τα βλάκη, Αχαγιά τη λέτε. Στις φλόγες αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση δυστυχώς έχασε τη ζωή της, κάηκε μια 46χρονη γυναίκα η οποία ήταν και μανούλα ενός παιδιού, αν δεν κάνω λάθος. Επίθεση με μαχαίρι στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού, 23χρονος κατηγορούμενος. Και επιχείρηση δωρεάς οργάνων, λήψη από τον 39χρονο που κρίθηκε κλινικά νεκρός μετά το τροχαίο στη Βούλα. Θα μας τα πει αναλυτικά σε λίγο ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Λοιπόν, πάμε στο εφημερίδα. Καιρός, σε ρυθμούς καύσωνα όλη η χώρα το Σαββατοκύριακο, μέχρι πότε αναμένεται να κρατήσουν τα σαραντάρια. Νέα Πεντέλη, βίντεο ντοκουμέντο από την εισβολή διαρρηκτών σε σπίτι, 18χρονος κλειδώθηκε στο δωμάτιό του για να γλιτώσει. Μίλτος Τεντόγλου, κυρίαρχος και στη Λοζάνη, ακόμα μία πρωτιά στο Diamond Link. Κάτω Αχαΐα, μητέρα 46 ετών, η γυναίκα που απανθρακώθηκε στο θανατηφόρο τροχαίο στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Και ο Λευτέρης Πετρούνιας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Χάλκινος στο Ζάγκρεπ έφτασε τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η Μαντόνα για την κατάνοιξη που βίωσε στην Πάτμο, τη μαγικό νησί, ένιωσα πραγματικά την παρουσία του Θεού. Επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης, είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, κατέχει την μισή Κύπρο. Λοιπόν, θα δούμε τα επόμενα site μετά τους τίτλους ειδήσεων. Η Μιράντα Σκαμπαρδόνη είναι ήδη εδώ. Καλημέρα σας, κυρία μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλιοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Σε παραταταμένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού, 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και την πλάτη στον Άγιο Δημήτριο. Κλιμακώνεται η ένταση Τελαβίβ-Άγκυρας μετά την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία και τη χθεσινή έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης του Μπένιαμιν Νετανιάχου από την Τουρκία για την αναχέτηση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα του στολίσκου αλληλεγγύης που κατευθυνόταν στη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Και ο καιρός για σήμερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

στον κόμβο κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο στούντιο, ξεκίνημα στο Earth News Radio, Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε, καλημέρα, καλή δύναμη στους καινούριους που μπήκατε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Πάμε να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα, με το πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Πάμε στο πρώτο θέμα .gr. Ναι, αμέ, βεβαίως, να μιλήσουμε με την Αναστασία. Μόλις είσαι έτοιμη, να μιλήσουμε με την Αναστασία την Τυράσκη, να ακούσουμε τι μας περιμένει από πλευράς καιρού. Λίγο πολύ σας τα έλεγα και νωρίτερα, αλλά για να δούμε τα τελευταία στοιχεία τι δείχνουν. Είναι στη γραμμή η Αναστασία, πριν διαβάσω το... Ωραία. Φύγαμε. Πάμε στην Αναστασία, λοιπόν. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να οπλιστούμε με δύναμη, πες το μας.
1: Ναι, τελευταίες μέρες του καλοκαιριού μας επιφύλασε ένα καύσωνα.
0: Άργησε, αλλά ήρθε. Και σε εμάς. Εντάξει, η Ευρώπη τα έχει ζήσει. Εμείς να μην πάρουμε λίγο.
1: Βέβαια. Τυπικό ελληνικό καλοκαίρι. Βέβαια, δεν περιμένουμε κάτι ακραίο. Mm-hmm. Θα περιοριστούμε στα 40. Ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο και μετά και οι πρώτες μέρες της ερχόμενης εβδομάδας, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, και αυτές θα είναι σχετικά δύσκολες. Μετά από Πέμπτη φαίνεται ότι θα έχουμε μελτέμι έντονο, ισχυρό, που πλέον θα έχουμε και την αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Αλλά μέχρι τότε θα πάμε, σήμερα δηλαδή περιμένουμε να φτάσουμε και τους 40 βαθμούς, έτσι πολύ πολύ τοπικά, ίσως και λίγο παραπάνω, και αυτό στα ανατολικά υπηρετικά όμως, γιατί ένα δυτικό ρεύμα θα δίνει έτσι λίγο... Θα φέρνει λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί περιμένουμε δηλαδή να είμαστε στους 38 βαθμούς. Mm-hmm. Στα ανατολικά υπηρετικά όμως μιλάμε για κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, περιοχές Λαμία, Θήβα, τα κλασικά, και στην ανατολική Πελοπόννησο. Περιμένουμε να φτάσουμε 39 με 40 βαθμούς σήμερα. Mm-hmm. Τώρα, και αύριο θα είναι επίσης μια μέρα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Περιμένουμε και αύριο τα 40. Και μάλιστα από αύριο θα αρχίσουν και τα νησιά μας να έχουν αρκετά αυξημένη θερμοκρασία. Δηλαδή περιμένουμε και 38 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στην Νότια Κρήτη. Μια θερμή μεταφορά που θα επηρεάσει πρακτικά όλη τη χώρα. Και τώρα το χαρακτηριστικό του καιρού από Δευτέρα και μετά θα είναι ότι θα έχουμε ένα βοριά. Ένα βοριά που θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ.
0: Και σήμερα και αύριο θα έχει ένα μελτεμάκι. Υπάρχει, είναι στο κίτρινο.
1: Ναι, σήμερα έχουμε έτσι ανέμους από δυτικές διευθύνσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε αυτό το δυτικό ρεύμα σήμερα επηρεάζει την περιοχή του Κορινθιακού. Εκεί περιμένουμε μια ενίσχυση. Επίσης στην Νότια Πελοπόννησο. Και εκεί θα φτάσουμε τα 6 μποφόρ.
0: Μάλιστα, άρα οι βοριάδες ξεκινάνε από Δευτέρα, έτσι.
1: Ουσιαστικά από Δευτέρα, ναι. Οπότε αυτοί οι βοριάδες λοιπόν θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Για παράδειγμα, για την Κεντρική Μακεδονία η πιο θερμή μέρα θα είναι τώρα, Σαββατοκύριακο. Επίσης για τη Θεσσαλία. Ισχύει και για τη Θεσσαλία αυτό. Ενώ η Δευτέρα ή η Τρίτη, ίσως και η Τετάρτη, θα είναι οι πιο θερμές μέρες μετά για τη Δυτική Ελλάδα. Μέχρι τώρα το Σαββατοκύριακο φυσάει αυτό το δυτικό βορειοδυτικό ρεύμα και κρατάει λίγο χαμηλότερα τη θερμοκρασία.
0: Τους ξυλοσώζει αυτούς τώρα, αλλά έρχεται μετά σε αυτούς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Θα περιμένουμε μέχρι την Πέμπτη που θα φυσήξει μελτέμι έντονο για να έχουμε την αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε και θα μας τα λες αναλυτικά, λοιπόν. Μέγιστη προσοχή για το θέμα των πυρκαγιών. Αυτό. Το 40, εντάξει, θα το αντέξουμε. Πού θα πάει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, όπως σας έλεγα, το πρώτο θέμα.gr. Λοιπόν... Μίλτος Τεντόγλου στο βασικό θέμα, νίκησε και στο Diamond League της Λοζάνης με καλύτερο άλμα στα 8-24. Πιστός στο ραντεβού του με το βάθρο ο Πετρούνιας, κατέκτησε το Χάλκινο και έφτασε στα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τραγωδία στην Κάτω Αχαΐα, 46χρονη μητέρα, η οδηγός που απανθρακώθηκε στο σοκαριστικό τροχείο στην παλιά εθνική οδό Πατρών Πύργου. Αντισημίτης δικτάτορας έχει καταλάβει τη μισή Κύπρου, ο Νετανιάχου απαντά στον Ερντογάν μετά το ένταλμα για τη σύλληψή του. Τέλος εποχής για την Κούβα του Κάστρο, χωρίς ρεύμα, νερό, καύσιμα και φάρμακα, υποχωρεί στους όρους ο Τραμπ. Και εδώ η Μαντόνα, που πρόσκυνα στην Πάτμο, η Μαντόνα λέει μαγεύτηκε από την Πάτμο, ένιωσα την παρουσία του Θεού, δείτε φωτογραφίες. Πάμε στο Newsit. επιμένουν τα σαραντάρια μέχρι την Τετάρτη. Το Σάββατο, η χειρότερη μέρα του καύσωνα, οι περιοχές που θα είναι στο κόκκινο. Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρωτιά στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8.24. Και εδώ η τραγωδία στην Κάτω Αχαΐα με τη 46χρονη που απανθρακώθηκε. Ο Λευτέρης Πετρούνιας για το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό, το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες. Ακολουθεί το παγκόσμιο. Μακάρι, μακάρι, Λευτέρη, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Νέα Πεντέλη, στιγμή που διαρρήκθες εισβάλλουν σε σπίτι, 18χρονος κλειδώθηκε στο δωμάτιο για να κλειδώσει. Η Μαντόνα εντυπωσιάστηκε από την Πάντ μου, ένιωσα την παρουσία του Θεού. Τροχαίο στην Ποσειδόνος, χειρουργία για τη λήψη οργάνων του 39χρονου μοτοσυκλετιστή μετά τη γενναία απόφαση για δωρεά. Και ιός του Δυτικού Νείλου, δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα στο 66% στην Αττική. News 247. Πώς η Ευρώπη μπορεί να επηρεαστεί από το αμερικανικό χρέος των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Συνθήκες καύσωνα στις επόμενες 5 μέρες. Στους 42 βαθμούς θα αγγίξει ο υδράργυρος. Η επιτυχία του Τεντόγλου εδώ, αλλά και του Πετρούνια βεβαίως. Και 46χρονη μητέρα νεκρή από σοκαριστικό τροχαίο στην Κάτω Αχαΐα. Στο καθημερινή.gr, τα σχέδια για οικονομική D-Day απέναντι στις σκιώδους διάβλους του Ιράν, μια ανάλυση εδώ. Χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, άλλο πτυχίο, άλλο επάγγελμα για το 39% των Ελλήνων, τεράστιο θέμα αυτό. Diamond Link στην κορυφή, ο Μίλτος Τεντόγλου. Γαμπρός του Ερντογάν, η γαλάζια πατρίδα είναι ο κήπος μας, δεν θα παραιτηθούμε. Θόλος για τις φυλακές, επιπλέον 25 αντιδρόουν συστήματα με φόντο τα παράνομα δέματα. Και στο CNN.gr, στα άκρα Ισραήλ και Τουρκία με κατέρωθεν κατηγορίες για γενοκτονίες και επικισμούς. Ασταμάτητος ο Τεντόγλου, νίκη με άλμα στα 8.24. Χάλκινος ο Πετρούνιας στο ευρωπαϊκό. Τραυματίστηκε ελαφρά πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στη Λίμνο. Χθες το απόγευμα ευτυχώς την έθεσαν υπό έλεγχο γρήγορα εκεί οι αρχές. Μεταφέρονται τα συντρίμια του ελικοπτέρου που έπεσε στην Ψάθα. Σαρώνει την Αττική ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ο χάρτης με τα κρούσματα. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Ντελέζο, τον υγειονολόγο, να μάθουμε περισσότερα. Μπράβο Λευτέρη, η ανάρτηση Μητσοτάκη για το χάλκινο μετάλλιο του Άρχοντα των Κρίκων. Και 6 νεκροί και 91 τραυματίες από τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην Ουκρανία. Δυστυχώς δεν είναι μόνο 6, έχουν φτάσει στους 18. Δεν έχει ανανεωθεί προφανώς το θέμα εδώ. Λοιπόν, αυτά από τα site. Θα πάμε να ανοίξουμε μικρή μουσική ανάσα, να πάμε να ανοίξουμε και τις εφημερίδες μας.

πάμε να ξεκινήσουμε με την απογευματινή. Επιχείρηση επαναπροσέγγισης της μεσαίας τάξης. Δώρο τα τεκμήρια στους συνεπείς. Ανάσα σε περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες η σταδιακή κατάργησή τους. Τη Δευτέρα η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αντικείμενο το κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ. Υιός του Δυτικού Νείλου, Red Alert για τα κρούσματα στην Αττική. Καύσωνας, κόλαση εντός εισαγωγικών με 40 άρια ως την Τετάρτη. Ηρεμήστε ρε παιδιά, κόλαση για το Θεό. Λες και φτάσαμε τους 47 βαθμούς που έλεγε και η Νικολέτα νωρίτερα. Διασωλωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Πανούτσος, ο αθλητικογράφος, από τον ιό του Δυτικού Νείλου παρακαλώ. Τουρκικές προκλήσεις από τα Ήμια μέχρι τα θαλάσσια πάρκα. Οι 15 top συναυλίες του Σεπτεμβρίου λάβατε θέσεις από Ξαρχά Κονταλάρα, Πιξλάξ, Αγγελάκα και Μαζό μέχρι Βύση και Μποφίλιου, λέει η εφημερίδα. Αυτό το πρωτάθλημα ποιος θα το πάρει για τη Super League, ακτινογραφία των 4 διεκδικητών του τίτλου και 3 Jurassic Park σε Αθήνα, Σάμο και Λέσβο. Στη βραδινή, παραθυράκι για αυθαίρετα, υπό ποιες προϋποθέσεις νομιμοποιούνται από πολίτες και πολιτεία. Ακίνητα, κανείς ιδιοκτήτης δεν θα ξεφύγει από το μίδα. Προσφεύγουμε στον ΟΗΕ για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Και γιόρτασε στην Ελλάδα, μια φωτογραφία εδώ της Μαντών από την Κέρκυρα, που γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της. Στη Δημοκρατία, στο Σκάπνι, η Τέξαν για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια. Μετά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη σκυτάλη παίρνουν η Περιφέρεια και η Δήμη της Αττικής. Επανεμφανίστηκε ο Μητσοτάκης, συνεχίζει τις διακοπές, τις νυχτερινές βόλτες και τις σέλφι στα Χάνια. Ξύπνησε ο Άδωνης έπειτα από 2 μέρες παραλήρημα κατά της Δημοκρατίας χωρίς απάντηση για το ξέπλυμα του στον Ερντογάν. Σκληρός όσο ποτέ ο Νετανιάχου, δικτάτορος Ερντογάν, κατέχει τη μισή Κύπρο. Ελεύθερος τύπος. Επιδότηση έως και 36.000 ευρώ για ανακαίνιση. Οδηγός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μείωση 8% στα στροχεία, στοιχεία 7 μηνού της Ελλάς. Ελαττώθηκαν κατά 14% οι οδηγικές παραβάσεις. Λιγότεροι νεκροί και τραυματίες κατά 13% σε ένα έτος. Πρέπει να μας έχουν με το βούρδουλα τους Έλληνες. Για να έρθουμε στα ίσα μας. Τι να πω. Σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Αποκαλύπτεται σιγά σιγά το πακέτο της ΔΕΘ. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού η μεσαία τάξη. Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Υπουργικό. Τι πρέπει να ξέρουμε για το κολύμπι μετά το φαγητό, τη θερμοπληξία, την ενυδάτωση. Η αλήθεια για τους μύθους των διακοπών. 5 συν 1 απαντήσεις σε καλοκαιρινά ερωτήματα. Και σπορ. Σήμερα η πρώτη σέντρα της Super League με 3 μάτς, 11ο μετάλλιο στον θεσμό, Χάλκινος ο Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό. Στην Καθημερινή, τουρίστες μειούνται στη Γλυπτική και μια φωτογραφία εδώ. Μείωση τεκμηρίων για συνεπείς επαγγελματίες, οι αλλαγές που εξετάζονται στο βασικό θέμα της εφημερίδας. Αναταράξεις λόγω Μόσχα στην Ελληνική Εκκλησία, το πραξικόπημα εντός εισαγωγικών του Μητροπολίτη Κέρκυρας και οι αντιδράσεις. Ενδιαφέρον έχει αυτό, θα τα ανοίξουμε μετά, το δούμε. Ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου ζητάει η Άγκυρα, αιχμηρή απάντηση από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Γιατί δεν πάω διακοπές τον Αύγουστο μένοντας στην Αθήνα. Ο μύθος του Greek Summer. Είναι άποψη, ξέρετε αυτό. Πολλοί κάθονται στην Αθήνα που είναι όμορφη τον Αύγουστο και ήρεμη. Είναι άποψη. Λοιπόν, καρφί του Σαββατοκύριακου. Συνέντευξη του Μανώλη Χριστοδουλάκη, απάντηση στους σκευωρούς. Στοχοποιούν το Πασόκ. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμη χειρότερα η χρήση εικόνων και προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μια ήδη αποτυχημένη ταινία του παρελθόντος. Κυριάκου ανάβαση στη ΔΕΘ, μικρό καλάθι, μεγάλες υποσχέσεις.
Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φορτούνα από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο. Ερωτηματικό. Και καλοκαιρινές σκέψεις από την Ιθάκη, εδώ του δικού μας του Γιώργου του Κουβαρά, που νομίζω έλκει την καταγωγή του Γιώργος από εκεί. Σίγουρα πάντως έχει σπίτι εκεί. Περνά τα καλοκαίρια του εκεί, ο τυχερός. Λοιπόν, στην κόντρα. Μπλόκο στον ανασχηματισμό από βαρώνους υπουργούς. Αρνούνται να μετακινηθούν σε υποδεέστερα υπουργεία. Τι σκέφτεται ο Μητσοτάκης για τις αλλαγές που σχεδιάζει να κάνει μετά τη ΔΕΘ. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, Νετανιάχου κατ' Ερντογάν, αντισημίτης δικτάτορας έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη, σε άλλο θέμα. Φωτιά τα καύσιμα, εξετάζεται η παράταση του Fuel Pass. Και καμίνει η χώρα, ανεβαίνει η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακο, θα φτάσει ως 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στα νέα. Κλιμάκωση της κρίσης με τη γαλάζια πατρίδα, κόκκινος Οκτώβρης, μετά τα θαλάσσια πάρκο Ερντογάν κορυφώνει την πρόκληση με το νομοσχέδιο, αντίστροφη μέτρηση για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με ντρόουν στον αέρα και τον βυθό, το λιμενικό περιμένει την τουρκική ακτοφυλακή. Επικίνδυνη εμπλοκή, το Ιράν βάζει την Ευρώπη στον πόλεμο. Σενάρια με κάλπες, ποιος θολώνει τον εκλογικό ορίζοντα, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και καλοκαιρινές ιστορίες, Οδυσσέα Σελίτης στην Πάλαιο Καστρίτσα. Ο Φλομπέρ στην Κακιά Σκάλα, αναζητώντας σύγχνη των εξόριστων στα νησιά των διακοπών, και φωτογραφικό υλικό εδώ παρακαλώ. Λαύκος Πηλίου, το πιο παλιό καφενείο της Ελλάδας, σερβίρει αναμνήσεις 241 ετών. Από το Λαύκο δεν είναι και ο Κυριανής, από που μας στέλνει μηνύματα παρακαλώ από τον πολύ ωραίο φούρνο εκεί. Καλημέρα στο Λαύκο του Πηλίου λοιπόν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πληρώσαμε 22 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους. Υπερφορολογικό

0: και τα τρεις θελίτσες για νόσημα. Ρίζοσπάστης. Καμία προσδοκία, καμία αναμονή, πάλα εκεί απάντηση στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, κοστολογημένα ψίχουλα και εφησυχασμός για την πολεμική εμπλοκή από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Υπερρεαλιστικός πόλεμος σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σε νέα φάση συγκρούσεις πληθαίνουν οι ενδείξεις για επέκταση και ενοποίηση των μετόπων. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, ο Σεπτέμβρης δίνει τη σκυτάλη σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. 17 με 19 Σεπτέμβρη, Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη. 23, 24, 25 και 26 Σεπτέμβρη, Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή. Ναυτεμπορική αυγουστιάτικη έφοδο στο χρηματιστήριο μακροβούτη των επενδυτών με μέσο ημερήσιο τζίρο άνω των 245 εκατομμυρίων. Τιωθεί στα ύψη τις συναλλαγές. Και Παύλος Μαρινάκης εκτός των τεκμηρίων οι συνεπείς επαγγελματίες. Παραπολιτικά, με 6 παρεμβάσεις που ετοιμάζονται αυξήσεις στις συντάξεις, λέει. Το νέο πακέτο μέτρων που προωθούνται στο ασφαλιστικό σύστημα, ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας εν ώψη των νέων εξαγγελιών της ΔΕΘ, μεταξύ άλλων αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, έρχονταν προσαρμογές για το 2027, γίνεται το κούρεμα της εισφοράς αλληλεγγύης και καταργείται η προσωπική διαφορά. Επίσης, στην εφημερίδα, τι θα περιλαμβάνει το σπίτι μου 3, όλα τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση, τι αλλάζει και ποιοι ωφελούνται. Και έχω και την on time εδώ του Σαββατοκύριακου. Αόρατος κίνδυνος, καμπανάκι για το Δυτικό Νείλο. Στην εντατική του Ευαγγελισμού, σε κρίσιμη κατάσταση εδώ και 25 μέρες, ο Αντώνης Πανούτσος, έντοιμα έπειτα από τσίμπημα κουνουπιού. Να του ευχηθούμε περαστικά και να πάνε όλα καλά. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε να συναντήσουμε, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 7, πριν να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο που δουλεύει όλη τη νύχτα και εγώ τον κρατάω ξύπνιο ακόμα, τον συνάδελφο τον Κωστή τον Βουλγαράκη, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Καλημέρα Κώστα μου.
1: Καλημέρα Ματίνα, καλό πρωινό.
0: Καλό πρωινό, καλό πρωινό. Με τι θα ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε με το περιστατικό με τον 39χρονο μοτοσυκλετιστή.
0: Ναι, με αυτό το άσχημο τροχαίο.
1: Με την άσχημη κατάληξη.
0: Ναι, με την άσχημη κατάληξη, με την πολύ άσχημη κατάληξη φεύγει ένα 39χρονο παιδί. Όλοι είδαμε το βίντεο αυτές τις μέρες με τον ταξιτζή που έκανε αναστροφή, δυστυχώς.
1: Ακριβώς, το πήκμα της Βούλας ήταν την περασμένη Δευτέρα. Τώρα αργά το βράδυ της Παρασκευής ξεκίνησε η όλη προετοιμασία προκειμένου να ληφθούν οι νεφροί, το ύπαρ, οι κερατοειδείς και οι πνεύμονες του 39χρονου που κρίθηκε τελικά κλινικά νεκρός.
0: Κρίθηκε τελικά κλινικά νεκρός και οι συγγενείς του αποφάσισαν και πήραν αυτή τη μεγάλη απόφαση να δωρήσουν τα όργανα του. Αυτό είναι το παρήγορο τουλάχιστον. Θα ζει μέσα από άλλους ανθρώπους αυτό το παλικάρι.
1: Να πούμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων έχει ήδη συλληπιθεί και ευχαριστεί μάλιστα την οικογένεια του Δότη εκ μέρους όλης της μεταμοσχευτικής κοινότητας. Δυστυχώς είναι η άσχημη αυτή η εξέλιξη που υπήρξε. Απλά να θυμίσω ότι ο 32χρονος οδηγός ταξί είχε δηλώσει μάλιστα στους αστυνομικούς ότι υπήρξε ένα πρόβλημα με το GPS, ευνηδίως έδειξε κάποια άλλη κατεύθυνση αυτό και έτσι λοιπόν πήρε την στροφή αριστερά και δυστυχώς είχαμε αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα. Ο οδηγός του ταξί, ο οποίος είχε συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια.
0: Μάλιστα, σε άλλες ειδήσεις. Τι να σχολιάσεις, άστο Κώστα μου, άστο. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις, στη Λάρισα, θα πάμε στη Λάρισα, στις φυλακές, τι είχαμε εκεί?
1: Ακριβώς, εκεί πέρα λοιπόν επιτίδη με ντρόουν προσπάθησαν να περάσουν κινητά και όχι μόνο, ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό στις φυλακές της Λάρισας. Θα πρέπει να επισημάνω σε αυτό

0: σημειώθει το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας έχει στην κατοχή του συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα λεγόμενα TEFCROS, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία των σοφρονιστικών καταστημάτων. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, όταν προσπάθησαν να βάλουν αυτά τα συστήματα στις φυλακές, ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιδρόων που διαθέτουν οι φυλακές. Σε συνεργασία τώρα με τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, το ντρόουν εξοδετερώθηκε και έπεσε στο προάβλιο πτέρυγας. Διαπιστώθηκε ότι το δέμα περιείχε 12 κινητά τηλέφωνα, 4 ρούτερ, 21 κάρτες SIM, καλώδια φόρτισης, αντάπτορες, εσύρματα ακουστικά.
1: Έχουν βρει άλλο τρόπο τώρα λοιπόν να τα περνάνε, γιατί παλιά τα περνούσαν μέσα σε μπάλες ποδοσφαίρου, λέει.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα έχουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας.
1: Έτσι, ναι, αλλά υπάρχει και η εξέλιξη που προλαμβάνει αυτές τις καταστάσεις.
0: Που προλαμβάνει και ναι. Που τους σταματάει. Η υπόθεση λοιπόν ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυπνίας Εγκλημάτων Λάρισας. Έχουν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά από ό,τι φαίνεται και στο παρελθόν. Τώρα, από ό,τι φαίνεται με την εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων ασφαλείας, αυτά όλα θα μπορέσουν ίσως να συνδράμουν πολύ περισσότερο στην προστασία των σοφρονιστικών καταστημάτων.
1: Μάλιστα. Υπάρχει άλλη είδηση?
0: Κάποια άλλη είδηση όχι.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα
1: Κώστα μου. Ένα λεπτάκι πριν το δελτίο των 6. Ορίστε. Αποφάσισε ο κύριος Νίκος με ποια μουσική θα πάμε ως τις 6 λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κλειόκαψωνα η χώρα, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κλιμακώνεται η ένταση Τελαβιβ-Άγκυρας μετά την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία και τη χθεσινή έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης του Μπένιαμιν Νετανιάχου από την Τουρκία για την αναχέτηση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα του στολίσκου αλληλεγγύης που κατευθυνόταν στη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Μεταξύ άλλων, τον κατηγορεί για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τον Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθεται. Μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με στόχο εκλογικά ωφέλη, καταγγέλει η τουρκική Προεδρία. Τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή νέων οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη καταδικάζουν οι Κομισιόν, Ευρωπαϊκά και Αραβικά κράτη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει τη σωστή συμφωνία, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο στα στενά του ορμούς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει 68 εμπορικά πλοία, έχει ακινητοποιήσει 3 και έχει πραγματοποιήσει επιβίβαση σε 2, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση στον αποκλεισμό κατά του Ιράν.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Από 23 έως 38 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αθήνα, από 22 έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 7.30. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: στο σώμα του χιονιού και ουρά και λιγονιού στου Θεού ταυτή μιλάω.
1: Εδώ είμαστε, 7 και 7 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλή δύναμη και στους καινούριους που μπαίνετε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Χρωστάω πολλές καλημέρες εδώ στην Βίκη από την Οικίσιανη, παρακαλώ, της Καβάλας. Στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Νεάπολη και τη Λακωνία, 25 βαθμοί Κελσίου λέει αυτή την ώρα. Ο Μπίλι από την Καλαμάτα, καλώς ήρθες από τις διακοπές σου. Καλαμάτα βράζει από το πρωί με 27 βαθμούς Κελσίου. Έλα μωρέ, με 27 βαθμούς βράζει, 26 είχε όταν μπήκαμε εγώ εδώ. Καλημέρα στον Αντρέα και στη Χρυσοκελαριά. Έτσι, τι όμορφη φωτογραφία είναι αυτό, αυτή καθώς ξημερώνει. Καλημέρα στο Θέρμο και στην Ευγενία. Σας περιμένουμε, λέει, στις εκδηλώσεις που έχουμε στο Δήμο μας. Έχει για τον Κοσμά τον Ετωλό εκεί. Εκδηλώσεις πολυήμερες, μάλιστα. Νομίζω είναι ως τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα γιορτάζει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Καλημέρα στη Χίο και στο Δημήτρη. Καλημέρα στη Φωτεινή και στην όμορφη Λευκάδα. Βουλιάζουμε από κόσμο, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λοιπόν, μπορείτε να στέρνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας. Τα πάντα όλα και τις πολύ ωραίες έτσι φωτογραφίες που μας βγάζουν εδώ από το στούντιο μέσω Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λεξούλες παρακαλώ, έτσι. Λοιπόν, για να φύγουμε, να πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους που είναι έξω από νωρίς το πρωί στο ρεπορτάζ. Σπύρος Δαρσινός, Φέδων Τομόσογλου από τη Θεσσαλονίκη. Τον διώξαμε τον άλλον, έφυγε διακοπές. Να ξέρετε και οι δύο, πολύ καλημέρα σας, ότι εγώ είμαι με αυτούς που φεύγουν, γιατί είστε και δύο σε λιμάνι, έτσι.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Με αυτούς που είναι ευτυχισμένοι που φεύγουν, όχι με αυτούς που γυρίζουν, έτσι παιδιά. Τι γίνεται, τι βλέπετε από κίνηση.
2: Καλημέρα. Πέτω να τα ξεκινήσει.
3: Δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσω εγώ ή εσύ.
1: Δεν θα μαλώσετε για τη σειρά.
3: Εδώ πέρα είσαι εσύ, Σπύρο, οπότε νομίζω πρέπει να ξεκινήσεις εσύ.
1: Ορίστε.
3: Είχα την εντύπωση ότι εγώ είμαι ο στάρ της ΕΡΤ, να σου πω την αλήθεια, αλλά τελευταία μου αποδεικνύεις ότι αξίζεις εσύ αυτό το στέμα.
1: Ορίστε. Πάμε, αφού κύριε Σπύρο, ορίστε, σου δώσε το στέμα.
2: Αφού λοιπόν τώρα τα Κύπρα, θα σας πω ότι από την εμπειρία που, τη μικρή εμπειρία που έχω αποκτήσει αυτές τις 6 ημέρες που είμαι σε ρίχνη στο λιμάνι του Πειραιά κάθε πρωί, έχω διαπιστώσει πως δυστυχώς κερδίζουν αυτοί που επιστρέφουν παρά αυτοί που αναχωρούν. Ευτυχώς οι άνθρωποι της αστυνομίας, της τροχέας και
1: κάτσε,
2: του λιμενικού.
1: Κάτσε, με ποια έννοια το λες αυτό, για πες μας.
2: Το λέμε υπό την έννοια ότι είναι αυτοί που, περισσότεροι αυτοί που επιστρέφουν δυστυχώς και λιγότεροι αυτοί που αναχωρούν, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα κύμα εξόδου, έτσι δεν είναι ότι έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι ότι είχα και μια σύγκρουση με την ομάδα της παραγωγής της εκπομπής
1: στην τηλεόραση
2: στο Σιδέσεων το πρωινό και τους έλεγα, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να αυγουστιάτικα να βάζουμε τους ανθρώπους να κάνουμε ρεπορτάζ επιστροφής? Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν καλοκαίρι λίγο ακόμα, αλλά όχι, δεν ήθελαν. Ναι, και βεβαίως έχουμε κερδίσει το στοίχημα, γιατί φαίνεται ότι είναι περισσότεροι εκείνοι που επιστρέφουν. Είναι ενδεικτικό να πούμε πως ειδικότερα
1: ναι, την μωρέ, ναι μωρέ Σπύρο μου, το μεγάλο κύμα φεύγει λίγο πριν το 15 Αύγουστο.
2: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς. Είναι ενδεικτικό να πούμε πως την εβδομάδα που μας πέρασε, ειδικά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και την Παρασκευή, πάνω από 30.000 ήταν οι αφήξεις, περισσότερες από τις αναχωρήσεις. Mm-hmm. Ήλπιζα ότι θα ήταν οι τελευταίοι των Μοϊκανών που λέμε του Αυγούστου, θα ήταν λίγο περισσότεροι, αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτή η τάση αυτή τη στιγμή. Σιγά σιγά δηλαδή η Αττική θα αρχίσει να αποκτά την μορφή που είχαμε τον Ιούνιο, τον Μάη, τις δύσκολες εποχές θα λέγαμε, όπου η κίνηση είναι πραγματικά αδιανόητη και αφόρητη εδώ στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε κάνει και τόσα ρεπορτάζ και από το Κηφισό και γενικότερα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πάντως να πούμε είναι ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχουμε αρκετή κίνηση για έξοδο. Δηλαδή από τον Πειραιά τουλάχιστον 48.000 άτομα αναμένεται να αναχωρήσουν, δηλαδή μιλάμε για ένα εντυπωσιακό αριθμό που πλησιάζει τους αριθμούς του 15 Αυγούστου και συνολικά 81.000 κόσμου θα αναχωρήσουν για τα νησιά του Αιγαίου, κυρίως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Αργοσαρονικό και Κρήτη. Βεβαίως έχει την μυθική του και Αργοσαρονικός, έτσι, παρά το γεγονός ότι...
1: Βέβαια, πετάγεσαι για λίγο, έρχεσαι, τσακμπά.
2: Αυτό ακριβώς. Και εδώ έχουμε παρατηρήσει ιδιαίτερη αύξηση στους αριθμούς που έχουμε αλλιεύσει είτε από τις αυτοκλοϊκές γραμμές είτε από το λιμενικό στρώμα και διαπιστώνεται πως 15.000 κόσμου περίπου θα επισκεφτούν την Ήδρα, τις Σπέτσες, τον Μπόρο, τη Σαλαμίνα, την Αίγινα. Έχει εκεί αρκετό ζουμάκι, θα λέγαμε, όσον αφορά την τουριστική κίνηση. Ελπίζουμε να περάσουν όλοι πολύ καλά και να επιστρέψουν όσο πιο αργά γίνεται, να απολαύσουμε κι εμείς όσο την Αθήνα σε μια κατάσταση η οποία θα είναι κάπως άνεκτη και θα μπορούμε και να κάνουμε και το ρεπορτάζ μας πιο εύκολο.
1: Σωστό και αυτό. Εσύ τώρα μείνε εκεί και κάνε αυτές τις ωραίες δηλώσεις. Βλέπω που πάτε. Να ξέρω τι ωραία που σου τα λένε. Και τα βάζουμε στο ρεπορτάζ.
2: Είναι φανταστικό. Έχει πολύ πλάκα. Γιατί παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν όρεξη να βρεθούν μπροστά στην κάμερα.
1: Ωραία, μα φεύγεις, έχεις όρεξη. Όταν έρχεσαι, δεν έχεις.
2: Όταν έρχεσαι. Αυτό ειδικά ήταν πολύ δύσκολο. Ειδικά χθες. Που είχε τη μεγαλύτερη κίνηση, τη μεγαλύτερη επιστροφή. Δεν έβλεπες πρόσωπα κατσουφιασμένα, αλλά έβλεπες άτομα τα οποία είχαν μια διάθεση, θα πούμε, πού πάω τώρα, πού γυρνάω και πω μου έπιασε το καυσαέριο με το που καθίστηκα την...
1: Ας το αφήσουμε πίσω μας αυτό, έχει καύσω να έχει ακόμα καλοκαίρι. Θα βρούμε, θα ξεκλέψουμε χρόνο πάλι να φύγουμε. Πού θα πάει. Λοιπόν, για να δώσουμε το λόγο και στο Φέδωνα Σπύρο, για να πάμε Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται καταρχάς από πλευρά ζέστης?
4: Από πλευρά ζέστης ακόμα είμαστε καλά, αν και βλέπουμε ότι σταδιακά όσο περνάει η ώρα ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο, αναμένεται να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 35. Η αλήθεια είναι ότι χθες είχαμε μια ζεστή μέρα και καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο η ζέστη, αλλά είναι και η υγρασία. Δηλαδή ταυτόχρονη ζέστη με υγρασία δημιουργεί μια αποπνικτική, πολύ δυσάρεστη ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και πολλοί έχουν αρχίσει να φεύγουν ξανά από την πόλη και λόγω Σαββατοκύριακου. Από χθες είδαμε ήδη αρκετούς να φεύγουν και να κατακλείζουν τις κατατόπους παραλίες και στην Χαλκιδική είχε πολύ κόσμο και χθες αναμένεται και
1: σήμερα. Θα βρούμε παραλία ή που εκεί που είχαν στήσει ολόκληρα νοικοκυριά.
4: Εκεί που είχαν στη Σιθωνία χθες, ακριβώς, πολύ σωστά, είναι μια επιχείρηση που έγινε στην περιοχή της Σιθωνίας, δεν είναι η μοναδική. Είχαμε και στον Δήμο Πολυκύρου και τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες τις οποίες μάζεψε ο Δήμος. Νομίζω ότι οι Δήμοι προσπαθούν να δώσουν τις ελεύθερες παραλίες με όποιον τρόπο μπορούν στον κόσμο.
1: Βρε Φέδωνα, εντάξει, είπαμε, φιάλες υγραερίου που αντιλαμβανόμαστε την επικίνδυνότητα τώρα, για να μαγειρεύουν, για να κάνουν άλλα, μέχρι και πάνελ τώρα ηλιακά για να παίρνουν ρεύμα, δηλαδή του τρελού τώρα.
4: Το ηλιακό τουλάχιστον είναι και πιο οικονομικό και καλύτερο για το περιβάλλον, να το πούμε αυτό. Δηλαδή είναι νομίζω προτιμότερο, Ματίνα, να έχουμε ηλιακό πάνελ.
1: Όχι, προτιμότερο είναι να είναι ελεύθερες οι παραλίες.
4: Ναι, εννοείται αυτό, αλλά από τη φιάλη υγραερίου χίλιες φορές το ηλιακό πάνελ, νομίζω. Για από όλες τις πλευρές αυτό, άμα το δούμε.
1: Θέλω να πω, τα λέω αυτά γιατί είχαν στήσει ολόκληρο νοικοκυριό. Δηλαδή.
4: Ναι. Πολύ σωστά. Καθώς παραθερίζουν αρκετές ημέρες σε εκείνα τα σημεία, οπότε μαγειρεύουν εκεί, ζουν ουσιαστικά εκεί, μετακομίζουν στη θάλασσα, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Ο Δήμος λοιπόν βρίσκεται επιποδός και οι λιμενικές αρχές σε συνεργασία γίνονται όλες αυτές οι επιχειρήσεις, προκειμένου να απομακρύνονται αυτά τα πρόχειρα καταλήματα, αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι εμείς βρισκόμαστε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και σήμερα αναχώρησε γεμάτο το πλοίο που αναχωρεί για τα νησιά των Σποράδων, Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Αν μπορούμε να βγάλουμε έναν μέσο όρο διαμονής, μιλάμε για 4 με 5 βράδια για τον μέσο ταξιδιώτη. Εκεί καταγράφουμε αρκετούς νέους, αλλά και οικογένειες με παιδιά που θέλουν έτσι μερικές στιγμές ξεγνιασιάς και χαλάρωσης και μετά τον 15 Αύγουστο. Κάποια αλήθεια είναι ότι τώρα κατάφεραν να βρουν λίγες ημέρες άδειας για να φύγουν διακοπές και τους αξίζει, νομίζω αυτό.
1: Πόσο κάνει από τη Θεσσαλονίκη για να πάει Σκιάθο, 3-3,5 ώρες?
4: 3 ώρες και 10 λεπτά χρειάζεται το πλοίο για να φτάσει στην Σκιάθο, 3 ώρες και 40 λεπτά για να φτάσει στη Σκόπελο, 4 ώρες και 10 λεπτά για να φτάσει στην Αλόνισο. Είναι μια πολύ σημαντική ακτοπλοϊκή γραμμή, Ματίνα, διότι πριν την ακτοπλοϊκή αυτή γραμμή χρειαζόταν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουν μέχρι το λιμάνι του Βόλου και από εκεί να πάρουν το πλοίο για τα νησιά των Σποράδων, που χρειάζονταν άλλες 3 ώρες από το Βόλο, άλλες 2 ώρες δρόμος μέχρι τον Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Βόλο, 2-2,5 ώρες. Οπότε καταλαβαίνετε πολύ μεγαλύτερη ταλαιπωρία.
1: Μη μας το αναλύεις, εμείς η από εδώ πλευρά που λέμε, κλαίμε γιατί χάσαμε το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου για τις Σποράδες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Μας καλύπτει και ο Βόλος. Κουτσά στραβά.
4: Τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να γίνονται, να υπάρχουν ακτοπλοϊκές γραμμές και ακτοπλοϊκές συνδέσεις κατά τόπους για να εξυπηρετούν όλο τον κόσμο και να μην υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό εξυπηρετεί και λόγω της αύξησης των καυσίμων. Φαντάσου να χρειάζεται να διανύσεις μερικά χιλιόμετρα παραπάνω με τα 2 ευρώ το λίτρο που έχει πάει πλέον η τιμή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Καλύτερα πάρει το πλοίο, σταθερή η τιμή. Δεν έχει ανέβει από πέρυσι η τιμή.
1: Καλά κάνεις και το λες αυτό.
4: Συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή. Οπότε νομίζω είναι καλύτερο, οικονομικότερο από όλες τις πλευρές, από όλες τις απόψεις, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι.
1: Δεν μου λες, σήμερα έχετε και απαγόρευση κυκλοφορίας εκεί,
4: Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας κυρίως σε βασικές εκτάσεις της Χαλκιδικής, μετά από σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, του κυρίου Κουφίδη. Είναι δύσκολες ακόμη οι μέρες, είναι δύσκολος ο καιρός και πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή και οι πολίτες, να σεβαστούμε αυτή την απαγόρευση κυκλοφορίας για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας, αλλά να προστατεύσουμε και τους γύρω μας. Έχουμε δει αρκετές φωτιές να εξαπλώνονται, να προκαλούνται και να εξαπλώνονται από δασικές εκτάσεις, με την πλειοψηφία τους να προκαλείται από αμέλεια. Είχαμε πριν από 10 μέρες μια πολύ μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική και καταλαβαίνετε ότι τώρα που η Χαλκιδική βουλιάζει κυριολεκτικά από τους επισκέπτες, από τον κόσμο, είναι αναγκαίο να μην υπάρχουν, να είμαστε σε ασφάλεια, να είμαστε ασφαλείς και να μην υπάρξει οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό. Εν πάση περιπτώσει, ωστόσο, οι αρχές είναι επικοδός, δήμος,
1: ναι, να έχουμε και εμείς όμως το νου μας.
4: Αστυνομία, όλοι είναι επικοδός για να συνδράμουν σε περίπτωση που χρειαστεί να επιχειρήσουν οπουδήποτε. Βέβαια, ναι, ακριβώς όπως το είπες, πρέπει και εμείς να έχουμε τον νου μας. Είναι μια ατομική ευθύνη να προστατευτούμε.
1: Έτσι όπως το λες. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω και τους δυο σας. Σας αφήνω να κάνετε τα ευχάριστα κιού να στείλετε. Τα ευχάριστα, τις ευχάριστες δηλώσεις από τα λιμάνια. Λοιπόν, από αυτούς που φεύγουν, όχι από αυτούς που έρχονται. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
4: Καλημέρα.

0: έρθουμε τώρα και να ανοίξουμε και άλλα θέματα από την καθημερινότητά μας. Το ζήτημα με τα καύσιμα μας καίει. Συνήθως ακολουθούν ανατιμήσεις. Η κυβέρνηση στην προσπάθεια να βάλει φρένο σε αυτό προσανατολίζεται σε συνέχιση της παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο. Τιμές της βενζίνης βεβαίως και είναι 2 και κάτι πλέον. Αναμένονται και τα μέτρα ελάφρυνσης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός εν όψη της ΔΕΘ. Τα λέγαμε και νωρίτερα, βάλε βγάλε στο καλάθι, τώρα διαμορφώνεται. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης σπιντάρει επειδή δείτε σε αγώνα δρόμου προκειμένου να διευρυνθεί η λίστα των προϊόντων, οι τιμές των προϊόντων των οποίων θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου και μετά, μετά τη συμφωνία με εκπροσώπους της αγοράς. Πάμε λέει για μεσοσταθμικές μειώσεις γύρω στο 7%, οροφή είναι το 5%, σε κάποια προϊόντα θα γίνει ενδεχομένως θα φτάσουν και στο 10%. Μιλάμε για τουλάχιστον 1.100 κωδικούς, όχι προϊόντα, κωδικούς, έχει την αξία του αυτό. Προϊόντα λοιπόν από προϊόντα, κωδικούς από προϊόντα της καθημερινής μας χρήσης, κρεατικά κυρίως, απορρυπαντικά, είδη υγιεινής. Και να σημειώσουμε βέβαια και το τελευταίο στοιχείο από την Ελστάτ, ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα σημείωσε μια μικρή, μια πολύ μικρή μείωση, αρνητική μείωση στο 0,4% για το μήνα Ιούλιο. Έχει ωστόσο την αξία του αυτό αν διατηρηθεί και αν μείνει ως στάση για την συνέχεια. Με αυτή την έννοια το λέω λοιπόν. Για να δούμε πως διαμορφώνεται αυτό το παζλ με την ακρίβεια, που είναι βασικό και μόνιμο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, που έχουμε πληθωριστικές τάσεις. Λοιπόν, θα πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Παναγιώτη Καλόφωνο, είναι οικονομολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Καλημέρα κύριε Καλόφωνε.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας που πρωί-πρωί πιάσαμε το θέμα της...
0: Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η καθημερινότητά μας όμως...
1: Ακριβώς η καθημερινότητά μας είναι αυτή, γιατί τα νοικοκυριά πιέζονται και από...
0: Πώς να ξεφύγουμε από αυτή.
1: Πώς να ξεφύγουμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το πλαίσιο είναι πολύ δύσκολο. Ένα κομμάτι της ακρίβειας είναι εισαγόμενο, διότι βλέπετε ότι δυστυχώς οι πολεμικές επιχειρήσεις που συμβαίνουν στην περιοχή, στην περιοχή μας κοντά, είτε στη Μέση Ανατολή είτε στο Ουκρανικό, από τη μια μεριά στο Ουκρανικό ανεβάζουν το κόστος των σιτηρών που μέχρι τώρα ερχόντουσαν από την Ουκρανία σε πολύ καλές τιμές. Στη Μέση Ανατολή το πρόβλημα με το πετρέλαιο ανεβάζει το κόστος και των κρεάτων. Γι' αυτό έχουμε φτάσει στο βοδινό κρέας να βλέπουμε τις τιμές να...
0: Να αγγίζουν τα 20 ευρώ πλέον και τα 19.
1: Και δεν μιλάμε για τα καλά... κάποια καλά κομμάτια που μπορούμε να τα δούμε και 29 ευρώ, αλλά χοντρικά παίζουν εκεί γύρω στο 20. Άρα είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Δεν μπαίνει αυτό όμως το κρέας, κύριε Καλόφωνε, στο τραπέζι της λαϊκής οικογένειας, μην το συζητάτε
1: το
0: τώρα.
1: Δεν μπαίνει, ναι. Διότι αυτό και βλέπετε ότι υπάρχουν ούτως ή άλλως οι λαϊκές οικογένειες είχαν ένα...
0: Μωρέ, ας είχαν να πάρουν πιο φθηνό κρέας, δεν χρειάζεται να πάρουν με 29 τώρα, να πάρουν το καλύτερο μερίδιο, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να πάρεις με 29.
1: Ούτως ή άλλως πρωτεΐνη μπορεί να πάρεις και από τα πουλερικά, όταν το θέμα λύνεται με αυτό, διότι οι μισθοί και οι απολαβές των λαϊκών οικοκυριών στη μέση τιμή, όταν σχεδόν το 60% των μισθωτών παίρνουν κάτω από 1.500 ευρώ, βλέπετε ότι είναι τρομακτικό. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων παίρνουν κάτω από 1.000. Αυτό δημιουργεί τις τρομακτικές πιέσεις που υπάρχουν στα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση κάνει προσπάθειες, το έκανε το 24, το έκανε το 25, το κάνει τώρα με αυτό το μέτρο, αλλά νομίζουμε ότι είναι με μια καλή δράση προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι επαρκής για να μειώσει τον πόνο των νοικοκυριών στο θέμα της ακρίβειας.
0: Θα έχει, θεωρείται, ωστόσο θετικό αποτύπωμα.
1: Θα έχει θετικό αποτύπωμα, νομίζουμε. αλλά δεν πάβει να είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, διότι ξεχνάμε ότι τον Απρίλιο ο πληθωρισμός ήταν 5,9. Απρίλιο-Μάιο έπεσε στα 3,9. Ιούνιο και τον Ιούλιο βλέπουμε ότι είναι πλέον χαμηλωμένο. Το παραδέχονται και οι σούπερ μαρκετάδες που είναι, έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της διακίνησης των τροφίμων. Διότι βλέπουν ότι υπάρχει αυτό που εμείς βλέπουμε ως καταναλωτική κόπωση. Δεν φτάνουν τα λεφτά, διότι ο κόσμος για να μπορέσει να πάει διακοπές, το ακούτε και στις εκπομπές που βγάζετε και εσείς, ότι πλέον το συνηθισμένο πράγμα δεν είναι μία εβδομάδα, είναι 3 με 4 μέρες για να μπορέσει να κάνει
0: Λίγες μέρες διακοπές.
1: Δεν το παρατηρείτε αυτό το πράγμα? Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, το βλέπουμε και εμείς, και βέβαια ας μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς ένας στους δύο Έλληνες θα πάει διακοπές μόνο, εάν πάει αυτές τις λίγες μέρες. Άρα βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ο χειμώνας δημιουργεί μεγάλη αγωνία, διότι είμαστε χοντρικά 50 μέρες πριν την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Πάντως δεν πάει και καλά το πράγμα στον τομέα
1: και
0: αυτό.
1: Και ακούμε τώρα από την ενέργεια ότι θα ανέβει το ρεύμα και λόγω του πετρελαίου. Βλέπετε ότι να έχει φτάσει το πετρέλαιο που κινεί τη βιομηχανία και γενικά το θέματα των επιχειρήσεων, να έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Είναι τρομακτικό. Αυτό το κόστος δεν πρόκειται να το καταπιούν οι επιχειρήσεις, θα το περάσουν στον καταναλωτή.
0: Άρα ναι, όσο είναι και να θέλουν να συγκρατήσουν τις τιμές, γι' αυτό λέω είναι ένας δύσκολος αγώνας αυτός με την ακρίβεια, δύσκολη συμφωνία της κυβέρνησης τώρα με τους ανθρώπους της αγοράς, γιατί αυτό ακριβώς που λέτε, δεν γίνεται να απορροφηθεί αυτό το κομμάτι, διότι είναι από την αύξηση των μεταφορών, από την αύξηση στις τιμές της μεταφορές. Είναι αυτονόητο αυτό που λέτε.
1: Ακριβώς. Όλη αυτή η πίεση μεταφέρεται προς τον καταναλωτή, ο οποίος, όπως και ο παραγωγός, είναι οι δύο αδικημένοι κρίκοι στην αλυσίδα των τροφίμων που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και ο καταναλωτής και ο παραγωγός είναι οι αδικημένοι. Από τη μια μεριά οι παραγωγοί έχουν χαμηλές τιμές και από την άλλη ο καταναλωτής έχει...
0: Κύριε Καλόφωνε, επειδή οδεύομαι προς τίτλους ειδήσεων, επιλογές έχει ο κόσμος?
1: Επιλογές υπάρχουν, οι κωδικοί υπάρχουν, απλώς το διαχειρίζονται γιατί οι αμοιβές του είναι χαμηλές. Να σκεφτείτε ότι όπως λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος, 71% των πολιτών έχουν έως 1 χιλιάρικο από θέματα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ζουν μεροδούλοι, μεροφάει από αυτά που εισπράττουν με το μήνα. Δύσκολα τα πράγματα για τους καταναλωτές. Χρειάζονται περισσότερα μέτρα που δεν τα έχουν κάνει διαχρονικά οι κυβερνήσεις για την βελτίωση της παραγωγικής μας βάσης στον πρωτογενή τομέα.
0: Είναι δύσκολο το παζλ πάντως υπ' αυτές τις συνθήκες όπως περιγράψατε κι εσείς. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Χρειάζονται περισσότερα μέτρα και ελπίζουμε η κυβέρνηση να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να γίνουν μια σειρά από θέματα που πρέπει να γίνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλόφωνε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα μας είπατε αυτό το πρωινό. Εδώ είμαστε για να δούμε λοιπόν πόσοι κωδικοί τελικά θα μπουν από αυτή τη συμφωνία και πόσα θα περάσουν στο...
1: Είναι σημαντικό γιατί αυτοί οι 100 κωδικοί που θα βγουν στο κομμάτι των χαρτοσχολικών που έρχεται τώρα η σχολική περίοδος, ευτυχώς υπάρχουν επιλογές και θα πρέπει ο κόσμος να μην παρασύρεται από τις διαφημίσεις για να πάρει την τσάντα της ξανθιάς.
0: Έτσι όπως το λέτε, και ας ψωνίσει σχολικά στα σούπερ μάρκετ που θα είναι φθηνότερα.
1: Μπορεί να είναι πολύ φθηνότερα και που θα πρέπει να βοηθήσουν τα μικρά βιβλιοπωλεία που
0: λήξη κύριε Καλόφωνη, γιατί είναι 7:30 και πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Καλά, λοιπόν,
0: να είστε καλά κι εσείς. Εγώ έδωσα την προτροπή στον κόσμο. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Καλόφωνος, οικονομολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε παρατεταμένη επιφυλακή, υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Σε κλιοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εν οργανιστό Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και την πλάτη, στον Άγιο Δημήτριο. 16 νεκροί και 130 τραυματίες από το χθεσινό δίπλο πλήγμα της Ρωσίας εναντίον εμπορικού κέντρου στην Κρίβη Ριχ της Ουκρανίας. Και ο καιρός έθριο σήμερα, ως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε 7 και 35 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Καλημέρα στους καινούριους που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Ωραίες φωτογραφίες που στέλνετε, ρε παιδιά. Κυριάκο, άνοιξε την ψυχή μου με την Ανατολή που μου στέλνεις εκεί από την όμορφη Χίο. Όπως μας γράφεις, απίστευτα όμορφη φωτογραφία. Πόσο όμορφα είστε, όσοι είστε στα νησιά μας. Πόσο όμορφα είστε, πόσο σας ζηλεύω. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία φωτογραφία. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, και άλλα μηνύματα. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, καλημέρα. Έχω να πω ότι στην Αυστραλία. Το χάσα. Γύρισε στον Κυριακό και στη φωτογραφία του Κυριάκου. Θα τα διαβάσω αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, σε νησί θα πάμε και τώρα. Σε νησί που είχε και την τιμητική του. Όλα τα μέσα, όπως είδατε, είχαν φωτογραφίες και όπως ακούσατε, από το προσκύνημα της Μαντόνα στην Πάτμο, στην πανέμορφη Πάτμο μας, που ήρθε στο προσκήνιο και την ανέδειξε ως έναν πολύ ελκυστικό προορισμό από το προσκύνημα της Μαντόνα. Λοιπόν, εκεί θα πάμε και θα συναντήσουμε τον κύριο Ιάκωβο Κουτλάκη, είναι ο πρόεδρος των ξενοδόχων του νησιού. Καλημέρα σας, κύριε Κουτλάκη.
1: Καλή σας μέρα από την Ιερά Πάτμο.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Το πρωινό είναι φανταστικό πράγματι.
0: Άμα στέλνετε και φωτογραφίες, δε εσείς οι νησιώτες, να μας κάνετε να ζηλεύουμε, αλλά μας βγάζετε από τα όρια εδώ του στούντιο και βλέπουμε τις ομορφιές της πατρίδας μας, που δυστυχώς δεν την προσέχουμε όσο πρέπει. Αλλά μια ομορφιά είστε. Και επειδή έχω έρθει στο νησί σας, πάρα πολύ όμορφα. Τι γίνεται από κόσμο, πώς είστε φέτος?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε περάσει βέβαια το 15 Αύγουστο που ήταν η κορύφωση τη σεζόν. Είχαμε sold out το 15 Αύγουστο, όλο το 15 Αύγουστο και ακόμα συνεχίζομαι. Mm-hmm. Δηλαδή γεμάτη, και θα πω τη φράση ότι λυπούμαστε για αυτούς που κοιμήθηκαν και στις παραλίες. Δεν είχαμε εδώ καταλήμματα να τους καλύψουμε όλους. Πόσο πολύ κόσμος ήρθε στην Πάτμο φέτος το 15 Αύγουστο.
0: Γενικώς είναι της μόδας το νησί, της μόδας, ναι, εντός εισαγωγικών. Τα τελευταία, ναι, χρόνια πολύ.
1: Επίσης είχαμε δύο εκπλήξεις φέτος στη σεζόν, να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Είχαμε μια δυναμική επανεμφάνιση των νέων. Πολλοί νέοι, νεολαία έρθε φέτος και ειδικά κορίτσια.
0: Αχ, χαίρομαι που τα ακούω.
1: Και,
0: τι κορίτσια μόνα τους, δεν συνοδευόντουσαν τα κορίτσια.
1: Κορίτσια μόνο, αλλά και ζευγάρια βέβαια, αλλά πάρα πολλά κορίτσια. Και αυτό ήταν ένα ρεμπράντι, θα το πούμε έτσι, μια επανεκκίνηση και αισιοδοξία για το μέλλον, ότι θα έχουμε συνέχεια.
0: Σωστό.
1: Και το δεύτερο, και τη δεύτερη έτσι έκπληξη ήταν οι Τούρκοι, οι τουρίστες.
0: Νομίζω ότι δεν είναι έκπληξη αυτό. Θυμάμαι και εγώ όταν είχα έρθει πριν 3-4 χρόνια, είχε πάρα πολλούς Τούρκους στο νησί.
1: Φέτος παραέγινε, διότι η βίζα, η express βίζα που έχει εγκριθεί
0: βέβαια τα τελευταία χρόνια, ναι,
1: δυνάμωσε την παρουσία και κάλυψε το τυχόν κενό που είχαμε από άλλες απώλειες τουριστών. Γιατί
0: και μάλιστα έχω την αίσθηση, τουλάχιστον αυτή την εικόνα είχα εγώ όταν ήρθα, κύριε Πρόεδρε, ότι ήταν και Τούρκοι με γεμάτο πορτοφόλι.
1: Ναι, αυτό είναι ότι βοήθησαν πάρα πολύ την αγορά.
0: Δηλαδή, γιατί είναι ποιοτικός ο τουρισμός, αυτό εννοώ. Έτσι, έτσι.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Και έχει τη σημασία του αυτό.
1: Ναι, ενίσχυαν πάρα πολύ την τουριστική αγορά. Πάρα πολύ.
0: Βεβαίως, εσείς έχετε και θρησκευτικό τουρισμό τώρα εκεί στο νησί.
1: Έχουμε και θρησκευτικό. Βεβαίως έχουμε, αλλά έχουμε και τους celebrities.
0: Αυτό που το πάτε. Λοιπόν, ωραίο είναι όμως αυτό. Ωραία. Ήρθε και η Νικόλ Κίτμαν, τώρα είχατε και τη Μαντόνα, έχει δώσει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Είχε suspense η άφηξή της εκεί στο νησί. Μία μέρα είπαν ότι θα έρθει το 15 Αύγουστο, μετά είπαν στις 16. Δεν δίναν ακριβή ημερομηνία, δημιουργούσαν ένα θολό τοπίο. Τι έγινε, έχετε... Για δώστε μας τι ρεπορτάζ, τι έγινε.
1: Εκεί η άφηξή της εδώ. Είχαν δώσει εντολές από την υπηρεσία της, ας πούμε έτσι, να μην γίνει πολύ γνωστό, να μην διαφημιστεί. Παρά τα αυτά, βέβαια, εμείς το πήραμε είδηση Αφήχτηκε λοιπόν και έκατσε εδώ δυόμισι μέρες, τρεις πόσο έκατσε. Έμεινε σε δύο καταλήματα, η οικογένεια η ίδια δηλαδή και τα παιδιά της μείνανε σε ένα ειδικό κατάλημα και η υπόλοιπη συνοδεία της σε ένα πεντάστερο αστέρι εδώ στην Πάτμο. Και έφυγε ενθουσιασμένη όμως και άφησε και πολλές ελπίδες για το μέλλον ότι θα ξανάρθει, είπε, διότι ενθουσιάστηκε, είπε ότι φράση ότι εδώ είδε την παρουσία του Θεού, έτσι ακριβώς.
0: Αυτό έχει γράψει, ότι ένιωσε την παρουσία του Θεού σε αυτό το νησί.
1: Είπε ότι πολύ καλά λόγια και πνευματικά για το νησί μας και θέλω, λέει, να ξαναέλθω και θα ξανάρθω.
0: Μάλιστα.
1: Και έφυγε πάλι με τον ίδιο τρόπο, ευχαριστημένη. Εμείς βέβαια ανταποκριθήκαμε δήμος και λοιπά με τα δωράκια μας και λοιπά, γιατί ευχαριστήσαμε. Επισκέφθηκε την Αποκάλυψη και το μοναστήρι. Mm-hmm. Και έφαγε βέβαια και σε κάποιες παραδοσιακές ταβέρνες εδώ με την παρέα της. Mm-hmm. Και έκανε επίσης
0: και άφησε και γερό μπουρμπουάρα, από ό,τι έχουμε μάθει, και σε εσάς και στην Κέρκυρα που έκανε τα γενέθλιά της.
1: Ναι, να λέμε την αλήθεια, ήταν έτσι γαλαντόμα σε αυτά τα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Την ευχαριστούμε. Ναι, ήταν πολύ καλή εμφάνιση, αλλά δεν ήταν η μοναδική.
0: Σωστό. Απλώς πήρε μεγάλες διαστάσεις. Τώρα είναι η βασίλισσα της pop. Πώς να το κάνουμε. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Η μουσική της αυτή είναι η αλήθεια.
1: Παραλάσαν από εδώ υπουργοί, βουλευτές, πολιτικοί άνθρωποι του. Και έχουμε επίσης, να το πούμε και αυτά, τα ιστοπλιοκά. Έρχονται εδώ οι χρυσοθύρες με τα κότερά τους κάθε μέρα.
0: Καλό.
1: Και πρέπει να πω τούτο, ότι πρέπει να επεκτείνομαι και τα καταλήματα, όσο και τα καταλήματα, το λιμάνι μας, γιατί δεν χωράνε. Δηλαδή τα ιστοπλιοκά κάθε μέρα περίπου υπολογίζουμε ότι είναι 200 με 250 στο νησί.
0: Mm-hmm. Αντέχετε υπερτουρισμό, αντέχετε παραπάνω κόσμο.
1: Θέλαμε υποδομές.
0: Χρειάζεστε υποδομές.
1: Υποδομές. Βέβαια, το ευχάριστο είναι ότι...
0: Χρειάζεστε υποδομές και αυτά που θα γίνουν να γίνουν με μέτρο, έτσι ώστε να μην χάσει το χαρακτήρα το νησί.
1: Ναι, το ευχάριστο είναι ότι τα Airbnb, τα καινούργια δηλαδή καταλήματα που φυτρώνουν σαν μανιτάρια και είναι πάρα πολλά στην Πάτμο, και αυτό μας καλύπτει ας πούμε το κενό που έχουμε στα δωμάτια. Είναι κάπου 3.000 έχουν φτιαχτεί μέχρι σήμερα κλίνες. Mm-hmm. Στην Πάτμο από αυτά τα καταλήματα, και βρίσκει ο κάθε άνθρωπος ανάλογο το πορτοφόλι του και το ανάλογο κατάλημα, δηλαδή εξωσικά, παύλης, στούντιο κλπ. Είναι πάρα πολλά στην Πάτμο.
0: Αρκεί να μην είναι εκεί την περίοδο του 15 Αυγούστου, γιατί τότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μάλλον πρέπει να ανοίξει λίγο έτσι και η τουριστική περίοδος.
1: Αυτό θα δούμε.
0: Αυτό προσπαθείτε.
1: Γιατί να λέμε, δεν ξεκινήσαμε καλά και Απρίλιο-Μάιο, γιατί είχαμε και τα προβλήματα με τον κόλπο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, μετά.
0: Όλα τα νησιά, όχι μόνο εσείς, όλα τα νησιά.
1: Όλοι μας. Mm-hmm. Αλλά
0: με το νερό, τι γίνεται στο νησί, κύριε Κουτλάκη?
1: Φέτος έχουμε κάνει μια νέα εφαλάτωση και έχουμε καλυφθεί. Δεν θα πω 100%, αλλά έχουμε καλυφθεί. Μόνο σε μία περιοχή ακόμα απομένει, στο Γρίκο, να γίνει και εκεί με άλλη μία φαλάτωση και να μπορέσουμε να καλυφθούμε 100%. Διότι η υδροφόρα του στρατού που μας φέρνει εκεί νερό στο Γρίκο, ας πούμε, δεν φτάνει. Και
0: έργα έχουν αξία λοιπόν, για να μπορείτε να αντέξετε τον κόσμο που σας επισκέπτεται.
1: Θέλουμε μία φαλάτωση και θέλουμε επέκταση και του λιμανιού, ένα μόλο και ένα ακόμα χώρο για τα επέκταση, δηλαδή εκεί που είναι τα ιστιοπλοϊκά.
0: Λοιπόν, ο Τσαπαλάκης, ο δήμαρχος εκεί, να τρέξει το πράγμα, όλοι μαζί να το τρέξετε. Λοιπόν, είναι όμορφα όσα μας μεταφέρετε από εκεί κάτω, είναι αισιόδοξα και χαίρομαι που τα ακούω. Να σας επισκέπτεται και ο απλός κόσμος που ακουμπάει η ψυχή του, αλλά και οι διάσημοι, γιατί έτσι φτάνει στα πέρατα του κόσμου η φήμη του νησιού, και είναι όμορφο και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο νησί και πολύ αγαπημένο.
1: τα κλείσαμε, επιτρέπετε. Εκείνο που έχει διαφορά στην Πάτο και θέλω κάποια στιγμή να το αναλύσω είναι αυτό που λένε αύρα. Mm-hmm. Είναι η ατμόσφαιρά της. Δηλαδή η παρουσία του Θείου του Θεού είναι πιο έντονη εδώ και το καταλαβαίνει κάθε άνθρωπος που ήρθε, όπως το κατάλαβε και η Μαντόνα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Υπάρχει μια τόσα που η οποία έχει τρελάνει τον κόσμο. Του αρέσει πάρα πολύ. Αισθάνεται κάθε άνθρωπος που έχει το ίδιο αίμα ευχάριστα, δραστήρια κλπ. Έχει μια κατάσταση έτσι.
0: Πώς φτάνει κανείς στην Πάτμο, για να πούμε και αυτό, για να ξέρει ο κόσμος, ακτοπλοϊκά και αεροδρόμιο, τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, αεροδρόμιο δεν έχουμε.
0: Πάμε Σάμο, εγώ είχα έρθει από τη Σάμο, θυμάμαι.
1: Δεν έχει λόγο βέβαια ότι είναι ιερό νησί και παραδοσιακό νησί και από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα μας επιτρέψουν ποτέ να το κάνουμε. Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι διότι με την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, όχι απόλυτα βέβαια, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι διότι είχαμε αρκετά καράβια φέτος, αυξηθήκανε και είχαμε και την ενδοδωδεκανησιακή συγκοινωνία η οποία μας κάλυψε απόλυτα και από τη Σάμο και από όλα τα Ιγκαρία και από όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Ωραία, ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάει καλά το πράγμα. Λοιπόν, ναι, κύριε Κουτλάκη, ναι. Θα σας ευχαριστήσω, θα σας στείλω μια όμορφη καλημέρα εδώ από την Αθήνα. Εύχομαι να σας επισκεφτούμε σύντομα, να φτάσουμε σύντομα στο νησί και ας μην είναι Αύγουστο, να είναι τις μέρες που είναι πιο ήρεμο, να νιώσουμε έτσι αυτό το πνεύμα και την άβρα που εσείς μας περιγράψατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, ο κύριος Ιάκωβος Κουτλάκης, ο πρόεδρος των ξενοδόχων της Πάτμου.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης, σε σχέση με όσα λέγαμε νωρίτερα από την Αυστραλία, λέει καλημέρα, καλημέρα. Έχω να πω ότι στην Αυστραλία το μέσο εισόδημα είναι 45.000 ευρώ, στην Ελλάδα είναι 17.000 ευρώ. Το μοσχάρι στην Αυστραλία ωστόσο κάνει 14 ευρώ, στην Ελλάδα κάνει 18. Όλα τα άλλα είναι περιτάλλη. Τι να πω. Τι να πω, πως δεν έχετε δίκιο. Καλημέρα σας, λέει και ο Πάτρικ. Η Ελλάδα έχει από τα ακριβότερα σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη. Θεωρώ πως ένα κομμάτι της ακρίβειας οφείλεται στο ότι η χώρα μας δεν παράγει προϊόντα και πολλά από αυτά είναι εισαγόμενα. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό, Πάτρικ μου. Δεν νομίζω, διότι ακόμη και το γάλα, το δικό μας που το κάνουμε εξαγωγή, και έχει γίνει πολλές φορές ρεπορτάζ αυτό, στην Γερμανία και αλλού το βρίσκει στο ελληνικό γάλα φθηνότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Άρα κάτι συμβαίνει, κάτι πηγαίνει στραβά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των κουνουπιών. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι θα τα αναλύσουμε. Είναι στην άλλη άκρη ο επίκουρος καθηγητής, ο υγειονολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Ντελέζος. Για να πάρουμε τα φώτα του, υπάρχει συναγερμός για τον θέμα των κουνουπιών. Όπως διαβάζαμε και στα πρωτοσέλιδα, είμαστε δεύτεροι σε κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη, αμέσως μετά την Ιταλία. Έχουμε έξαρση, έχουν αυξηθεί οι ψεκασμοί. Εδώ η Ανατολική Αττική, χθες προχθές έγιναν ψεκασμοί και εδώ στην Αγία Παρασκευή. Χθες πήγαν και πιο βόρεια προς τον Δήμο της Κηφισιάς. Για να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα, τι πρέπει να γνωρίζουμε γι' αυτό. Κύριε Ντελέζο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αύξηση ψεκασμών, υπάρχει ανησυχία ωστόσο. Επιστρέφει και ο κόσμος. Έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Ένα συναδελφός μας, το διαβάζαμε γιατί ήταν στα πρωτοσέλιδα, ο Αντώνης ο Πανούσος, είναι στην εντατική. Ναι, πάνω από 23-24 μέρες ο άνθρωπος. Είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, πρέπει να ανησυχούμε?
1: Ένα ερώτημα το οποίο έχουμε να κάνουμε, κύριε Καραμίζου, είναι γιατί να γίνονται ψεκασμοί τώρα? Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από τον Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μια περίοδο έξαρσης των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή εκμής, αυτή δηλαδή την οποία αναμένουμε τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά η προετοιμασία θα έπρεπε να έχει γίνει μήνες όπως τον Απρίλιο και τον Μάρτιο. Γιατί τότε ξυπνάει το γένος και τότε κάνουν την πρώτη μολυψία για να μπορέσει λοιπόν να γεννήσουν, και τότε λοιπόν είναι η περίοδος, η ευκαιρία για εμάς για να ελέγξουμε την περίοδο καλοκαιριού που έχουμε μπροστά μας. Αν λοιπόν εγώ, αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Αττική κατά κύριο λόγο, ο χώρος ο οποίος εφοδιάζει, ας το πω εντός εισαγωγικών, με κουνούπια, και ιδιαίτερα την Ανατολική Αττική, αλλά όχι μόνο, και όλο το λεκαλοπέδιο, είναι ο υδροβιότοπος του Σκηνιά, στο οποίο εκεί πέρα έχουμε το βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο έχει να κάνει με την παρουσία των κουνουπιών, δηλαδή τα στάσιμα νερά σε μεγάλη έκταση. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι λογικά κάθε χρόνο σε εποχές όπως σας είπα, Απρίλιο, άντε Μάιο, θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί οι ψεκασμοί, οι προληπτικοί ψεκασμοί των κουνουπιών.
0: Άρα έγινε κάτι αυτό, δεν πήγε καλά. Γιατί σε όλον το στόμα είναι αυτό. Λέμε, έγιναν ψεκασμοί, δεν έγιναν. Γιατί τόση έκταση φέτος? Βέβαια δεν είναι μόνο σε εμάς.
1: Θα σας πω, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί έχει να κάνει και με το γεγονός. Αλλά όταν πάμε να προετοιμάσουμε ένα χώρο, πρέπει να γίνει στη σωστή στιγμή, έτσι όπως ακριβώς το γνωρίζουμε ότι πρέπει να το κάνουμε. Άρα εδώ πέρα, εγώ θα σας πω ότι προχτές είδα δημοσίευμα από μια ηλεκτρονική εφημερίδα της περιοχής, η οποία λέει 20 Ιουλίου ψεκασμούς για τα κουνούπια. Μα 20 Ιουλίου είναι πάρα πολύ αργά για να μπορέσει να ελέγξει το φαινόμενο. Οπότε λοιπόν το ένα στοιχείο το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός του προγραμματισμού, το οποίο θα πρέπει εσείς οι δημοσιογράφοι να το δείτε κατά πόσο πήγε καλά ή όχι. Το ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο όμως από εκεί πέρα το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι η συγκυρία, η αρνητική συγκυρία η οποία υπάρχει σχετικά με το φυσικό εφοδιασμό των κουνουπιών του ιού του Δυτικού Νείλου. Και τι θέλω να πω, η φυσική πηγή του ιού βρίσκεται μέσα στα πτηνά. Τα πτηνά λοιπόν τα οποία υπάρχουν μολύνονται και από εκεί πέρα τσιμπάνε τα κουνούπια και με αυτόν τον τρόπο μεταδίδονται. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει πάντα? Ναι, ισχύει, αλλά εδώ έχουμε μια διαφορά τώρα. Βρισκόμαστε 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, το οποίο είχε πλήξει, όπως θυμάστε, τις περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά υγειονομικά μπορούμε να πούμε ότι πλήττει όλη την Θεσσαλία και την Στερεά Ελλάδα. Τι έγινε τότε? Εκεί είχαμε πολλά πτηνά τα οποία μολύνθηκαν και τα οποία μολυσμένα σαν φυσική υποδοχή, σαν φυσική πηγή του ιού, και τα οποία αναγκάστηκαν λόγω του Ντάνιελ να μεταναστεύσουν νότια. Η μετανάστευση αυτή κατά μέσο όρο κρατάει 2-3 χρόνια. Άρα λοιπόν ενδεχομένως αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι το αποτέλεσμα της μετανάστευσης μολυσμένων πτηνών από την περιοχή εκείνη, στην οποία ούτως ή άλλως είχαμε πάντα υψηλό βαθμό κρουσμάτων, με το γεγονός ότι δεν είχαμε

0: λεπτό πριν μας πείτε και πριν για το τι πρέπει να κάνουμε, να σας ρωτήσω ως προς τα προϊόντα που ψεκάζουν, γιατί και γι' αυτό υπάρχει μια ανησυχία, ακόμη και για τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε μόνοι μας. Δεν ξέρω αν είναι ασφαλή ή όχι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πάντα αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε επαφή χημικών παραγόντων με το δέρμα μας. Εννοείται λοιπόν ότι η κατάχρηση δεν είναι προσωστή κατεύθυνση, διότι κάνουν αθροισμό, έχουν αθροιστικότητα πάνω στο δέρμα. Ούτως ή άλλως βαλόμαστε στην καθημερινότητά μας από πάρα πολλά χημικά. Ας μην είναι λοιπόν και αυτό κάτι το οποίο να προστίθεται χημικά και να κάνει αθροιστικότητα.
0: Και
1: το
0: πολύ σημείο... περισσότερο όταν αφορά στα παιδιά, έτσι. Θα πρέπει τουλάχιστον αυτό, οι γονείς να προσέχουν πολύ αυτό. Άντε οι μεγαλύτεροι.
1: Γι' αυτό λέμε πάντα, κυρία Καραμίτζου, ότι πηγαίνουμε και ψεκάζουμε πάνω στα ρούχα των παιδιών όταν θα βγουν το απόγευμα έξω να παίξουν στις αυλές, παιδικές χαρές τώρα το καλοκαίρι, και όχι κατευθείαν πάνω στο δέρμα. Γιατί η δουλειά γίνεται, να το πω έτσι, δουλειά λαϊκά, γίνεται και ας ψεκάσουμε και πάνω στα ρούχα μας, είναι αρκετό για να γίνει η απόθεση των κουνουπιών. Αλλά θέλω να πω όμως ότι αυτά τα ατομικά μέτρα είναι κάτι το οποίο πρόσκαιρα αντιμετωπίζει το φαινόμενο. Η κάλυψη, η υγειονομική κάλυψη μιας περιοχής γίνεται ουσιαστικά με τους ψεκασμούς. Εκεί μπορούμε να ελέγξουμε το φαινόμενο. Ψεκασμοί τη σωστή στιγμή και με τα σωστά σκευάσματα, τα οποία έχουν στόχο να πάνε και να σκοτώσουν την προνύφη των κουνουπιών, η οποία βρίσκεται σε στάσιμα νερά επιφανειακά. Το κουνούπι πηγαίνει και γεννάει τις προνύφες του πάνω και τις αφήνει τις προνύφες του πάνω σε στάσιμα νερά. Επομένως, εμείς λοιπόν ο στόχος μας είναι να δούμε πού μπορεί να υπάρχουν στάσιμα νερά, είτε στον χώρο το δικό μας, στο σπιτιού μας, στις αυλές μας, στις οικίες μας, είτε ευρύτερα. Και γι' αυτό το λόγο ανέφερα πριν το σκηνιά, γιατί είναι, ας το πούμε, εφοδιασμός των κουνουπιών στην Αττική.
0: Στο λεκανοπέδιο, βέβαια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πέστε μου κάτι, η αύξηση της θερμοκρασίας και η υγρασία επίσης φαντάζομαι ότι είναι.
1: Το καταλαβαίνουμε, το έχουμε πολλές φορές, ότι η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ευνοεί τέτοιες καταστάσεις. Το αναμένουμε, το γνωρίζουμε και γι' αυτό το λόγο μην ξεχνάτε ότι πλέον στην καινούργια εποχή της κλιματικής αλλαγής, κάτι το οποίο ήδη γνωρίζουμε στο παρελθόν, είναι ακόμα που επιβεβαιώνεται κάθε μέρα δυστυχώς, το γεγονός ότι ο πιο θανατηφόρος οργανισμός στη γη είναι τα κουνούπια. Δεν είναι άγρια ζώα, δεν είναι ερπετά, είναι δυστυχώς τα κουνούπια.
0: Είναι μεταδοτικός ο ιός, κύριε Ντελέζο? Στον άνθρωπο, από άνθρωπο σε άνθρωπο, αυτό εννοώ.
1: Από άνθρωπο σε άνθρωπο, όχι. Όμως μπορεί να μεταδοθεί μέσω της αιμοδοσίας. Να είναι ένα στοιχείο το οποίο το έχουμε υπόψη μας αυτό. Άρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε και να δούμε ότι ουσιαστικά μολυνόμαστε από κουνούπι στον άνθρωπο και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό και το κουνούπι φυσικά προηγούμενα έχει μολυνθεί από τα πτηνά, δηλαδή έχει τσιπήσει τα πτηνά τα μολυσμένα και η κίνηση είναι πτηνό, κουνούπι, άνθρωπος. Αυτή είναι η σειρά η οποία ακολουθείται.
0: Υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο ή κάτι?
1: Εμβόλιο όχι, δεν μιλάμε για εμβόλιο αυτή τη στιγμή ακόμα, και δεν πρέπει το μυαλό μας να είναι και κανονικά από τη στιγμή, στην εποχή του κορονοϊού. Δεν πρέπει να μπαίνουμε πάντα στη λογική του εμβολίου,
0: ναι,
1: γιατί όταν έχω το μυαλό μου ότι υπάρχει εμβόλιο, ένα εμβόλιο, τότε αμελώ τα μέτρα υγιεινής, τα προληπτικά μέτρα υγιεινής τα οποία υπάρχουν και είναι πολύ συγκεκριμένα, στα οποία έχουμε περιθώριο καθένας να δράσει στο σπίτι του και στο μικρό χώρο το δικό του. Έτσι. Άρα λοιπόν μη στρεφόμαστε να βρίσκουμε θεραπείες, γιατί οι θεραπείες τώρα από εκεί πέρα δεν είναι δεδομένο ότι θα μπορέσουν να αποδώσουν, λαμβάνοντας υπόψη μας το γεγονός, το είδατε, το είπατε ότι έχουμε ήδη 157 κρούσματα, αλλά επίσης το γεγονός ότι κατά κύριο λόγο άνθρωπος ο οποίος θα βρει σε φάση άμυνας, δηλαδή ανοσοκατασταλμένους, με συνοδάδες ζητήματα υγείας σε μεγάλη ηλικία, εκεί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο οργανισμός θα μπορέσει από μόνος του να αντιμετωπίσει. Και το βλέπουμε αυτό, τα κρούσματα τα οποία υπάρχουν. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε το γεγονός ότι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους προστατεύσουμε ακόμα περισσότερο όταν θα βγουν σε ένα μπαλκόνι να κάτσουν το απόγευμα τώρα το καλοκαίρι στην αυλή. Δεν είναι δεδομένο. Άρα το καλύτερο είναι να προστατευτούν και ατομικά ο καθένας αυτό το οποίο έχει να κάνει. Και φυσικά τα μέτρα τα οποία από εκεί πέρα έχουν υποθεί αρκετές φορές σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο θα παρέμβουμε ατομικά πλέον σε κάθε οικία, πέρα από τα μαζικά μέτρα της πολιτείας, τα οποία γνωρίζουν οι ειδικοί πότε πρέπει να γίνουν και πώς θα γίνουν, και τα ατομικά μέτρα

0: Πολιτείας έχουν να κάνουν με το γεγονός της κρίσης ΣΥΤΑς κατά κύριο λόγο ΣΥΤΟΝ, αυτό και μάλιστα το πούμε συγκεκριμένα ΣΥΤΑ νούμερο 16 είναι αυτή η οποία παίρνει και τοποθετείται για να μην εισέλθουν τα κουμούκια εντός της οικίας. Και από εκεί πέρα, όπου ενδεχομένως υπάρχουν στάσιμα νερά γύρω-γύρω από το σπίτι, άρα το κλασικό αυτό το οποίο λέμε το πιατάκι από τις γλάστρες στο μπαλκόνι μας, στάσιμα νερά τα οποία μπορούν να υπάρχουν οπουδήποτε, τεπόζιτα, βαρέλια ή κάποιες
1: ρίσεις. Και δεν ποτίζουμε και βράδυ, φαντάζομαι.
0: Βράδυ δεν ποτίζουμε. Οι ρίσεις οι οποίες είναι βουλωμένες, λούκια κτλ. Επίσης, αποχετεύσεις, οι οπές των αποχετεύσεων, οι οποίες είναι για την εκροή των αποχετεύσεων, επίσης θα πρέπει να πισίτα, γιατί από εκεί πέρα είναι ένας φυσικός χώρος εφοδιασμού των κουνουπιών στην αυλή μας. Ιδιαίτερα σε οικίες οι οποίες υπάρχουν μεσογονοκατοικίες που δεν υπάρχει ροή προς αποχετεύσεις, άλλο ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να έχετε. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά πρέπει ακόμα περισσότερο αυτή την εποχή να το λάβουμε υπόψη μας.
1: Κύριε Ντελέζο, θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Ένα μισό λεπτό μόνο να πω το εξής. Όλοι μας γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Η επιστημονική κοινότητα και πολύ περισσότερο η υγειονομική κοινότητα κάνει μια προσπάθεια χαρτογράφησης των κουνουπιών σε όλη την Ελλάδα, κάτι το οποίο γίνεται πολλά χρόνια και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έχουμε ένα εργαλείο διαδικτυακό, το οποίο καλό είναι ο κάθε πολίτης να το χρησιμοποιήσει. Αν πούμε στο κινητό μας και στα application που λέμε σε εφαρμογές, μπορούμε να κατεβάσουμε το πρόγραμμα του Mosquito Alert. Όπως το λέμε από τη λέξη μοσκίτο,
1: που είναι κουνούπι στα αγγλικά.
0: Το μοσκίτο αλερτ, το οποίο αυτό μας δίνει δυνατότητα ο καθένας μας να γίνει δορυφόρος ειδοποίησης της μετακίνησης των κουνουπιών στον χώρο του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξέρουμε πού θα ψεκάσουμε και με τι θα ψεκάσουμε.
1: Καμπανάκι λήξης, κύριε Ντελέζο.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Σας ζηλεύω εκεί πάνω που είστε, γιατί σας βρίσκω στα Βαρδούσια, στην ιδιαίτερη πατρίδα σας. Και είδα ότι είχατε και πολύ ωραίες εκδηλώσεις εκεί και εκπαιδεύσεις. Δεν προλαβαίνω. Δυστυχώς να πούμε πράγματα γι' αυτό. Έχει πάει 8 το ρολόι. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για όλα τα χρήσιμα που μας είπατε. Φεύγουμε λοιπόν αύριο το πρωί. Θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε μαζί. Από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Σαρπίρη. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio. 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες μέρες με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αυξημένη φαινή δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Από τη Δευτέρα ενισχύει ότι τα μελτέμια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Κλιμακώνεται η ένταση Τελαβίβ-Άγκυρας μετά την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία και τη χθεσινή έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης του Μπένιαμιν Νετανιάχου από την Τουρκία για την αναχέτηση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα του στολίσκου αλληλεγγύης που κατευθυνόταν στη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Μεταξύ άλλων, τον κατηγορεί για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τον Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθεται. Μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με στόχο εκλογικά ωφέλη, καταγγέλει η τουρκική Προεδρία. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν. 9 αγνοούνται από τις θεσινές ρωσικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων με ντρόουνς εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κρυβή Ριχ, τη γενέτειρα του Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση απολύτως κοινική και άθλια. Τουλάχιστον 2 νεκροί τα ξημερώματα από ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Ζαπορίζια. Τη Δευτέρα ο Ουκρανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές συμπόρου στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Από 23 ως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ζέστη είναι, θα περάσει. Και όσοι έχετε τον χρόνο, θάλασσες υπάρχουν παντού. Η χώρα μας είναι ένα υπέροχο μέρος που περιβάλλεται από παντού από θάλασσα. Έχουμε τις διεξόδους.

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε. Με την κυρία Λουίζα Μαραβελάκη να πάμε τις κυρίες πρώτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Κύριε Τσιπλάκη, ακολουθείτε. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων. Γιώργος Τσολάκης σε αυτές τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Και Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 εδώ στο μικρόφωνο του Ernest Radio 105,8.

για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. Τα διαβάζουμε, προσπαθώ να τα διαβάσουμε όλα.

0: Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, και είστε εδώ συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8, Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. Σας είπα ζέστη θα έχει, το ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων, αλλά εντάξει, ψυχραιμία και όσοι μπορείτε στη θάλασσα. Για πάμε λοιπόν. Πάμε πρώτα, πριν μπούμε στα πολύ μεγάλα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας, να κάνω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και αρέσει και στον κόσμο από ό,τι έχω καταλάβει. Πριν καν διαβάσω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και τους κεντρικούς τίτλους, πάω στο weekend πρόσωπα, στα νέα Σαββατοκύριακο, σε ένα πραγματικά εξαιρετικό και πολύ επίκαιρο ρεπορτάζ της Διονυσίας Μαρίνου, φωτορεπορτάζ κόντρα στις εικόνες της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός ο τίτλος μου μένει. Είναι η πρώτη ματιά στις 27 εκθέσεις του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ του Περπινιάν που εγκαινιάζει στις 29 Αυγούστου και ανατρέχει σε γεγονότα που σημάδεψαν τον πλανήτη. Κρατάω αυτό που λέει η Διονυσία Μαρίνου στον πρόλογό της. Υπάρχουν εικόνες που καταγράφουν την πραγματικότητα και άλλες που την κατασκευάζουν. Σε μια εποχή κατά την οποία η απόσταση ανάμεσα στις δύο συνθήκες μικραίνει επικίνδυνα, το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο τι βλέπουμε, αλλά ποιος το κατέγραψε και κυρίως μπορεί να εγγυηθεί ότι συνέβη. Και παραθέτει μία σειρά από εξαιρετικές φωτογραφίες πραγματικές από φωτορεπόρτερ, από φωτογράφους στους τόπους που διαδραματίζονταν ή διαδραματίζονται τα γεγονότα, μεταξύ των οποίων κρατάω μερικές. Γυναίκες και παιδιά συνοστίζονται σε σημείο διανομής τροφίμων στη Γάζα υψώνοντας κατσαρόλες. Είναι από τον Αύγουστο του 25, παραδίπλα ένοπλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες της ΆΙΣΕ συλλαμβάνουν διαδηλωτή σε δρόμο της Μινεάπολης μέσα από σύννεφα δακρυγόνων μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτη από συναδέλφους τους. Είναι Ιανουάριος 2026. Πάμε λίγο πιο πίσω, γιατί είναι πάρα πολύ αυτά τα φωτορεπορτάζ, είναι σαν να μου θυμίζουν το παλιό Life, με αυτό που μάθαμε τι συμβαίνει στον κόσμο πριν την τεχνητή νοημοσύνη, και θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά. Αυτοσχέδιο χρυσορυχείο στην Φατόγια της Γουινέας, εκατοντάδες νεαροί άνδρες εργάζονται ως και 10 ώρες την ημέρα σε θερμοκρασίες που φτάνουν πάνω από τους 40 βαθμούς, εξορίσσοντας το χώμα που περιέχει χρυσό. Ακόμα πιο μπροστά τρέχω στην εικόνα, είναι φανταστική εικόνα, τις έχω ξαναδεί παλιότερα αυτές, δηλαδή παρόμοιες, αλλά είναι πραγματικά η δύναμη της ζωντανής φωτογραφίας και όχι της τεχνητής. Χριστιανός φαλαγκίτης κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στο Λίβανο, Βηρητός 1978, θα μπορούσα να μείνω πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Λέω κάτι με αφορμή και τον εξαιρετικό πρόλογο που έχει στο ρεπορτάζ της η συνάδελφος. Θυμάμαι αυτή την υπέροχη εγκύκλιο, γιατί είναι η πραγματικότητα και αυτός που την αποτυπώνει, και είναι αυτά που θεωρούμε ότι μπορεί να γίνουν πραγματικότητα μέσα από τις απίστευτες έτσι συνθέσεις της AI. Η θαυμαστή ανθρωπότητα ήταν ο τίτλος της εγκυκλίου του Παπαλέοντα. Ήταν, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι υποχρεωτικό να ισχύει για όλους, ό,τι πιο θεμελιωμένο ως κριτική και ως τρόπο για να περιορίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τώρα. Ένα βαθιά φιλοσοφικό κείμενο με πολύ τεχνοκρατικές προτάσεις μέσα, το οποίο υμνεί την ανθρώπινη νοημοσύνη και όσα αυτή κατασκεύασε, και ζητάει να υπάρξουν, αν θέλετε, έλεγχοι, σοβαροί έλεγχοι στην τεχνητή νοημοσύνη και αφοπλισμός της. Να μην χρησιμοποιείται δηλαδή για το κέρδος. Και αυτό το φωτορεπορτάζ από το φεστιβάλ του Περπινιόν είναι εξαιρετικό. Δώστε μου ένα λεπτό ακόμα και θα πάμε στη γραμμή. Είμαστε weekend πρόσωπα και πάω στις νησίδες της εφημερίδας των συντακτών με μια συγκλονιστική συνέντευξη του Λεωνάρδο Παδούρα, ένας πάρα πάρα πολύ γνωστός λογοτέχνης, ο οποίος θα είναι στην Ελλάδα για το φεστιβάλ, αν θυμάμαι καλά, Βιβλίου των Χανίων, να το δω μια στιγμή, μάλιστα στα Χανιά. Η μοίρα της Κούβας ακόμα παίζεται, λέει ο Λεωνάρδο Παδούρα, ο οποίος έχει γράψει αυτό το εξαιρετικό βιβλίο Αβάνα και με πολύ φωτογραφικό υλικό. Και όπως επίσης λέει, υπάρχει ένα παλιό τραγούδι που λέει «Υπάρχουν αγάπες που σκοτώνουν, αλλά ακόμα και τότε δεν τις εγκαταλείπουμε». Μάλιστα, και δράτω με τις ευκαιρίες για να πάω και στην Καθημερινή, και εδώ κλείνω και θα επανέλθω στις εφημερίδες, με μια καταπληκτική φωτογραφία στην πρώτη σελίδα. Είναι πραγματικά, όπως και οι υπόλοιπες εφημερίδες, γεμάτες θέματα και ενδιαφέροντα. Οι ΗΠΑ γονατίζουν την Κούβα από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, μια συγκλονιστική φωτογραφία με τους ανθρώπους να κοιμούνται στο δρόμο, και λέει σε μια προσπάθεια η λεζάντα της, σε μια προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά εν μέσω ενεργειακής ασφυξίας, πολίτες στην Αβάνα κοιμούνται έξω από τα σπίτια τους. Την κουβανική οικονομία που ήδη στενάζει υπό το αμερικανικό εμπάρκο καυσίμων χτυπά εκ νέου η Ουάσιγκτον με νέες κυρώσεις. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, όχι μόνο αυτά που λέει ο Παδούρα, που είναι πραγματικά πολύ όμορφη συνέντευξη όσο πρόλαβα να την διαβάσω, αλλά και αυτά που διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή. Θα επανέλθω στα θέματα των πρώτων σελίδων των εφημερίδων λίγο αργότερα, γιατί ακούστε κάτι, πάντα η μνήμη είναι ο καλύτερος εχθρός της λύθης. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι αν έχουμε στο μυαλό μας τα γεγονότα, τις μεγάλες στιγμές που σημαδεύουν την πορεία της ζωής μας αλλά και ενός τόπου, είναι τόσο το καλύτερο. Είναι η αυτογνωσία μας και είναι η προσπάθειά μας να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε βρει. Και με αυτή την ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, θέλω να θυμίσω κάτι. 30 χρόνια πριν μερικές μέρες, το ζήσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι τότε πολύ έντονα, από τις στιγνές δολοφονίες του Ισαάκ Ισαάκ και του Σολομού Σολομού στην Κύπρο, στη Δερίνια. Από γκρίζους λύκους ο πρώτος, τον έλειωσαν κυριολεκτικά στο ξύλο, εκτελέστηκε κανονικά με τρεις σφαίρες την ώρα που ανέβαινε στον ιστό για να κατεβάσει τη σημαία κατοχής, σημαία κατοχής, ο Σολομός Σολομού, με τρεις σφαίρες. Συγκλονιστήκαμε όλοι. Όσοι το βλέπαν στην τηλεόραση, γιατί αν θυμάμαι καλά, η εκτέλεση του Σολομού Σολομού ήταν σχεδόν σε απευθείας μετάδοση τότε, εκείνο το μακρινό για πολλούς 1996. Συγκλονιστήκαμε και όταν κατεβήκαμε στην Κύπρο και για να καλύψουμε το ό,τι απέμενε από τα πόναρα μεταξύ των δύο εκτελέσεων, του Ισαάκ και του Σολομού, αλλά μετά όταν κατέβηκε στην Κύπρο ο τότε πρωθυπουργός, ο Κώστας Σουσιμίτης, χαρακτηρίζοντας κοινούς εγκληματίες αυτούς που εκτέλεσαν με ψυχρό τον Σολομό Σολομού και τον Ισαάκ Ισαάκ, αλλά και αργότερα όταν η ελληνική πολιτεία ως ανάδοχος βάφτιζε την κόρη τότε του Ισαάκ Ισαάκ, η οποία δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον πατέρα της. Ανάδοχος της η ελληνική πολιτεία, νονός της, και νονός της ο εκπρόσωπος ελληνικής κοινωνίας, ο τότε υπουργός εξωτερικών, ο Θεόδωρος Μπάγκαλος. Και συγκρατώ και κάτι ακόμα, αν το θυμάμαι καλά, και θα με βοηθήσει και ο συνομιλητής μου, αν το θυμάμαι καλά, ο Νίκολας Μπέρνς, που μετά ήταν πρέσβης στην Ελλάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν εκπρόσωπος εκείνη την εποχή του State Department. Προσπαθώ να θυμάμαι ακριβώς πώς είχε πει εκείνη τη φράση, ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ πιο πολύτιμη από ένα πανί, για το οποίο συμπληρώνω εγώ, δεν είναι το εθνικό σύμβολο μιας χώρας το οποίο οφείλουμε να τιμούμε, είναι κατοχική σημαία δίπλα σε στρατό κατοχής, ο οποίος κυριολεκτικά αιματοκύλησε την Κύπρο, την κρατάει διαρρεμένη και είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει σειρματοπλέγματα ακόμα. Σε αυτό το σημείο το τράβηξε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε, αλλά θέλω να καλημερίσω τον κύριο Κυριακό Γιάνγκου, τον εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας μνήμης για τους Ισαάκ και Σολομού. Καλή σας μέρα και καλημέρα στην Κύπρο, κύριε Γιάνγκου.
1: Καλημέρα κύριε Βιτάλη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα. Δεν ξέρω αν τα είπα καλά να ακούγα, γιατί δεν έχω ούτε σημειώσει. Προσπαθώ να έχω στο μυαλό μου τα γεγονότα εκείνης της εποχής.
1: Πολύ καλά τα είπατε.
0: Αν έκανα αυτό, κάποιο λάθος, ας πούμε, ειδικά με την αναφορά του Μπέρνς. Νομίζω ότι έτσι ήταν.
1: Δεν το θυμάμαι ούτε κι εγώ αυτό, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Τότε υπηρετούσα την στρατιωτική μου θητεία τον καιρό των γεγονότων. Δεν θυμάμαι ακριβώς την δήλωση του Νίκολας Μπέρνς, οπότε δεν μπορώ να βοηθήσω.
0: Λοιπόν, το έχω, το βρήκα, το ψάξα, ανέτρεξα τώρα στο Google. Ήταν τότε εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι σπουδαιότερη από ένα κομμάτι ύφασμα και συμπλήρωσα εγώ ιδιαίτερα είναι κατοχικό για τα εθνικά σύμβολα οποιασδήποτε χώρας, θα θυμάμαι.
1: Μάλιστα. Και να μου επιτρέψετε για να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα με το οποίο ασχοληθήκατε, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα ενστάντανε των δύο δολοφονιών είναι τόσο ζωντανά που έχουν αποτυπωθεί στην συλλογική εθνική μνήμη και ο Σολομός στον ιστό και ο Τάσος Ισαάκ λινσαρισμένος στην νεκρή ζώνη. Είναι δύο φωτογραφίες οι οποίες έχουν αποτυπωθεί πραγματικά.
0: Έχουν αποτυπωθεί πραγματικά και θυμάμαι ότι ήταν σχεδόν σε απευθείας μετάδοση από τα τηλεοπτικά δίκτυα.
1: Σωστά.
0: Η εκτέλεση ψυχρό του Σολομού.
1: Σωστά.
0: Θέλω να βάλουμε τα γεγονότα λίγο σειρά για να θυμηθεί ο κόσμος. Είχε ξεκινήσει αυτή η περίφημη πορεία των μοτοσυκλετιστών, δηλαδή νεαρών Κυπρίων, οι οποίοι διάσκησαν με τις μοτοσυκλέτες τους όλη την Ευρώπη για να διαμαρτυρηθούν για την συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή. Και φτάνουμε πού, κύριε?
1: Είχε ξεκινήσει η πορεία από το Βερολίνο.
0: Από το Βερολίνο.
1: Άλλη μια πόλη σύμβολο λόγω της διαίρεσής της.
0: Όπου έπεσε εκεί τον τείχος. Εκεί τον τείχος έφυγε. Ενώθηκαν οι Γερμανοί.
1: Σωστά, ακριβώς. Αυτό ακριβώς ήθελαν να αποτυπώσουν οι μοτοσυκλετιστές τότε, ότι στο Βερολίνο το τείχος έπεσε, τα οδοφράγματα διαλύθηκαν, η πόλη ενώθηκε. Το ίδιο επιθυμούσαμε και επιθυμούμε για την ιδιαίτερη μας πατρίδα. Οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές, με συμμετοχή πολλών Ευρωπαίων μοτοσυκλετιστών από διάφορες χώρες, είχαν ξεκινήσει αυτό το μακρύ μοτοσυκλετιστικό διπορικό από το Βερολίνο, πέρασαν από διάφορες χώρες
0: και καταλήγουν στην Κύπρο.
1: Καταλήγουν στην Κύπρο και την Ιστάτη οι διοργανωτές παίρνουν εντολές από την Προεδρία της Δημοκρατίας, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε. Τους είχε καλέσει στο Προεδρικό Μέγαρο μαζί με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, τον Αρχηγό του Επιτελείου του Στρατού κτλ., λέγοντας τους ότι επίκειται σύραξη, ότι θα
0: πρέπει. Αν περνούσατε από την νεκρή ζώνη, αν περνούσατε.
1: Ακριβώς. Αν περνούσατε, αν πραγματοποιούσατε, αν ολοκληρώνατε τέλος πάντων το διπορικό σας, επίκειται.
0: Το σχέδιο ήταν μάλλον να φτάσουνε
1: συγκροτημένα στην Κερίνια.
0: Στην Κερίνια.
1: Μάλιστα.
0: Ειρηνικά και συγκροτημένα, ναι.
1: Μάλιστα. Η ηγεσία τότε με αυτά που είδε είχε πιστεί, είχε πάει στον χώρο προσυγκέντρωσης στη Λευκωσία, χιλιάδων μοτοσυκλετιστές εκεί, ανακοίνωσε την ακύρωση της πορείας, απίστευτες αντιδράσεις, η πορεία διασπάστηκε σε 4-5 μεγάλα κομμάτια, κινήθηκαν οι μοτοσυκλετιστές αυτόνομα και εισήλθαν σε διάφορα σημεία της νεκρής ζώνης, από διάφορα σημεία της νεκρής ζώνης, στη Λευκωσία, στη Δερίνια.
0: Δερίνια, εκεί γίνεται το μακελιό.
1: Εκεί γίνεται το μακελιό.
0: Τι ακριβώς συνέβη στη Δερίνια, κύριε?
1: Ουσιαστικά στην προσπάθεια των μοτοσυκλετιστών να μπουν στην νεκρή ζώνη, κάποιοι από αυτούς εγκλωβίστηκαν στα σειρματοπλέγματα. Ένας από αυτούς προσπαθούσε να διαφύγει, ο Τάσος Ισάκ. Επιχείρησε να τον βοηθήσει, να τον απεγκλωβίσει. Εγκλωβίστηκε ο ίδιος και λινσαρίστηκε από γκρίζους λύκους και Τουρκοκύπριους.
0: Πιθανότατα και επίκους, έτσι, πιθανότατα.
1: Είναι βέβαιο.
0: Γιατί, να πω κάτι καθαρά και το νιώθετε κι εσείς, Τουρκοκύπριοι πραγματικοί μετά την εισβολή του Ατήλα είχαν μείνει πάρα πολύ λίγοι στο ψευδοκράτος. Είχαν υποκατασταθεί, άλλοι άνθρωποι είχαν περάσει στα ελεύθερα εδάφη, άλλοι άνθρωποι είχαν φύγει στο εξωτερικό. Και εκεί επικίστηκαν. Από τα βάθη της Ανατολίας ήρθαν οι έπικοι.
1: Σωστά. Ένα άλλο έγκλημα πολέμου που συντελέστηκε και συντελείται στην Κύπρο είναι ο επικισμός. Έχουν μεταφερθεί Τούρκοι έπικοι κάθε καρυδιάς καρύδι. Έχουν αλλοιώσει τον δημογραφικό χαρακτήρα πάρα πολύ. Αυτό είναι άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Οι Τουρκοκύπροι φθήνουν ως κοινότητα, ως πληθυσμιακή ομάδα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και υπήρχαν και στη δολοφονία του Τάσου Ισάκ, ναι, έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Ίσως κάποια πολύ ακραία στοιχεία.
1: Χωρίς αμφιβολία. Και έγινε η δολοφονία που ξέρουμε. Τρεις μέρες μετά.
0: Αυτό για να μείνουμε, γιατί θα διακόψουμε για ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε, αλλά για να το κλείσουμε αυτό. Αυτό, ο Τάσος Ισαάκ λιντσαρίστηκε. Σωστά. Τον σκότωσαν με χέρια και με λωστούς.
1: Με λωστούς, με χέρια, με πέτρες. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αδιάσυστο φωτογραφικό και βιντεογραφικό υλικό. Πρακτικά έχει πολτοποιηθεί το κεφάλι του, έχει λιντσαριστεί από τον όχλο. Είναι φοβερές εικόνες. Ναι.
0: Ναι. Κύριε Γιαγκού, θα παρακαλέσω για ένα λεπτό περίπου την ανοχή σας. Ξέρετε, είναι ειδησιογραφικό το ραδιόφωνο και πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Θα έρθουμε εδώ, θα έχουμε άλλα 10 λεπτά να δούμε και την υπόθεση Σολομού και να πούμε και δύο κουβέντες και για την απάντηση της κόρης του Ισαάκ στον πρώην Ευρωβουλευτή των Τουρκοκυπρίων.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε για τίτλους ειδησιών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Καμπανάκι από τον Εώδη για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8-24 μέτρα κατέκτησε εχθές ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, ο 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονον, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και την πλάτη στον Άγιο Δημήτριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν δασμούς 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς οι ιστορικοί σύμμαχοι δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία τελευταίας στιγμής. Και ο καιρός για σήμερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αίθριο καιρός, 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, είστε εδώ συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Διακόψαμε τον κύριο Κυριακό Γιαγκού, τον εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας Μνήμης για Ισαάκ και Σολομού. Τα είπαμε προηγουμένως. Καλημέρα και πάλι, αναγκαστική αυτή η διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε λοιπόν, δολοφονείται 11 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, 1996, ο Τάσος Ισαάκ, από γκρίζους λύκους, από επίκους, από ακραίους Τουρκοκύπριους, στην Ερήνια. Τι ακολουθεί μετά, κύριε Γιαγκού?
3: Περίοδος έντασης βεβαίως, τρεις μέρες μετά, 14 Αυγούστου, η κηδεία του Τάσου Ισαάκ, μετά την ολοκλήρωση της κηδείας, μετά την ταφή, ομάδες μοτοσυκλετιστών ξανά πήγαν στη Θερίνια, στον χώρο της θυσίας του Τάσου Ισαάκ, πάλι με προσπάθεια να περάσουν το δόφραγμα, να μπουν στα κατεχόμενα. Αν και αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο μοτοσυκλετιστές, επειδή η κηδεία του Τάσου Ισαάκ ήταν επάνδυνη.
2: Βεβαίως, χιλιάδες
3: κόσμος είχε πάει στο κατοχικό δόφραγμα. Και σε κάποια στιγμή ο Σολωμός Σολωμού, επίσης καταγεγραμμένος σε κάμερες, λέει στους γύρω του, πάμε να κατεβάσουμε τις σημαίες τους. Δηλαδή μια πράξη απολύτως συνειδητή. Δεν ήταν εντελώς αυθόρμητη, ήταν, αλλά καταλαβαίνετε ότι είχε πλήρη συνέστηση
2: Ο Σολωμός και ο Ισαάκ είχαν κάποια μορφή συγγένειας, ήταν ξαδέρφια?
3: Όχι. Λέγεται ότι είναι ξαδέρφια, αλλά δεν είναι.
2: Το ξέρω,
3: γνωρίζονταν από πριν φίλοι, αλλά όχι, δεν είχαν συγγένεια. Ανεβαίνει στη σημαία και δολοφονείται ψυχρό. Επιχειρήθηκε από τους Κιανόκρανους, από τους ΟΗΕΔΕΣ, να τον σταματήσουν. Δεν κατέστη δυνατό, ανέβηκε στον ιστό.
2: Ευδέχθηκε τρεις φέρες, έτσι.
3: Σωστά, δολοφονήθηκε, ναι.
2: Και νομίζω τότε από τους πυροβολισμούς είχε τραυματιστεί κόσμος, μεταξύ των οποίων και Κιανόκρανοι.
3: Αρκετός κόσμος είχε
2: τραυματιστεί. Όσο μπορώ να το θυμάμαι εκείνες τις στιγμές.
3: Σωστά, υπήρξαν και αρκετοί άλλοι τραυματισμοί, γιατί δεν ήταν μόνο οι τρεις αυτές σφαίρες που σκότωσαν τον Σολωμό. Οι Τούρκοι είχαν αρχίσει να πυροβολούν αδιάκριτα, ναι.
2: Ναι. Τι ακολούθησε μετά? Δηλαδή, υπήρξε η προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να εντοπιστούν οι ανοχοί. Εντοπίστηκαν από ό,τι ξέρω και από αυτούς.
3: Βεβαίως. Έχουν εντοπιστεί, έχουν καταγραφεί, έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν εκδοθεί για κάποιους εντάλματα, έχουν εκδοθεί για όλους εντάλματα σύλληψης, κάποια εξ αυτών διεθνή. Μάλιστα στην πορεία των χρόνων ένας εξ αυτών είχε συλληφθεί στο Κυργιστάν, μια τουρκογενή χώρα,
2: ναι.
3: αλλά κατόπιν των πιέσεων της Τουρκίας δεν κατέστη δυνατό να εκδοθεί στη δημοκρατία. Οπότε τα εντάλματα αυτά παραμένουν ανεκτέλεστα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάποιοι εξ αυτών έχουν λάβει και θέσεις αξιώματα στα κατεχόμενα. Ένας εξ αυτών, Ρχάν Αρικλή, ο οποίος τελευταία έκανε κάποιες τοποθετήσεις.
2: Ναι, νομίζω ήταν μία...
3: Είναι υπουργός στα κατεχόμενα.
2: Ναι, αν θυμάμαι καλά είναι... αυτός έκανε και μία ανάρτηση η οποία κάθε άλλο παρά δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει μια αυτοκριτική και ίσως να έχει μετανιώσει για αυτό
3: δεν
2: που
3: υπάρχει.
2: Έγινε.
3: Δεν
2: αλλά δεν υπήρχε. Ήτανε απελπιστικά προκλητική η ανάρτησή του.
3: Πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά. Είναι η λέξη αμετανόητος είναι πολύ, πολύ ήπια για να τον χαρακτηρίσει.
2: Είδα κάπου και μία απάντηση της Αναστασίας, της κόρης του Ισαάκ, της οποίας νονός είναι το ελληνικό κράτος.
3: Σωστά. Ανάδοχος είναι η ελληνική πολιτεία.
2: Η ελληνική
3: σωστά.
2: πολιτεία, τότε φυσική παρουσία ήταν του τότε Υπουργού Εξωτερικών Θόδωρου Πάγκαλου.
3: Ο οποίος πρέπει να πω, κύριε Βιτάλη, όπως μας έχει πει και η οικογένεια, δεν είχε εξαντλήσει την παρουσία του μόνο στη βάφτιση της Αναστασίας για πολλά πολλά χρόνια, μέχρι και το τέλος της ζωής του επικοινωνούσε με την οικογένεια, είχε επαφή με την οικογένεια δηλαδή.
2: Δεν θέλω να μιλήσω γιατί έχω ζήσει όλη αυτή την περίοδο ως δημοσιογράφος και ξέρω τους ανθρώπους, δηλαδή για αυτό το πράγμα θα ακούσετε πολύ θετικά λόγια για αυτές ακριβώς. Για άλλες ίσως να έχω μια κριτική στάση, αλλά για αυτά θα ακούσετε καλά λόγια για τη συμπεριφορά του Πάγκαλου σε αυτό το ζήτημα. Απλώς ξέρετε, επειδή είναι μερικές φορές που οι δημοσιογράφοι ζούμε με τους πολιτικούς έναν άλλο ρυθμό, κρατάμε μερικά πράγματα πίσω. Τώρα, τι ακριβώς προκάλεσε την αντίδραση της Αναστασίας, της κόρης του Ισαάκ?
3: Μία δημόσια τοποθέτηση. Είχαν προηγηθεί οι εκδηλώσεις μνήμης στη συμπλήρωση των 30 χρόνων, εκδηλώσεις στο Παραλίμνη.
2: Είχαμε και εδώ στην Αθήνα.
3: Σωστά, σωστά. Είχαν γίνει κάποιες τοποθετήσεις. Η Αναστασία στα πλαίσια της δικής της τοποθέτησης, στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης, είχε απαιτήσει, όπως και όλοι μας, να ενεργήσει εντονότερα η δημοκρατία για να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης, να συλληφθούν οι δολοφόνοι του πατέρα της και του Σολομού. Λίγες μέρες μετά ο ακαδημαϊκός, ο τουρκοκύπριος ακαδημαϊκός ο Νιαζίκης Ζίλιουρεκ έκανε μια τοποθέτηση, μια δημόσια τοποθέτηση συγγνώμης προς την Αναστασία. Και η ανταπάντηση ήταν ότι η συγγνώμη δεν είναι αρκετή, αυτό που θέλω είναι να πιέσετε
2: για να τιμωρηθούν οι ένοχοι, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη,
3: για να οδηγηθούν οι ένοχοι ενώπιον της δικαιοσύνης. Η συγγνώμη βεβαίως είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
2: Ναι.
3: Αλλά αυτό
2: δείχνει
3: που
2: και μια αυτογνωσία και μια.
3: Ναι,
2: μια
3: αλλά αυτό που ζητούμε όλοι είναι για να μπορέσουμε, όπως έχετε πει και εσείς στην εισαγωγή σας, να προχωρήσουμε. Θέλουμε να οικοδομήσουμε το μέλλον βασιζόμενοι στη δικαιοσύνη και στην ιστορική αλήθεια και όχι στη λύθη, κύριε Βιτάλη.
2: Μάλιστα, για να κλείσουμε, κύριε Γιαγκού, τι μένει στη νέα γενιά της Κύπρου από αυτούς τους δύο ανθρώπους? Στη γενιά τη δική μου μαθαίναμε στο σχολείο και μας έμεινε ο Αυξεντίου και οι υπόλοιποι που έδωσαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία της Κύπρου, και αυτό έχει μείνει στη μνήμη μας από τα σχολικά μας χρόνια. Το μάθαμε στο σχολείο, το συζητήσαμε τότε εδώ στην Ελλάδα με τις οικογένειές μας, ήταν ένα θέμα συζήτηση μέχρι κάποια εποχή. Από αυτούς τους δύο ανθρώπους τι μένει πίσω στην κοινωνία, στη νέα γενιά της Κύπρου?
3: Ότι αυτός ο τόπος, κύριε Βιτάλη, εξακολουθεί να γεννά ήρωες. Ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι έτοιμος να πεθάνει για τις αξίες του, και οι αξίες που εκπορεύονται από τη θυσία του Τάσου και του Σολομού αφορούν τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία. Παρόλο που ζούμε δηλαδή σε μια αντιηρωική εποχή, εντούτης η μαγιά, το χώμα τούτου του λαού, τούτου του τόπου, μπορεί να γεννά ήρωες. Υπάρχει ένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο θέλουμε να οικοδομήσουμε, να χτίσουμε, διότι υπάρχει καλή πάστα ανθρώπων, καλή μαγιά ανθρώπων να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε το μέλλον.
2: Εγώ, κύριε Γιαγκού, θέλω να πω κάτι που το είπα και στην αρχή. Σέβομαι και τιμώ τα εθνικά σύμβολα, τις σημαίες, οποιοδήποτε κράτους. Είναι άλλο πράγμα το εθνικό σύμβολο και η σημαία της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Ελλάδας, και άλλο πράγμα τα κατοχικά σύμβολα. Να υπάρχει στρατός κατοχής και να υπάρχει ένα σύμβολο εκεί. Και νομίζω ότι πρέπει να ξαναθυμίσω τη φράση, τη βρήκα ακριβώς όπως ήταν, ενώ συζητούσαμε που έψαχνα στο Google, του τότε εκπροσώπου του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Νίκολας Μπέρνς, ότι η ανθρώπινη ζωή έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα κομμάτι πανί, και συμπληρώνω εγώ, ειδικά όταν είναι σύμβολο κατοχής και όχι αν είναι το σύμβολο της αξιοπρέπειας, της μνήμης και των αγώνων ενός λαού. Εδώ μιλάμε για κατοχή.
3: Σωστά, σωστά. Λοιπόν,
2: σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
3: Εγώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
2: Θα τα πούμε ξανά. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα, γεια σας.

0: Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή αντοχή στη ζέστη αλλά και καλές εξορμήσεις. Είπαμε, η χώρα αυτή περιβάλλεται από παντού από θάλασσα. Όσοι έχουν το χρόνο και δεν έχουν υποχρεώσεις, ας το απολαύσουν. Πάμε παραπάνω να μπαίνουμε και στα πολύ μεγάλα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας. Και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, νομικό διεθνολόγο και καθηγητή στρατηγικών σχολών. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαφλώρατο.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Από πού να τα αρχίσω? Κόκκινος Οκτώβρης, λέει, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Τα Νέα. Κλιμάκωση της κρίσης με τη γαλάζια πατρίδα. Κόκκινος Οκτώβρης, μετά τα θαλάσσια πάρκα, ο Ερντογάν κορυφώνει την πρόκληση με το νομοσχέδιο. Αντίστροφη μέτρηση για την πόντιση του καλωδίου κτλ. Πάω και σε ένα πρωτοσέλιδο και θα ξαναγυρίσω μετά στα πρωτοσέλιδα. Ας πάμε από εκεί, κύριε Παπαφλωράτο. Πάμε από εκεί.
1: Θα ξεκινήσουμε τα ποδοσφαιρικά.
0: Θα μπορούσαμε, ναι. Αλλά ξέρετε, έχω.
1: Το γνωστό Γάλλο διαιτητή, γενικώ ο Παναθηναϊκός έχει ένα θέμα με του Γάλλου διαιτητέ. Και γενικότερα.
0: Τώρα γιατί με στεναχωρείτε, δεν ήταν αρκετή η στεναχώρια που πέρασα προχθέ το βράδυ. Τελευταία λεπτά με σκάσανε. Για πείτε το, πείτε το όμως.
1: Είπαμε ότι θα βλέπει αυτά και ο γνωστός Έλληνας που είναι εκεί και καθορίζει τους διαιτητές. Τώρα τα έχουμε πει αυτά πράγματα. Με τους Γάλλους διαιτητές έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός και θα έλεγα ότι και όλες οι ομάδες τελευταία χρόνια πλην μίας από την οποία προέρχεται ο συγκεκριμένος αξιωματούχος έχουν τεράστια προβλήματα με τις διαιτησίες στο εξωτερικό.
0: Μια παρένθεση. Κάποτε είχαμε πρόβλημα με Ούγγρους διαιτητές, τον περίφημο Παλωτάι, αν θυμάστε.
1: Ακριβώς, βέβαια. Τώρα πήγαμε σε Γάλλους, σιγά σιγά επεκτείνεται. Κάμε να δούμε πού θα φτάσει ο κύριος Θεοδωρίδης. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα. Αυτός ο τίτλος, όλες οι εφημερίδες έχουν μπροστά το θέμα αυτό, αλλά πρέπει να μας ανησυχεί, πρέπει να προβληματιζόμαστε για ενδεχόμενο, όχι απλά ότι δεν υπάρχουν ήρεμα νερά, αλλά τα νερά αυτά μπορούν να γίνουν πολύ θερμά σε λίγο.
1: Κύριε Βιτάλη, γενικότερα εμένα δεν μου αρέσουν οι ακρότητες, ούτε οι ακραίοι χαρακτηρισμοί. Είναι αντίθετο στο χαρακτήρα μου. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι τα ήρεμα ύδατα ήταν μια τακτική κίνηση, η οποία δεν συνεπαγόταν μια στρατηγική επιλογή. Αυτή λοιπόν η τακτική κίνηση, ξέραμε ότι θα είχε ημερομηνία λήξης. Και έφτασε αυτή η ημερομηνία. Γιατί πολύ απλά πλέον η Άγκυρα κρίνει ότι δεν τη συμφέρει αυτή η τακτική. Τη συμφέρει να υιοθετήσει μια δυναμικότερη τακτική επί του πεδίου, την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή και με την θεσμοθέτηση των δύο θαλασσίων πάρκων. Δεν ξέρω αν έχουν εικόνα οι ακροατές σας, αλλά αυτός του Βόρειο Αιγαίο περιλαμβάνει έκταση περίπου 1.740 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Ενώ το αντίστοιχο στο νότιο 21.700 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες θέλει η Τουρκία να έχει τον πρώτο λόγο και βεβαίως είναι πρόδειλος ο στόχος. Στο μέρος Βόρειο Αιγαίο θέλει να μετατρέψει τα διεθνή ύδατα σε θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή για να αποκτήσει μέσω δικών της εσωτερικών αποφάσεων ειδικές αρμοδιότητες. Που βέβαια για εμάς τους νομικούς καταλαβαίνουμε ότι μπορούν να συνεπάγονται και όρους της ελευθεριών στην ανοιχτή θάλασσα και να περιορίσει την επικοινωνία μεταξύ Λίμου και Σαμοθράκης, ενώ στο Νότο σκοπός είναι να απομονώσει.
0: Απομόνωση στο Καστελόριζο τελείως.
1: Το σύμπλεγμα της μεγίστης, όπως λέμε εμείς.
0: Σύμπλεγμα, σωστό.
1: Από τον υπόλοιπο ελληνικό νησιωτικό κορμό. Άρα λοιπόν είναι συγκεκριμένες οι κινήσεις. Φεύγουμε πλέον από τους χάρτες, φεύγουμε από τη ρητορική, φεύγουμε από τις έρευνες και πάμε σε μια προσπάθεια εσωτερικού διοικητικού δικαιού, όπως λέμε εμείς νομικοί, προκειμένου να εργαλειοποιήσει ένα καθαρά περιβαλλοντολογικό θέμα. Και βεβαίως απότερος στόχος, το ξέρουμε αυτό εδώ και καιρό, είναι να ενθυλακώσει ελληνικές νήσους εντός δικών της θαλάσσιων πάρκων, δημιουργώντας πλέον ένα πλέγμα μέσα στο οποίο η ελευθερία οποιασδήποτε δραστηριότητας, είτε μιλάμε για ηλία, είτε για θαλάσσια επιστημονική έρευνα, είτε οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε πλέον να υπάγεται σε αποφάσεις και διατάγματα της Άγκυρας. Αυτή είναι η στόχευση και θα δούμε πώς θα μορφοποιηθεί πλέον επί του πεδίου, διότι περιμένουμε να έρθει και προσψήφιση το νομοσχέδιο της Πατρίδας. Κανονικά έπρεπε να προηγηθεί Δηλαδή, για εμάς τους νομικούς είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα έπρεπε να αρχίσει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Άρα να υπάρχει εσωτερική νομοθεσία πρώτα.
1: Και να ακολουθήσουν τα προεδρικά διατάγματα και οι εφαρμοστικοί νόμοι, όπως λέμε εμείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλες τις πράξεις εφαρμογής.
0: Ο Ερντογάν ό,τι λέει το κάνει, το ξέρετε. Άρα θα έρθει και αυτό το.
1: Όχι μόνο ο Ερντογάν, γενικότερα.
0: Η Τουρκία.
1: Μας προειδοποιούν και αυτό, ξέρετε, και είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Ότι πλέον υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, ούτως ώστε να υπάρξουν, να εκπονηθούν όλα τα σχέδια, να υπάρχει δυνατότητα για αντίδραση και να υπάρξει δυνατότητα για έλεγχο της κλιμάκωσης εάν τον επιλέξει η Άγγλια. Να μην υποστούμε και πάλι ότι έγινε στα Ίμια. Διότι στα Ίμια υπήρχε συνδυασμός, ενώ είχαμε τακτικό πλεονέκτημα του πεδίου όπως και το 1987, τελικώς προβήκαμε σε μια κίνηση κατόπιν διεθνών πιέσεων, ναι, η οποία δεν σήμαινε κατοχύρωση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: No troops, no flags.
1: Ακριβώς, γιατί πώς δηλώνεις την κυριαρχία σε ένα νησί?
0: Με σημαία,
1: με στρατεύματα και με πλοία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το no ships, no flags, no troops σήμαινε ουσιαστικά ότι τα συγκεκριμένα νησιά που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν 100% ελληνικά σύμφωνα και με τουρκικούς χάρτες.
0: Βεβαίως, οι τουρκικοί χάρτες.
1: Ναι, είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη έκθεση στη Ρόδο πριν από 8-10 χρόνια με 72 χάρτες, πολλοί των οποίων και τουρκικοί, που έδειχαν τα Ίμια στην ελληνική πλευρά. Και αυτό είναι το σωστό και βάση των διεθνών συνθήκων. Και ξαφνικά λοιπόν ένα ελληνικό τμήμα, το οποίο ήταν τόσο ελληνικό όσο η Ακρόπολη και ο Λευκός Πύργος, γυρίστηκε.
0: Μου επιτρέπετε, μόνο επειδή είστε και πανεπιστημιακός καθηγητής και τα ψάχνετε, υπήρχε μια εξαιρετική έκδοση. Ένα μήνα περίπου και λίγο πριν συμπληρωθεί κανένα μήνα από την κρίση των Ημίων, του Υπουργείου Τύπου τότε, που είχε μέσα και μεταφράστηκε και στάλει σε όλες τις πρεσβείες, ήταν στα γαλλικά, στα ιταλικά, στα αγγλικά, ήτανε με χάρτες από παντού, ακόμα και με τουρκικούς και με αμερικανικούς, για την περιοχή των Ημίων και κατοχύρωνε πλήρως και την κυριαρχία και τα λοιπά. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά, από τις καλές δουλειές που έχουν γίνει. Μπας περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
1: Κάνει πολύ καλή δουλειά το Υπουργείο Εξωτερικών στο ρεκομματικό πλαίσιο, αυτό το ξέρουμε.
0: Ήταν έκδοση τότε του Υπουργείου Τύπου.
1: Α, του Υπουργείου Τύπου, νόμιζα ότι ήταν του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν θυμάμαι. Πάντως, τώρα πλέον έχουμε φύγει από εκεί και πάμε.
0: Βέβαια, είμαστε αλλού τώρα.
1: Στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσεις προσπίδες ενέργειας. Δηλαδή και εκεί ακόμα. Και δεν αρκέστηκε μόνο ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών να προβεί σε αυτές τις δηλώσεις, αλλά ήρθε και το Υπουργείο Αμήνης της Τουρκίας να μας πει ότι παρακολουθούν στενά. Ακριβώς. Αυτή τη λέξη που δεν χρησιμοποιήσω, αλλά είναι λίγο αδόκιμη, φαντάζομαι.
0: Ναι, εγώ μπορώ να την πω.
1: Απάντως αυτή ακριβώς η λέξη στο μυαλό μου. Να πει ότι παρακολουθούμε, λέει, στενά το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που προσκύξει η Ελλάδα, που περιλαμβάνει και το Αιγαίο και δεν έχει ο κανονισμός νομικές συνέπειες για τη χώρα μας. Δηλαδή πράγματα απίστευτα.
0: Και πήγαμε και παρακάτω. Χθες το βράδυ ο αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων είπε: παρακολουθούμε στενά τις κινήσεις της Ελλάδας.
1: Ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όντως όλα αυτά προμηνύουν ένα θερμό φθινόπωρο, όμως δεν χρειάζεται ούτε πανικό ούτε ψυχραιμία.
0: Ναι, ο τίτλος μου άρεσε και εμένα. Γι' αυτό τον διάβασα. Έξυπνος τίτλος.
1: Ακούστε, κύριε Βιτάλη, ας μην κοροϊδευόμαστε. Η Τουρκία έναν πόλεμο δεν το θέλει. Το ξέρουμε πολύ καλά. Έχει απέναντί τη συντεταγμένες ένοπλες δυνάμεις, ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, το οποίο είναι κράτος
0: συγκεκριμένος. Μα έκανε πίσω στη μεγάλη κρίση του 87, έκανε πίσω.
1: Ακριβώς. Και σας ξαναλέω ότι
0: και στα Ίμια, το είπατε πολύ σωστά, είχαμε το πλήρες τακτικό πλεονέκτημα.
1: Λοιπόν, δεν θέλει ένα πόλεμο. Τι θέλει όμως? Να επιτύχει μία νίκη, που ένα αποτέλεσμα μόνο που θα ισοδυναμεί με νίκη σε πόλεμο, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι η έκφραση του πολέμου.
0: Δημιουργώντας δηλαδή μικρά τελεσμένα.
1: Ακριβώς.
0: Ή και να σπρώξει την Ελλάδα σε μια πράξη, σε μια προσπάθεια να υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, να κάνει κάποιο φάλτσο επί του πεδίου.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά, γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή, χρειάζεται τρομερή αυτοκυριαρχία στους πιλότους μας στο Αιγαίο. Το λέμε συνέχεια. Ότι πρέπει τα παιδιά να είναι συγκρατημένα, γιότι εκείνη την ώρα στα κλάσματα δευτερολέτου πρέπει να πάρουν τη σωστή απόφαση. Θέλουν να δημιουργήσουν τελεσμένα οι Τούρκοι, τα οποία θα αποκτήσουν χαρακτηριστικά κανονικότητας. Και εν συνεχεία θα παρουσιάζει ως αναθεωρητή εκείνον που προσπαθεί να επαναφέρει την προηγούμενη κατάσταση, την Ελλάδα. Άρα αντιστρέφει την έννοια του επιτιθέμενου και του αμυνόμενου, εκθέτοντας κατ' ουσίαν την Ελλάδα ως αναθεωρητική δύναμη. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Γι' αυτό και το Υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε και πολύ όχθα ότι υπάρχει μία και μόνη ελληνοτουρκική διαφορά. Ενώ οι Τούρκοι παρουσιάζουν μία γκάμα θεμάτων, με τη λογική του Χόντο ότι και τα δύο να πετύχω κερδισμένο θα είμαι. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Εμείς θέλουμε να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα και το έχουμε καταφέρει ότι υπάρχει μία και μόνη διαφορά. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και επέκεινα των θαλασσίων ζωνών.

0: Έχουν βάλει την αποστρατιωτικοποίηση.
1: Σας το είπα, θέτουν μία σειρά θεμάτων.
0: Βεβαίως.
1: Και με τη λογική ότι οτιδήποτε μπορούν να αποκομίσουν θα είναι θετικό. Mm-hmm. Και το ερώτημα βεβαίως που τίθεται είναι τι θα συμβεί αν η Άγκυρα βγάλει πλοία για να διατηρήσει αυτές τις περιοχές που έχει χαράξει ή για να επιχειρήσει.
0: Έβγαλε στην Κάσο.
1: Ναι, λέω τώρα από εδώ και στο εξής.
0: Να δούμε αν θα βγει και η ναύτεξη για την Κάσο.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε διάφορες εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Δεν χρειάζεται να είμαστε προμηθείς ούτε να κάνουμε προβλέψεις, γιατί συχνά διαψευδόμαστε στο δικό μας περιβάλλον. Αυτό που κάνουμε είναι ότι παρατηρούμε, είμαστε σε εγρήγορση, είμαστε σε ετοιμότητα. Έχουμε το χρόνο να εξετάσουμε όλα, όπως σας είπα, τα ενδεχόμενα σενάρια. Και πάντα για να περνάμε, πηγαίνουμε τη λογική του χείριση του σενάριου. Άρα είναι έτοιμες για το χειρότερο σενάριο και οτιδήποτε καλύτερο έρθει, και αυτό είναι η θέση να το αντιμετωπίσουν. Δεν χρειάζονται ούτε κραυγαλαίοι τίτλοι για μένα, ούτε ρητορικές εξάξεις. Αυτό που χρειάζεται είναι εθνική ομοψυχία, γιατί το λέω πάντα.
0: Και συνεννόηση.
1: Και συνεννόηση στα εθνικά θέματα. Φοράμε όλη μία φανέλα αυτή τη εθνική Ελλάδο. Και από εκεί και πέρα, η οποιαδήποτε κριτική είναι καλοδεχούμενη. Εγώ δεν μπαίνω ποτέ σε θέματα εσωτερική πολιτική. Αλλά εδώ έχουμε έναν γείτονα ο οποίο έχει σαφεί αναθεωρητικέ τάσει. Ενοχλείται σφόδρα από τη συνεργασία που έχουν αναπτύξει με άλλε χώρε όπω είναι το Ισραήλ.
0: Εκεί έρχομαι. Για με την κλιμάκωση τη κρίση Ισραήλ.
1: Με την κλιμάκωση, βέβαια. Επιδεινώνεται ακραία. Γιατί πολύ απλά, ξέρετε, με αυτό το μαξιμαλισμό που διέπει την Άγκυρα επί Έντογαν, δεν τη φτάνει η Βόρεια Αφρική, δεν τη φτάνει το Σαχέλ, το κέρας Αφρικής. Τώρα πρέπει να μπει και στη Συρία. Και
0: επειδή εκεί υπέστησαν ήττα του Ισραηλινού.
1: Βεβαίως.
0: Του διέλυσαν στρατιωτική βάση.
1: Και όχι, και έχει ξαναγίνει στο παρελθόν.
0: Ναι, έχει ξαναγίνει, σωστό, αλλά και τώρα ήταν χαρακτηριστικό που
1: ότι είναι σαφές το μήνυμα ότι δεν θα δεχτεί το Ισραήλ ποτέ να αντικαταστήσει η Τουρκία το Ιράν στα σύνορά του. Γιατί ως τώρα ξέραμε ότι το Ιράν, μέσω του καθεστώτος Άσαντ, έφτανε στο Λίβανο. Και ξαφνικά είχε και τη Συρία απέναντι το Ισραήλ και το Λίβανο. Και από πίσω ήταν το Ιράν. Δεν θα δεχτεί λοιπόν τώρα να αντικαταστήσει η Τουρκία, η οποία έχει ούτως ή άλλως μαξιμαλιστικές απόψεις και λέει ότι θα μπούμε στην Ιερουσαλήμ, θα την ξανακάνουμε δική μας. Είναι δυνατόν να δεχτεί το Ισραήλ κάτι τέτοιο? Όχι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα σαφές πεδίο αντιπαράθεσης λόγω σύγκρουσης συμφερόντων. Γιατί στο διεθνές περιβάλλον, κύριε Βιτάλη, δεν υπάρχουν αιώνιες φιλίες, υπάρχουν αιώνιες συμφέροντα. Όταν λοιπόν υπάρχει σύγκληση συμφερόντων, είσαι μετά. Όταν υπάρχει αντίθεση συμφερόντων, είσαι απέναντί του. Είναι πάρα πολύ απλό και αυτό να συνειδητοποιήσουμε. Δεν υπάρχουν άξονες, δεν υπάρχουν τίποτα άλλο, γιατί τα έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Είμαστε όλοι μεγάλα παιδιά και θυμόμαστε και παλαιότερα ξανθαγέννη να κατεβαίνουν, να έρχονται,
0: ναι, καλά,
1: και τα λοιπά. Λοιπόν,
0: τα έχουμε ακούσει αυτά.
1: Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, το λέω για τέταρτη φορά, τη διεθνή κατάσταση, χωρίς ρητορικές εξάρσεις και με τις συμμαχίες μας, τη συνέχιση και την υλοποίηση των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων και την εγρήγορση στην οποία πάντοτε οφείλουμε να είμαστε, οποιαδήποτε κίνηση από τις πλευρές θα αντιμετωπιστεί με τον δέοντα τρόπο. Μάλιστα.
0: Κύριε Παπαφλωράτο, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εδώ εμείς θα τα ξαναπούμε. Ψυχραιμία μέχρι τη ρεβάνς, έτσι. διατηρώ αισιοδοξία.
1: Πάντα είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς, μια ομάδα η οποία έχει φτάσει στο Wembley.
0: Πείτε εδώ ξανά να το πιστέψουμε.
1: Μια ομάδα η οποία έχει φτάσει στο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών, όχι μιλικοκάτ,
0: πρωταθλητριών.
1: Έτσι. Δεν μπορεί να μην έχει αισιοδοξία, είναι στο DNA του.
0: Πώς έφυγε εκείνη η κεφαλιά ξυστά από το δοκάρι, αφήστε το.
1: Εντάξει. Η μπάλα είναι στο γυλί, να μην θυμηθούμε την έλλειψη του Ρώσιμ, του Ιβιτσαώσιμ. Γιατί είμαστε στον αέρα.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα σε εσάς.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως και στη σειρά. Γεια σας.
1: Καλά. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύουν τα μελτέμια στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλοδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενοργανιστό Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου, ενώ αυξημένα ποσά θα υπάρξουν στις συντάξεις χειρίας που αναμένεται να λάβουν 8.500 δικαιούχοι. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία, με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτό. Σε υψηλούς τόνους και με την ανταλλαγή σκληρών μηνυμάτων συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εν ώψη της ανακοίνωσης νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ακόμα και χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη, μεταξύ των οποίων και η Κίνα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές συμπόρευση θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Από 23 έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και πάλι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλές ανάσες δροσιάς σε όσους έχετε το χρόνο ελεύθερο, ελεύθερο χρόνο μάλλον, και δεν έχετε και άλλες υποχρεώσεις. Καλές ανάσες σε κάποια παραλία. Είπαμε, όλη η χώρα παραβάλλεται από θάλασσα, άρα κάπου θα βρούμε όσοι μπορείτε και όσες μπορείτε πηγή δροσιάς. Και λίγο προσοχή στις θερμοκρασίες αυτές τις μέρες. Και είστε εδώ συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με την κυρία Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη μου αποκάλυψε τα φιλοπαναθηναϊκά του αισθήματα πριν λίγο, μετά από τόσα χρόνια, στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και τον Αλφόνσο Βιτάλη στο μικρόφωνο για μία ακόμα ώρα, μέχρι τις 10 δηλαδή. Και για τα μηνύματά σας, στείλτε μας στο Viber Earth News Radio 105,8. Όσα προλαβαίνουμε θα τα διαβάζουμε. Μακάρι να προλαβαίνουμε, θα τα διαβάζουμε και όλα.

0: αφού περάσαμε πρώτα από την μεγαλώνουμε από την Κύπρο, καθώς είχαμε πριν λίγες μέρες στην επέτειο από τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού, και συνομιλήσαμε τον κύριο Κυριακό Γιαγκού, τον εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας για τη μνήμη Ισαάκ και Σολομού, με όλα όσα μας έφερε στο μυαλό και με αυτά που είπε για τη νέα γενιά στην Κύπρο, και τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, τον διεθνολόγο καθηγητή των στρατιωτικών σχολών, που κάναμε μια πρώτη προσέγγιση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, για την ένταση μεταξύ Τουρκίας, Ισραήλ, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, και μείναμε εκεί. Πάμε να ξαναπιάσουμε το νήμα των, πώς θα το λέγαμε, των κέριων, των μεγάλων θεμάτων της πρώτης γραμμής της επικαιρότητας, και πάμε σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον κύριο Χάρη Τζίμητρα. Είναι καθηγητής διεθνού δικαίου, είναι ο σιώδης υπουργός εξωτερικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τομεάρχης δηλαδή εξωτερικών. Καλή σας μέρα, κύριε Τζίμητρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Καλημέρα κύριε Βιτάλη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, κύριε Τζίμητρα, αλλά επειδή ασχολείστε πάρα πολύ εντατικά με αυτόν τον τομέα και είναι ένας κρίσιμος τομέας, θα πάω λίγο ανάποδα. Παίρνω αφορμή και από τον τίτλο που έχουν σήμερα τα νέα. Κλιμάκωση της κρίσης με τη γαλάζια πατρίδα, κόκκινος Οκτώβρης. Σας προβληματίζει μήπως τα ήρεμα νερά που δεν υπάρχουν πια θα ζεσταθούν ακόμα περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι επίκειται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, αν θυμάμαι καλά?
1: Έχετε δίκιο, ελπίζω πως δεν θα θερμανθούν περισσότερα, μακάρι να μην γίνει. Όμως αυτό δεν ήταν ένας κεραυνός εν εθρία, φαντάζομαι, ούτε και για την Αθήνα, αλλά εν πάση τόσο ούτε για τους αναλυτές. Θέλω να πω, οι κινήσεις της Τουρκίας γίνονται στο πλαίσιο μιας προβολής ισχύως εδώ και καιρό, την οποία επιχειρεί για να δείξει ότι είναι μια σημαντική περιοχική μέση δύναμη. Ταυτόχρονα γίνονται επίσης όλες αυτές οι κινήσεις, όπως και με τα θαλάσσια πάρκα, για να δοθεί νομική έκφρανση ή υπόσταση, αν θέλετε, σε εκφάνσεις του ευρύτερου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, ανεξάρτητα αν αυτό δεν παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα. Νομίζω πως η Τουρκία αυτή τη στιγμή
0: παράγει κάποια τετελεσμένα, όμως.
1: Παράγει ακριβώς τετελεσμένα, όπως το λέτε ακριβώς, παράγει τετελεσμένα τουλάχιστον.
0: Ναι, πείτε το.
1: Ναι. Τουλάχιστον όσον αφορά την εσωτερική ένομη τάξη της Τουρκίας, δηλαδή δίνει νομικό μανδύα, αν θέλετε, σε πολιτικές διεκδικήσεις ετών, και συνεπώς προσθέτει ακόμη ένα χαρτί διαπραγματευτικό, και αν ακόμη πάμε σε μια διαπραγμάτευση ή οριοθέτηση των ζητημάτων των εκκρεμών.
0: Το ερώτημα είναι, κύριε Τζίμητρα, επειδή τα ξέρετε και τα ασχοληθεί πάρα πολύ καιρό, να μιλήσουμε με την Τουρκία. Κανένας δεν θέλει να κρατάει κλειστά τους διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία. Πώς να μιλήσεις όταν έχει φορτωθεί η ατζέντα με απίστευτα θέματα? Δεν μιλάνε μόνο για την οριοθέτηση της σφαλοκρηπίδας. Κόπηκαν κακώς και οι περίφημες διερευνητικές συζητήσεις. Μιλάμε σε επίπεδο κορυφής και ακούμε την Τουρκία να βάζει τα πιο ακραία ζητήματα. Προβληματίζομαι κι εγώ, όπως και όλος ο κόσμος, πώς θα τα καταφέρουμε αν φτάσουμε σε ένα σημείο.
1: Φυσικά, όμως δείτε ποιο είναι το εναλλακτικό. Θέλω να πω, χωρίς διπλωματική οδό.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Συζήτησης,
0: θα τρακάρουμε τα κεφάλια μας.
1: Εναλλακτικό, ακριβώς. Συνεπώς, με οποιονδήποτε τρόπο, κατά την άποψή μου, ειδικά σε περιόδους κρίσεως, πρέπει να έχουμε ανοιχτούς διάβλους, και έχετε απόλυτο δίκιο ότι η διακοπή των διερευνητικών, χωρίς μάλιστα νομίζω να υπάρξει καν από την κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος,
0: αιτιολογική
1: βάση ακριβώς, είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει πάρα πολύ, δεδομένου ότι δεν ελέγχεται η Τουρκία σε ένα πλαίσιο, αν θέλετε, διερεύνησης των προοπτικών, και ταυτόχρονα έχουμε αποτύχει, νομίζω, αυτή τη στιγμή να εμπλέξουμε την Τουρκία σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό.
0: Αυτό είναι και η ερώτηση.
1: Είχαμε κυρώσεις όσον αφορά την παραβατική στάση της Τουρκίας και για την Ελλάδα και για την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Μου επιτρέπετε, γιατί πραγματικά πάτε στην ουσία των μεγάλων θεμάτων, πρώτον στην υποθετική περίπτωση που βρίσκεται η Ελλάς να συμμετέχει ή να σχηματίζει κυβέρνηση, προφανώς θα ήταν ανοιχτούς διάβολους επικοινωνίες με την Τουρκία, διερευνητικές επαφές θα αποκατασταθούν, και δεύτερον, επειδή το θέσατε το θέμα των κυρώσεων, κάποτε είχαμε το πλαίσιο του Ελσίνκη, το οποίο όσο μπορούσε να περιορίσει την Τουρκία, την περιόριζε. Με δεδομένο και ότι εδώ και πολύ καιρό η Τουρκία έχει χάσει το ενδιαφέρον της για την ευρωπαϊκή της πορεία, και το είπε και ξεκάθαρο ο κύριος Ερντογάν, τι κυρώσεις μπορούμε να επικαλεστούμε. Οι κυρώσεις ερχόνταν μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν η Τουρκία έχει πάρει αυτές τις αποστάσεις από την Ευρώπη, τι κυρώσεις μπορούμε να επικαλεστούμε, κύριε Τσίμητρα?
1: Δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στρατηγική στα ελληνοτουρκικά. Υπάρχουν πολλοί τακτικισμοί και μία επικοινωνιακή πολιτική. Λέγατε για τα ήρεμα νερά νωρίτερα, τα οποία νομίζω ότι δεν υφίστανται.
0: Όχι, είπα από τα ήρεμα νερά είναι ταραγμένα και θα μήπως και ζεσταθούν ακόμα περισσότερο.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι ακριβώς είναι ταραγμένα. Όπως λέτε πολύ σωστά, εγκαταλείψαμε το διερευνητικό διάλογο. Τώρα, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αποκλειστικά στην κατεύθυνση της συμμετοχής ή όχι της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Υπάρχει ένα πλέγμα σχέσεων τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: Τελωνιακή Ένωση,
1: το SAFE, την Τελωνιακή Ένωση ακριβώς, όσο και με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διμερές επίπεδο και σε πολυμερές, που είναι οι χώρες αυτές μπορούν να προωθήσουν είτε να μπλοκάρουν τουρκικές.
0: Διάβασα με πολύ προσοχή την ανακοίνωση του τομέα εξωτερικών που προείσασε της Ελλάς, και θέτατε συνεχώς το θέμα των κυρώσεων. Το θέσατε, ήταν και στην τελευταία παράγραφο, ότι πρέπει να επανέλθουμε στο καθεστώς των κυρώσεων. Πείτε μου, σε αυτό το πλαίσιο, έτσι όπως το περιγράφουμε τώρα και με τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η Τουρκία, τι ακριβώς κυρώσεις και ποιοι μπορούν να το επιβάλλουν στην Τουρκία?
1: Λοιπόν, οι κυρώσεις δεν πρέπει να βλέπονται με ένα στενό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Είναι ένα πλέγμα σχέσεων που άπτεται των αμυντικών, των νατοϊκών, των ευρύτερων ζητημάτων ασφάλειας στην Ευρώπη, τα οποία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Mm-hmm. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή συζητούμε για ένα βέτο το οποίο έβαλε η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία στη συμμετοχή τουρκικών κρατικών εταιριών στο SAFE. Καταλαβαίνω ενδεχομένως τη βάση του. Όμως αυτό που οδήγησε, δείτε, οδήγησε σε δύο πράγματα. Πρώτον, στις αμέσως διμερείς συμφωνίες αμυντικού χαρακτήρα μεταξύ όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών κρατών, για να μην πω όλων, με την Τουρκία, που παρακάμπτουν το SAFE. Άρα δεν έχουμε καν εμπεπλεγμένη την Τουρκία σε ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσαμε να ασκήσουμε πίεση. Και δεύτερον, οι ιδιωτικές αμυντικές εταιρείες της Τουρκίας μετέχουν στο SAFE μια χαρά.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω, αν με ρωτάτε, είναι μια τρύπα στο νερό αυτό, και εν πάση περιπτώσει προσήλκησε περαιτέρω την μήνη της Τουρκίας, η οποία προχωράει και στη γαλάζια πατρίδα και γι' αυτά. Άρα γι' αυτό λέω ότι κατά την άποψή μου, την άποψή μας, δεν υπάρχει στρατηγική, αλλά αναλυσκόμαστε σε τακτικισμούς και επικοινωνιακά.
0: Στρατηγική θα ήταν, αν θέλετε, κάτι που θα μπορούσε να υποκαταστήσει αυτό το οποίο έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω, αυτό που λέγαμε τότε το πλαίσιο του Ελσίνκη?
1: Στρατηγική, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, δεδομένου ότι δεν έχουμε, ειδικά οι μικρότερες χώρες, την πολυτέλεια να αφήνουμε έξω μεγάλους δρόντες. Στην Ελλάδα στο παρελθόν ίσκυσε πολυδιάστατη και ενεργητή εξωτερική πολιτική, μιλούσε, όπως θυμάστε, σχεδόν με όλους. Σήμερα έχουμε μια απολύτως μονοδιάστατη και, επιτρέψτε μου, και αποτυχημένη πολιτική σε όλα τα μέτωπα. Πρωτοστατήσαμε στην Ουκρανία, και ο κύριος Ζελένσκι, αντί να αναφέρει έστω μια φορά την Κύπρο, στην οποία έχει το παρόμοιο πρόβλημα, εκφιάζει την Τουρκία. Με τη Σαουδική Αραβία κάνουμε τι κάνουμε, του στείλαμε πυροβολαρχίες Patriot, και η Σαουδική Αραβία μετέχει με την Τουρκία όχι μόνο στη συμφωνία της Μέκκας, μια συμφωνία η οποία προβλέπει αμοιβαία
0: αμυντική συνδρομή.
1: Βεβαίως. Έχουμε δώσει στις ΗΠΑ τα πάντα πλέον, χωρίς να έχουμε κρατήσει μια λευκή επιταγή, όπως λέμε, χωρίς να έχουμε κρατήσει κανένα σημείο πιέσεως. Στο Ισραήλ, να μην πω καν, γιατί έχουμε ζητήματα διεθνούς νομιμότητος, όπου η κυβέρνηση δεν εγείρει καν ζητήματα νομιμότητος για την Γάζα, σιωπά και κοφεύει. Ζητήματα χθες, όπως σας είπατε, ανακοινώθηκε από το Ισραήλ το πλάνο για την περιοχή Ε1 της Γάζας, το οποίο επίσης αντίκειται.
0: Και είδα και την ανακοίνωση που βγάλατε το βράδυ.
1: Βαριά. Ναι. Φυσικά. Συνεπώς, θέλω να πω, έχουμε μείνει πίσω κατά την άποψή μου και έχουμε απομειώσει το διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας.
0: Επειδή υπάρχουν μια σειρά ανοιχτά ζητήματα. Και, εντάξει, έχετε και μια λογική συνάφεια σε αυτά που λέτε. Έχετε τα ξέρετε τα θέματα. Μπήκε η γαλλική εταιρεία με αρκετά κεφάλαια στο project με το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ξέρουμε ότι υπήρχαν δύο προβλήματα. Ένα πρόβλημα, το μπλόκο της Τουρκίας στην Κάσο, με πολεμικά πλοία για να μην προχωρήσουν οι έρευνες, και υπήρχε ένα πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας αυτού του project, το οποίο φαίνεται να ξεπεράστηκε. Εδώ τι κάνουμε?
1: Κατά την άποψή μου, το ζήτημα είναι ακόμη πιο περίπλοκο, διότι έχουμε ξεπεράσει ενδεχομένως ένα ή δύο από τους σκοπέλους που λέτε, αν και θα επιστρέψω αυτό σε ένα λεπτό. Υπάρχει όμως ένα πλέγμα ζητημάτων. Το ένα είναι το τεχνικό ζήτημα. Ξέρετε, εφόσον ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια, και μακάρι να γίνει, ποτέ στον κόσμο δεν έχει γίνει τέτοιο τεχνικό project σε τέτοιο βάθος, σε τέτοια απόσταση και σε τέτοια μορφολογία υπεδάφους, σεισμογενούς, με πολύ υψηλά υποθαλάσσια βουνά κλπ. Άρα αυτό που έχουμε κάνει ως τώρα είναι να δείξουμε μια πολιτική κάλυψη του ζητήματος, οικονομική σε δεύτερο χρόνο, και αφήνουμε το τεχνικό ζήτημα. Αυτό το λέω για
0: πολιτική,
1: να...
0: Πολιτική εννοείται μια γεωπολιτική, έτσι.
1: Μια επί της αρχής διακήρυξη από πλευράς των κρατών ότι εγκαλιάζουν το project, όπως κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως. Όμως αυτή τη στιγμή, αυτό είναι ένα project το οποίο, ξέρετε, τρέχει σχεδόν μία δεκαπενταετία. Τόσο. Δεν είναι καινούριο project. Τόσο. Και έχει κολλήσει για διάφορους λόγους σε πολλά σημεία, γεωπολιτικά όπως σωστά λέτε, οικονομικά, τεχνικά και άλλα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει, να ξεκλειδώνει, όπως λέμε, ένα από τα ζητήματα αυτά με τη συμμετοχή της Meridiam, αλλά τα υπόλοιπα υφίστανται. Ξέρετε ότι ακόμη η Κυπριακή Δημοκρατία τεχνικά δεν έχει συνενέσει στην μορφή αυτή του έργου σήμερα. Περιμένουν να δουν τις μελέτες που έχουν από κοινού αποφασιστεί τη βιωσιμότητα του έργου. Αυτό θα δούμε πώς θα πάει. Εμείς λοιπόν από την αρχή λέμε ότι είναι πολύ θετικό βήμα η συμμετοχή της Meridiam στο έργο, αλλά είναι, νομίζω, λάθος να πανηγυρίζουμε διότι μια γαλλική εταιρεία μετέχει. Η γαλλική εταιρεία υπήρχε και πριν, είναι Xans, και το ευρωπαϊκό έργο ήταν...
0: Κατασκεύασε το καλώδιο.
1: Βεβαίως, ήταν έργο κοινής δράσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης δεν προχωρούσε. Είπαμε ότι χρειάζονται γαλλικές και ευρωπαϊκές εγγύησεις για την πόντιση του καλωδίου, αλλά αυτές πρέπει να ασκηθούν διπλωματικά και επί του πεδίου από το γαλλικό κράτος. Αυτά τα πράγματα είναι, κατά την άποψή μου, ακόμη ανοιχτά. Θα δούμε πώς θα κινηθεί.
0: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον, διότι ακούγονται και διάφορα και γράφονται και διάφορα, δεν ξέρω τι. Τη βάση έχει ότι ενδεχομένως να είναι η Meridiam η οποία θα ζητήσει άδεια από τους Τούρκους, κάτι που το έχουν απαιτήσει από την αρχή για να προχωρήσει η έρευνα, και από την Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω τι βάση έχουν αυτά τα πράγματα και αν υπάρχει τέτοιο σενάριο στο τραπέζι.
1: Κοιτάξτε, έχουν ξαναγίνει αυτά με μεγάλες εταιρείες διεθνώς σε διάφορα μέρη του κόσμου. Δεν είναι πρώτη φορά. Η πιθανότητα διαπραγματεύσεων μεταξύ της Meridiam και της τουρκικής κυβέρνησης υπάρχει ως πιθανότητα. Αλλά κατά την άποψή
0: μου. Δηλαδή η Meridiam θα ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα για λογαριασμό της Ελλάδας.
1: Είναι ανησυχητική εάν οδηγήσει σε υποβολή αιτήματος προς την Τουρκία για άδεια πόντισης καλωδίου. Διότι αυτό σημαίνει με έναν τρόπο έμεσο ότι η Ελλάδα εκχωρεί κυριαρχικό δικαίωμα.
0: Άλλο πράγμα λοιπόν οι διαπραγματεύσεις για το οικονομικό και τα λοιπά με την Τουρκία, και άλλο πράγμα αν θα ζητήσει άδεια. Το διευκρινίσατε πάρα πολύ σωστά.
1: Επίσημη υποβολή αιτήματος, διότι σας θυμίζω το διεθνές δίκαιο είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ακόμη και σε μη οριοθετημένη ΑΟΣ ή υφαλοκρηπίδα, η πόντιση καλωδίου από μια χώρα δεν τίθεται υπό την αίρεση άλλης όμορης χώρας.
0: Σωστό.
1: Πράγμα το οποίο ισχύει για αγωγούς. Συνεπώς η λογική, αν θέλετε, ύπαρξης Γάλλου μετόχου έγκυται ακριβώς στο να έχει και η Γαλλία λόγο για το συγκεκριμένο project, άρα και παρέμβαση αν θέλετε, κάτι που δεν μπορούσε να το πράξει απλώς επειδή η γαλλική εταιρεία Nexans ήταν ανάδοχος του έργου. Αλλά αυτό θα δούμε πώς θα πάει. Το αν υπάρξουν διαπραγματεύσεις εταιρείας άτυπες με την Τουρκία είναι ένα πράγμα, αν υπάρξει επισήμως υποβολή αιτήματος προς την Τουρκία για άδεια πόντης του καλωδίου, εκεί θα έχουμε μια τελείως διαφορετική συζήτηση.
0: Κύριε Τζιμητρά, για να πάω λίγο και πίσω στο πρώτο θέμα, επειδή ήταν τα 30 χρόνια και είπαμε να το σηκώσουμε λίγο. Κύπρος, λόγω και της 30 χρόνια δολοφονία Ισάκη Σολομού, πάμε. Φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε κάποια κινητικότητα, σε μια νέα ενδεχόμενος πρωτοβουλία για το Κυπριακό. Ο κύριος Γκουντιέρας πήγε στην Κύπρο, μίλησε και με τον κατοχικό ηγέτη, μίλησε και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βλέπουμε τις παρεμβάσεις της Τουρκίας. Ενώ είναι κάτι που το θέλουν όλοι αυτή τη στιγμή, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, αλλά και η Κύπρος θέλει να υπάρξει μια πρωτοβουλία, και η τουρκοκυπριακή πλευρά για να ξεφύγει λίγο από την απομόνωσή της, και η Τουρκία για τους δικούς της λόγους και η Ελλάδα. Είναι πιθανόν να υλοποιηθεί αυτό το project του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ, του κύριου Γκουτιέρες, να πάμε τουλάχιστον σε μια πενταμερή για να αρχίσουμε να συζητάμε μετά τα πιο σοβαρά?
1: Φοβάμαι ότι κάθε μέρα που περνάει κάνει τη λύση του Κυπριακού ακόμη δυσχερέστερη. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Ποτέ νομίζω η λύση του Κυπριακού δεν ήταν επιτακτικότερη και ποτέ δεν ήταν δυσχερέστερη. Αυτό οφείλεται κατά την άποψή μου σε τρεις λόγους, έτσι πολύ συνοπτικά. Πρώτον, ότι η στασιμότητα κάνει την κατάσταση επί του εδάφους όλο ένα και δυσκολότερη. Χάνονται οι γενιές της λύσης, οι νέοι άνθρωποι έχουν διαφορετική οπτική. Οι Τουρκοκύπροι ήδη αποδυναμώνονται συνεχώς και αποτελούν ακόμη μειοψηφία και στα κατεχόμενα.
0: Βεβαίως, αφού έχει γεμίσει επίκους. Έχει γεμίσει επίκους από την Ανατολία, από τους πρώτους μέρες της βολής.
1: Και περαιτέρω, στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου ζουν περίπου 650.000 άνθρωποι και οι Τουρκοκύπροι είναι 158.000. Φανταστείτε ότι ζουν περίπου 13.000 Ιρανοί μονίμως. Έχει αλλάξει το δημογραφικό, έχει αλλάξει το περιουσιακό, έχει αλλάξει το εδαφικό δραστικά. Δεύτερον, η Τουρκία νομίζω ότι δείχνει ένα ενδιαφέρον επιφανειακό, αλλά ταυτοχρόνως, επειδή ακριβώς ενδυναμώνεται συνεχώς από γεωπολιτικής απόψεως, έχοντας όλο και λιγότερα ουσιαστικά κίνητρα, αλλά και προβαίνοντας σε συνεχείς προβολές ισχύως, τα πράγματα δυσκολεύουν και για το διεθνή οργανισμό, αλλά και για τους εμπλεκομένους. Και τρίτον, που είναι πολύ σοβαρό νομίζω για μας, αλλάζουν δραστικά και οι περιφερειακές συνθήκες, όσο και το διεθνές πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού.
0: Είναι πολύ σωστή αυτή η επισήμανση.
1: Που σηκώνουν τη διαδικασία ολόκληρη, περνούν αυτή τη στιγμή μια τρομακτική, άνευ προηγουμένου αν θέλετε, θεσμική, υπαρξιακή, οικονομική κρίση. Το διεθνές δίκαιο, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της λύσης, βάλεται από παντού. Οι περιφερειακές ισορροπίες μεταβάλλονται συνεχώς. Συνεπώς, η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα είναι απολύτως επενετέα. Αλλά πρέπει να ειδωθεί μέσα από το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει η χώρα. Αν θα γίνει πενταμερής, πιθανότατα θα γίνει πενταμερής μέχρι το τέλος του έτους, ίσως όχι τόσο νωρίς όσο τη σχεδιάζαμε.
0: Πριν αποχωρήσει ο κύριος Γκουτιέρες πάντως από τον ΟΗΕ.
1: Αλλά ακριβώς αυτό, ο κύριος Γκουτιέρες αποχωρεί στο τέλος του έτους. Για φανταστείτε τι θα γίνει τότε. Θα έχουμε ένα πλαίσιο στο οποίο τα οικονομικά των Ηνωμένων Εθνών είναι ικτρά, ειλικρινά ψυχοραγούν. Όποιος τον αντικαταστήσει ή όποια πιθανώς θα πρόκειται για μια γυναίκα από τη Λατινική Αμερική, ως φαίνεται με την εναλλαγή, νομίζω ότι δεν θα έχει καν την συνάφεια, τη γνώση για το Κυπριακό που είχε ο κύριος Γκουτέρες. Θα πάρει ποιος ξέρει πόσο χρόνο να ενημερωθεί. Στη συνέχεια, οι διεθνείς συνθήκες είναι τόσο πιεστικές που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προτεραιοποιηθεί το Κυπριακό σε σχέση με άλλα.
0: Όταν τρέχει το μεσανατολικό, η ένταση στην Ουκρανία, έχετε δίκιο.
1: Πολύ παραπάνω, δέστε το παγκόσμιο. Τα Ηνωμένα Έθνη ασχολούνται με την Αφρική, την Ασία, την την ΑΠΟ Ανατολή. Συνεπώς θα είναι πραγματικά δύσκολο. Και αυτό που συμβαίνει, κατά την άποψή μου, η πρόσφατη πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα πρέπει να επενεθεί, όπως λέω, αλλά θα έλεγα ότι έχει κυρίως αξία ως μια ας πούμε προσπάθεια να επαναβεβαιωθεί το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητος και κυρίως να ενθαρρυνθούν οι ηγέτες να προχωρήσουν με αποφασιστικότητα.
0: Το ερώτημα είναι πόσο μπορεί να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική λύση του Κυπριακού όταν η Τουρκία έχει στο τραπέζι τα δύο κράτη, όταν δεν συζητάει την κατάργηση των εγγύησεων, ένα θέμα το οποίο είχε ανοίξει Πρωθυπουργίας κυρίου Τσίπρα με Υπουργό Εξωτερικών τότε τον κύριο Κοντζιά. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το θέμα των εγγύησεων, λέω, όχι το Κυπριακό, προς Θεού, είχε τεθεί. Πώς γίνεται να προχωρήσουμε? Δεν αλλοιώνουμε έτσι τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα της Γενικής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ?
1: Κοιτάξτε, θα θυμίζω ότι ο κύριος Γκουτέρες είχε συγκαλέσει άτυπη σύνοδο στη Γενέβη. Σωστό. Το Μάη του 20 με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τους πέντε με εκτεφρασμένη θέση της.
0: Δώστε μου ένα λεπτό, παρακαλώ, γιατί πρέπει να πάω στους τίτλους ειδήσεων και θα ολοκληρώσουμε, παρακαλώ, καταλάβετε.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε για τίτλους. Καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Αναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά 27.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο από τον Πειραιά οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με 40-41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Καμπανάκι από τον Εωδή για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξη από τα κουνούπια. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Μάρτιο-Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μία περίοδο έξαρσης των κουνουπιών δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Ντελέζος. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8 και 24 κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν που αναγγέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομικό πόλεμο, μιλάει η Τεχεράνη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, ως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: ειδήσεων και μετά από αυτή την αναγκαία διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων επανερχόμαστε στον κύριο Τζίμητρα, στον κύριο Χάρη Τζίμητρα, ως και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Μάρχης δηλαδή Εξωτερικών και ταυτόχρονα καθηγητής Διεθνούς Δικαίου. Σας διακόψαμε κύριε Τζίμητρα για το... Μιλάγαμε για το Κυπριακό, για την προσπάθεια του κυρίου Γκουντιέρες για πενταμερή και για το πρόβλημα που έχετε που φέρει συνεχώς η Τουρκία, δηλαδή τα δύο κράτη, η παραβίαση και αλλίωση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από την τουρκική πλευρά.
1: Έλεγα την ώρα που διακόψαμε ότι ο Γενικός Γραμματέας σε μία ας πούμε κίνηση ρεαλισμού το Μάιο του 2020 είχε συγκαλέσει άτυπη σύνοδο στην Γενέβη με την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή ηγεσία να πηγαίνουν με εκπεφρασμένη θέση επί δύο κρατών. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν. Θα μπορούσε να πει κανείς λοιπόν ότι είναι ήδη μια διαδικασία εκτός πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, για την οποία είχε κατηγορηθεί μάλιστα από ορισμένους ο Γενικός Γραμματέας, και αντιτείνουμε σε αυτό ότι μα και τι θα γίνει, είναι δυνατόν να μην υπάρξουν συνομιλίες, ποιο είναι το εναλλακτικό σενάριο. Και στη βάση αυτή ο Γενικός Γραμματέας είχε προχωρήσει σε μια έτσι ας πούμε ρεαλιστική ή επιρεαλιστική βάσεως συνάντηση. Αυτό συνεχίζει να ισχύει, δεδομένου ότι ούτε η Τουρκία ούτε η τουρκοκυπριακή ηγεσία έχουν κάνει πίσω στην επίσημη υπεφρασμένη θέση τους γι' αυτό.
0: Ακούγοντας τις δηλώσεις του κυρίου Χριστοδουλίδη και του κυρίου Γκουντιάρες, Κυπριακή Δημοκρατία, Κυπριακή Δημοκρατία. Ήταν νομίζω αρκετά σαφείς τις δηλώσεις τους. Προσεκτική και οι δύο, αλλά πολύ σαφείς.
1: Σαφέστατα προσεκτική, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν γίνονται μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκίας. Γίνονται μεταξύ δύο κοινοτήτων, Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής, και επισήμως στις διαπραγματεύσεις ακόμη και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετέχει ως ηγέτης της Ελληνοκυπριακής κοινότητας. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι, αν θέλετε, των διαπραγματεύσεων στον ΟΗΕ. Ναι, παρόλο που φυσικά η Τουρκία είναι μια εγγύητρια δύναμη όπως είναι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς νομίζω ότι η διαπραγμάτευση είναι μονόδρομος και καλός, διότι δεν είναι δυνατόν ούτε να κανείς να εκφεύγει των πλαισίων των διεθνών οργανισμών, ούτε φυσικά για κράτη όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και η Ελλάδα θα μου επιτρέψετε, που είναι όχι μόνο με γεωπολιτικούς όρους κάπως πιο ευάλωτα σε σχέση με αναθεωρητικούς γείτονες, αλλά και κυρίως είναι κράτη τα οποία, το τονίζω αυτό αν μου επιτρέπετε, έχουν χτίσει όλη τους την εξωτερική πολιτική και το αφήγημά της στο διεθνές δίκαιο, με κανέναν τρόπο, και τους διεθνείς οργανισμούς με κανέναν τρόπο δεν πρέπει αυτό να το απεμπολίσουμε και ως ζήτημα αρχής, αλλά και ως μια εξαιρετική ασπίδα για τα δίκαια της Κύπρου και της Ελλάδος. Αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το τονίζω, δεδομένου ότι με ορισμένες ευκαιρίες έχει τεθεί ένα αμφιβόλο. Σας θυμίζω δηλώσεις του Πρωθυπουργού περί του άκερου της συζητήσεως για τη Βενεζουέλα της νομιμότητος. Το γεγονός ότι και ο κύριος Χριστοδουλίδης και ο κύριος Μητσοτάκης επισκέπτονται τον Νετανιάχου στο Ισραήλ επειδή δεν μπορεί να ταξιδέψει λόγω του διεθνούς εντάλματος. Σας θυμίζω τις περιπτώσεις της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας που έγιναν μέλη, εννοώ παρατηρητές, του Συμβουλίου Ειρήνης του κυρίου Τραμπ, το οποίο υποσκάπτει ευθέως κατά την άποψή μου τα Ηνωμένα Έθνη. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζίμητρα, θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί θέλω να κρατήσω και λίγο χρόνο. Έχω τον κύριο Κερίδη σε λίγο, να έχει και αυτός το χρόνο να πει, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για τα οικονομικά μαζί με τα εξωτερικά θέματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και συγκρατήσαμε αρκετά σημεία. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Παρακαλούμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και μετά τον κύριο Χαρίτση Μητρά πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή βόρειου τομέα της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή νέα σεζόν να πούμε τώρα σιγά σιγά που μαζευόμαστε.
0: Μαζευόμαστε.
1: Να έχουμε μόνο καλά νέα.
0: Ναι, και ξέρετε για μας, το έχει προηγουμένως στον αέρα με προηγούμενο συνομιλητή μου. Δεν ήταν καλά τα νέα γιατί αυτό το 2-2 μας απογοήτευσε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Δεν το πάμε ακόμα, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, είναι πολλά αυτά που έχουμε μπροστά μας κύριε Κερίδη και θέλω να πω λίγο ανάποδα και θα γυρίσουμε και στα ελληνοτουρκικά και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά επικαλούμε την εμπειρία και την γνώμη σας πλέον. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει την εξαγγείλει ένα πακέτο μέτρων, μεγάλο, μικρό, θα το δούμε. Μα, ακούω και για ποσό μπορεί να φτάσει το 1,9 δις, θα το δούμε αυτό. Το ερώτημά μου είναι το εξής, κύριε Κερίδη. Ωραίες οι προθέσεις αυτές, εντάξει, αλλά εδώ η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή το πετρέλαιο από ό,τι έβλεπα εχθές το βαρέλι έκλεισε λίγο πάνω από 94. Για το φυσικό αέριο δεν συζητάμε, οι τιμές του είναι υψηλότερες από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας. Το στάρι 30% πάνω, λιπάσματα, αγροτικά προϊόντα. Πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το πακέτο του κύριου Πρωθυπουργού? Πόσο μπορεί να είναι μια απάντηση στην ακρίβεια, στη συμπίεση των εισοδημάτων που ζει το ελληνικό νοικοκυριό?
1: Καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι αυτά που αναφέρετε δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, όπως λέει συχνά πυκνά η αντιπολίτευση, έτσι. Δεν καθορίζει ο Μητσοτάκης τις δινείς τιμές του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που έχει προκύψει από τη διπλή κρίση που αντιμετωπίζουμε στο Περσικό αλλά και στο Ρωσο-Ουκρανικό. Και άρα έχουμε μια πολύ σφιχτή ενεργειακή αγορά. Η Ελλάδα εξαρτάται το περισσότερο από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τις εισαγωγές πετρελοειδών και επηρεάζεται άμεσα. Όμως εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Και θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για έναν πολύ βασικό λόγο. Και ο λόγος είναι ο εξής, ότι ενώ η χώρα μας έχει πετύχει μεγάλη πρόοδο από το 2019 και μετά, το βλέπετε αυτό στην κατακρίμνηση της ανεργίας, στην τεράστια αύξηση των επενδύσεων, στην αύξηση των εξαγωγών, στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, στη μείωση του δημοσίου χρέους, η οποία επιταχύνεται.
0: Καλά, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου δεν έχουμε ακόμα. Αυτό το λέω. Απευθυνόμαστε και σαν ένα ακαδημαϊκό μαζί,
1: ναι,
0: με, το, μαζί
1: πω,
0: με το πολιτικό.
1: Όταν η μεταποίηση από το 11% πάει στο 14%,
0: ναι, εντάξει,
1: είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση την ώρα που έχουμε αποβιομηχάνηση στην υπόλοιπη Ευρώπη και κλείνουν εργοστάσεις στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Προφανώς όλα αυτά γίνονται αργά, όμως εγώ θέλω τώρα να μείνω στο δύσκολο.
0: Παρακαλώ να μείνετε στο δύσκολο.
1: Και να πω τούτο, ότι η χώρα μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Ότι παρά την πρόοδο αυτή, σήμερα συγκρινόμαστε με τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης, ακριβώς γιατί χάσαμε 10, 12, 15 χρόνια μέσα στην κρίση. Και το γεγονός ότι μας έχει φτάσει ή ξεπεράσει η Πολωνία, θα πρέπει όλους να μας κάνει πάρα πολύ σοβαρούς και αναφέρομαι και στην αντιπολίτευση, στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις οικονομίες. Διότι πράγματι υπήρξε πρόοδος, αυτή νομίζω κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει, ούτε και ο πιο σφοδρός, να πούμε, και ανόητος, αν θέλετε, επικριτής του Μητσοτάκη. Όμως να πούμε ότι φτάσαμε εκεί που θέλαμε και τώρα μπορούμε να χαλαρώσουμε, νομίζω θα είναι λάθος. Και θα είναι λάθος το πολιτικό σύστημα να μπει σε έναν ανταγωνισμό παροχολογίας. Αναφέρομαι προς όλες τις κατευθύνσεις, αν θέλετε, και να μιλήσω λίγο έτσι πιο υπερκομματικά.
0: Για πείτε το, να σας μιλήσω τώρα, και εγώ για την πραγματικότητα των καυσίμων.
1: να μιλήσουμε πιο υπερκομματικά.
0: Παρακαλώ.
1: Το κόμμα δεν έχει ενταθεί ο κομματικός ανταγωνισμός και η κομματική, να πούμε, ο κομματικός πατριωτισμός.
0: Ναι, είμαστε ακόμα σε μουτ καλοκαιριού. Έχετε δίκιο. Σιγά-σιγά
1: καλοκαιριού. Έχουμε διαβάσει τα βιβλία μας, έχουμε δει τον κόσμο, έχουμε αναρωτηθεί για τα μεγάλα και τα σημαντικά και δεν έχουμε ακόμα μπει στην μικροπολιτική, αν θέλετε. Και εγώ δεν θα σταματήσω να το λέω ότι το πιο σημαντικό είναι να αυξήσουμε επενδύσεις, να αυξήσουμε παραγωγικότητα, να κάνουμε τον Έλληνα πιο παραγωγικό, άρα πιο πλούσιο, να δουλεύει λιγότερο και να παράγει περισσότερο. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μια υπεραπόδοση δημοσιονομική, υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης το οποίο οφείλουμε να επιστρέψουμε, ιδίως στους πιο ευάλωτους, αλλά οφείλουμε να κάνουμε και την εργασία φθηνότερη, δηλαδή να μειώσουμε ασφαλιστικές εισφορές, να μειώσουμε φόρους στην εργασία, ώστε να δώσουμε κίνητρα στον Έλληνα να εργαστεί περισσότερο.
0: Ναι, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει όμως και καλύτερες απολαβές, διότι...
1: Έχουμε κάνει πρόοδο, θέλουμε ακόμα περισσότερο. Η μισθή μας είναι χαμηλή σε σχέση με τον Ευρωπαίο.
0: Εγώ συγκρατώ πάρα πολύ αυτά που είπατε και συγκρατώ ιδιαίτερα την επισήμανση για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και εξαγωγές, οι οποίες έχουν
0: διπλασιαστεί.
1: Όλα αυτά είναι σημαντικά. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο εξωστρεφής σε σχέση με το 2010.
0: Θα πω τούτο. Στα βενζινάδικα και στα σούπερ μάρκετ η Ελλάδα να στενάζει. Και εδώ πρέπει να υπάρξουν πρακτικά μέτρα ώστε το εισόδημα του κόσμου να μην φεύγει εκεί, γιατί έχουμε και την κρίση κατοικίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με τόσα βάρη που δημιουργεί η πραγματικότητα στον Έλληνα πολίτη, δύσκολα τα φέρνει πέρα.
1: Λίγο να τα πάρουμε τη σειρά.
0: Καταρχάς
1: έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού μετά την έξαρση που είχαμε Μάρτιο-Απρίλιο. Σήμερα είχε φτάσει στο 5%, πήγε στο 4%, κατέβηκε στο 3%, σήμερα είναι στο 2,6% και συνεχίζει την πτωτική πορεία, μακάρι έτσι να επιμείνουμε. Στα δε τρόφιμα έχουμε αρνητικό πληθωρισμό, δηλαδή μείωση τιμών, συνολικά εννοώ αναφέρουμε τώρα, μπορεί και ένα τρόφιμο να έχει αυξηθεί. Μιλάμε για συνολικά, για παράδειγμα στο χοιρινό κρέας, άμα δείτε, έχουν οι τιμές κατακριμνιστεί και στα πολύ ψηλά που είχαμε στο Μοσχαρίσιο επίσης. Από εκεί και πέρα, ότι έχουμε πρόβλημα ακρίβειας προφανώς, το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο με τις τιμές όσο με τους χαμηλούς μισθούς. Εγώ δεν θα σταματήσω να το λέω. Οι οποίοι όμως για να αυξηθούν χρειάζονται αύξηση της παραγωγικότητας, δηλαδή αύξηση των επενδύσεων. Τώρα, στην ενέργεια έχουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Βλέπετε τι θα περάσει ο Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές. Εκεί έχει φτάσει αισίως το γαλόνι στα 5 δολάρια. Είναι ανήκουστο. Εγώ που έχω ζήσει στην Αμερική 12 χρόνια.
0: Δείξεις για τις εκλογές.
1: Πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα υποστεί καταστροφή το ρεπουμπλικανικό.
0: Θα χάσει και τα δύο σώματα.
1: Κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί να χάσει τη γερουσία. Βεβαίως στη Βουλή δεν υπάρχει καμία
0: αμφιβολία.
1: Όσο gerrymandering και να γίνει, όση επαναχάραξη εκλογικών περιφερειών προκειμένου να προστατευτούν οι Ρεπουμπλικάνοι και να γίνει, που έχει γίνει και στο Τέξας και στη Φλόριντα και αλλού, δεν θα καταφέρουν να διατηρήσουν τον έλεγχο στη Βουλή.
0: Καλά αυτό να είμαστε του... και θα γίνουν ειδικά αφιερώματα για τις ενδιάμεσες εκλογές και θα σας έχουμε.
1: Με μακάρι. Εδώ. Γιατί λοιπόν, είναι ένα θέμα που παρακολουθώ με πολύ προσοχή εδώ.
0: Το ξέρω.
1: Από εκεί και πέρα, προφανώς υπάρχει ζήτημα στα καύσιμα. Η λύση, και δεν μπορεί να υπάρξει λύση, δηλαδή κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και δεν
0: η
1: μπορεί
0: Κύπρος
1: να
0: παίρνει από εμάς τα καύσιμα, κύριε. Η Κύπρος παίρνει από εμάς καύσιμα και τα πουλάει πιο φθηνά από εμάς.
1: Τα 2/3 της παραγωγής των ελληνικών δηληστηρίων, να το πούμε, αυτό εξάγεται και κερδίζει η εθνική οικονομία από αυτά, γιατί βλέπουμε καμιά φορά τα υπερκέρδη
0: ναι,
1: που λέει
0: εκεί,
1: των δηληστηρίων.
0: Εκεί όμως το καύσιμο
1: που... Τα 2/3 των υπερκερδών ναι. προέρχεται από εξαγωγές, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, και όχι από τον Έλληνα καταναλωτή.
0: Ναι, αλλά ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει κοντά στα 2 ευρώ την αμόλυβδη εδώ, την απλή αμόλυβδη, και στην Κύπρο είναι 1,5 που παίρνουν από εμάς το καύσιμο.
1: Η Κύπρος να πούμε ότι δεν έχει το δημόσιο χρέος του 140% που ήταν 180% που είχε φτάσει στο 200%. Μάλιστα. Δεν είχε όλα αυτά και στην Ελλάδα πράγματι οι έμεση φόροι και ειδικά οι ειδικοί φόροι κατανάλωση, δηλαδή στα κάψιμα.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Είναι ένα πρόβλημα προφανώς. Η λύση δεν είναι να αρχίσουμε να καταναλώνουμε περισσότερο πετρέλαιο. Η λύση είναι να απεξαρτηθούμε όπως το κάνουμε σιγά σιγά και να μπούμε στις νέες πιο αυτόχθονες γηγενείς μορφές ενέργειας που είναι ο ήλιος, ο αέρας, η ηλεκτροποίηση της, ελληνικής οικονομίας και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Και εδώ πάμε και στα
1: αλλά θα υπάρξουν μέτρα. Ήδη υπάρχει το μέτρο στην επιδότηση του ντίζελ.
0: Ναι, εντάξει, θα επεκταθεί από ό,τι ακούω.
1: Βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε, αν όλοι πάρουν μέτρα, δεν θα μειωθεί η κατανάλωση και θα συνεχίσει η τιμή να αυξάνει. Θέλω να το καταλάβει λίγο ο κρατής.
0: Εξηγήστε το, σας παρακαλώ, γιατί και εγώ λίγα
1: εκεί. Εάν παραμείνει φθηνό, ο μόνος τρόπος το πετρέλαιο να σταματήσει να ανεβαίνει είναι να μειωθεί η ζήτηση.
0: Δηλαδή να μην καταναλώνουμε πετρέλαιο.
1: Να στραφούμε σε άλλες μορφές, σε άλλο τρόπο. Έτσι δεν είναι. Αν όλος ο κόσμος, εννοώ, η παγκόσμια αγορά, συνεχίζει να καταναλώνει με τον ίδιο τρόπο την ώρα που λείπουν 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, η τιμή θα συνεχίσει να αυξάνει ό,τι και να κάνουν τα κράτη να επιδοτούν. Άρα η λύση από ένα σημείο και μετά είναι αυτοκαταστροφική, πώς να το πούμε, αντιπαραγωγική. Αυτοακυρώνεται όσο η ζήτηση παραμένει αυξημένη. Αυτό θέλω μόνο να πω. Το απλό οικονομικό δηλαδή. Δεν λέω και καμιά μεγάλη σοφία.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι ακόμα στην Ελλάδα για να πάρουμε εδώ, οι πιο πολλοί έχουμε τα αυτοκίνητα με το υγρό καύσιμο.
1: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχει.
0: Οπότε πρόβλημα. Θα πρέπει να σταματήσουμε να κινούμαστε.
1: Τα 2 ευρώ είναι υψηλή τιμή, δεν είναι κρίση. Θέλω να πω ότι όταν η μέση τιμή ήταν στο 1,6, 1,7, 1,8, το ότι πήγε στο 2 είναι πρόβλημα, αλλά δεν είναι το πρόβλημα, και μπορώ να σας πω ότι σε άλλες χώρες η τιμή έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο αναλογικά, ακριβώς γιατί οι φόροι είναι πολύ λιγότεροι.
0: Ναι,
1: βεβαίως. Μα σας λέω, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ο Έλληνας δεν πληρώνεται υψηλά. Για να πληρωθεί υψηλά, μακάρι να μπορούσαν οι κυβερνήσεις να νομοθετήσουν τον πλούτο. Σας πληροφορώ ότι η Ελληνική Βουλή θα είχε περάσει όλους τους νόμους απαραίτητους να μας κάνει όλους πλούσιους, αλλά δεν νομοθετεί το πλούτος. Ο πλούτος παράγεται μέσα από δύσκολες μεταρρυθμίσεις, κάνοντας τον Έλληνα πιο παραγωγικό, κάνοντας τον να δουλεύει λιγότερο
0: και μετασχηματίζοντας προς το θετικότερο το παραγωγικό μας μοντέλο.
1: Έτσι. Δεν είναι εύκολο σε μια κοινωνία η οποία έχει γεράσει, η οποία έχει αντιστάσεις στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Ξέρετε, γιατί άλλο είναι μια κοινωνία με μέσο όρο ηλικίας στα 30 και άλλο μια κοινωνία όπως η ελληνική με μέσο όρο ηλικίας πλέον τα 46.
0: Ναι, αλλά μαθαίνουν και οι γυρότερες ηλικίες στην τεχνολογία.
1: Έχω τη μητέρα μου, ξέρετε, 86 χρονών εκεί με το Facebook και τα social, είναι πιο έξπερα από...
0: Καλά να είναι η γυναίκα και καλά κάνει.
1: Καλά κάνει.
0: Και εγώ προσπαθώ να μάθω AI. Και εγώ προσπαθώ να μάθω AI και ξεκίνησα με το φεστιβάλ του Περπινιόν, όπου είναι τρομερά τα φωτορεπορτάζ που εκτίθενται, και μου έρχεται συνέχεια η AI, γιατί θυμήθηκα και αυτή την περίφημη εγκύκλιο του Παπαλέοντα, τη θαυμαστή ανθρωπότητα, που είναι μια κριτική στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τα χρησιμοποιούμε αυτά, ας τα χρησιμοποιούμε σωστά. Κύριε Κερίδη, τώρα γνώστης είστε και ως πολιτικός και ως επιστήμονας, αλλά πείτε μου, τι δεν κάναμε καλά? Την Τουρκία την ξέρουμε, αναθεωρητική δύναμη και όχι μόνο, με επεκτατικές βλέψεις και όχι μόνο. Εμείς τι δεν έχουμε κάνει σωστά μέχρι τώρα και πλέον δημιουργεί ένα τέτοιο κλειό γύρω μας και μας πιέζει, ακόμα και με πράγματα που εμείς και η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομα, παράτυπα, ξεκινώντας από το τουρκολιδικό μνημόνιο έως σήμερα με τα θαλάσσια πάρκα και την αμφισβήτηση στο χωροταξικό. Μήπως δεν έχουμε κάνει κάτι καλά και εμείς και συνέχεια η Τουρκία προκαλεί, βρίσκει κενά στην πολιτική μας?
1: Έχει ενδιαφέρον το ερώτημα, με την έννοια ότι είναι το ακριβώς ίδιο ερώτημα που αναρωτιούνται οι Τούρκοι και θέτουν στους εαυτούς τους, γιατί η Ελλάδα τα καταφέρνει τόσο καλύτερα από εμάς. Και είναι ένα διαρκές ερώτημα αυτό στις τουρκικές εφημερίδες, στην τουρκική πολιτική, αντανάκλαση του δικού μας. Εμείς νομίζουμε ότι αυτοί θα κάνουν όλα καλά, εκείνοι νομίζουν ότι εμείς θα κάνουμε όλα καλά, και η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και θα σας έλεγα τούτο, η Τουρκία είναι πρόβλημα, ήταν πρόβλημα εδώ και πολλές δεκαετίες.
0: Αλλά τώρα έχει παραγίνει.
1: Είναι πρόβλημα και θα παραμείνει πρόβλημα, γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή και γρήγορση. Το βασικό μας πρόβλημα, ωστόσο, στην Ελλάδα, εγώ το εντοπίζω στο εσωτερικό μέτωπο, το οποίο είναι επιρρεπές στον εθνικό λαϊκισμό, επιρρεπές στην ανοησία, επιρρεπές στην ακρότητα και στη δυσκολία να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η Τουρκία έχει δυναμώσει. Τα τελευταία 25 χρόνια έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Η Τουρκία δεν είναι πια η οικονομία των 200 δις, αλλά του 1,5-3. Είναι μέσα στις 20 ισχυρότερες στον κόσμο. Έχει εξαγωγές κυρίως βιομηχανικών προϊόντων, 300 δις. Έχει εξαγωγές πολεμικών όπλων και μια πολεμική βιομηχανία, την οποία έφτιαξε τα τελευταία 20 χρόνια από το πουθενά. Την ίδια ώρα η Ελλάδα έχασε το 25% του πλούτου της. Έλληνες φύγανε στο εξωτερικό. Η χώρα αποδυναμώθηκε και επιχειρεί εδώ και κάποια χρόνια, κυρίως από το 19 και μετά, να μπει σε μια σειρά και μπαίνει σε σειρά, αλλά προφανώς θαύματα δεν γίνονται. Η διαφορά ισχύως, τουλάχιστον η οικονομική, μεταξύ των δύο πλευρών του ΑΕΓΕΠ έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Την ώρα αυτή που χτίζανε τα drones και όλα τα υπόλοιπα, εμείς διαλύαμε την ΕΑΒ. Την ΕΑΒ, την οποία την έφτιαξε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής τη δεκαετία του 70 με τον

0: μπορούμε ούτε βίζα να βιδώσουμε, έτσι δεν είναι, και να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος τα τεράστια.
1: Ναι. Γιατί είχαμε. Ναι.
0: Στροφή στην Ελλάδα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή ανοίξατε
0: ένα θέμα. Καλά, δηλαδή, χάρη.
1: Μ' ακούτε, κύριε.
0: Και την εμπειρία του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και την σοβαρότητα των πάνω-πάνω ηγεσιών κομματικών, οι οποίες που ασκήσαν εξουσία, οι οποίες πήρανε τα μαθήματα από το 1974 και μετά, που δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Η Τουρκία είναι εκεί που ήταν το 1973, με τις ίδιες αμφισβητήσεις.
1: Όχι, δημιουργεί συνεχώς εκτελεσμένα. Δεν υπήρχε τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν υπήρχε τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Και η ΑΟΣ, η έννοια της ΑΟΣ τότε.
1: Σωστό,
0: και
1: σωστό
0: αυτό. Και τώρα να απαντήσει με το τουρκολιβικό, το οποίο και οι ίδιοι ψέματα κατανοούν ότι είναι μια ακρότητα.
1: Ναι, έρχεται και η γαλάζια πατρίδα. Κατανοούν ότι είναι ακρότητα, ναι, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Τα πάρκα, για κατανοούν ότι είναι ακρότητα.
0: Θα σας πω. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα πολεμικό δόγμα. Είναι ένα δόγμα, όπως πολύ σωστά το είπατε, αναθεωρητικό. Και είναι ένα δόγμα απέναντι στο οποίο θα πρέπει πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα πάντα να απαντάμε. Γι' αυτό παίρνουμε τα μπελαρά, με τα F-35, γι' αυτό όλα τα υπόλοιπα, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από το. Ακόμα δεν έχει επιστρέψει σε βιωτικό επίπεδο που ήταν το.
1: Μη μετακινήσετε, γιατί χάνουμε λίγο τη γραμμή. Δεν ξέρω αν μετακινήσετε, κύριε Κερίδη.
0: Α, τώρα. Τι λέω, θεωρώ πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Ναι, όχι, λέτε, και γι' αυτό δεν θέλω να χάνετε ο ήχος.
0: Ότι ο Έλληνας από το υστέρημά του, την ώρα που δεν έχει φτάσει στο βιωτικό επίπεδο του 2008. Να το θυμηθούμε αυτό ακόμα, δεν έχουμε φτάσει στο ΑΕΠ των 360 δις που είχαμε το 2008, από το υστέρημα του, ακριβώς γιατί κατανοεί τους κινδύνους και τους κατανοεί πάνω απ' όλα αυτή η. Έτσι δεν είναι. Από εκεί και πέρα, προφανώς το να πας να χαρακτηρίσει όποιος ανοίξει χάρτη, είναι νομίζω και ο πιο επιφυλακτικός στις ελληνικές αιτιάσεις. Το καταλαβαίνει αυτό στην Ευρώπη, στην Αμερική. Εγώ που έχω δείξει και τα έχω πει, αμέσως όλοι κατανοούν το ότι η Τουρκία είναι ένα δίκο.
1: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη.
0: Όχι ότι κάνουν και κάτι γι' αυτό, βέβαια, να πούμε την αλήθεια. Διότι στο μεταξύ τα συμφέροντα έρχονται και είναι πολλά. Και η περιοχή είναι τόσο γεμάτη κινδύνους που κάποιοι θεωρούν την Τουρκία χρήσιμη.
1: Μάλιστα. Πρέπει σιγά σιγά να πηγαίνουν στο τέλος εκπομπής.
0: Αλλά αυτός είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο πρέπει να παλέψουμε. Δεν,
1: ναι, αλλά πρέπει να έχουμε και διακριτές θέσεις σε αυτόν τον κόσμο.
0: Σωστά. Όταν βρέχει,
1: διακριτές θέσεις και μία σκέψη πώς μπορεί να προοδεύσει.
0: Κοίταξε, σίγουρα δεν μπορεί με κραυγές, με κορώνες, με βελόπουλους. Δεν γίνεται.
1: Καλά, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οποίοι λένε σοβαρά πράγματα στην εξωτερική πολιτική.
0: Ναι, σίγουρα, και τους ακούμε. Και τους ακούμε με προσοχή. Μάλιστα. Αλλά όταν ήταν πρωθυπουργοί, γιατί προφανώς αναφέρεσαι σε αυτούς, ο ένας είχε την Τώρα Μπακογιάννη και ο άλλος είχε τον Βαγγέλη Βενιζέλο.
1: Δεν εννοούσα μόνο τους κύριους Βενιζέλο, τους κύριους Σαμαρά και Καραμαλή. Λέω
0: γιατί,
1: ότι και από άλλες πλευρές υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι που λένε μερικά πράγματα. Παράδειγμα, είναι πολύ προσεγμένες οι θέσεις του Πασόκ στα εθνικά θέματα. Είναι πάρα πολύ προσεγμένες επίσης οι θέσεις της, διατύπωσε και πριν λίγο εδώ ο κύριος Τζίμητρας, οι θέσεις της Ελλάς σε αυτά τα θέματα.
0: Ο Χάρης Θεσσαλονικιός, φίλος.
1: Θεσσαλονικιός, τα ξέρω.
0: Ναι, ναι, στραβοπάτησε όμως τώρα και βρέθηκε.
1: Μην του τα λες, άσπρο. Λοιπόν, επίσης, αν με επιτρέπετε.
0: Υπάρχει αμφιβολία ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια προσπάθεια να εμφανιστεί ως σοβαρός και υπό αυτή την έννοια τον καλωσορίζουμε στη σοβαρότητα.
1: Επίσης, θέλω να μην ξεχνάτε, εσείς δεν το ξεχνάτε, τα ξέρετε, ότι ακόμα και σε πολύ δύσκολες συγκυρίες της μεταπολίτευσης και σε χοντρές κόντρες, οι αείμνηστοι Παπανδρέου και Καραμαλής συνεννοούνται πάρα πολύ καλά για τα εθνικά θέματα. Όσο και αν φώναζε ο ένας και ο άλλος από τον μπαλκόνι.
0: Εντάξει, έκανε πολλές υπερβολές ο Ανδρέας τότε με το βυθίσει το χώρα.
1: Του σταμάτησε όμως. Του σταμάτησε. Του σταμάτησε.
0: Όταν είδε ότι έρχεται στην εξουσία και ότι μετά. Πρέπει, γιατί άλλο είναι να το λες στον χώρα.
1: Μου φωνάζουν, ναι, ότι πρέπει να κλείσω γιατί είναι
0: όταν
1: 10.
0: Όταν είσαι 13% και άλλο να πεις ότι βυθίσατε το χώρα όταν είσαι στην κυβέρνηση. Εκεί είδατε ότι δεν το βυθίσε το χώρα.
1: Σας καλημερίζω, θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα σας.

0: Παπανδρέου το βύθισε.
1: Σας καλημερίζω.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πήραμε λίγο παραπάνω χρόνο. Καλή σας μέρα. Δελτίο ειδήσεων, Δόνα Ντρούτσα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Με βάση τα στοιχεία από το λιμενικό σώμα, σήμερα αναμένεται να αναχωρήσει συνολικά περίπου 27.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο από τον Πειραιά οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, με περισσότερους από 80.000 ταξιδιώτες να έχουν αναχωρήσει συνολικά από τα λιμάνια της Αττικής από την Παρασκευή ως και την Κυριακή. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες μέρες, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο που θα φτάνουν το 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καμπανάκι από τον Εωδή για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Μάρτιο με Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μία περίοδο έξαρσης των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής των νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Δελέζος. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου, ενώ αυξημένα ποσά στην τάξη χειρίας αναμένεται να λάβουν περίπου 8.500 δικαιούχοι. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ, όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8 και 24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία, με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει την επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ τους.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος γενικά ο καιρός, μόνο τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Από 23 ως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Τόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από τον Post την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Earth News Radio 105,8.

Και όπου φύγει, φύγει. Για τους περισσότερους από εσάς, αυτό το Σαββατοκύριακο σηματοδοτεί το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών. Με το μαντήλι στο χέρι, αποχαιρετάτε από το κατάστρωμα του πλοίου τις όμορφες, ανέμελες στιγμές στο νησί και παίρνετε το δρόμο της επιστροφής στην καθημερινότητα. Υπάρχουν όμως και οι πιο τυχεροί της υπόθεσης. Εκείνοι που μόλις τώρα αφήνουν πίσω τους το κλινονάστι και τη ρουτίνα της καθημερινότητας για να απολαύσουν τις διακοπές τους. Και τελικά, μάλλον αυτοί είναι και οι πραγματικοί κερδισμένοι, γιατί θα βρουν και οικονομικότερες τιμές και λιγότερη ταλαιπωρία και σαφώς λιγότερο κόσμο απολαμβάνοντας το νησί, αν έχετε επιλέξει, με περισσότερη ηρεμία και ανεμελιά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το καλοκαίρι δεν τελειώνει την ίδια στιγμή για όλους. Σε κάθε περίπτωση όμως, από όπου και αν σας βρίσκουμε, θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 12. Εδώ στο Air News Radio 105,8 θα βουτήξουμε μαζί όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στην επικαιρότητα. Ντόνα Δρούτσα στο μικρόφωνο, με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου για να μας ακούτε καμπάνα. Την Λουίζα Μαραβελάκη και στην συνέχεια την Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές και το Μάκη Πολάτο σε διακοπές. Νομίζω πως ήρθε και η δική του σειρά να ξεκουραστεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, καλή ακρόαση, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους, σε εσάς που έχετε ήδη ξυπνήσει από νωρίς το πρωί, για να ετοιμάσετε τις βαλίτσες σας, για να πάτε στο λιμάνι, για να τοποθετήσετε τα πράγματα στο αυτοκίνητό σας, για να επισκεφτείτε ίσως κάποιον ορεινό προορισμό, σε εσάς που απλά έχετε επιστρέψει και μπορεί να έχετε τώρα βάλει τον καφέ σας, να έχετε ανοίξει το ραδιόφωνό σας και να μας ακούτε, σε εσάς που είστε οι πρωινοί τύποι που θέλετε να βγείτε να γυμναστείτε, να τρέξετε, να βγάλετε βόλτα το κατοικίδιό σας πριν πιάσουν και οι καλές ζέστες. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας, ξέρετε τους τρόπους επικοινωνίας, στο Viber ανοίγετε τη συνομιλία, Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες. Εκεί μας γράφετε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Σαββάτου που ο μήνας έχει 22. Περιμένουμε φυσικά παρατηρήσεις, σχόλια, επισημάνσεις, καταγγελίες και αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ είναι να μας στείλετε ωραίες φωτογραφίες και βίντεο είτε από τις διακοπές που πήγατε, είτε που βρίσκεστε, είτε που θα ήθελατε να είστε αυτό το Σαββατοκύριακο. Φυσικά, αν είστε από αυτούς που αγαπάτε τα social media, όσο τα αγαπάμε και εμείς, με βρίσκετε και με ακολουθείτε στο Instagram Dondru και τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Αλλιώς μπορείτε να μπείτε και στο Facebook, στη σελίδα μας Radar, ελληνικοί χαρακτήρες, Radar Air News Radio 105,8 και δεχόμαστε και εκεί τα μηνύματά σας. Και αν νομίζετε ότι το Σαββατοκύριακο αυτό θα μας αφήσει να κινηθούμε σε ρυθμούς απόλυτης χαλαρότητας και καλοκαιρινής ραστόνης, μάλλον θα χρειαστεί να το ξανασκεφτούμε, γιατί πρόκειται για ένα πολύ θερμό Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε κάποιες θα αγγίξει και τους 42 αυτές τις μέρες. Οι θερμοκρασίες αυτές αναμένεται να επιμείνουν μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην έκθεσή μας στον ήλιο, ακόμη μεγαλύτερη φροντίδα για τις ευάλωτες ομάδες και ακόμη μεγαλύτερη προσοχή και στις δραστηριότητες και εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πύρκα, για τις αποφεύγουμε με κεφαλαία γράμματα παρακαλώ. Και κάπως έτσι, ενώ θα θέλαμε να κινηθούμε σε χαλαρούς ρυθμούς του καλοκαιριού, με τη θάλασσα, τη σκιά και την ανεμελιά να έχουν τον πρώτο λόγο, η επικαιρότητα βέβαια επιβάλλει και βουτιά στα βαθιά νερά. Αλλά δεν θέλω να μου αγχώνεστε, βάλτε τον καφέ σας, έχουμε βάλει και εμείς και το νεράκι μας και το καφέ μας και θα τα δούμε όλα αναλυτικά, θα είστε ενημερωμένοι για το κάθε τι που γίνεται, είτε πολύ σοβαρό. Γιατί θα πιάσουμε και τα πιο ανάλαφρα, δεν θέλουμε από τώρα έτσι να σας χαλάσουμε την διάθεση. Θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά όπως είπαμε πρώτα θα ξεκινήσουμε από τα βαθιά της επικαιρότητας.

0: Λοιπόν, και όπως σας είπα, πάμε να βουτήξουμε στα βαθιά της επικαιρότητας, γιατί ήδη ο πρώτος μας καλεσμένος μας περιμένει στο τηλέφωνο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Στέφανο Κίκα, είναι υφυπουργός ναυτιλίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κίκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά για τις ημέρες.
0: Χρόνια πολλά. Ήταν οι μέρες, πέρασε και ο 15 Αύγουστος. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε επιστρέψει στην βάση σας ή ακόμα βρίσκεστε στις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Καταρχάς, δεν πήγαμε διακοπές. Είναι δύσκολο να πας διακοπές στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τόσα εκατομμύρια τουρίστες και σκάφη να πηγαίνουν έρχονται. Αλλά όχι, έχουμε επιστρέψει στο Υπουργείο και... βεβαίως είμαστε έτοιμοι.
0: Η αλήθεια είναι ότι και από τα στοιχεία που είδαμε και από την Τράπεζα της Ελλάδας ο τουρισμός πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εκτιμάται ότι θα είναι μια χρονιά ρεκόρ και είδαμε φυσικά και πολλούς ταξιδιώτες να επιλέγουν τα πλοία προς νησιωτικούς περιορισμούς, παρόλο που το κόστος στα εισιτήρια για πολλές τουλάχιστον ελληνικές οικογένειες ήταν τροχοπέδι φέτος.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, πράγματι ο νησιωτικός προορισμός είναι πολύ ελκυστικός. Όμως αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή είναι ότι τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά, παρά τις γεωπολιτικές δυσκολίες που μεταφράζονται σε αυξήσεις τιμών στα καύσιμα, έχουν διατηρηθεί στα επίπεδα του 24 και του 25. Με κινήσεις με την τροπολογία του Βασίλη του Κικίλια, του Υπουργού μας, που την ψηφίσαμε στη Βουλή, επιστρέφονται στις ακτοπλοϊκές εταιρείες οι υποχρεωτικές εκπτώσεις, λέει ο νόμος, που είναι κάπου 57 εκατομμύρια, και έτσι διατηρήθηκαν οι τιμές σταθερές. Φανταστείτε ότι το καύσιμο έχει αυξηθεί πάρα πολύ, το ναυτιλιακό καύσιμο, το τελευταίο αυτό εξάμηνο. Άρα λοιπόν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι. Όμως ο τουρισμός αυξάνεται. Εγώ γνωρίζετε ότι εκλέγομαι στην Κέρκυρα, είναι η εκλογική μου περιφέρεια. Έχουμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Μέχρι τώρα έχουμε 8% άνοδος της αφίξης στο αεροδρόμιο και κάπου 20-24% αύξηση στην κρουαζιέρα. Φέτος θα ξεπεράσουμε στην κρουαζιέρα το 1 εκατομμύριο επισκέπτες, ταξιδιώτες από κρουαζιέρα, και ενώ πέρσι είχαμε 467 προσεγγίσεις, φέτος θα ξεπεράσουμε τις 560. Κοιτάξτε, υπάρχει λοιπόν, και αυτό δεν είναι μόνο στην Κέρκυρα, είναι γενικότερα υπάρχει μια αύξηση, είναι πολύ ελκυστικός τουριστικός προορισμός η Ελλάδα.
0: Και είναι θετικό αυτό που μας λέτε, κύριε Γκίκα, καθότι το αναφέρατε και εσείς, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για την ναυσιπλοεία. Ήδη τις επιπτώσεις τις βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας με την αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Το αυξημένο αυτό κόστος των καυσίμων βέβαια πιέζει και την ακτοπλοεία, και καταλαβαίνουμε κιόλας ότι πέρα από την τουριστική περίοδο τα πλοία χρειάζονται και για τους νησιώτες μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μα ειδικά στο θέμα αυτό θέλω να σας πω ότι καταρχάς να πούμε ότι βρίσκεται στο τέλος του ο τετραετής αυτός διαγωνισμός, για 4 χρόνια εννοώ, ο διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές. Έχουν αυξηθεί άγονες γραμμές. Όταν οι άγονες γραμμές το 19 για παράδειγμα ήταν 90 εκατομμύρια το χρόνο, τώρα έχουν φτάσει στα 170 εκατομμύρια το χρόνο. Βάρτε τώρα για 4 χρόνια, που σημαίνει καλύτερος προγραμματισμός, ολοκληρώνεται η διαδικασία του διαγωνισμού. Άρα η κυβέρνηση δίνει βαρύτητα στο θέμα των νησιωτών. Και όχι μόνον αυτό, μια που λέμε για την νησιωτικότητα. Πολύ πρόσφατα είχαμε την παρουσίαση από την Ευρώπη στην Κύπρο, που είχε την Κυπριακή Προεδρία πριν από 2 μήνες, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά. Πρώτη φορά αποτυπώθηκε σε θεσμικό κείμενο η Ευρωπαϊκή αυτή Στρατηγική για τα νησιά, και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που εμπεριέχει μέσα εθνικές μας θέσεις, ελληνικές θέσεις. Βεβαίως η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει πολλά νησιά, κατοικημένα νησιά και μη, όπως και βεβαίως και άλλες χώρες, Σουηδία, Κροατία κτλ. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που έχουμε αυτό, και ξέρετε αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, διότι αυτή η στρατηγική με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34, το επόμενο δηλαδή, ας το πούμε έτσι, ΕΣΠΑ, να το καταλάβουμε, είναι μια μοναδική ευκαιρία πραγματικά μας δίνει να περάσουμε την νησιωτικότητα στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης, που σημαίνει περισσότερα λεφτά για τα νησιά, περισσότερα έργα υποδομής, περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή μας για να αμβλύνουμε τη διαφορά που υπάρχει, γιατί πράγματι τώρα ένα μικρό νησί δεν μπορεί να το συγκρίνεις με ένα χωριό που βρίσκεται κοντά στην Αθήνα. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη. Και με τη στρατηγική right to stay, του δικαιώματος δηλαδή παραμονή στον τόπο σου, αυτό είναι το σημαντικό, δίνουμε τις δυνατότητες αυτές τις διαφορές να τις αμβλύνουμε επ' ωφελία των νησιωτών μας και κυρίως των ανθρώπων που ζουν στα μικρά νησιά.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό πλέον να μην υπάρχουν αυτό που μας περιγράψατε και εσείς, νησιά όπως λέμε δύο ταχυτήτων, και ειδικά για τα μικρά νησιά οι κάτοικοι να έχουν τις ίδιες επιλογές με έναν κάτοικο όπως είπατε της Αθήνας ή ακόμα μεγαλύτερων νησιών όπως για παράδειγμα είναι η Κρήτη.
1: Φυσικά, ναι, επιτρέπετε να προσθέσω μια κουβέντα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αξίζει τον κόπο να σας το πω αυτό. Πριν από πολύ λίγες εβδομάδες είχα την χαρά να παρουσιάσω στον κύριο Πρωθυπουργό σε μια περιοδία που κάναμε στα Δωδεκάνησα, συγκεκριμένα με νησιά, ένα σύστημα το οποίο έχουμε δημιουργήσει, το λεγόμενο Access Booth, Government Access Booth. Τι σημαίνει
0: αυτό?
1: Σε ένα μικρό νησί όπως το Αγαθονήσι, που έχει 110-120 κατοίκους, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κτίριο, ένας χώρος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, με υπάλληλο εκπαιδευμένο, που μπορεί ο νησιώτης να πάει εκεί και να έχει πρόσβαση άμεσα στις 2.157 υπηρεσίες που προσφέρει το gov.gr. Αυτό είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που έγινε με την συνδρομή βεβαίως του ΟΤΕ, του Ομίλου ΟΤΕ. Είναι μια ιδέα της Γενικής μας Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Πιλωτικά είναι Αγαθονήσι, Φούρνους και στην Ανατολική Σάμο σε ένα ορεινό χωριό. Έχει πάει πολύ καλά αυτό το πρώτο 1,5 μήνα τώρα που δουλεύει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και είναι πρόθεσή μας να πάει σε όλα τα νησιά. Κυρίως τα μικρότερα νησιά, 50-70 μικρά νησιά, να έχουν αυτό. Φανταστείτε τι δυνατότητα υπάρχει για ένα πολίτη που το χειμώνα να μπορεί να έχει ό,τι μπορεί να έχει ένας κάτοικος της πρωτεύουσας.
0: Πολύ σημαντικό. Αυτό όμως σημαίνει ότι από αυτά που μας λέτε δεν θα κοπούν δρομολόγια όπως συνήθως συμβαίνει τους χειμερινούς μήνες.
1: Κοιτάξτε, το καλοκαίρι πάντοτε υπάρχουν τα δρομολόγια, διότι όταν έχεις να μετακινήσεις 25 εκατομμύρια τουρίστες, ίσως και παραπάνω, τα δρομολόγια είναι πολύ περισσότερα. Το χειμώνα είναι τα δρομολόγια των άγωνων γραμμών. Υπάρχουν και τα ελεύθερα δρομολόγια, δεν το συζητώ, αλλά υπάρχουν σίγουρα τα δρομολόγια των άγωνων γραμμών, τα επιδοτούμενα για να εξυπηρετήσουν τους νησιώτες μας. Και βεβαίως πάντοτε, το έχει αποδείξει αυτό και ο υπουργός μας ο Βασίλης ο Κικίλιας, είναι ανοιχτός στις επαφές με τους νησιώτες μας, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προσπαθώντας να βρούμε την καλύτερη λύση για να εξυπηρετήσουμε τους νησιώτες μας.
0: Να σας πω όμως λίγο και στα θέματα της επικαιρότητας για να προλάβουμε, γιατί θα έχουμε και τους τίτλους των ειδήσεων. Είδαμε τις τελευταίες μέρες στην Τουρκία να επαναφέρει με ιδιαίτερα έντονο τρόπο ζητήματα αμφισβήτησης στο Αιγαίο, ακόμα και θέμα γκρίζων ζωνών, και ενώ καταγράφονται φυσικά και νέες προκλήσεις. Περνάμε πλέον από μία περίοδο, εκτιμάται, σχετική ηρεμία σε μία νέα φάση έντασης, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, με την Τουρκία.
1: Τι να σας πω, έτσι φαίνεται ότι η Τουρκία αποφάσισε με αυτό το παράνομο τρόπο, διότι όπως ήταν και το τουρκολιβικό μνημόνιο, ένα τελείως παράνομο, μια παράνομη συμφωνία, έτσι να αποφασίσει να δημιουργήσει αυτά τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα γιατί, διότι δεν είναι μόνο στην τουρκική εθνική, αν θέλετε, κυριαρχία, επεκτείνονται και στα διεθνή. Δεν μπορείς να κάνεις ένα χάρτη στα διεθνή. τα δικά μας θαλάσσια πάρκα είναι στα εθνικά χωρικά ύδατα. Ο εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός που έχουμε και τον οποίο ο οποίος έχει μάλιστα και την υπογραφή και τη βούλα αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα δυνητικά απότατα όρια που προβλέπει για μας το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία λοιπόν δεν δρά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, άρα δεν παράγουν αυτά τα οποία κάνει ένομο αποτέλεσμα. Βεβαίως η Ελλάδα δεν έχει σχέση τώρα με την Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια, είναι πολύ πιο ισχυρή, είναι από πλευράς δηλαδή ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, της αποτρεπτικής της ικανότητας, πολύ πιο ισχυρή διπλωματικά και βεβαίως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την όποια πρόκληση πολύ καλύτερα από ό,τι θα μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε ίσως παλαιότερα, τα παλαιότερα χρόνια και ιδίως την περίοδο του μνημονίου που πραγματικά οι ένοπλες δυνάμεις είχαν μείνει πίσω, κακά τα ψέματα.
0: Βέβαια πάγια αλλά θέση της ελληνικής πλευράς είναι ο διάλογος. Αυτός μπορεί να συνεχιστεί όταν βλέπουμε αυτές τις κινήσεις εκ μέρους της Άγκυρας.
1: Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι σχετικά παλιός, διότι προέρχομαι και από τον χώρο του πολεμικού ναυτικού.
0: Ακριβώς γι' αυτό με τη δική σας εμπειρία σας ρωτώ.
1: Παρακολουθώ λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα πολλές δεκαετίες. Να σας πω απλά για να καταλάβετε τις τουρκικές διεκδικήσεις. Όταν υπηρετούσα στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, πριν από κάποια χρόνια, είχαμε βρει επίσημο χαρτί της Τουρκίας προς το ΝΑΤΟ που διεκδικούσε ΣΑΡ, δηλαδή τις περιοχές έρευνας διάσωσης, να είναι από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά να τους έχει η Τουρκία, δηλαδή με όλα τα νησιά μας μέσα και δυτικά εμείς. Το 1963, χαρτί του 1963. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διαχρονική, επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Αυτό το γνωρίζουμε. Η Ελλάδα προετοιμάστηκε και προετοιμάζεται όλα αυτά τα χρόνια για να αντιμετωπίσει τέτοιο ενδεχόμενο. Το αντιμετωπίζουμε μέχρι τώρα επιτυχώς. Απλά αυτή τη φορά είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι από πλευράς ισχύως. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι πρωθυπουργοί, όλοι, εγώ δεν θυμάμαι έναν πρωθυπουργό της χώρας που να μην συζήταγε με τον Τούρκο πρωθυπουργό. Είναι καλό να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας που πολλές φορές έχει και θετικά αποτελέσματα. Να σας πω για παράδειγμα.
0: Ναι, και να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι, μετά τις τελευταίες αυτές επαφές που είχαμε, πριν από 5-6 χρόνια, δημιουργήθηκε ένα πολύ καλύτερο κλίμα στο μεταναστευτικό. Υπάρχει μια συνεργασία δηλαδή της τουρκικής ακτοφυλακής με την ελληνική, το ελληνικό λιμενικό σώμα και αυτοφυλακή στον Ανατολικό Αιγαίο.
0: Κύριε Κίκα, αν θέλετε να βάλουμε μια ανωτελεία για να μας πείτε και για το μεταναστευτικό, γιατί είδαμε κάποιες ροές και προς την Κρήτη, να πάμε να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε σε εσάς αν έχετε λίγο χρόνο.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 27.000 επιβάτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής μόνο από τον Πειραιά. Οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Σε κλίμα ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα μας με 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα. Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από Μάρτιο με Απρίλιο για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μία περίοδο έξαρσης των κουνουπιών. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Δελέζος. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Σιδηλίας. Στο τελικό στάδιο είναι οι προετοιμασίες για τη λήψη των οργάνων του 39χρονου που κρίθηκε κλινικά νεκρός μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στη Βούλα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Έως 38 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι στο Air News Radio 105,8, πρωινό Σαββάτου 22 Αυγούστου. Η ώρα είναι σχεδόν 33 λεπτά μετά τις 10 και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, κύριε Γκίκα.
1: Άλλη μόνο. Έλεγα λοιπόν για το θέμα ότι προϊόν της επαφής των δύο πρωθυπουργών, του κυρίου Μητσοτάκη και του Ερντογκάν, του Προέδρου και του Πρωθυπουργού μας, ήταν ακριβώς να υπάρχει και μια καλύτερη επικοινωνία μεταξύ της τουρκικής αυτοφυλακής και της ελληνικής, του ελληνικού λιμενικού σώματος της ελληνικής αυτοφυλακής, στο θέμα του μεταναστευτικού. Γι' αυτό έχουμε και τις μειώσεις, τις σημαντικές μειώσεις σε ό,τι αφορά στο Ανατολικό Αιγαίο. Εγώ στην Κρήτη συμφωνώ μαζί σας.
0: Ναι, υπάρχει. Γιατί είχαμε κάποια περιστατικά που καταγράφηκαν αυτό το διάστημα.
1: Βεβαίως. Και το τελευταίο 24ωρο είχαμε κάπου 300 σε 7 περιστατικά, είτε διάσωσης είτε αποβίβασης σε ελληνικές ακτές νότια της Κρήτης. Δεν είναι και λίγο 300 άτομα σε μερικές 36 ώρες, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Υπάρχει ένα πλάνο εκεί επιτήρησης και από τη Frontex και από το δικό μας λιμενικό σώμα και από τα κέντρα επιχειρήσεων με τις οδηγίες του Υπουργού, αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Είναι 180-150 μίλια πέρασμα. Mm-hmm. Όταν βλέπεις μια βάρκα με εξασθενημένους ανθρώπους που ταξιδεύουν 2-3 μέρες, κάνεις διάσωση εκεί, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε το θέμα πρέπει να μην ξεκινούν από τη Λιβική αυτή, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πρωτίστως είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς εδώ είμαστε σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να το επιλύσει, βεβαίως με την βοήθεια τη δική μας, της Frontex, και είναι ένα θέμα το οποίο τόσο παρακολουθούμε. Είναι όμως απόλυτα ελεγχόμενη η κατάσταση, έτσι δεν θέλω να πω. Και συγκριτικά με πέρσι, συνολικά οι ροές είναι μειωμένες. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Ένα άλλο προϊόν, αν θέλετε, αυτού του διαλόγου ήταν η βίζα που δόθηκε στους Τούρκους επισκέπτες να επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτή τη στιγμή, αν μιλήσετε με τους νησιώτες μας στο Ανατολικό Αιγαίο, θα σας πούνε ότι ένα μεγάλο μέρος των εσόδων των επιχειρήσεων και της ζωής εκεί, της οικονομικής, προέρχεται ακριβώς από τους Τούρκους επισκέπτες.
0: Εγώ αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, γιατί επισκέφθηκα το καλοκαίρι τη Λέσβο, και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι τουρίστες που επέλεξαν για τις διακοπές τους το συγκεκριμένο νησί ήταν Τούρκοι.
1: Βεβαίως. Και αυτό γίνεται, ξέρετε, όλο το χρόνο. Και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, δεν έχει να κάνει τίποτε αυτό με τα θέματα τα εθνικά. Εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, οι εθνικές γραμμές είναι δεδομένες, η Ελλάδα δεν κάνει πίσω σε τίποτα, είναι απόλυτα σκληρές οι εθνικές μας γραμμές. Έχουμε, σας είπα, αυτή τη στιγμή και τις δυνατότητες από πλευράς ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, και όχι μόνο, και διπλωματικά είμαστε πολύ πιο ισχυροί, να υποστηρίξουμε τα εθνικά δίκαια και τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι κινήσεις που κάνει τώρα ο κύριος Ερντογκάν είναι περισσότερο κινήσεις εντυπωσιασμού και εσωτερικής κατανάλωσης μετά από τις διαδοχικές επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, που δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, ο εθνικός σχεδιασμός, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, είναι οι ενεργειακές συμφωνίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τέλος του χρόνου μου λένε ότι θα έχουμε εδώ δίπλα στην Κέρκυρα, δηλαδή αναδυτικά, τα πρώτα γεωτρύπαν, το πρώτο γεωτρύπανο δηλαδή, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για την συνέχεια. Επίσης η ΑΟΣ με την Ιταλία, η ΑΟΣ με την Αίγυπτο, τα 12 μίλια στο Ιόνιο, όλες αυτές είναι κινήσεις που ισχυροποιούν τη χώρα. Κάθε στιγμή θα έπρεπε και ο Ερντογκάν να αντιδράσει με κάποιο τρόπο. Ίσως λοιπόν οι τελευταίες αυτές αντιδράσεις να προέρχονται για εσωτερική κατανάλωση. Θα δείξει.
0: Οπότε, καλά, σίγουρα θα δείξει, αλλά το θέμα είναι να μην ταράζονται και τα ήρεμα νερά, προκειμένου να υπάρχει αυτή η καλή γειτονίαση με την Τουρκία. Βέβαια, ξέρουμε ότι θέλει να παίξει και ένα σημαντικό ρόλο σε όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε και στην Μέση Ανατολή.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν είναι ενθαρρυντική, όπως δεν είναι ενθαρρυντική και η κατάσταση με τη Ρωσία-Ουκρανία. Mm-hmm. Και δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν και χτυπήματα σε εμπορικά πλοία ελληνικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα. Και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Mm-hmm. Είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία και θα πρέπει όμως σύντομα να βρεθεί λύση, ιδίως στο θέμα των στενών του Ορμούς, που βέβαια υπάρχει ένας παράλληλος διάδρομος εκεί που προσπαθούν να το χρησιμοποιούν με την προστασία των Αμερικανών τα εμπορικά πλοία, αλλά ενέχει κινδύνους. Mm-hmm. Έχουμε ξεπεράσει τις 70 προσβολές εμπορικών πλοίων από την αρχή του πολέμου και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Και ας πω και κάτι άλλο, ναι, το ναι. Πόσο κρίσιμο είναι για την περιοχή είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ευρύτερη περιοχή, Πεσικός, Κόλπος Ομάν, Αραβική θάλασσα, έχουμε πάνω από 170 πλοία ελληνικών συμφερόντων mm-hmm. στην περιοχή.
0: Τώρα έχει καταγραφεί κάποια επίθεση τελευταία σε ελληνικό πλοίο?
1: Σε ελληνικό πλοίο κατεγράφει πρόσφατα επίθεση στην Μαύρη Θάλασσα, mm-hmm. στο ανοιχτά του Νοβοροσίσκ.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε, βρίσκεται η ελληνική ναυτιλία στην πρώτη γραμμή των διεθνών θαλάσσιων κρίσεων. Μια τέτοια βέβαια παρατεταμένη κρίση, τι θα σήμαινε πρακτικά για τη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε όταν η Ελλάδα είναι η πρώτη δύναμη παγκοσμίως σε in terms of dead weight λέγεται, δηλαδή σε χωρητικότητα, έχουμε το 20% να το πω έτσι της παγκόσμιας χωρητικότητας στη ναυτιλία. Είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο. Είναι συγκλονιστικό μια χώρα 10 εκατομμυρίων να είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο στη ναυτιλία. Πάνω από 5.700 πλοία είναι ελληνόχτητα. Έτσι, θα σας δώσω δύο στοιχεία μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή οι παραγγελίες των Ελλήνων πλειοκτητών από την Κίνα είναι 430 πλοία. Από την Κορέα 226 πλοία. Ακόμα και από την Ιαπωνία είναι 50 πλοία. Παραγγελίες.
0: Μεγάλη.
1: Λοιπόν, μιλάμε για μια μεγάλη δύναμη η οποία βεβαίως επηρεάζεται όταν υπάρχουν αυτά τα γεγονότα, όπως τώρα από το Φεβρουάριο στο Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Είναι οπωσδήποτε ένα μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Ή και στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε χτυπήματα και στη Μαύρη Θάλασσα ελληνικών πλοίων, ελληνικών mm-hmm. πλοίων. Άρα λοιπόν, εάν δεν υπάρξει μία ηρεμία, να το πω έτσι, βεβαίως όλα αυτά έχουν ένα αρνητικό, είναι ένα ντόμινο effect αν θέλετε, που τελικά καταλήγει στην κοινωνία, mm-hmm. όχι στην ελληνική, στην παγκόσμια κοινωνία, διότι όταν οι τιμές αυξάνονται, όταν οι τιμές από τα λιπάσματα αυξάνονται, όταν οι τιμές από το πετρέλαιο αυξάνεται, αυτό μεταδίδεται εκ των πραγμάτων με τη μορφή ντόμινο και στην mm-hmm. οικονομία. Μπορεί να γίνονται κινήσεις και εμείς έχουμε αντιμετωπίσει ως κυβέρνηση αυτό το εισαγόμενο, αν θέλετε, πρόβλημα mm-hmm. με διάφορους τρόπους.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί αυτό να παρατείνεται πάρα πολύ, ειδικά σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας.
0: Σίγουρα, γιατί έχει και επιπτώσεις, έχουμε δει και στην εφοδιαστική αλυσίδα και όλα αυτά στο τέλος φτάνουν στον Έλληνα πολίτη και καταναλωτή. Κύριε Γκίκα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να τελειώσει και η τουριστική περίοδος για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλύτερο ταμείο, πώς θα πήγαμε και να δούμε και όλα αυτά τα σχέδια που ετοιμάζει η κυβέρνηση και για τα νησιά, πώς θα είναι η υλοποίησή τους. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Ανδρούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριο Στέφανος Γκίκας, υφυπουργός ναυτιλίας. Πολλά τα θέματα και της επικαιρότητας και για τα ελληνοτουρκικά και για το πώς κινείται η ελληνική ναυσιπλοεία και τα ακτοπλοϊκά, ένα θέμα που μας ενδιαφέρει εκατομμύρια, αφορά εκατομμύρια πολίτες και ειδικά αυτούς που επιστρέφουν τώρα και από τις διακοπές, αλλά και τους νησιώτες μας, οι οποίοι θα συνεχίσουν να κινούνται με τα πλοία της γραμμής.

0: Δεν είναι μόνο η Dua Lipa που ακούμε, ήταν και η Katy Perry και ο Justin Bieber, αλλά και η Madonna και, άλλοι διάσημοι τραγουδιστές, καλλιτέχνες, ηθοποιοί που επισκέφτηκαν τη χώρα μας για ακόμα μία χρονιά. Και νομίζω πως έκαναν την καλύτερη διαφήμιση σε όλο τον πλανήτη. Ειδικά η Madonna, δηλαδή, ούτε να την είχαμε πληρώσει που λέει ο λόγος. Και μιας που είπα πληρώσει, για να περάσουμε και στα, στα οικονομικά μας θέματα, να πάμε λίγο να δούμε, γιατί είχαμε και εξελίξει όσον αφορά την πρόορη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, καθότι έχουμε ακούσει πολλές προσεγγίσεις. Κάποιοι λένε γιατί τώρα, έχουμε ακούσει και γκρίνια. Κάποιοι λένε καλώς έγινε, αλλά τι πραγματικά σημαίνει στην πράξη η πρόορη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους και όλες τις απορίες για το αν τελικά αυτά τα χρήματα έπρεπε να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και πώς μπορούν και να γυρίσουν και προς την κοινωνία, γιατί αυτό είναι το βασικό. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Χάρης Βλάδος, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Ανδρούτσα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εγώ χαίρομαι και χαιρετώ και τους ακροατές μας.
0: Η αλήθεια είναι να δούμε και λίγο και την μεγάλη εικόνα όσον αφορά το τι σημαίνει η πρόορη αποπληρωμή μέρους του δημόσιου χρέους και γιατί επιλέγουμε τώρα να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση. Στη βάση όμως ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει περάσει 3 μνημόνια. Και τι σημαίνει αυτό για τις επόμενες γενιές εδώ των νέων που θα ζήσουν σε ένα διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Αγαπητή κυρία Δρούτσα, η ελληνική οικονομία, το γνωρίζουμε όλοι, πέρασε μια χρεοκοπία. Η περίοδος της ανάρρωσής της, να το πούμε έτσι, κράτησε πάρα πολύ. Εξαιτίας μεταξύ των άλλων της αδυναμίας της ισχύουσας πολιτικής τάξης να κάνει βαθιές τομές έτσι ώστε να μπορούσε να ξεπεράσει αυτή την κρίση νωρίτερα, πέρασαν τα 10 χρόνια τα οποία βέβαια μας φόρτωσαν ένα τεράστιο δημόσιο χρέος. Ένα χρέος δηλαδή το οποίο το 2019 και 20 με την πανδημία είχε φτάσει σε ύψη δυσθεώρατα. Τρομακτικά κυριολεκτικά. Και τι, γιατί τρομακτικά? Γιατί όταν μια οικονομία έχει ένα τεράστιο δημόσιο χρέος βρίσκεται πάντοτε σε συνθήκες απειλής. Απειλής μιας χρεοκοπίας. Να σας το πω με μια μεταφορά, είναι σαν κάποιος να έχει, ας πούμε, καθημερινά πίεση 19, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το φοβάσαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να παρουσιάσει ένα έμφραγμα, ένα εγκεφαλικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, συνθήκες έντονης αβεβαιότητας και δημιουργεί εμπόδια στη σκέψη οποιοδήποτε θα ήθελε να επενδύσει στην Ελλάδα. Ένα πολύ υψηλό δημόσιο χρέος λειτουργεί ανασταλτικά για τις επενδύσεις και τις ξένες και τις ντόπιες. Σου λέει, άλλος πού να πάω εγώ να επενδύσω σε μια χώρα που έχει ένα δυσθεώρατο χρέος.
0: Επομένως, αυτό είναι και μια έμπρακτη, αν μπορούμε να το πούμε, απόδειξη εμπιστοσύνης, να μας εμπιστευτούν οι επενδυτές.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε λοιπόν πώς πάει το πράγμα. Από το 20 και μετά την πανδημία, καταφέραμε, και αυτό δεν μπορεί κανένα να το αρνηθεί, να έχουμε μια ταχύτατη αποκλιμάκωση αυτού του δημόσιου χρέου σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό μας προϊόν. Δηλαδή κατάφερε το εθνικό μας προϊόν να αυξηθεί με ένα ρυθμό ψηλότερο από τον πληθωρισμό, με αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος που είχε συσσωρευτεί πλέον να βαραίνει όλο και λιγότερο. Και βρισκόμαστε πλέον σε μια φάση που πάβουμε από ό,τι φαίνεται μέσα στο 2016 να είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι σχεδόν, ας το πούμε, ασύλληπτο. Αν σκεφτεί κάπως, που βρισκόμαστε πριν από μόλις 5-6 χρόνια. Από ό,τι φαίνεται τα αρνητικά πρωτεία στο δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΕΠΤΑ να λαμβάνει πλέον η Ιταλία. Αυτό αναμφισβήτητα είναι μια τεράστια επιτυχία της οικονομίας συνολικά.
0: Απλά έρχονται οι επικριτές, η άλλη πλευρά που θα σου πει θα μπορούσαν τα χρήματα που κατευθύνονται στην πρόωρη αποπληρωμή να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Πολύ να πάνε για παράδειγμα σε αυτό που έχουμε συνηθίσει, επιδόματα, φορολογικές ελαφρύνσεις. Τι είναι όμως οικονομικά προτιμότερο?
1: Επιστρέψω στο προηγούμενο παράδειγμά μας. Ας πούμε ότι έχεις τη δυνατότητα να ρίξεις την πίεση σου από το 19 στο 14. Καλύτερο είναι αυτό ή να αγοράσεις μια τούρτα να τη φας? Σίγουρα είναι να ακολουθήσεις μια θεραπεία που θα ρίξει την πίεση σου για να μην πάθεις κανένα εγκεφαλικό. Έτσι δεν είναι, αγαπητή μου? Είναι και μια οικονομία. Δηλαδή μην νομίζετε ότι η οικονομία δεν είναι και αυτή ένας οργανισμός. Ένας οργανισμός είναι που έχει κάποιες παραμέτρους. Δυστυχώς στο παρελθόν, στις προηγούμενες δεκαετίες, αυτές τις βασικές παραμέτρους της οικονομίας μας δεν τις είχαμε λάβει σοβαρά υπόψη. Και γι' αυτό τα χρέη, τα ελλείμματα ήταν πολύ ψηλά, συσσωρευόντουσαν πάνω στα χρέη, ώσπου ήρθε η ωραία πρόεια και χρεοκοπήσαμε. Τις προηγούμενες περιόδους αυτό λέγαμε. Τα φορολογικά έσοδα που μαζεύουμε, τι να τα κάνουμε, να τα δώσουμε. Και ας έχουμε και ελλείμματα. Ναι, αλλά τα ελλείμματα αύξαναν το χρέος. Το χρέος έφτασε σε ένα σημείο το οποίο δεν μπορούσε πλέον να εξυπηρετηθεί με λογικούς όρους και έτσι μπήκαμε στη λογική της χρεοκοπίας και των μνημόνιων που ακολούθησαν. Και σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς στην ανάποδη πορεία. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
0: Και είναι ενθαρρυντικό όταν συμβαίνει και σε μία περίοδο που η κατάσταση είναι ρευστή. Διάβαζα και τις δηλώσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της κυρίας Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία και εκείνη έκρουσε το καμπανάκι ότι η Ευρώπη έρχεται σε μια νέα πιο επενδυτική οικονομική εποχή με τους τρεις πυλώνες της ευρωπαϊκής ευημερίας να καταραίουν.
1: Ναι, κοιτάξτε, βέβαια, το καταραίουν είναι βαριά έκφραση. Όπως πιστεύω ότι είναι και υπερβολικά κινδυνολογικό το να μιλάμε για οποιαδήποτε κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο ακούγεται από πολλά στόματα. Και σίγουρα όχι από την κυρία Λαγκάρντ, ούτε και από ανθρώπους που είναι σοβαροί στις αναλύσεις. Ότι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο γεωοικονομικά και γεωπολιτικά, σε παγκόσμιους όρους, αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Βρισκόμαστε στην ουσία σε μια κατάσταση, θα τολμήσω να το πω, παγκόσμιου πολέμου. Ενός παγκόσμιου πολέμου που στην ουσία έχει δύο ενεργά μέτωπα, τουλάχιστον το ένα στην Ουκρανία και το άλλο στο Ιράν. Όλη αυτή η διαδικασία έχει επιβαρύνει σημαντικότατα το σύνολο του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Έχει γεννήσει ένα εντονότατο πληθωρισμό, έχει γεννήσει αυτό που λέμε την ακρίβεια που προσπαθούν όλες οι κοινωνίες του πλανήτη να την αντιμετωπίσουν, αλλά δεν αντιμετωπίζεται. Δεν αντιμετωπίζεται όσο συνεχίζονται, αυτές οι εχθροπραξίες και αυτό το κλίμα το πολεμικό.
0: Μα το βλέπουμε άλλωστε, διάβαζα και το δημοσίευμα του από το Πολίτικο, το οποίο επεσήμανε την εκτείναξη του αμερικανικού δημόσιου χρέους, το οποίο φυσικά και αυτό μιλάμε για μια μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική δύναμη, το πώς θα επηρεάσει και θα απειλήσει εντός εισαγωγικών και την Ευρώπη.
1: Και δεν είναι μονάχα το δημόσιο χρέος της ΗΠΑ. Έχουν ένα πληθωρισμό ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να συγκρατηθεί σε ένα φυσιολογικό επίπεδο. Φαίνεται ότι είναι αδύνατο πλέον να μειωθούν τα επιτόκια, όσο και να το επιθυμεί ο Τραμπ. Τα σπέδια των ομολόγων είναι πολύ ψηλά, δηλαδή ενδείξεις μιας οικονομίας η οποία έχει προβλήματα, σημαντικά προβλήματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται οξύνονται. Και φυσικά σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν θέλετε τη δικιά μου την άποψη, αυτά οφείλονται στη συγκεκριμένη πολιτική του Τραμπ, που επέλεξε να οδηγηθεί σε μια πολεμική σύγκρουση, την οποία όλα δείχνουν ότι τελικά την οδηγεί σε ήττα. Δηλαδή, ας μην μασάμε πλέον τα λόγια μας, αυτό το οποίο επιχείρησαν οι ΗΠΑ οδηγεί σε μια γεωπολιτική και γεωοικονομική ήττα, όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για τον πλανήτη ολόκληρο. Η Ευρώπη, συμμετοχή σε αυτή τη λανθασμένη κίνηση, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν είχε. ούτε συνηγόρησε σε αυτή την επίθεση, ούτε ρίξε λάδι στη φωτιά. Κατάφερε εναντίον να διατηρήσει και τη σοφροσύνη της και την ισορροπία. Και αυτό που πολλοί λένε ότι πού είναι η Ευρώπη και τι κάνει η Ευρώπη, η άφαντη Ευρώπη, αυτά, αν θέλετε την άποψή μου, είναι λόγια παχιά. Ευτυχώς που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, με αυτή την πολυσυλλεκτικότητα των απόψεών της, που επιδεικνύει και ωριμότητα και σοφροσύνη και αποτελεί μηχανισμό σταθερότητας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε με όλο αυτό το πλαίσιο που μας περιγράψετε ότι δεν προβλέπεται και ένα πολύ ευίωνο μέλλον. Να λάβουμε υπόψη όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το ουκρανικό ζήτημα, σε συνδυασμό με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουμε στο κλίμα. Όλο αυτό θα το δούμε μπροστά μας στην οικονομία όσον αφορά και τα τρόφιμα, τα καύσιμα, την άνοδο των τιμών.
1: Αγαπητή κυρία Δρούσα, δεν θέλω να είμαι προάγγελος κακών, αλλά για να είμαι ειλικρινής, όλη αυτή την τροχιά των πραγμάτων και την εξέλιξη δεν

0: αυτή την παγκόσμια οικονομική και γεωπολιτική κρίση.
1: Άρα σίγουρα δεν θα επιστρέψουμε στην καθημερινότητα, στην κανονικότητα μάλλον, έτσι όπως τη γνωρίζαμε.
0: Επουδενή δεν επιστρέφουμε σε κάτι το οποίο γνωρίζαμε στο παρελθόν. Ήδη αυτό το οποίο ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση, κυρία Δρούτσα, βρίσκεται σε μια φάση βαθαίως μετασχηματισμού. Αλλάζει δηλαδή δραστικά η αρχιτεκτονική αυτού που λέμε. Mm-hmm. Παγκοσμιοποίηση. Νέες δυνάμεις αναδύονται, νέες συμμαχίες ξεδιπλώνονται. Οδηγούμαστε σε αυτό το οποίο εγώ ονομάζω και στην επιστημονική μου αρθρογραφία προς μια νέα παγκοσμιοποίηση. Mm-hmm. Με νέους πρωταγωνιστές, νέες συμμαχίες, νέες δομές και νέες διαστάσεις συνδυασμού μεταξύ πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών δεδομένων. Mm-hmm. Αλλάζει δραστικά ο κόσμος μας και ο πλανήτης μας μέσα από οδύνες. Mm-hmm. Οδύνες που δυστυχώς τις επιδεινώνουν οι λανθασμένοι χειρισμοί.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Και το θέμα είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να μην ζοριζόμαστε, να το πούμε πιο λαϊκά, στην καθημερινότητά μας, γιατί όλα αυτά είναι η μεγάλη εικόνα και η μικρή εικόνα είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Ναι. Κύριε καθηγήτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση, για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και τις οικονομικές εξελίξεις, και θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Μια πρόσθετη πρόταση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καταληκτική, ακριβώς πάνω στο τελευταίο που είπατε.
1: Ναι.
0: Ζούμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, αλλά αξίζει σαν πολίτες να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ακόμα και σε συνθήκες ενός στην ουσία ακήρυκτου παγκόσμιου πολέμου, mm-hmm. καταφέρνουμε και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σαν Ελλάδα να διατηρούμε το βιωτικό μας επίπεδο σε αρκετά υψηλό επίπεδο και να διατηρούμε επίσης και τις αρχές της δημοκρατικής πολιτείας μας. Mm-hmm. Πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες και σε άλλα καθεστώτα θα ήταν μια άφταστη πολυτέλεια.
1: Βέβαια, φυσικά.
0: Γι' αυτό να λέμε σε κάποιο βαθμό μπράβο μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα, να ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή την επισήμανση. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Χάρης Βλάδος, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, μας εξήγησε τι σημαίνει η κίνηση που έκανε η χώρα μας να αποπληρώσει πρόωρα μέρος του χρέους της, σχολιάζοντας φυσικά και αυτήν την κριτική που ακούστηκε για αυτή την κίνηση του οικονομικού επιτελείου.

Και με τον ύμνο του Σαββατοκύριακου από του Coldplay θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί θα πάμε να κάνουμε τη στάση μας για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11 και θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα. Θα πιάσουμε λίγο και θέματα πιο διαφορετικά, τα οποία τα συζητήσατε και στις παραλίες και τα συζητάτε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς η τελευταία εκδρομή του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά, αξιοποιώντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια από τη Ραφίνα 14 και από το Λαύριο 8. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά και από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία, Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καμπανάκι από τον Εωδή για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Η περισσότερη απόσνωση λέβονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μία περίοδο έξαρσης των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, τόνισε νωρίτερα στο σταθμό μας ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Ντελέζος. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και η φοροελαφρύνση αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου, ενώ αυξημένα ποσά στη συντάξη χειρίας αναμένεται να λάβουν 8.500 δικαιούχοι. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ, όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους Κρήτικους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανιστο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, μόνο τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι στα υπηρωτικά ορεινά. Από 23 ως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στην Τόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 11 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραντάρ. Ο μήνας έχει 22, πρωινό Σαββάτου, πολλές καλημέρες, ζεστές καλημέρες σε όλους εσάς που είτε απολαμβάνετε τις διακοπές, είτε έχετε γυρίσει και περιμένουμε να μας πείτε πού ακριβώς σας βρίσκουμε. Αν και περισσότεροι από εσάς έχετε στείλει τα μηνύματά σας και θα τα διαβάσω ευθύς αμέσως. Και μας έχετε στείλει και πολύ ωραίες φωτογραφίες, όπως ο κύριος Γιώργος. Καλημέρα από το Κιάτο, μας λέει, με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από την ήρεμη γαλάζια θάλασσα με το βοτσαλάκι και τη σκούρα άμμο. Και προφανώς η δεύτερη φωτογραφία από κάποιο περίπατό σας πρωινό με την ανατολή του ηλίου δίπλα στην θάλασσα. Πολύ ωραίες φωτογραφίες για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε και εμείς. Καλό Σαββατοκύριακο και στον κύριο Σταύρο, ο οποίος είναι απλά προκλητικός. Μας έχει στείλει φωτογραφία με το τηγάνι, το οποίο μέσα τι έχει. Είναι κρέας με κρυθαράκι και καρότα. Τέτοια ωραία πράγματα ετοιμάζεται για το μεσημεριανό τραπέζι. Λείστε προσκεκλημένοι. Έχουμε παρατήσει την εκπομπή και ερχόμαστε να το δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά φαίνεται πολύ λαχταριστό. Την καλημέρα μας και στο Σωτήρι. Δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε τον κύριο Γκίκα. Δεν θέλουμε όμως να τον φιλοξενήσουμε ξανά και να θέσουμε και το ερώτημά σου. Και στον Νίκο, ο οποίος μας λέει: ακούω το World News εδώ και περίπου 6 μήνες και μου αρέσει πολύ. Είμαι οικογενειάρχης με 2 παιδιά και μου αρέσει να μοιράζομαι μικρές όμορφες στιγμές από την καθημερινότητά μας. Επισκεφθήκαμε μία, λέει, μικρή οικογενειακή φάρμα στο Βαρνάβο που βοηθήσαμε, λέει, στις δουλειές. Στην επιστροφή προς την Αθήνα ανακαλύψαμε τυχαία και ένα μικρό ποταμάκι όπου κάναμε μια όμορφη στάση για λίγη δροσιά και σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας αυτή την καλοκαιρινή ιστορία, γιατί πολλές φορές όμορφες στιγμές και μικρές ανακαλύψεις βρίσκονται πολύ κοντά στην Αθήνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, που μοιράζεσαι και την ιστορία και τις πολύ ωραίες φωτογραφίες με τις ντοματούλες και τα υπόλοιπα λαχανικά από αυτή την φάρμα που επισκέφτηκες στο Βαρνάβα. Φυσικά, γιατί διαβάζω τώρα και ένα ρεπορτάζ εδώ στην Καθημερινή, επειδή λέμε για τις καλοκαιρινές διακοπές ότι όλοι πάμε στα νησιά ή πάμε στα χωριά μας, στα εξοχικά μας, αλλά είναι και αυτοί που επιλέγουν διακοπές να κάνουν στην Αθήνα. Και το τίτλος εδώ του ρεπορτάζ: γιατί δεν πάω διακοπές τον Αύγουστο. Μένοντας, λέει, στην Αθήνα, ο μύθος του Greek Summer φαίνεται πως ξεθοριάζει στα μάτια όσων είναι αλλεργικοί στα κύματα του υπερτουρισμού, αλλά και όσων είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος, είτε δεν μπορούν να απολαύσουν πια την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί να φύγεις, λέει, από την Αθήνα όταν η πόλη ηρεμεί για να συνοστηθείς στις μικρές Αθήνες του αρχιπελάγους. Λένε, λοιπόν, εδώ στην εφημερίδα, τέσσερις μάλλον κάτοικοι της πρωτεύουσας. Η αλήθεια είναι ότι κάποια περίοδο και εγώ επέλεγα, ειδικά το 15 Αύγουστο, να τον περνώ εδώ στην Αθήνα, δουλεύοντας μεν, αλλά απολαμβάνοντας πραγματικά αυτήν την ηρεμία με τους άδειους δρόμους, να μπορείς να μηδενίζεις τις αποστάσεις, να μπορείς να επισκέφτεσαι τα διάφορα μαγαζιά που θες να φας, το φαγητό σου, το ποτό σου, χωρίς να περιμένεις στην ουρά, με λίγους και καλούς, να έρχεσαι και σε επαφή και με τους άλλους ανθρώπους περισσότερο, γιατί έχει και χαθεί, όπως έχουμε πει και σχολιάσει πολλές φορές, και με τα social media αυτή η διαπροσωπική επικοινωνία. Και φυσικά είναι μια πολύ ωραία φυσικά πρόταση το να μείνεις και στην πόλη, γιατί και εκεί μπορείς να κάνεις τις μικρές εκδρομές όπως έκανε και ο κύριος Νίκος και να ανακαλύψεις και πάρα πολύ όμορφα μέρη τα οποία συχνά τα αγνοούμε. Την καλημέρα μας και στην Έφη, εδώ μας σχολιάζει για τα περί αποπληρωμής, της πρώτης αποπληρωμής του χρέους. Ο κύριος Δημήτριος, έχω να πω, λέει, στην Αυστραλία το μέσο εισόδημα είναι 45.000 ευρώ, στην Ελλάδα είναι 17.000 ευρώ, το μοσχάρι στην Αυστραλία κάνει 14 ευρώ, στην Ελλάδα 18, όλα τα άλλα είναι περιτά. Ο κύριος, λέει, παίρνει 5.000 το μήνα, φαίνονται εύκολα όλα ρόδα, και αυτός που τα βγάζει με 1.000 ευρώ το μήνα, για πιο βιωτικό επίπεδο μιλάει, όταν η αγοραστική δύναμη έχει πέσει κάτω από ότι δύναμη Βουλγαρία. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς δεν είναι όλα ιδανικά. Υπάρχει η ακρίβεια. Τη συναντάμε καθημερινά όταν μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Σε κάποιες περιπτώσεις η μισθή, όχι σε κάποιες, στις περισσότερες, όταν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ξοδέψεις πολύ περισσότερα για το ενοίκιο σου, για να αγοράσεις τα βασικά είδη, προφανώς τα βγάζεις πολύ δύσκολα. Κανείς δεν είπε ότι ζούμε σε μια κατάσταση η οποία είναι ιδανική. Ο κύριος Γιώργος λέει: το ότι ο καλεσμένος σας στην εκπομπή συμβαίνει να είναι καθηγητής δεν συνεπάγεται ότι ενημερώνει αντικειμενικά για τόσα λαμβάνουν χώρα στον τομέα του ως καθηγητής. Ειδικά όταν υπάρχει μονόλογος, καλό θα ήταν οι όποιοι καθηγητές να είναι πρώτα απ' όλα αντικειμενικοί. Δυστυχώς ορισμένοι είναι λίγο φανιότερο ότι εργάζονται, λέει, προς όφελος, λέει, κομμάτων. Καλή συνέχεια, Γιώργος από ΙΤΕΑ. Γιώργο, νομίζω όλες τις απόψεις φιλοξενούμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Καλούμε τους καθηγητές με την ιδιότητά τους, με τις γνώσεις τους, από όλες τις πλευρές, και όλα τίθονται στο τραπέζι για να μπορείτε και εσείς να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Και ακριβώς αυτό, είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα και σε εσάς τους ακροατές. Διαβάζουμε όλα σας τα μηνύματα και όλα σας τα σχόλια. Λοιπόν, να πάμε όμως λίγο και στα του καιρού, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, που σημαίνει ότι θέλει πολύ προσοχή και για την υγεία μας και για την έκθεσή μας στον ήλιο. Φυσικά και για την εκδήλωση πυρκαγιών, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αποφεύγουμε πάντα εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Και για να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι θερμοκρασίες, αν τελικά μιλάμε για καύσωνα ή απλά για υψηλές θερμοκρασίες, θα μας βοηθήσει ο κύριος Στρατής Βουγιούκας, μετεωρολόγος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Βουγιούκα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τώρα σήμερα πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, μέχρι τι θερμοκρασία θα φτάσει ο υδράργυρος?
1: Θα έχουμε μια ανάλογη εικόνα με τη χθεσινή ημέρα, δηλαδή θα δούμε σε αρκετές περιοχές 38 με 39 βαθμούς. Σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να υπάρξει και κάποιο σαραντάρι σήμερα. Λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες περιμένουμε αύριο και μεθαύριο, 1 με 2 βαθμούς υψηλότερες, και πάλι σε αρκετές περιοχές θα φτάσουμε γύρω στο 38 με 39 και κατά τόπους θα δούμε 40-41. Τώρα, αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι προφανώς δεν μιλάμε για κάποιον ακραίο καύσωνα, αλλά φυσικά για αρκετές περιοχές είναι καύσωνας, έστω και αν δεν είναι κάτι πολύ ισχυρό.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχει και υψηλές θερμοκρασίες το βράδυ για να χαρακτηριστεί καύσωνας.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο καύσωνας με τους ορισμούς που ισχύουν πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο έχει να κάνει με το πόσο σπάνια συναντάμε μια θερμοκρασία αναπεριοχή. Δηλαδή, αν στα 30 χρόνια, στα οποία, σε μια 30ετία, αν το 5% των ημερών είναι πάνω από αυτή τη θερμοκρασία, δηλαδή πάμε με τη σπανιότητα. Οπότε για κάποιες περιοχές καύσωνας είναι και 38-39 βαθμοί, για άλλες περιοχές είναι το πάνω από 40. Mm-hmm. Το βράδυ φυσικά τέτοια εποχή η θερμοκρασία πέφτει πιο εύκολα, καθώς η μέρα είναι πιο μικρή, όχι όμως τα αστικά κέντρα. Αυτό πρέπει να το ξεχωρίζουμε πάντα. Τα αστικά κέντρα έχουν υλικά που αποθηκεύουν τη θερμότητα και την διώχνουν πολύ δυσκολότερα, οπότε θα υπάρξει καταπώνηση του πληθυσμού της πόλης. Καθώς οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν ψηλά μέχρι την Τετάρτη. Mm-hmm. Σε επίπεδα δηλαδή κατά τόπους καύσωνα. Mm-hmm.
0: Και από την Τετάρτη και μετά θα είναι οι θερμοκρασίες στα επίπεδα τα κανονικά της εποχής, ας πούμε?
1: Ναι, τώρα θα κινηθούμε γύρω στους 5 με 6 τοπικά περισσότερους βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Mm-hmm. Την Πέμπτη φαίνεται οι θερμοκρασίες να επιστρέφουν στα κανονικά επίπεδα, να έχουμε μια αισθητή πτώση προς την Πέμπτη. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε αν αυτή η πτώση θα είναι, αν θα διατηρηθεί στη συνέχεια ή αν θα ανακάμψει η ζέστη. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα σε αυτό, σε προγνωστικό επίπεδο. Mm-hmm.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βιώνουμε τους καύσωνες και εδώ στη χώρα μας. Αυτό που είπατε και εσείς, ότι πριν από 20 με 30 χρόνια ένας καύσωνας θεωρούνταν ακραίος. Πλέον αυτό το αντιμετωπίζουμε όλο και συχνότερα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον βιώσαμε ακραίους καύσωνες. Φέτος, ευτυχώς, είμαστε τυχεροί, δεν είχαμε. Δυσκολεύτηκε όμως πάρα πολύ η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη με ουσιαστικά εξωπραγματικές θερμοκρασίες για τις περιοχές αυτές. Κάτι που ιδιαίτερα για την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και όσο πάμε κάθε χρόνο και βορειότερα, αυξάνεται πολύ η συχνότητα αυτών των θερμοκρασιών.
0: Και βλέπουμε και διάφορα φαινόμενα να εμφανίζονται. Είδαμε και τις προάλλες αυτό το... τον καπνό, αν μπορώ, όχι καπνό, τα σύννεφα που είχαν καλύψει πολλά νησιά. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούνται λόγω της ατμόσφαιρας, μεταφέρεται με τους ανέμους.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτές ήταν κάποιες τοπικές ομίχλες που σχηματίστηκαν στο Αιγαίο και αυτό δεν ήταν κάτι το παράξενο ή το μη αναμενόμενο. Δηλαδή και προγνωστικά είχαμε εικόνα ότι θα σχηματιστούν αυτές οι ομίχλες. Η θάλασσα είναι λίγο πιο ψύχρη στο Αιγαίο. Ήρθαν θερμότερες αέριες μάζες και αρκετά υγρές, οπότε εκδηλώθηκαν οι ομίχλες. Δηλαδή δεν είναι κάτι σπάνιο αυτό που έγινε. Το πιο σημαντικό που είδαμε το τελευταίο διάστημα ήταν η καπνή από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από τις φωτιές. Που είναι ανεξέλεγκτες για μεγάλο διάστημα εκεί, που είχαν μεταφερθεί και στον ουρανό της χώρας μας από την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και οι περισσότεροι χρήστες των social media απαθανάτησαν αυτό που μας περιγράφεται. Πάντως, τώρα αυτό που διάβαζα αφορά και το El Niño, αυτό το φαινόμενο που ακούγεται πολύ αυτές τις μέρες, με τις προβλέψεις να λένε ότι θα έχουμε ένα πολύ ισχυρό El Niño το φθινόπωρο, αλλά και τον χειμώνα. Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη?
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι το El Niño είναι ένα φαινόμενο που άμεσα συμβαίνει στον Ειρηνικό και επηρεάζει χώρες που βρέχονται από τον Ειρηνικό ωκεανό. Έχουμε επίδραση και στον Ατλαντικό. Στην περιοχή μας βέβαια είμαστε αρκετά μακριά. Η επίδραση πάντα είναι έμεση, δεν υπάρχει άμεση επίδραση ώστε να πούμε θα συμβεί το α ή το β σενάριο. Ωστόσο σε επίπεδο παγκόσμιο συνήθως τα ισχυρά El Niño συνδυάζονται από πολύ θερμά έτη. Είναι θερμό φέτος το έτος στον πλανήτη, ιδιαίτερα θερμό. Το ότι το έχουμε αποφύγει στην Ελλάδα, είμαστε τυχεροί στη φετινή χρονιά, ευτυχώς. Φαίνεται ότι
0: αυτό
1: δεν
0: θα επηρεάσει, δηλαδή την Μεσόγειο δεν μπορεί να έρθει προς τη δική μας περιοχή, είτε με βροχές, με τις θερμοκρασίες ή γενικότερα να έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Έμεσα μπορεί να επηρεάσει. Βλέπουμε ότι κάποιες από τις χρονιές που το El Niño είναι ισχυρό θερμαίνεται αρκετά η Μεσόγειος και τα νερά της. Αυτό συνήθως δημιουργεί πιο έντονα καιρικά φαινόμενα όταν έρθει κάποιο βαρομετρικό σύστημα. Αλλά δεν είναι απόλυτο, δεν συμβαίνει κάθε φορά. Ενδεχομένως ναι, να επηρεαστεί και η Μεσόγειος, αλλά είναι έμεση η επίδραση, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια σαφή πρόβλεψη. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα ενισχυθεί και άλλο το El Niño φέτος. Θα είναι ένα από τα πιο ισχυρά όλων των εποχών. Φαίνεται να κορυφώνεται προς το χειμώνα. Αυτό δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία. Δηλαδή, το φθινόπωρο και μέχρι το τέλος του χρόνου περίπου, να εκτιμάται ότι θα είναι ακόμα πιο ισχυρό.
0: Πάντως, μιλήσαμε για καύσωνες, για ξηρασίες που έχουμε καθότι δεν έχει βρέξει. Φωτιές, καπνός που ταξιδεύει εκατοντάδες χιλιόμετρα. Τώρα, ένα πολύ ισχυρό El Niño. Βλέπουμε μεμονωμένα φαινόμενα ή είναι όλα κομμάτια μιας μεγαλύτερης κλιματικής εικόνας?
1: Όχι, προφανώς υπάρχει μια μεγαλύτερη εικόνα, γι' αυτό και γίνεται η συζήτηση. Δυστυχώς, πολλές φορές μένει στο να γίνεται συζήτηση, γιατί τα κράτη δεν κάνουν και αυτά που συμφωνούν στο βαθμό που το συμφωνούν, αλλά υπάρχει μια ευρύτερη εικόνα και οι φωτιές έχουν να κάνουν με το ότι το κλίμα γίνεται θερμότερο με αποτέλεσμα και το έδαφος να γίνεται ξηρότερο. Για παράδειγμα, να πούμε για μια πόλη, για το Λονδίνο, έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό και αν δει κάποιος φωτογραφίες ή αν βρεθεί και δει τα πάρκα του Λονδίνου που τέτοια εποχή συνήθως ήταν πράσινα, θυμίζουν ελληνικά εδάφη, κίτρινα και ξερά. Δηλαδή η εικόνα έχει αλλοιωθεί πολύ σε πολλές πόλεις, ειδικά της Δυτικής Ευρώπης, και είναι πολύ πιο εμφανής η αλλαγή. Γιατί εμείς ήμασταν και είμαστε μια θερμή χώρα, οπότε δεν βλέπουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αλλαγές. Η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη και η βορειότερη το βιώνει πολύ έντονα.
0: Μάλιστα. Κύριε Βουγιούκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Στρατής Βουγιούκας, μετεωρολόγος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για την πρόγνωση του καιρού αυτές τις μέρες με τις ψηλές θερμοκρασίες και όλα αυτά τα φαινόμενα που είδαμε και θα δούμε να διαδραματίζονται τα καιρικά φαινόμενα.

0: Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Αν είστε από αυτούς που βρεθήκατε μέσα στο νερό της στη θάλασσα και δεν είπατε ότι μην πάμε πολύ βαθιά, μήπως έρθει ένας λαγοκέφαλος. Νομίζω αυτή ήταν η ατάκα που ακουγόστηκε άπειρες φορές αυτό το καλοκαίρι, μπαίνοντας να κάνετε το μακροβούτι σας μέσα στη θάλασσα. Βέβαια, από την απειλή, όπως, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα τοξικό ψάρι, διάβαζα ένα ρεπορτάζ όπου από απειλή για τη Μεσόγειο, κι όμως ο λαγοκέφαλος μπορεί να μας φανεί χρήσιμος. Τώρα δεν ξέρω αν βρέθηκε η λύση, αν δηλαδή μπορούμε το λαγοκέφαλο να τον κάνουμε μπότοξ. Ναι, ακούσατε πολύ σωστά και σε αυτό το ερώτημα, γιατί πραγματικά ακούγεται πολύ εντυπωσιακό. Μπορεί πράγματι ο λαγοκέφαλος να γίνει μπότοξ? Θα μας απαντήσει η κυρία Μαγδαληνή Κροκίδα, είναι καθηγήτρια και επικεφαλής στο Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών. Δεν ξέρω, έχετε εσείς την απάντηση σε αυτό το ερώτημα?
1: Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσω στην εκπομπή και να παρουσιάσω την ερευνητική δουλειά του εργαστηρίου μας, το οποίο είμαι και διευθύντρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πράγματι, η έρευνά μας για την αξιοποίηση του λαγοκέφαλου περιλαμβάνει και εντυπωσιακές, όπως είπατε, εφαρμογές στον χώρο των καλλυτικών. Παρόλα αυτά όμως, αν και αυτό κεντρίζει το ευρύ κοινό, αποτελεί για μας μια παρονιχίδα στο πλαίσιο της δουλειάς μας, όπως θα φανεί και στη διάρκεια της συζήτησής μας, και σίγουρα δεν είναι για μας η πρώτη προτεραιότητα. Θα σας περιγράψω λοιπόν με συντομία βέβαια την πορεία και τις διαδικασίες κατεργασίας ψαριού, ώστε να φανεί η σημασία και η βαρύτητα του κάθε σταδίου. Ήθελα όμως εισαγωγικά να τονίσω ότι τα γνωστικά πεδία του εργαστηρίου, το οποίο και διευθύνω, αποτελούν τον πυλόν των σπουδών για ένα χημικό μηχανικό, διότι πραγματεύονται τις βασικές φυσικές διεργασίες που καθιστά τις συναντά κανείς σε κάθε βιομηχανική δραστηριότητα. Έτσι, η εξωστρέφεια προς την πράξη και την αγορά, που είναι απαραίτητη για την εκπαιδευτική διαδικασία, μας όθησε να μεταφέρουμε τη βασική γνώση ενός μηχανικού στις πρακτικές εφαρμογές.
0: Για να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, να είναι στο σπίτι τους. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα δηλητηριώδες ψάρι, με όλες τις προειδοποιήσεις μας είχαν πει και οι συνάδελφοί σας όλο αυτό το διάστημα, όταν έκανε και την εμφάνισή του στις ελληνικές θάλασσες. Πόσο ασφαλές είναι να χρησιμοποιήσουμε τα συστατικά που εσείς...
1: Να πω λίγο ότι έχουμε μελετήσει καταρχάς πρώτον την αξιοποίηση του δέρματός του για την παραγωγή διαφόρων ειδών δυσοδεψίας, όπως τσάντες και τα λοιπά, την παραλαβή του κολαγόνου, προϊόν το οποίο εκτός από πλήρως ασφαλές έχει και το πλεονέκτημα της εμπορικής διείδησης για πληθυσμούς που για θρησκευτικούς λόγους δεν προτιμούν το κολαγόν ζωικής προέλευσης, τη μετατροπή των οστών και άλλων καταλήπων της κατεργασίας σε υψηλής ποιότητας λιπάσματα και την απομόνωση και ασφαλή παραλαβή ορισμένων δραστικών ουσιών, με κυρίαρχη βέβαια την τετροδοτοξίνη για ιατρικές και κοσμετολογικές χρήσεις. Η τετροδοτοξίνη, η ουσία που κάνει το λαγοκέφαλο τόσο επικίνδυνο, μπορεί να γίνει ταυτόχρονα ένα πολύτιμο εργαλείο για την ιατρική. Σε υπερκαθαρή μορφή είναι πολύ ακριβή και χρησιμοποιείται στην νευρολογία, την ανάπτυξη νέων αναλγητικών και σε πειραματικές αντικαρκυμικές θεραπείες. Η τιμή είναι εξαιρετικά υψηλή, γεγονός που την καθιστά συμφέρουσα και οικονομικά ενδιαφέρουσα για την ανάκτησή της. Βέβαια, χρειάζεται συγκεκριμένες υποδομές. Πολύ σημαντικό είναι ότι η τοξική της δράση, που έγκυται στην επιλεκτική δέσμευση των διάβλων νατρίων στα νευρικά κύτταρα, τα οποία δημιουργούν παράλυση, αξιοποιείται για την παραγωγή στοχευμένων αναλγητικών και την αντιμετώπιση του χρόνιου νευροπαθητικού πόνου, ακόμη και σε κλινικές δοκιμές για τον καρκινικό πόνο. Και τέλος υπάρχουν ερευνητικές μελέτες για την πιθανή συμβολή της τη μείωση των συμπτωμάτων του στερητικού συνδρόμου από την έλλειψη οπιοειδών ουσιών.
0: Κυρία Κροκίδα, μπορούμε να βάλουμε μία άνω τελεία, να μείνετε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί ωραία, θα πρέπει να πάμε 11.30 να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Να κάνετε ένα λεπτάκι υπομονή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα μας σε έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. 27.000 επιβάτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής μόνο από τον Πειραιά. Οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Μάρτιο με Απρίλιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, τόνισε νωρίτερα στο Ethnews Radio 105,8 ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Δελέζος. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. 33 επιβαίνοντες σε Λέμβο περισυνέλεξε δεξαμενόπλιο νότια της Γάβδου. Έλεγχοι σε 60 ανήλικους και 11 καταστήματα για την πρόληψη της παραβατικότητας κατά τη διάρκεια επιχείρησης από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη ένας 32χρονος αλλοδαπός, ο οποίος μάλιστα έκρυβε ανήλικο σε πόρτ μπαγκάζ, ενώ επιχείρησε να διαφύγει τη σύλληψή του στα διόδια της ανάληψης στην Εγνατιώδο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνομιλούμε με την κυρία Μαγδαληνή Κροκίδα, καθηγήτρια και επικεφαλή στο Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυση Διεργασιών τη Σχολή Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών. Καθότι διαβάζαμε ένα ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο ο λαγοκέφαλος από εκεί που μας απειλούσε είχαμε το κυνήγι του λαγοκέφαλου όλο το καλοκαίρι προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του στις ελληνικές θάλασσες. Δεν ξέρω αν τελικά βρέθηκε αυτή η λύση με το να μετατραπεί σε μια ουσία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καλλυντικό ή ιατρικό προϊόν, όπως μας περιγράφατε, κυρία Κροκίδα.
1: Όχι μόνο η τοξίνη, αλλά και το κολαγόνο και τα βιοδραστικά πεπτίδια έχουν αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη, αντιμικροβιακή δράση, προστατεύουν το ανθρώπινο κολαγόνο και αναστέλνουν ένζημα που σχετίζονται με τη γύρανση του δέρματος.
0: Mm-hmm. Είναι ναι. Όμως, είναι ασφαλές αυτό? Ήδη υπάρχει δηλαδή σε καλλυντικά που χρησιμοποιούμε?
1: Πειραματικά υπάρχει.
0: Πειραματικά. Δεν υπάρχει δηλαδή στην αγορά?
1: Όχι ακόμη. Όχι. Υπάρχει, έχουμε κάνει βέβαια την πρώτη παραγωγή καλλυντικών, τα οποία σε εθελοντές έχουμε χρησιμοποιήσει. Και να πούμε ότι πρώτα απ' όλα γίνεται η απομάκρυση των τοξικών περιοχών, που είναι τα εντόστια και η ράχη, και έτσι ώστε η υπόλοιπη βιομάζα είναι απόλυτα καθαρή και απαλλαγμένη από τα τοξικά συστατικά, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω επεξεργασία, όπως και προϊόντα όπως είναι πρωτεϊνικά συμπληρώματα, ζωοτροφές, ιχθυοτροφές, λιπάσματα, καλλυντικά.
0: Επομένως δηλαδή όλα αυτά καταλαβαίνω δημιουργούν ένα κίνητρο να τον κρατήσουμε και όχι να τον περιορίσουμε. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό αποκτήσει οικονομική αξία, γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος.
1: Ναι, να πω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ψαράδες μας. Και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι διότι τρώει τα ψάρια, τα καρκινοειδή και τα οστρακοειδή. Να πω ότι τα πανίσχυρα δόντια τους πάνε ακόμα και τα κελίφια αχινών και οστράκων. Έτσι προκαλεί μείωση των πληθυσμών και καταστρέφει δίχτυα και αλλιεύματα. Ναι. Και αυτό οφείλεται, έχει επεκταθεί με καταστροφικές επιπτώσεις στις ελληνικές θάλασσες και στη Μεσόγειο. Και επισημαίνω ότι σε αυτό ένας σημαντικός παράγοντας είναι η κλιματική αλλαγή, που έχει αυξήσει τη μέση θερμοκρασία της Μεσογείου. Και να πω ότι στην κυρία Δρούτσα ότι κατά 20% η Μεσόγειος, η θερμοκρασία της ανεβαίνει σε σχέση με όλες τις άλλες θάλασσες.
0: Α, μάλιστα. Τώρα σε όλο αυτό ποιος θα μπορούσε να είναι και ο ρόλος των ίδιων των ψαράδων που έρχονται σε επαφή με τον λαγοκέφαλο κατά το ψάρεμα?
1: Το αν είναι τελικά θα είναι κίνητρο θα μας απαντήσει η ίδια η φύση, σε συνδυασμό βέβαια με τις παρεμβάσεις του ανθρώπου, μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. Λοιπόν, η εξάπλωσή του είναι ταχύτατη, όπως είπα, και η θερμοκρασία, όπως σας είπα, της Μεσογείου ανεβαίνει. Δίνω σε αυτά τα στοιχεία πολύ σημαντική βαρύτητα, γιατί είναι στο χέρι μας να πετύχουμε τον έλεγχο του πληθυσμού αυτού. Εάν παραμείνουμε απαθείς ως προς την περιβαλλοντική υποβάθμιση που εμείς οι ίδιοι προκαλούμε, τότε πράγματι η ισορροπία που προσπαθεί να αποκαταστήσει έρευνα δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα. Ναι. Και αισθάνομαι απόλυτα δικαιωμένη ως συντονίστρια της έρευνας για το λαγοκέφαλο, γιατί ξεκίνησα εδώ και 8 χρόνια προφητικά την έρευνα, όταν το πρόβλημα δεν υπήρχε και θεωρείται γραφικό. Και αυτή η πρώιμη κινητοποίηση μας έθεσε στο προσκήνιο και στην εμπροστοφυλακή τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια. Τώρα, το FishGuard είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ακριβώς αυτό στοχεύει και θέλουμε να χρηματοδοτηθεί από το Horizon Europe, και είναι μια προσπάθεια ακριβώς να βάλει τους ίδιους τους ψαράδες, που οι πρώτοι είναι που βιώνουν τις αλλαγές, όχι να είναι οι θεατές, αλλά είναι να είναι οι ενεργοί διαχειριστές του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Και θέλει να καλύψει το κενό συνδέοντας αλλοίς, επιστήμονες, δημόσιες αρχές, φορείς της διαχείρισης, την οικολογική και ειδικούς στην οικολογική αποκατάσταση και τοπικές επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν αυτούς και φορείς της γαλάζιας βιοοικονομίας. Αυτό είναι το διατάφτα του προγράμματος αυτού. Και σκοπό έχει την κυκλική αξιοποίηση της βιομάζας για την ενίσχυση των αλληλευτικών κοινοτήτων, των ψαράδων μας. Θα πω ότι επίσης θα ανιχνεύσουμε με γενετικούς ελέγχους στο DNA, mm-hmm. έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ταξινόμηση, γιατί δεν είναι ένα είδος τα είδη του λαγοκέφαλου, αλλά είναι διαφοροποιημένα, έχουν διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά. Και όπως επίσης θα κάνουμε και εργαλεία AI, τεχνητής νοημοσύνης, όπου θα φανούν χρήσιμα, και επίσης θα γίνει και η χαρτογράφηση, δηλαδή η πρόβλεψη της εξάπλωσης των εισβολικών ειδών mm-hmm. σε βάθος χρόνου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω δεν την έχουμε χάσει την μάχη με το λαγοκέφαλο στην Μεσόγειο.
1: Πολύ σωστά. Θέλω να είμαι αισιόδοξη. Είμαστε σε ένα κρίσιμο βέβαια σταυροδρόμι mm-hmm. για τα εισβολικά είδη. Πιστεύω ότι δεν την έχουμε χάσει τη μάχη. Αλλά λαμβάνουμε σοβαρές προειδοποιήσεις που αν τις αγνοήσουμε θα αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο διωγγωμένο πρόβλημα.
0: Ναι, και το είδαμε και το περασμένο διάστημα και αυτά που μας περιγράψατε και εσείς και με ψαράδες που είχαμε συνομιλήσει εδώ στο Air News Radio με τις καταστροφές και στον εξοπλισμό τους και τα άλλα ψάρια που πάνε και τρώει ο λαγοκέφαλος. Πάντως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτού του ζητήματος, σε πειραματικό όπως μας είπατε βέβαια ακόμη στάδιο, αλλά μπορεί με την έρευνα τη δική σας και της ομάδας σας να βάλετε κι εσείς ένα λιθαράκι ώστε αν...
1: Μας πρέπει να βάλει ένα λιθαράκι, κυρία Δρούτσα, γιατί τα στοιχεία για τον περιβαλλοντικό κίνδυνο δείχνουν ότι όλοι μπορούμε και πρέπει να συμβάλλουμε στη βιωσιμότητα του πλανήτη. Όχι μόνο για μας, αλλά και για τις επόμενες γενιές μας.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και με αυτό νομίζω θα κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Η κυρία Μαγδαλίνη Κροκίδα, καθηγήτρια λοιπόν και επικεφαλής στο Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για το πώς τελικά άλλη μία λύση που μπαίνει στο τραπέζι μπορούμε να, όχι ακριβώς περιορίσουμε, να αξιοποιήσουμε τελικά αυτή την εμφάνιση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες.

0: Και σε ένα άλλο θέμα τώρα που τάραξε τα νερά της επικαιρότητας, αφορά στην υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων, καθότι λίγες μόλις ημέρες μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπενθυμίζω, ακύρωσε άδειες λειτουργίας τριών από τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων της Ελλάδας και της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών τους. Ανοίγει λοιπόν έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην συγκεκριμένη υπόθεση και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για την λειτουργία, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα, τι θα γίνει με τους φοιτητές που ήδη έχουν φοιτήσει και πώς προέκυψε και αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για τον λόγο αυτό έχουμε καλέσει τον κύριο Περικλή Μίτκα, είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, πρώην πρίτανιστού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μίτκα, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρούτσα, καλημέρα στους ακροάτες σας,
0: Να ξεκινήσουμε με το πρακτικό κομμάτι. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ποιο είναι το πρώτο πράγμα τώρα που αλλάζει στη διαδικασία πιστοποίησης των μη κρατικών πανεπιστημίων?
1: Προφανώς θα πρέπει όλοι να συμμορφωθούμε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και έχει ζητήσει εξειδίκευση και προς την κατεύθυνση της προσθήκης των ποσοτικών δικτών στο πρότυπο πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των μη κρατικών. Να εξηγήσω λίγο τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Κάθε αίτηση για ένα νέο μη κρατικό πανεπιστήμιο περνάει μια διαδικασία αδειοδότησης που κρίνεται από επιτροπές και τελικά από την ΕΘΑΕ, πηγαίνει η εισήγηση στο Υπουργείο και τελικά εκδίδεται η άδεια. Αφού πάρει την άδεια ένα τέτοιο νέο ίδρυμα, θα πρέπει να πιστοποιήσει όλα τα προγράμματα σπουδών του πριν από την έναρξη λειτουργίας τους. Αυτή η διαδικασία γίνεται από την ΕΘΑΕ, από την δική μας την Εθνική Αρχή, με βάση συγκεκριμένο πρότυπο. Το πρότυπο αυτό έχει 11 διαφορετικά κριτήρια που εξετάζουμε, με πολλά υποκριτήρια. Αυτή η εξέταση γίνεται από επιτροπές εμπειρογνωμόνων, καθηγητές του εξωτερικού που έχουν εκπαιδευτεί για αυτήν τη δουλειά, που έχουν κάνει και άλλες πιστοποιήσεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Τους καλούμε και γράφουν μια έκθεση ευρημάτων. Τι είδαν, τι βρήκαν, πώς λειτουργεί, πώς προτείνεται να λειτουργήσει αυτό το καινούριο πρόγραμμα, για να μπορέσει η αρχή να εκδώσει ένα πιστοποιητικό για να ξεκινήσει η λειτουργία του προγράμματος σπουδών.
0: Επομένως, δηλαδή, η διαδικασία κόλλησε στη δεύτερη φάση, αν μπορούμε να το πούμε απλά, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας.
1: Αυτή η διαδικασία τώρα είναι συμβατή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις οδηγίες για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που πρέπει να ισχύουν στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης. Σε αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο έχουν συμφωνήσει οι χώρες που συμμετέχουν, 48 χώρες της Ευρώπης, ότι θα εφαρμόζουν με παρόμοιο τρόπο αυτή τη διαδικασία πιστοποίησης, έτσι ώστε οι τίτλοι σπουδών από χώρα σε χώρα, από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο, να έχουν μια ελάχιστη ποιότητα και να μπορούν να είναι συγκρίσιμοι. Έτσι, με αυτό το σκεπτικό και με αυτές τις οδηγίες κινήθηκε και κινείται η Εθνική Αρχή, γιατί ελέγχεται και αυτή από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Διασφάλισης Ποιότητας. Το Συμβούλιο είδε το πρότυπο και θεώρησε ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις που πρέπει να συμπληρωθούν. Και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, ότι πρέπει να αλλάξουμε, να προσθέσουμε, να κάνουμε κάποιες προσθήκες, κάποιες αλλαγές στο πρότυπο πιστοποίησης, το οποίο όμως θα πρέπει να εφαρμοστεί ξανά στα ήδη πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών.
0: Δηλαδή αυτό το πρωτόκολλο που μας είπατε δεν ήταν επαρκές και θα υπάρξουν αυτές οι προσθήκες?
1: Ήταν επαρκές σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρακτική, αλλά δεν θεωρήθηκε επαρκές από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και επειδή οφείλουμε να συμμορφωθούμε και με τις οδηγίες του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα το κάνουμε.
0: Τώρα δηλαδή,
1: δυστυχώς έρχεται η απόφαση σε μια περίοδο που είναι πολύ κοντά στην έναρξη του.
0: Ακριβώς, με προλάβατε
1: έτος.
0: Και ήθελα να ρωτήσω για τα συγκεκριμένα ιδρύματα τα οποία εντός εισαγωγικών κόπηκαν. Αυτά τι, θα επανελεχθούν, δηλαδή θα περιμένουν να βγει αυτό το νέο πρωτόκολλο με τις προσθήκες και να ακολουθηθεί όλη αυτή η διαδικασία που μας περιγράψατε?
1: Ναι. Η οποία θα γίνει παράλληλα, δηλαδή θα ξεκινήσει για όλα τα προγράμματα παράλληλα και μπορεί να ολοκληρωθεί ενδεχομένως.
0: Δηλαδή αυτά θα λειτουργήσουν και παράλληλα θα κάνουν τη διαδικασία?
1: Όχι. Εννοώ ότι δεν θα περιμένουμε, δεν θα κάνουμε ένα-ένα τα προγράμματα το ένα πίσω από το άλλο, ας πούμε, όσα πρέπει να ξανελεχθούν. Θα ξεκινήσουν να ελέγχονται όλα παράλληλα. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει
0: ναι, γιατί είναι και ακόμα άλλα 7, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία ουσιαστικά βρίσκονται υπό διερεύνηση.
1: Αυτά δεν έχουν υποστεί ακόμη την διαδικασία της πιστοποίησης του μονομάτους. Δεν έχουν υποβάλει φακέλους που εξετάζονται. Θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες προσθήκες έτσι ώστε να περιλαμβάνουν και τα στοιχεία που ενδεχομένως θα προσθέτει το νέο πρότυπο. Ναι.
0: Το νέο πρότυπο αυτό πότε θα είναι όμως γνωστό? Τα ρωτάω όλα αυτά, καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει και αναστάτωση και στους ίδιους τους φοιτητές αλλά και στις οικογένειές τους.
1: Το δουλεύουμε ήδη, δεν θα αργήσει αυτό πολύ.
0: Οπότε θα πάρει κάποια παράταση ίσως η λειτουργία των ιδρυμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά θα ξεκινήσει αργότερα το ακαδημαϊκό έτος?
1: Και πέρσι ξεκίνησε πιο αργά, γιατί είχαμε όλη αυτή την διαδικασία, οπότε όταν λέμε πιο αργά δεν ξέρω. Αυτά είναι και θέματα που δεν είναι στην δική μας την αρμοδιότητα και δεν μπορούμε πλήρως να τα ελέγξουμε. Δηλαδή ίσως δεν είμαι ο καταλληλότερος να το απαντήσω αυτό.
0: Τώρα όσον αφορά τους φοιτητές οι οποίοι ήδη έχουν συμπληρώσει έχουν φοιτήσει στα συγκεκριμένα ιδρύματα τα οποία όπως είπαμε κόπηκαν, για να τα λέμε λίγο πιο απλά.
1: Κόπηκαν. Δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, γιατί σημαίνει ότι ακυρώθηκαν μια ουσιαστική κρίση και ακυρώθηκαν οι άδειές τους, γιατί οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να ξαναγίνει αυτή η διαδικασία είναι, επιτρέψτε μου να πω, τυπικοί. Είναι ίσως κάποιες ελλείψεις οι οποίες θα συμπληρωθούν.
0: Ναι, γιατί ήταν και σε εγκαταστάσεις και τα λοιπά. Ναι. Και ακυρώθηκαν οι άδειες, όπως είπαμε, με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με αυτούς τους φοιτητές, τι ακριβώς τώρα θα γίνει? Αναγνωρίζονται τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει?
1: Αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, αλλά αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι, ότι ο έλεγχος που έγινε πέρσι και που γίνεται για κάθε πρόγραμμα σπουδών, είτε είναι δημόσιο είτε είναι μη κρατικό πανεπιστήμιο, ο έλεγχος που γίνεται από εμάς πριν για την πιστοποίηση είναι ουσιαστικός και ενδελεχής. Δηλαδή εξετάζονται πάρα πολλά σημεία της λειτουργίας ενός προγράμματος σπουδών από ανθρώπους οι οποίοι είναι καθηγητές στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο και έχουν εμπειρία από διάφορα πανεπιστήμια του κόσμου. Δεν είναι πλημελής ο έλεγχος και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι τα μαθήματα που έγιναν αλλά και τα προγράμματα σπουδών που θα δούμε ξανά έχουν ουσιαστικά την ποιότητα και τη δυνατότητα να λειτουργήσουν. Τα μαθήματα που έγιναν κανονικά δεν πρέπει να χαθούν.
0: Ναι. Πάντως για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, για να είναι ξεκάθαρο, δεν έκρινε ότι απαγορεύεται συνολικά η ίδρυση και η λειτουργία παρατητημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Απλά αφορά, όπως μας είπατε και εσείς, ουσιαστικά είναι στην διαδικασία αδειοδότησης, στο δεύτερο στάδιο προκειμένου να λειτουργήσουν κανονικά. Δεν πληρούσαν κάποιες προϋποθέσεις για τις οποίες έχουν ενημερωθεί. Θα γίνουν αυτές οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το νέο πρότυπο.
1: Νέο πρότυπο, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα θα ξαναγίνει ο έλεγχος προκειμένου να συνεχίσει η διαδικασία και να λειτουργήσουν κανονικά.
1: Ναι, και το υπογραμμίζω ότι δεν ακυρώνεται η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα με την απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο νόμος έχει κριθεί από την ολομέλεια του Συμβουλίου ως συνταγματικός. Άρα τώρα συζητάμε για επιμέρους λεπτομέρειες, οι οποίες θα τακτοποιηθούν και θα συνεχίσουμε. Είναι ατυχές το ότι το κάνουμε λίγες μέρες πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς.
0: Και ο λόγος που σας καλέσαμε ήταν ακριβώς αυτό, γιατί νομίζω και εσείς έχετε βρεθεί σε ένα περιβάλλον με οικογένειες, με φοιτητές, οι οποίοι θέλουν και ήδη να κάνουν τον προγραμματισμό τους.
1: Το πρώτο μας μέλημα είναι αυτό. Είναι οι φοιτητές, είναι εκατοντάδες παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει, ας πούμε, το ταξίδι στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Δεν μπορούμε εύκολα να το αγνοήσουμε αυτό. Ίσα-ίσα είναι η πρώτη προτεραιότητα.
0: Και πάντως και από το Υπουργείο που είχαμε επικοινωνήσει, θα υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη συνέχιση των σπουδών των φοιτητών.
1: Έτσι πιστεύω, απλώς δεν μπορώ εγώ να το πω, ας πούμε. Δεν είναι στην δική μας την αρμοδιότητα, αλλά νομίζω ότι όλοι προσπαθούμε να το κυριστούμε αυτό το ζήτημα με πρώτο γνώμονα το συμφέρον των παιδιών και μετά με την προοπτική της ορθής λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
0: Κύριε Μίτκα, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία.
0: Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα κινηθεί το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου οι φοιτητές να ξεκινήσουν κανονικά το ακαδημαϊκό τους έτος στα συγκεκριμένα ιδρύματα.
1: Για να συζητάμε Σάββατο Αυγούστου, μάλλον κινούμαστε όλοι με τέτοιες ταχύτητες.
0: Πολύ σημαντικό. Γι' αυτό, επειδή σας είπα, υπάρχει η αγωνία. Καλύτερο ήταν να τοποθετηθείτε εσείς που είστε μέσα στα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Περικλής Μίτκας, πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τι ακριβώς συνέβη μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

0: κλείσει. Και λέω πολύ λίγοι αριθμητικά και με γνώση το ότι συνήθως τα καλοκαίρια μόνο τα multiplex μένουν ανοιχτά. Ναι, λόγω της Οδύσσειας. Ακόμα και σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές, αναγκάστηκαν αρκετοί κινηματογράφοι, το αναγκάστηκαν εντός και εκτός εισαγωγικών, να παραμείνουν ανοιχτοί όλο το καλοκαίρι, γιατί ήταν βέβαιοι για αυτό το οποίο έγινε τελικά, δηλαδή για το ότι θα αποκτήσουν μια ταινία θρίαμβο και θα την έχουν ήδη προβάλει στις αίθουσές τους, που συνολικά θα ξεπέρναγε τα 850.000 εισιτήρια, πάμε για εκατομμύριο. Το πιθανότατο είναι ναι.
1: Πάντως, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Νομίζω έχεις πάσει κάθε ρεκόρ. Εγώ όποτε κοίταζα λίγο τώρα, ξέρεις τις ταινίες, γιατί είναι μια ωραία έτσι διαδικασία να πας ένα θερινό σινεμά κτλ. Η Οδύσσεια ήταν εκεί σταθερά. Όποιος δηλαδή δεν είχε τη δυνατότητα να πάει σε ένα κλειστό κινηματογράφο.
0: Η Οδύσσεια ήταν πάντοτε στις πιο επιτυχημένες, ακόμα και τώρα με το Spider-Man. Νομίζω ότι μία εβδομάδα παρέμεινε η Οδύσσεια στην πρώτη θέση. Ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Παρόλα αυτά, μας δείχνει το ότι μία ταινία η οποία για 6 εβδομάδες σχεδόν καταφέρνει και παραμένει στην κορυφή ή έστω στις 2-3 πρώτες θέσεις της κορυφής, κάτι λέει. Αυτό κατά βάση έχει δημιουργήσει πρόβλημα στις μικρότερες ταινίες και εταιρείες, αλλά από την άλλη θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου κέρδος θα είναι για όλο τον κινηματογράφο.
1: Εσένα πώς σου φάνηκε, γιατί τα σχόλια ακόμα και τώρα συνεχίζονται με τις απόψεις πραγματικά να δίστανται.
0: Πιστεύω ότι όσο πιο πολύ τη συζητάμε την Οδύσσεια, τόσο πιο πολύ την ξερνάει το δέρμα μας, γιατί έχει υπερσυζητηθεί. Παρόλα αυτά, επειδή η ερώτησή σου είναι κέρια και ίσως μου δίνει και τη δυνατότητα να σχολιάσω κάτι λίγο πιο ουσιαστικό, είναι μια ταινία που υπηρετεί τους σκοπούς της. Αν στην προσωπική ελληνική ατζέντα θα θέλαμε να ήταν κάπως αλλιώς αυτή η ταινία ή θα θέλαμε να εξυπηρετούσε άλλους σκοπούς, ας την κάναμε εμείς. Οπότε έχει καταφέρει το σκοπό της, έχει ανοίξει πάρα πολλές χώρες, τώρα άνοιξε στην Κίνα με ένα ρεκόρ εισιτηρίων, ανοίγει την επόμενη εβδομάδα στην Ιαπωνία. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα σταματήσουμε να βλέπουμε τα καλύτερα νούμερα στο συνολικό box office, ακόμα και για τους επόμενους μήνες.
1: Και νομίζω μόνο ότι προκαλεί τόσες συζητήσεις και τόσες διαφωνίες, σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει καλά ο Νόλαν.
0: Αν δεν ήταν καλή ταινία, δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν αυτές οι συζητήσεις μέχρι σήμερα. Είναι μια καλή ταινία για αυτό που υπηρετεί. Τι υπηρετεί η συγκεκριμένη ταινία, μα φυσικά το κοινό των blockbuster.
1: Mm-hmm. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όντως στο θερινό σινεμά χάνει λίγο. Η αλήθεια είναι ότι αν έχει κάποιος την ευκαιρία να πάει στη μεγάλη, τη γνωστή την αίθουσα, να το απολαύσει, νομίζω είναι ότι καλύτερο για να έχει και μια καλύτερη έτσι, οπτική των όσων μας παρουσιάζει ο Νόλαν.
0: Θα σου πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν καλεσμένο σε ένα podcast και συζητήσαμε λιγάκι για την ταινία και μάλιστα ήταν ένα podcast που η έδρα του είναι η Γερμανία. Μέσα λοιπόν από την εμπειρία που συζήτησα με τις παρουσιάστρες του συγκεκριμένου podcast, κάτι εγώ κράτησα. Το ότι η ταινία ως συνολική εμπειρία για μία από τις δύο συνομιλήτριες ήταν πολύ πιο ουσιαστική στο θερινό κινηματογράφο, γιατί το παιδί της με το οποίο πήγαν να παρακολουθήσουν την ταινία έβλεπε και τα υπόλοιπα παιδάκια στο χώρο. Του έχουν μείνει πολλές αναμνήσεις από το γεγονός ότι πήγαν σε έναν θερινό κινηματογράφο και έτσι το συνδυάζει στο μυαλό του με το ότι πήγαμε στον θερινό κινηματογράφο και είδαμε την Οδύσσεια. Και ο κινηματογράφος είναι μια βιωματική εμπειρία. Yeah. Οπότε καλός ή κακός, περισσότερο καλός, όταν γίνεται αυτή η διαδικασία και πηγαίνουμε να τη δούμε, έστω και με κάποιες εκπτώσεις στην εικόνα, έστω και με κάποιες εκπτώσεις στον ήχο, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο δυνατό, γιατί μιλάμε για μια συνολική εμπειρία. Όχι την εμπειρία του βλέπω την ταινία και την κατανοώ, όχι του αντιλαμβάνομαι τους χαρακτήρες, αλλά το ότι βιώνω αυτή την ταινία μαζί με άλλο κόσμο που μπορώ να συνυπάρχω και μπορώ να βλέπω και τις τριγύρω αντιδράσεις, όχι απλά τους στίχους που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κλειστό κινηματογράφο.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Αλέξανδρε. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, εγώ θα ήθελα, ο Νέαρ, βέβαια θα μου πεις μάλλον στο τηλέφωνο, αν μπορούμε να σε έχουμε και αύριο, γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις για τον κινηματογράφο και εσύ τα ξέρεις καλύτερα και μας ενδιαφέρει πολύ η άποψή σου, αν μπορούμε να σε φιλοξενήσουμε.
0: Με πάρα πολύ χαρά. Βρίσκομαι και Σάββατο και Κυριακή, είναι και τόσο ημέρες εργασίας, γιατί είναι οι μέρες που ο πολιτισμός μπορεί να βγει προς τα έξω. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν για εσάς και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πολύ, ο Αλέξανδρος Λιζάρδος. Αμέσως δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο AirNews 105,8 και εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά την λειτουργία.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι.

0: μεσημέρι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κλοιό καύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν το 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Υψηλώσει ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο καθηγητής Θεοδόρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η κορύφωση των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμα 2-3 εβδομάδες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων. Τόνισε ότι μεγαλύτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι. 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο από τον Πειραιά οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και από το Λαύριο 8 δρομολόγια. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου, ενώ αυξημένα ποσά στις συντάξεις χειρίας αναμένεται να λάβουν περίπου 8.500 δικαιούχοι. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στο Δήμο Μάνδρας Σιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ, όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κλιμακώνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Η Ουκρανία έπληξε εγκαταστάσεις ρωσικού διαδικτυακού καταστήματος, ενώ το τελευταίο 24ωρο πάνω από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 16 από τους οποίους σε διπλή ρωσική επίθεση με ντρόουν σε Ουκρανικό εμπορικό κέντρο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε,
1: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 24 έως 30 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια» με τον Παντελή Αμπαζή. Θεατρική παράσταση «Σκέρτσα και παρόλες» περί έρωτος και άλλων παθών. Κείμενο σκηνοθεσία Νικολέτα Βλαβιανού Μαρκέτου. Τέσσερι θρύλοι της ροκ. Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Γιώγαλας και Μανώλης Φάμελος. Συναυλία Μικρασία των Αρμενίων με τον συνθέτη Στέφανο Δεκεριάν. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
7: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
9: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
10: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
11: Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
9: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
12: Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο.
13: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
14: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
15: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
16: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
17: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
18: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
19: This is Houston. Say again, please.
20: Houston, we have a problem.
21: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
22: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
23: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
24: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
23: Έτσι.
25: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
26: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.

Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με μια ιστορία που έχει να κάνει με τα περίφημα σκαθάρια της βρετανικής μουσικής, δηλαδή τους Beatles. Θα πάμε πίσω στο 1966. Ήταν για τους Beatles η τρομερή κορύφωση της πετυχημένης, σύντομης αλλά τρομερά πετυχημένης πορείας τους. Έχουν αποθεωθεί στην Ευρώπη και στην Αμερική, δίνουν μια συνέντευξη. Ο Τζον Λένον τότε είναι ακόμα νεαρός και χαριτολογώντας, πιστεύοντας ότι κάνει αυτό το περίφημο βρετανικό χιούμορ, είπε ότι η μπάντα μας σήμερα είναι δημοφιλέστερη από τον Ιησού. Ήτανε ένα χιούμορ αντίστοιχο της ηλικίας του, της περίοδου που διένυε, που ήταν μια χαριτωμένη περίοδος της ζωής του. Ήτανε ένα χιούμορ ενδεχομένως και σύμφωνο με το γκινισμό ή το σαρκασμό που πολλές φορές έχουν οι Βρετανοί. Ήταν όμως ένα χιούμορ το οποίο οι χριστιανοί δεν το αντελήφθησαν, δεν το κατανόησαν και εξεράγησαν. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί άρχισαν να κάνουν εμπάρκο στο συγκρότημα. Διάφοροι χριστιανοί πολίτες, όπως αυτοπροσδιορίζονταν, εξαγριώθηκαν και άρχισαν να καίνε δημόσια τους δίσκους τους. Συνεντεύξεις που ήταν να δώσουν σε διάφορα μέσα ακυρώθηκαν. Αν και έχουν βγάλει τον περίφημο δίσκο Revolver, έχει επισκιαστεί από αυτή τη δήλωση και από τις αντιδράσεις. Ο Λέων τι να κάνει, αναγκάστηκε να βγει και να πει ότι εγώ δεν ήθελα να προσβάλλω τη χριστιανική θρησκεία και τους πιστούς. Απλά έδειξα υπερβάλλοντα ζήλο.

πώς έγιναν τα πράγματα. Είμαστε στο Μάρτιο του 1966, Evening Standard δημοσιεύει ένα αφιέρωμα για τους Beatles. Και ο τίτλος είναι «Πώς είναι η ζωή ενός Beatles, πώς είναι η ζωή ενός καθαριού δηλαδή». Και είχε κάτσει και είχε γράψει από τότε που ξεκινήσαν μέχρι εκείνη την περίοδο πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στη ζωή τους και στην τέχνη τους. Είχε συναντηθεί το Φεβρουάριο στο Λένον, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Λονδίνο, στο σπίτι της. Η εντύπωσή της ήταν ότι ο Λένον ήταν ένας ανήσυχος καλλιτέχνης που διαρκώς αναζητούσε το νόημα της ζωής. Γι' αυτό έδειχε ενδιαφέρον για να διαβάζει πολλά βιβλία και να ψάχνει την ινδική μουσική και την ινδική κουλτούρα. Το συμπέρασμα της προέκυψε από το γεγονός ότι και ο ίδιος της έδειξε κάποια από τα βιβλία που, όπως είπε ο Τζον Λένον, αυτά του καθόρισαν τη σκέψη. Έδειξε και το Passover Plot του Σόνφιλτ, το οποίο άλλαξε, λέει, τον τρόπο που έλεγε τον χριστιανισμό. Και της είπε ότι διαβάζω διαρκώς για τη θρησκεία. Και ξαφνικά ξεστομίζει. Ο χριστιανισμός θα φύγει, θα εξαφανιστεί και θα σε ρυκνωθεί. Δεν χρειάζεται να αμφισβητήσουμε αυτό, θα αποδειχθεί ότι έχω δίκιο. Εμείς είμαστε πιο δημοφιλείς από τον Ιησού αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποιος θα φύγει νωρίτερα, το ροκεντρόλ ή ο χριστιανισμός. Ο Ιησούς, της είπε ο Λένον, ήταν σωστός, αλλά οι οπαδοί του ήταν στενόμυαλοι και κοινότοποι. Αυτοί διαστρέβλωσαν το όλο νόημα, κατά τη γνώμη μου. Λίγες μέρες μετά δημοσιεύεται το ρεπορτάζ της συνάδελφου, όπως και η συγκεκριμένη φράση που σας διάβασα. Και ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Ήταν και μια περίοδος αναζήτησης του εκκλησιάσματος στην Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή πάρα πολλοί θεωρούσαν ότι η εκκλησία τους έχει μείνει στα παλιά, είναι απαρχαιωμένη, δεν μπορεί να παρακολουθήσει την εποχή. Είμαστε 20 χρόνια μετά τον πόλεμο, η εκκλησία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, στη νέα ελπίδα που υπάρχει, στο φιλιρινικό κίνημα, στο αντιπυρηνικό κίνημα, και ζητούσαν εξυγχρονισμό. Προσέξτε, ως εδώ δεν έχει γίνει και τίποτα το τρομερό. Οι New York Times, για παράδειγμα, πήρανε το δημοσίευμα επειδή είχαν συνεργασία, το παρουσίασαν, αλλά δεν έγινε τίποτα. Παίρνει όμως ένα αμερικανικό περιοδικό που είναι για έφηβους, το Date Book, και ενώ υπήρχε προγραμματισμένη συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δημοσιεύει. Ο αρχισυντάκτης του αμερικανικού εφηβικού περιοδικού βάζει στον τίτλο τη φράση «Λένον, δεν ξέρω ποιος θα φύγει πρώτος, το rock and roll ή ο Χριστός». Και αρχίζει αυτός και στέλνει διάφορα κομμάτια του αφιερώματος σε ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ήξερε που το στέλνει όμως, εκεί που θα δημιουργούσε αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν άρχισαν να χλεβάζουν οι παραγωγοί συγκεκριμένων σταθμών, όπως για παράδειγμα ένας σταθμός στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα. Άρχισαν να χλεβάζουν τον Λένο, να λένε ότι είναι βλάσφημος, ότι είναι απαράδεκτος και ότι πρέπει να γίνει εμπάργκο. Και μετά ξεκίνησε κάτι σαν ίωση. Ο ένας σταθμός κόλλαγε τον άλλον. Ένας διαγωνισμός λαϊκισμού και ένας διαγωνισμός ποιος είναι περισσότερο χριστιανός. Καμιά τριανταριά σταθμοί ξαφνικά αρχίζουν και λένε πάνω κάτω τα ίδια. Επιτίθεται στο Λένον και στη δήλωσή του. Και επειδή ο ανταγωνισμός και η κόντρα άρχισε να ξεφεύγει, έπρεπε κάπως να εντυπωσιάσουν. Έτσι, μερικοί παραγωγοί επέλεγαν στον αέρα να σπάνε δίσκους και να ακούγονται στα μικρόφωνα τα σκράτς των δίσκων. Κάτι άλλοι νεαροί χριστιανοί, εμποτισμένοι από την αγάπη για τον Χριστό, την αλληλεγγύη και όλα αυτά, βγήκαν στους δρόμους, έκαιγαν άλμπουμ και φωτογραφίες των Beatles δημοσίως. Απαγορεύτε τους Beatles, λέγανε τα πλακά της εποχής, οι Beatles βρωμάνε και άλλα ωραία. Ό,τι γίνεται στην Αμερική δεν αργεί να μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές. Στην πόλη του Μεξικού, όπου και εκεί υπάρχει εκκλησίασμα και εκείνη την εποχή και πάρα πολύ φανατικό, άρχισαν να γίνονται επίσης διαδηλώσεις εναντίον των Beatles. Γίνανε και στην Ιαπωνία, που δεν είναι πάρα πολύ χριστιανοί, αλλά αυτοί οι λίγοι τις κάναν τις διαδηλώσεις. Στην Νότια Αφρική,
Στην Ισπανία απαγόρευσαν πλήρως να παίζονται τα τραγούδια τους. Το Βατικανό έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι μερικά θέματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τόση ιδιότητα. Οι Beatles επέλεξαν να μην ακυρώσουν την προγραμματισμένη τους περιοδία και αφού έφτασαν στην Αμερική, ο μάνατζέρ τους τους καθοδήγησε να δώσουν μια συνέντευξη τύπου για να απολογηθεί. Και λέει ο Λένον, υποθέτω ότι αν έλεγα ότι η τηλεόραση ήταν πιο δημοφιλής από τον Ιησού, θα είχα γλιτώσει από όλο αυτό. Λυπάμαι που άνοιξα το στόμα μου. Δεν είμαι ενάντια στο Θεό, το Χριστό, τη θρησκεία. Δεν τον κατέκρινα. Δεν είπα ότι είμαστε σπουδαιότεροι ή καλύτεροι από τον Ιησού. Και υποστήριξε ότι αναφερόταν στην παρακμή του χριστιανισμού και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην Αγγλία, όπου όντως υπήρχε τέτοιου είδους διάλογος, τουλάχιστον σε κάποιους κύκλους, και κατέληξα, θέλετε να ζητήσω συγγνώμη, αν αυτό σας κάνει ευχαριστημένος, τότε εντάξει. Συγγνώμη. Αυτή η δημόσια συγγνώμη κάπως ηρέμησε τα πράγματα. Η περιοδία έγινε κανονικά και δεν πήγε και καθόλου άσχημα, γιατί ο κόσμος ήθελε να ακούσει τους Beatles και πάρα πολλοί δεν νοιάζονταν καθόλου για αυτές τις παραμέτρους. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Στο Ντιτρόιτ για παράδειγμα, αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές, αυτή η ευαγής οργάνωση που ακούει στο Ku Klux Klan οργάνωσε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Με όλο το εθιμοτυπικό, ξύλινοι σταυροί καρφώσανε πάνω τη φωτογραφία του συγκροτήματος και του Λένον και άρχισαν να τους καίνε. Είχε διανύσει μία πορεία 3 και πλέον ετών το συγκρότημα, είχε αρχίσει να κουράζεται και όλη αυτή η ιστορία δεν τους έκανε καθόλου κακό, γιατί ήταν άλλη μία διάσπαση, άλλη μία καθημερινή κόντρα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν και έπρεπε να αντιμετωπίσουν και μεταξύ τους τις διαμάχες. Αυτή η περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η τελευταία. Οι Beatles μετά από κάποιους μήνες διαλύθηκαν. Γενικά, αν και έχουν γράψει μια ιστορία με τόσες πολλές μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικά τραγούδια, 5 χρόνια κράτησε η πορεία του συγκροτήματος.

0: Επιτρέψτε μας τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Με αφορμή την ταινία Οδύσσια του Νόλαν, ενός εξαιρετικά βραβευμένου και ταλαντούχου σκηνοθέτη, έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση. Αντί να γίνεται όμως συζήτηση για τον Οδυσσέα, γίνεται για την Ελένη. Και αυτό γιατί επελέγει μια μαύρη ηθοποιός για το ρόλο, για την οποία μάλιστα το casting τη βρίσκει και να μην είναι και πάρα πολύ όμορφη. Όλος αυτός ο τηλεοπτικό κινηματογραφικός λαϊκισμός καταλήγει στο ότι εντάξει, ας ήταν μαύρη, τώρα ήταν ωραία. Γιατί δυστυχώς κάπως έτσι εξελίχθηκε η συζήτηση. Πώς τη φαντάζεστε την Ελένη? Πώς πιστεύετε ότι ήταν? Σίγουρα, μιας και μιλάμε για μια Ελληνίδα από τη Σπάρτη, ήταν λευκή. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της Ελένης ποια είναι? Τι πληροφορίες μας δίνει για όλα αυτά ο Όμηρος? Ο Δημήτρης Λιαντίνης, την περίοδο που δίδασκε στο Πανεπιστήμιο, φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας, μεταφραστής, δίνει μια διάλεξη για το θέμα, νομίζω σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ακούστε πώς ένας άνθρωπος των γραμμάτων, ο οποίος είχε εντρυφήσει τόσο πολύ στην αρχαία ελληνική γραμματεία, στο πνεύμα και στην ερμηνεία των κειμένων, πώς απαντάει ο ίδιος στο πώς ήταν η Ελένη.
1: Πώς ήταν αυτή η Ελένη? Για να πούμε ότι είναι η γυναίκα η αξιπέραστη ομορφιά. Ήταν ψηλή, ήταν λιγνή, ήταν καμαροφρίδα. Είχε ψηλό λαιμό, είχε ωραίες κνήμες. Τη μέση, τα στήθη της. Ήταν πλούσιο το στήθος της. Με το βαθύ στιθό δεσμό, τον ήλιο στα μαλλιά, θα πει ο Σεφέρης στη δική του Ελένη. Ρούσα ήταν τα κινήματά της, τα μάτια της. Πώς ήταν, γαλανά, μαύρα? Και κοιτάξτε, κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Ομήρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέρλιν Μονρόε, να πούμε, θα λέγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή. Αν μου έλεγε τούτο εκείνο, περιόριζε δηλαδή την ομορφιά. Καταλάβατε? Την περιόριζε, την έκανε πεπερασμένη, που σημαίνει ότι της αφαιρούσε το στοιχείο του απείρου.
0: Το σκεφτήκαμε λίγο αν πρέπει να παίξουν αυτές οι λεξούλες που είπε ο καθηγητής Ολιαντίνης, αλλά εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα το λογοκρίνει. Που θα ακουμπήσουμε μια διάλεξη ενός πανεπιστημιακού δασκάλου. Λοιπόν, τι έκανε, λέει ο καθηγητής ο Όμηρος? Άφησε να την πλάσει ο καθένας όπως νομίζει. Γιατί υπάρχουν συμβολισμοί πίσω από την Ελένη, την ομορφιά και το ρόλο της στην ιστορία. Άφησε λοιπόν τη φαντασία του καθενός. Και εδώ προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Ο Οδυσσέας πώς ήταν? Το έπος της Οδύσσειας γράφτηκε πριν από 2.700 χρόνια. Μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς πώς ήταν ο Οδυσσέας, ξέρουμε όμως τα χαρακτηριστικά του. Ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι αυτό το κείμενο που γράφτηκε πριν 2.700 χρόνια, αλλά μπορεί να είναι παλαιότερο ακόμα, αντέχει τρομερά μέσα στο χρόνο και σε διαφορετικές κοινωνίες. Έχει μια κάθετη και οριζόντια διαχρονικότητα. Είναι τρομερό ότι από την Οδύσσεια που γράφτηκε πριν από 2.700 χρόνια χρησιμοποιούμε ακόμα λέξεις. Καταρχήν η λέξη Οδύσσεια η ίδια μόνη της είναι μια ορολογία. Σημαίνει την περιπέτεια. Η πιστή Πινελόπη. Εξακολουθούμε να το λέμε. Ο Δούριος Ύπος, που είναι μια ορολογία και στην διπλωματία και στα στρατιωτικά και στα πολιτικά, αλλά ακόμα και μέσα στην ίδια την κοινωνία. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μενέλαο Χριστόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Δυσιακών Σπουδών, ομότιμος καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου της Πάτρας. Καλημέρα, τι κάνετε κύριε καθηγητά?
2: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την Ελένη ότι ο Λιαντίνης έλεγε ότι την άφησε ο Όμηρος ο καθένας να την περιγράψει όπως ήθελε, γι' αυτό δεν λέει τα χαρακτηριστικά. Και σκεφτόμουν ότι το ίδιο ισχύει και για τον Οδυσσέα. Οι συμβολισμοί είναι περισσότεροι από τα πραγματικά στοιχεία που έχουμε μέσα από την Οδύσσεια.
2: Βεβαίως. Δεν θα λέω ακριβώς συμβολισμοί, αλλά η αφήγηση οδυσσιακή έχει επισκιάσει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορούσαμε να έχουμε. Να σας πω επί τη ευκαιρία ότι ο Λιαντίνης έχει δίκιο κατά τη γνώμη μου. Δεν έχουμε περιγραφή της Ελένης. Τα λίγα πράγματα που περιγράφονται είναι, όπως συνειδητοποιήσετε, Λευκόλυνος και τα λοιπά, είναι περιγραφές που έχουμε για πολλές άλλες εξέχουσες γυναικείες μορφές του έπους. Έτσι μπορούμε να τη φανταστούμε όπως θέλουμε. Τώρα, ο Οδυσσέας.
0: Επιμένουμε όμως ενδεχομένως να έχουμε μια πολύ στενή ματιά και να τη φανταζόμαστε ξανθιά με γαλανά μάτια όπως την ήθελε στο παρελθόν το Χόλιγουντ.
2: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ξέρετε, έτσι είναι όμως. Ότι... Έτσι φανταζόμαστε και τον Χριστό. Ενώ οι πιθανότητες να ήταν ξανθός με γαλανά μάτια είναι ανύπαρκτες.
2: Αλλά βλέπετε τη θεωρία που λέει ότι την άφησε ο Όμηρος χωρίς περιγραφή ακριβώς για να τη φανταζόμαστε, ισχύει και για το Hollywood. Το Hollywood τη φανταζόταν έτσι με γεια του, με χαρά του.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στον Οδυσσέα, είναι εκπληκτική η αντοχή που έχει στον χρόνο αυτό το κείμενο του Ομήρου, που κάποια άλλη φορά να συζητήσουμε και τις αφιβολίες που υπάρχουν αν είναι ενός ανδρός το κείμενο, κάποια άλλη φορά. Αλλά αυτή η φράση, ας πούμε, για παράδειγμα, ο πολυμήχανος Οδυσσέας, που χιλιάδες χρόνια μετά είναι στο εκφραστικό μας DNA.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι το επίθετο πολύμητης που έχουμε στην Οδύσσια. Είναι μια βασική ιδιότητα του Οδυσσέα που εμφανίζεται πρωτίστως στην Οδύσσια, αλλά την έχουμε και στην Ιλιάδα, έτσι, γιατί και εκεί είναι επινοητικός ο Οδυσσέας. Από την άλλη μεριά βέβαια, ο Οδυσσέας ήταν ένα πρόσωπο που δεν ήθελε να συμμετάσχει στον Τροϊκό πόλεμο και δεν ήθελε γιατί ήξερε από μια προφητεία ότι θα κρατήσει η απουσία του θα διαρκέσει 20 χρόνια. Γι' αυτό και προσπάθησε να αποφύγει τη στράτευση. Να πούμε εδώ ότι ο Οδυσσέας δεν δεσμευόταν από τον όρκο των μνηστήρων της Ελένης, που είχαν ορκιστεί ότι αν ο γάμος της Ελένης απειληθεί θα συγκεντρωθούν όλοι και θα τον στηρίξουν. Αυτό ακριβώς ήταν μια συμβουλή που είχε δώσει ο ίδιος ο Οδυσσέας στον Τυνδάρα, τον πατέρα της Ελένης, πριν από την επιλογή του σύζυγου. Έτσι ο Οδυσσέας δεν είναι μνηστήρας της Ελένης, γιατί μετά από αυτό μνηστεύτηκε την Πινελόπη και έτσι δεν δεσμευόταν από τον όρκο των μνηστήρων. Επομένως δεν είχε καμία υποχρέωση να πάει στην Τροία. Και το ίδιο ίσχυε και για τον Αχιλλέα που δεν ήταν μνηστήρας, μάλλον επειδή ήταν νεότερος.
0: Ωραία. Μας λέτε κάτι το οποίο δεν το πολύ διδασκόμαστε και δεν το ξέρουμε, αυτή τη δέσμευση που είχαν οι μνηστήρες έναντι μιας γυναίκας. Αλλά μας βάζετε, νομίζω, στο επόμενο. Ο Αχιλλέας πάει για την περιπέτεια, το ίδιο και ο Οδυσσέας, έτσι. Είναι ένας τυχοδιώκτης της εποχής.
2: Είναι, αλλά δεν πάει από τυχοδιωκτισμό. Ο Οδυσσέας προσπάθησε να αποφύγει τη στράτευση. Mm-hmm. Μάλιστα, όταν πήγαν να τον πάρουν για την Τροία, να τον πείσουν να πάει, προσποιήθηκε τον τρελό, έζεψε ένα γαϊδούρι και ένα βόδι σε ένα άρωτρο και προσπάθησε να οργώσει σπέρνοντας αλάτι για να κάνει τον τρελό. Και τότε ο Παλαμίδης, που ήταν επινοητικός επίσης, έβαλε τον μικρό τηλέμαχο που ήταν μωρό τότε μπροστά στο άρωτρο και φυσικά ο Οδυσσέας σταμάτησε για να μην πατήσει το παιδί. Και έτσι κατάλαβαν όλοι ότι προσποιήθηκε την τρέλα και δεν ήταν πραγματική η τρέλα. Έτσι αναγκάστηκε να συστρατευτεί.
0: Κύριε Χριστόπουλε, είναι εντυπωσιακές πάντως και οι πληροφορίες που μαζεύουμε από αυτή τη μικρή φράση που μας είπατε, έτσι, για 2.700-3.000 χρόνια πριν. Ξέρουν τι κάνει το αλάτι, ξέρουν να το βγάλουν, έχουν άρωτρα, ηθικές αρχές, συνέπειες. Δηλαδή, ο πλούτος των πληροφοριών γενικά αυτού του έργου είναι τρομερός.
2: Ασφαλώς. Την ιστορία αυτή βέβαια δεν την έχουμε στην Οδύσσια. Δηλαδή ξέρουμε μόνο ότι προσπάθησαν να τον πείσουν να συστρατευτεί. Την προσποίηση της τρέλας δεν την μαθαίνουμε από την Οδύσσια, την έχουμε από άλλες πηγές. Mm-hmm. Μάλιστα ο Παλαμίδης που ήταν αυτός που αποκάλυψε την προσποίηση της τρέλας μισήθηκε από τον Οδυσσέα και κατά πάσα πιθανότητα φρόντισε ο Οδυσσέας να τον σκοτώσει με δόλο στην Τροία. Αυτή είναι μια ιστορία που δεν την αναφέρει η Οδύσσια, γιατί εκεί έχουμε έναν Οδυσσέα, θα λέγαμε, πιο θετικά φωτισμένο. Κάποια ελαττώματα που τα ξέρουμε πιο πολύ από την τραγωδία ή από άλλες πηγές, στην Οδύσσια δεν εμφανίζονται.
0: Μάλιστα.
2: Εμφανίζονται κυρίως οι αρετές του, οι οποίες ήταν βεβαίως πάρα πολλές.
0: Υπάρχει ο Οδυσσέας? Είναι ένα αληθινό πρόσωπο ή είναι η προσωποποίηση της περιπέτειας, της ευστροφίας, της πανουργίας, του ταξιδιού?
2: Κοιτάξτε, τα περισσότερα από τα πρόσωπα του έπους έχουν μια ιστορική βάση. Ασφαλώς δεν πρέπει να φανταστούμε ότι ήταν τα πρόσωπα ακριβώς έτσι. Και για τον Οδυσσέα θα πρέπει να φανταστούμε κάτι τέτοιο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από την Ιλιάδα. Λέμε Ήλιος η πόλη της Τρίας και η Τρία η περιοχή. Έχουν βρεθεί επιστολές του βασιλιά των Χεταίων με τον βασιλιά της Βιλούζα, δηλαδή Ήλιος, ο οποίος λεγόταν Αλεξανδού. Αλεξανδού είναι μάλλον το Αλέξανδρος, το άλλο όνομα του Πάρη. Δεν σημαίνει ότι μιλάμε για τον ίδιο Πάρη, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα δυναστικό όνομα της Τρίας που είναι Αλέξανδρος. Επομένως, υπάρχει μια ιστορική βάση πάντοτε. Το πόσο ο ποιητής δεσμεύεται από αυτήν, αυτό είναι δική του υπόθεση. Πάντως και στην Ιθάκη οι ανασκαφές που έχουν γίνει δείχνουν ότι υπήρχε ήδη στην αρχαιότητα λατρεία του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Επομένως, υπάρχει μια ιστορική βάση.
0: Χαίρομαι που το είπατε, γιατί αν έμενε έτσι η ερώτηση, θα με κυνηγάγανε και από την Ιθάκη. Λοιπόν, είναι ατελείωτο το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, μια μικρή προσέγγιση θέλαμε να κάνουμε. Και ενδεχομένως μπορούμε στο μέλλον να επανέλθουμε, γιατί είναι και πολύ ωραία και πολύ διδεκτικά και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα που αναφέρονται και στα δύο έπη, και στην Ιλιάδα.
2: Βεβαίως, αλλά να σας πω μόνο το κάτι τελευταίο ενδιαφέρον. Θα δούμε αν ο Νόλαν θα μας φτιάξει την ταινία, θα το παρουσιάσει. Είναι ότι στην Οδύσσια, που είναι ένα μεταπολεμικό έπος, ο Οδυσσέας αρνείται την Αθανασία που του προσφέρει η Καλυψό. Έτσι κι αλλιώς δεν θα τη δεχόταν, εφόσον η προφητεία του Τηρεσία είναι ισχυρότερη, ότι θα γυρίσει δηλαδή στην Ιθάκη. Αρνείται την Αθανασία γιατί η εστίαση του έπους αυτού είναι η ζωή και η αποδοχή της ζωής. Ούτε ο ηρωικός θάνατος, ούτε καν η Αθανασία. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, νομίζω, και γι' αυτό μεταξύ πολλών άλλων αγαπάμε και την Οδύσσια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Μενέλαος Χριστόπουλος, πρόεδρος του Κέντρου Οδυσσιακών Σπουδών και ομότιμος καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου της Πάτρας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τροχιά υψηλών θερμοκρασιών η χώρα, ο υδράργυρος τοπικά θα φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για την έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από τον Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, υγειονεολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Σε ισχύ οι δασμοί 50% από τον Αμερικανό πρόεδρο στον Καναδά. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. 33 επιβαίνοντες σε Λέμβο περισυνέλεξε δεξαμενόπλιο νότια της Γάβδου. Με αυξημένη συμμετοχή έληξε χθες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο οι αιτήσεις. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθι και Γρίφι. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία. Ο Δαμιανός Ραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο, τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Τσολάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Και τώρα τι λέτε, πάμε πόλεμο? Πάμε σε μία από τις τρομερές σελίδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάμε στη Δουκέρκη. Έχουν γυριστεί σύριαλ, ταινίες, έχουν γραφτεί εγκυκλοπαίδειες ολόκληρες, βιβλιοθήκες μπορούν να γεμίσουν τα βιβλία που έχουν γραφτεί για τη Δουκέρκη. Τι είναι η Δουκέρκη? Όταν κήρυξε τον πόλεμο η Μεγάλη Βρετανία στην Γερμανία, η οποία επιτέθηκε στη Γαλλία, επειδή μετά τη Γαλλία είναι η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, για να προστατεύσει τον εαυτό της και να τιμήσει και τη συμμαχία, έστειλε ένα σημαντικό εκστρατευτικό σώμα στη Γαλλία. Μην το εξηγήσουμε τώρα πώς και το γιατί. Κατέρευσε σε 2 εβδομάδες η Γαλλία. Αυτό σημαίνει ότι εγκλωβίστηκαν και οι Βρετανοί στρατιώτες, ένα σημαντικό αριθμό στρατιωτών, πάνω από 300.000, ο οποίος έπρεπε πρώτον να σωθεί και δεύτερον να απεγκλωβιστεί για να συνεχίσει να πολεμάει για τη χώρα του. Η εκένωση έγινε στην Δουκέρκη και περιγράφηκε ως μια μεγάλη στιγμή της βρετανικής ιστορίας, ένα έπος των βαρκάριδων που πήραν τους στρατιώτες κτλ. Ο James Hayward, κυρίες και κύριοι, είναι ένας συγγραφέας που έχει γράψει το βιβλίο «Μύθι και θρύλοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου». Είναι ο ιστορικός με ειδίκευση στην ιστορία της τέχνης του 19ου αιώνα, αλλά και τη στρατιωτική ιστορία. Και θεωρεί ότι όλη αυτή η δημοσιότητα που ακολούθησε στη Μεγάλη Βρετανία μετά τη Δουκέρκη, το λεγόμενο θαύμα της Δουκέρκης, δεν είναι παρά μια τρομερή πανωνευθρία, μια ξεκάθαρη ήττα, μια απίστευτη αστοχία στρατιωτικών επιλογών. Όπως λέει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει γίνει γενικά αποδεκτή άποψη ότι η εκστρατεία που έγινε από τους συμμάχους στη Φλάνδρα, στο Βέλγιο και στη Γαλλία, ήταν μια πανελευθερία, η οποία είχε χονδροειδή λάθη στρατηγικής και τακτικής. Από την άλλη, λέει, για τους Γάλλους, ο αγαπημένος τους μύθος είναι ότι εκεί οι Βρετανοί τους εγκατέλειψαν και τους πρόδωσαν.

Επίσης, αναφέρει ότι ένας μύθος είναι ότι η Βρετανική εκστρατευτική δύναμη ήταν ένας θαραλέος μικρός στρατός που έχασε τη μάχη επειδή αριθμητικά οι Γερμανοί ήταν περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι το 1940, το Μάιο που έγιναν όλα αυτά, η Wehrmacht, Wehrmacht είναι ο στρατός των Γερμανών, ήταν αριθμητικά μικρότερη από τους συμμάχους. Είχε 2,7 εκατομμύρια στρατιώτες, ενώ απέναντί της ήταν 3,7 εκατομμύρια Γάλλοι, Βέλγοι, Ολλανδοί και Βρετανοί. Ο γαλλικός στρατός είχε περισσότερα τεθωρακισμένα και αεροσκάφη πρώτης γραμμής από ό,τι οι Γερμανοί. Μάλιστα, μόνο το 5% της γερμανικής δύναμης είχε μεραρχίες τεθωρακισμένων, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν απαρχαιωμένα ή εκπαιδευτικά μοντέλα. Όμως, αυτή είναι η σύγκριση ανάμεσα στο γαλλικό στρατό και στο γερμανικό. Όσον αφορά στο εκστρατευτικό σώμα της Βρετανίας, η κατάσταση ήταν μαύρο χάλι. Πρακτικά δεν είχαν κανένα τεθωρακισμένο μέχρι την 21η Μαΐου. Αυτά τα λίγα που είχαν στην πρώτη γραμμή ήταν 24 στον αριθμό, τα οποία διέθεταν ένα απλό πολυβόλο. Αν και ήταν μηχανοκίνητο το εκστρατευτικό σώμα των Βρετανών, τελικά λέει όλα τα οχήματα είχαν επιταχθεί από ιδιωτικές εταιρείες και γι' αυτό ήταν αναξιόπιστα, διότι είναι διαφορετικά να χρησιμοποιείς ένα όχημα στο εργοστάσιο και διαφορετικά είναι στον πόλεμο. Οι περισσότερες μεραρχίες, λέει, που φτάσανε στη Γαλλία από τη Μεγάλη Βρετανία, είχαν συνταχθεί πρόχειρα, διέθεταν ελάχιστους μόνιμους αξιωματικούς, δηλαδή ανθρώπους που ξέρανε από πόλεμο, και η εκπαίδευση ήταν τίποτα, λίγες μερούλες. Δεν είχαν καν ένα αξιόπιστο σύστημα τηλεπικοινωνίας και επικοινωνίας. Οι περισσότεροι αξιωματικοί Βρετανοί δεν είχαν καν ένα περίστροφο. Και προσέξτε, στα ολμοβόλα διέθεταν όχι τα σωστά πυρομαχικά, αλλά καπνογόνα βλήματα. Δηλαδή, όταν πετάγανε όλμους, βγαίνανε καπνογόνα. Οι Γερμανοί το 1918 είχαν βρει την επαναληπτική καραμπίνα. Αλλά οι Βρετανοί την αντιμετώπισαν, λέει, με απαξίωση, λέγοντας ότι αυτά είναι για τους γκάγκστερ και για τους δειλούς. Ένας δημοσιογράφος στέλνει μια ανταπόκριση που γράφει: «Γενικώς επικρατεί η άποψη ότι ένα μεγάλο μέρος του γερμανικού πεζικού αποτελείται από δειλούς και άχρηστους που δεν τολμούν έρθουν αντιμέτωποι με ξυφολόγχες, αλλά και ταυτόχρονα οι άνδρες των γερμανικών ομάδων εφόδου είναι θωρακισμένοι από το λαιμό μέχρι τη μέση και προστατευμένοι κατά αυτόν τον τρόπο και στέκονται ευθυτενείς, οπλισμένοι με πολυβόλα τόμικαν τα οποία στρέφουν πέρα δόθεση κοντινή εμβέλεια αμάνικες». Εν ολίγης έλεγε η ανταπόκριση ότι φοράνε κάτι σαν αλεξίσφαιρο, σαν πανοπλία από το λαιμό μέχρι τα πόδια. Πολεμάνε με πολυβόλα, είναι δελοί, είναι άχρηστοι και δεν είναι σοβαρή περίπτωση για να τους αντιμετωπίσουν οι Βρετανοί. Στο γενικό χάος υπήρξε και μια τρομερή φήμη ότι οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν δηλητηριώδη αέρια. Αυτή η φήμη στους άπειρους στρατιώτες γινόταν πάρα πολύ γρήγορα γεγονός, στο μυαλό τους δηλαδή, με αποτέλεσμα να προκαλείται διαρκώς πανικός και οπισθοχωρήσεις από ανύπαρκτες επιθέσεις από ανύπαρκτα δηλητηριώδη αέρια.

Η κατάσταση ανάμεσα στη Βρετανική εκστρατευτική δύναμη ήταν τέτοια που τους είχαν δώσει εντολή να μην παίρνουν εχμαλό τους εκτός αν θέλανε να κάνουν ανακρίσεις. Υπήρχε εντολή να σκοτώνουν όλα τα αδέσποτα σκυλιά, γιατί τους είχαν δώσει κάποιες πληροφορίες ότι τα σκυλιά τα χρησιμοποιούν για μεταφορά μηνυμάτων. Όμως, λέει ο συγγραφέας, αργότερα βγήκαν βιβλία που τα εγκλήματα πολέμου τα μετέφρασαν σε φιλοτιμία και λένε ότι όλοι ήταν οι κατάσκοποι που εκτελέστηκαν επί τόπου και αντιμετωπίστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Επειδή λοιπόν υπήρχε όλη αυτή η δαιμονοποίηση, διαπιστώνεται ότι εκτελέστηκαν τουλάχιστον 5.000 πολίτες που με συνοπτικές διαδικασίες θεωρήθηκαν κατάσκοποι και γι' αυτό τους φάγανε επί τόπου. Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει και μια φήμη ότι υπάρχει πέμπτη φάλαγγα. Πέμπτη φάλαγγα ξεκίνησε από την εποχή του Ισπανικού εμφυλίου, δηλαδή ότι είναι κρυμμένο στρατός, η οποία δεν υπήρξε ποτέ, αλλά δημιούργησε περισσότερο πανικό και περισσότερες τέτοιες αντιδράσεις σαν αυτές που σας περιγράψαμε νωρίτερα.

Σας λέμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διάφορους μύθους και θρύλους που υπάρχουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναφερόμαστε στην Ντουκέρκη και στην κριτική που κάνανε οι ίδιοι οι Βρετανοί αργότερα, οι ιστορικοί, ψάχνοντας το θέμα, πιστεύοντας ότι πρέπει να αναδεικνύεις τα λάθη που έχουν γίνει προκειμένου να μπορείς να τα διορθώνεις. Το γεγονός ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι ιτήθηκαν παρά την υπεροπλία που είχαν είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Κατά κύριο λόγο οφείλεται στο ότι οι Γερμανοί ήταν μια στρατικοποιημένη κοινωνία πολλά χρόνια πριν από τον πόλεμο, γιατί ετοιμαζόταν γι' αυτόν και όταν μπήκε στον πόλεμο λίγο πολύ όλοι ήταν έτοιμοι στρατιώτες, σε αντίθεση με Γάλλους και Άγγλους οι οποίοι τελευταία στιγμή επιστράτευσαν και δεν προλάβαιναν να εκπαιδεύσουν τον κόσμο τους. Επίσης οι Γερμανοί ό,τι είχε να κάνει με στρατιωτική τεχνολογία έριχναν ό,τι χρήμα διέθεταν και τους καλύτερους επιστήμονες, οπότε βρέθηκαν και εκεί μπροστά. Και το κυριότερο που λένε οι ιστορικοί είναι ότι οι Γάλλοι τους περιμένανε στα οχυρά που είχαν φτιάξει μια καταπληκτική γραμμή για να κάνουν μάχη χαρακομμάτων. Οι Γερμανοί κάνανε τον κύκλο και το περίφημο Κεραυνοβόλο πόλεμο. Δηλαδή, δοκίμασαν μια καινούρια άγνωστη τακτική. Και όταν ένας στρατός δεν ξέρει την τακτική του επιτιθέμενου, δεν ξέρει και πώς θα τον αντιμετωπίσει. Τι κάνανε οι Γερμανοί? Πετάγανε τα αεροπλάνα ταυτόχρονα σχεδόν με τα άρματα, προκαλώντας πανικό και διάσπαση της γραμμής, και αμέσως ακολουθούσε το πεζικό. Το περίφημο Blitzkrieg, ο κεραυνοβόλος πόλεμος. Οι αμυνόμενοι δεν ήξεραν από πού τους έρχεται, αλλά το κυριότερο, όταν σε χτυπάνε και από κάτω και από πάνω με τέτοια δύναμη ισχύως, δεν μπορείς να ξέρεις και πώς είναι αυτή η δύναμη. Έτσι υπήρξαν περιπτώσεις πόλεων στη Γαλλία που παραδόθηκαν σε ένα τάγκ. Ακούγαν ότι πέφτουν οι πόλεις μία μετά την άλλη. Ένα τάγκ με την ορμή που είχε ξέφευγε από το σχηματισμό, έμπαινε σε μία πόλη και οι αμυνόμενοι νόμιζαν ότι απλά ακολουθούν άλλα 30 από πίσω. Γιατί είχαν όλη αυτή την ορμή οι Γερμανοί? Γιατί εντάξει, ο κεραυνοβόλος πόλεμος είναι μία τακτική, αλλά πώς μπορείς να καλύπτεις τεράστιες εκτάσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Οι Γάλλοι, με όσα γνώριζαν και με την εκπαίδευση που είχαν, περιμένανε και είχαν συνυπολογίσει και το χρόνο ξεκούρασης. Ότι ένα στρατιώτης δεν μπορεί να πολεμάει ακατάπαυστα. Πρέπει να κινηθεί, να ξεκουραστεί, να ανασυνταχθεί. Αυτό το υπολογίζανε, ας πούμε, για παράδειγμα, ανά 16 ώρες, ένα 8ωρο. Έλα όμως που ήταν ένας μαστουρωμένος στρατός, ο στρατός των Γερμανών, με το περίφημο Περβιτίν, που ήταν μεθαμφεταμίνη, η οποία υπήρχε και στην προπολεμική κοινωνία, μοιράστηκε αφιδώς στους στρατιώτες, το οποίο τους έκανε να αντέχουν 2 και 3 ημέρες ακατάπαυστα και έτσι ανατράπηκαν όλες οι ισορροπίες, διότι ανατράπηκε κάθε λογική όσον αφορά στη συχνότητα και στην ένταση της σύγκρουσης. Επιστρέφουμε στη Ντουκέρκη. Λογικό ήταν να παρουσιάσουν όλη αυτή την ιστορία όχι όπως ακριβώς συνέβη, με όλα τα τραγικά λάθη που κάνανε και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, αλλά ότι ήταν ένα θαύμα, ότι από εδώ θα αναγεννηθεί ο στρατός που θα τους αντιμετωπίσει, θα τους πολεμήσει, το έπος των Βαρκάριδων που μαζέψανε τους στρατιώτες μας κτλ. Παρατηρούν λοιπόν οι ερευνητές ότι οι στρατιώτες που είχαν έρθει από τη Ντουκέρκη μιλούσαν αυθόρμητα δήθεν στις παμπ για τις εμπειρίες τους και ότι αυτή η επίδραση δεν ήταν καλή. Έλεγαν λοιπόν ότι οι αξιωματικοί εγκατέλειψαν τους άντρες τους όταν το πλοίο τους καταβυθίστηκε από γερμανικά βομβαρδιστικά κάθε της εφόρμησης. Και έλεγαν ότι άλλη περιπέτεια ζήσανε. Δηλαδή, αρκετοί στρατιώτες έλεγαν αυτό που πραγματικά είδαν και βίωσαν και δεν τέριαζε με τα δημοσιεύματα που σε καιρό πολέμου είναι και λογοκριμένα. Γράφει ένας διευθυντής εφημερίδας. Αρκετοί άνθρωποι αναφέρθηκαν σε ιστορίες για αξιωματικούς που το είχαν σκάσει στη Ντουκέρκη. Φαίνεται ότι υπήρξαν όντως πολλές περιπτώσεις αξιωματικών που μπήκαν με το ζόρι μπροστά από τους άντρες τους ή που τους εγκατέλειψαν για να ανεβούν πρώτοι στη βάρκα με κατεύθυνση την πατρίδα. Ένας διευθυντής στατιστικής του Υπουργείου Πολέμου είπε σε ένα δημοσιογράφο: «Οι άνδρες που επέστρεψαν στην Αγγλία ήταν τόσο αποθαρρυμένοι που πετούσαν τα ντουφέκια και τον εξοπλισμό έξω από τα παράθυρα των τρένων, αφού φτάσαν στην Αγγλία. Κάποιοι ειδοποίησαν τις συζύγους τους να έρθουν να τους βρουν και να φέρουν μαζί τους πολιτικά ρούχα. Βγάλαν τις τορές, φόρεσαν τα πολιτικά και γύρισαν στο σπίτι».
Ο Μοντγκόμερι, αυτός ο θρυλικός στρατηγός, τα απομνημονεύματά του έγραψε: «Το γεγονός ότι η Βρετανική εξτρατευτική δύναμη είχε διαφύγει μέσω της Δουνκέρκης θεωρήθηκε από πολλούς ως μια σπουδαία νίκη. Θυμάμαι τη δυσφορία πολλών ομοφρόνων όταν βλέπαμε Βρετανούς στρατιώτες να περιφέρονται στο Λονδίνο και αλλού με ένα χρωματιστό, υφασμάτινο διακριτικό στο μανίκι τους που είχε και ντυμένη την επωνυμία Δουκέρκη. Πίστευαν ότι ήταν ήρωες και το ίδιο πίστευε και η κοινή γνώμη. Δεν είχε γίνει αντιληπτό ότι ο Βρετανικός στρατός είχε υποστεί συντριπτική ήττα και ότι η νησιώτικη πατρίδα μας βρισκόταν πλέον σε θανάσιμο κίνδυνο. Δεν υπήρχε καμία αίσθηση εκτάκτου ανάγκη στην κοινή γνώμη». Και πολλά άλλα, κυρίες και κύριοι, που έχουν να κάνουν καταρχήν με το μύθο ότι οι βαρκάριδες σώσαν τους στρατιώτες. Τελικά ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω από 10%, μετακινήθηκε με τις βάρκες. Το ναυτικό ήταν αυτό το οποίο, έστω και με πάρα πολλά προβλήματα, σήκωσε όλο το βάρος. Η αεροπορία ήταν αυτή η οποία απαντούσε σε Λουτβάφε για να μπορέσει να γίνουν οι μεταφορές των στρατιωτών και τρύνησαν και πάρα πολλούς στρατιώτες οι Βρετανοί αεροπόροι. Παρά το γεγονός ότι καταγράφηκαν, ειδικά στο ναυτικό, άρνηση πληρωμάτων να κάνουν δεύτερα και τρίτα δρομολόγια μετά το χάος που είχαν ζήσει και τον πανικό που θα βίωναν οι άνθρωποι. Το καταπληκτικό, και κλείνουμε με αυτό, είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που βγήκαν αργότερα, αποδείχθηκε ότι η Γαλλία όχι μόνο είχε υπερδιπλάσια αεροπλάνα από τη γερμανική δύναμη, αλλά και πολύ πιο σύγχρονα και πολύ πιο καινούρια. Ωραία, και γιατί, τι έγινε, γιατί κυριάρχησαν οι Γερμανοί? Γιατί η Γάλλη αποδείχθηκε ότι ήταν πάρα πολύ ανοργάνωτη. Υπήρξαν περιπτώσεις που δεν ξέραν καν που είναι τα αεροπλάνα τους, τα είχαν μέσα στα θασμεύσει, δεχτήκαν κάποιες επιθέσεις στο έδαφος και μετά επικράτησε πανικός, δεν μπόρεσαν να αναδιοργανωθούν. Εν ολίγης, δεν ήταν έτοιμοι σε καμία περίπτωση και σε κανένα όπλο, ενώ είχαν και τον εξοπλισμό και το στρατό, δεν είχαν την εκπαίδευση και την προετοιμασία. Περιμέναν ότι θα πάνε στα χαρακόμματα αυτοί από εδώ, η Γερμανία από την άλλη, και θα αλλάζουν επιστολές όπως έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ό,τι συνέβη, τους ευνηδίασε πλήρως. Και ευνηδίασε και μία ηγεσία η οποία σε καμία περίπτωση δεν ήταν έτοιμη για να αντιμετωπίσει τις συνθήκες όπως τις άλλαξαν οι Γερμανοί με τον Κεραυνοβόλο πόλεμο, αλλά και με μια νεολαία που προετοιμαζόταν 6 χρόνια νωρίτερα για αυτές τις καταστάσεις. Αυτός ήταν ο μύθος για τη Δουκέρκη. Γεγονός είναι όμως μετά ότι και ο Τσόρτσιλ και οι στρατιωτικοί ξέρανε την αλήθεια, προετοίμασαν στη συνέχεια τους Βρετανούς και με τη βοήθεια των Αμερικανών βέβαια, ούτως ώστε να είναι η μοναδική δύναμη η οποία έμεινε να αντιστέκεται και να πολεμάει στην Ευρώπη, να κερδίσει τη μάχη των ουρανών κατά την πρόθεση των Γερμανών να επιτεθούν στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά πρώτα έπρεπε να καθαρίσουν τον ουρανό, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Και παρά τους μύθους που κυκλοφόρησε για τη Δουκέρκη, αυτοί που έπρεπε ξέρανε την αλήθεια και το πάθημα τους έγινε μάθημα.

Είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στο Orkins Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Τη μουσική διαλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Αλλά το επόμενο εξυπηρετεί την ιστορία που θέλουμε να σας πούμε. Είναι ένα τραγούδι του συγκροτήματος Manic Street Preachers. Και αν προσέξετε πάρα πολύ καλά τους στίχους, οι οποίοι λένε ότι αν το ανεχθείς αυτό, τότε τα παιδιά σου είναι ο επόμενος στόχος. Στην πραγματικότητα είναι ένα αντιρατσιστικό τραγούδι, ένα κοινωνικό.

Τα μέλη της μπάντας έχουν σπουδάσει πολιτική ιστορία, άριστοι μαθητές, αυτό που λέμε ο καλός ο μαθητής της τάξης, με πολύ αγάπη και πάθος για το διάβασμα. Και γι' αυτό δεν γράφουν τραγούδια, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς που με βάζεις κτλ. Οι στίχοι τους πάντοτε έχουν κοινωνικά, πολιτικά μηνύματα, εκφράζοντας τα αλήθεια μέσα από τη μουσική.

Ξεκινήσαν από το punk τέλη δεκαετία του 80, αλλά προσάρμοσαν τη μουσική του. Προσέξτε τώρα την ιστορία που θέλουμε να σα πούμε. Ένα από τα παιδιά αυτά που σπούδασε πολιτικές επιστήμες είναι ο κιθαρίστας ο Ρίτσι Έντουαρτς. Ανήκει και αυτό στη λέξη των 27, στους καλλιτέχνες δηλαδή που 27 χρονών πέθαναν. Ή μήπως όχι. Διότι εξαφανίστηκε όταν ήταν 27 χρονών, αλλά δεν έχει βρεθεί ποτέ. Είναι ένα άλυτο μυστήριο. Ήταν Φεβρουάριος του 1995, το περιμένανε για να ταξιδέψουν στην Αμερική, να ξεκινήσουν την περιοδία τους. Είχαν κυκλοφορήσει πρόσφατα ένα άλμπουμ, το οποίο τα πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Περιμένουν τον Έντουαρτς, Έντουαρτς πουθενά.

Μέναν όλοι μαζί σε ένα ξενοδοχείο. Είχε φύγει στις 7 το πρωί και πήρε μαζί του το πορτοφόλι του, τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το διαβατήριό του και αντικαταθλιπτικά χάπια. Από το ξενοδοχείο πήγε στο διαμέρισμά του, εκεί άφησε το διαβατήριό του και δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. 15 μέρες μετά και αφού το ψάχνουν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί εκτός από το ότι αγωνεί η οικογένεια και οι φίλοι του, είναι και μια διασημότητα, ειδικά εκείνη την εποχή γινόταν χαμός με τα τραγούδια τους, δύο εβδομάδες μετά βρίσκουν το αυτοκίνητό τους σε μια γέφυρα όπου στο παρελθόν έχουν γίνει αυτοκτονίες και αυτό πιστεύουν ότι πήδηξε από τη γέφυρα. Δεν βρέθηκε όμως ποτέ πτώμα. Και σε διάφορες δηλώσεις που έκανε, είχε πει ότι η αυτοκτονία είναι μια σκέψη που ποτέ δεν μου έχει περάσει από το μυαλό. Είχε πει όμως και κάτι άλλο. Ότι ήθελε να προκαλέσει μια έκρηξη στη μουσική βιομηχανία και μετά να συνεχίσει.

Yes. Υπήρχε πάντοτε ένα επιπλέον μικρόφωνο στο οποίο δεν τραγούδαγε κανείς. Ήτανε το μικρόφωνο του και τον περιμένανε σε περίπτωση που αλλάξει γνώμη. Τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος μέχρι το 2005 το 25% των εσόδων το έβαζαν πάντοτε σε ξεχωριστό λογαριασμό, ούτως ώστε αν επιστρέψει να τα πάρει.

Το 2002 ζητήσαν από την οικογένειά του επισήμως να τον κηρύξει νεκρό, καθώς είχαν περάσει πάρα πολλοί χρόνια. Αυτό έγινε το 2008, το καθυστερήσανε, πιστεύοντας και καταγγέλλοντας η οικογένεια ότι δεν γίνανε σοβαρές προσπάθειες για να λυθεί το μυστήριο. Λοιπόν, το συγκρότημα, που όπως σας είπαμε προέρχεται από πολιτικοποιημένα παιδιά, γι' αυτό χρησιμοποιούσαν πάρα πολλές φορές ατάκες πολιτικών που τους βάζανε μέσα στους στίχους ή παίρνανε φράσεις από στίχους άλλων συγκροτημάτων επειδή τα θαύμαζαν, όπως κάνανε με τους The Who. Η πιο σημαντική τους επιρροή στους Manning Street Preachers ήταν ο Ντοστογεύσκη και η Σίλβια Πάθ. Ναι, αγαπούσαν τη μουσική, θέλανε να είναι πάνω, θέλανε να τραγουδάνε, θέλανε να υπάρχει κοινό, αλλά δεν θέλανε να φλιαρούν. Θέλανε κάτι να λένε και το προσπαθούσαν. Γι' αυτό και κάνανε επιτυχίες που, αν προσέξεις τους στίχους, είναι κάτι σαν μικρά πολιτικά μανιφέστο. Ασκούσανε κριτική στον καπιταλισμό, στον υπερκαταναλωτισμό, στους πολέμους, στο σεξισμό, στο φασισμό, στη θανατική ποινή και στη λεγόμενη πολιτική ορθότητα. Επίσης ήταν οι πρώτοι που σε συνεντεύξεις τόσο ανοιχτά μιλούσαν για την κατάθλιψη, την ανορεξία και τον αυτοτραυματισμό. Τραβούσαν και εύκολα την προσοχή, γιατί όταν κάνανε δηλώσεις μιλούσαν υποτιμητικά για διάφορα πρόσωπα της δημοσιότητας, με αποτέλεσμα ο τύπος απ' τη μια να τους αγαπάει γιατί δίνανε δηλώσεις, απ' την άλλη επειδή τα άκουγε και ο τύπος, αρκετοί ήταν αυτοί που δεν τους θέλανε καθόλου.

Ένας από τους δίσκους τους, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2010, έχει φύγει δηλαδή και δεν έχει βρεθεί ο φίλος τους, ο Edwards. Ο δίσκος The Holy Bible, η Άγια Βίβλος, είναι αρκετά πιο σκοτεινός και είναι μια μεγάλη αναφορά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ένας δίσκος που από την αρχή μέχρι το τέλος είναι εναντίον του πολέμου. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν, κυρίες και κύριοι, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δαμιανούσα Γραβαρά συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία,

0: Οι πιο δύσκολες ημέρες αναμένονται σήμερα και αύριο, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε αρκετές περιοχές έως τα μέσα της νέας εβδομάδας. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά από τη Λαμία έως τη Θήβα, την Ανατολική Πελοπόννησο και κατά τόπους στην Κεντρική Μακεδονία. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να ξεπεράσει και τους 40. Την ίδια ώρα αυξημένος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες συμβάλλουν στην περαιτέρω ξύρανση της καύσιμης ύλης. Σε παρατεταμένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές για την έξαρση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς με έμφαση σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη διασπορά πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας περίπου το 70% των συνολικών κρουσμάτων. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, ενώ οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για αυξημένα μέτρα ατομικής προστασίας. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η έξαρση των κρουσμάτων αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων. Όπως τόνισε, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να επιδεικνύουν οι ηλικιωμένοι. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από τον Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, καθώς οι δύο χώρες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων διαπραγματεύσεων. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 50% σε ορισμένα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας προκαλεί απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η τουρκική προεδρία απάντησε κατηγορώντας την Ισραήλ. Η κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέα απειλή, στο πλαίσιο, όπως υποστηρίζει, μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέον βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ, από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Deb Gulema.

0: Γεια σας. Σήμερα είναι Σάββατο και ο απόψινός μου καλεσμένος έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο και το πολύ αγαπητό. Θα τον καλωσορίσω. Δεν έχω λίρα για να παίξω. Είναι κριτικός. Αλλά θα τον καλωσορίσω με μια μαντινάδα. Λέει, χίλια καλωσορίσατε κύριε Αεράκη, εσείς και εγώ γνωρίζουμε τις λίρες στο μεράκι.
1: Τα είπα καλά? Μπράβο, μπράβο Ντέπη. Ωραία μαντινάδα, εσύ την έβγαλες αυτή?
0: Τα έψαξα λίγο και τα...
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Τα έψαξα λίγο και τα βρήκα. Έχω και φίλους κριτικούς.
1: Ναι, Κρήτη έχεις πάει?
0: Δεν έχω πάει ποτέ. Κύριε Αεράκη, αγαπητέ κύριε Μιχάλη.
1: Σκέτο, Μιχάλη.
0: Τώρα είσαι κριτικός, ναι. Καταλαβαίνω και από αυτά που έχω διαβάσει και από αυτά που βλέπω σαν κορμοστασιά, ότι είναι κάτι περήφανο, έτσι.
1: Περήφανο και όπως έλεγε ο Καζαντζάκης, και μεγάλη ευθύνη.
0: Ωραία, αλλά τι διαφορά έχει το να είσαι από το Ανόγια, ναι. Και να μην είσαι από το Ηράκλειο, ας πούμε, σου λέω εγώ μια πόλη τώρα.
1: Σωστό, κοίτα να δεις. Όσοι μένουμε σε ορεινά μέρη που δεν έχουμε πολλές εικόνες όπως έχει κάτω στην πόλη κάποιος, τότε ενεργοποιείται από ανάγκη αυτό που λέμε φαντασία. Δηλαδή, όταν ήμουν στο δημοτικό στα Νόγια και μας βάζανε στην ιχνογραφία να βάλουμε μπογιές σε διάφορα πράγματα, εκεί που ήταν η θάλασσα, ας πούμε, που δεν είχαμε δει ποτέ θάλασσα, άλλοι έβαζαν πράσινο, άλλοι έβαζαν μπλε, τυχαία, άλλοι κόκκινο. Ναι. Οπότε ενεργοποιείται η φαντασία, σε κάνει πιο έξυπνο, ρε παιδί μου, πιο μαχητικό, πιο δυναμικό. Οι πέτρες εκεί, στα ορεινά μέρη.
0: Οι σπηλιές κιόλας, έτσι.
1: Οι σπηλιές.
0: Έχει και πολλές σπηλιές, δεν είναι
1: βέβαια, εκεί έχει γεννηθεί ο Δίας. Στα έτσι, Νόγια, έτσι να τα λέμε και αυτά.
0: Βέβαια. Και άλλα, όχι μόνο αυτά.
1: Πολλά, πολλά. Είσαι πιο περήφανος για τη ράτσα σου. Κάτω στην πόλη τώρα αρχίζουν τα πράγματα και αλλάζουν.
0: Ναι. Παίζει ρόλο το ότι τα Νόγια είναι ένα χωριό, ήταν στα χρόνια τα δικά σου και πιο μαζεμένο. Ότι έχετε, ρε παιδί μου, μέσα σας πράγματα. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε η Κρητική Επανάσταση, ας πούμε.
1: Αυτά,
0: έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή αυτά τα κουβαλάς και νιώθεις και μια περηφάνεια παραπάνω.
1: Γιατί όταν ζεις σε ένα βουνό πάνω που δεν περιχαρακώνεται από πουθενά ο ορίζοντάς σου, έχεις ένα ορίζοντα μπροστά σου, τότε αυτομάτως εσωτερικά γίνεσαι φίλος της ελευθερίας. Είσαι ανυπόταχτος. Δεν μπορείς να υποταχθείς σε κάποια πράγματα. Άρα από εκεί, αυτή είναι η ρίζα της επαναστατικότητας αυτών των ανθρώπων που κατοικούν πάνω εκεί ψηλά. Μην ξεχνάμε ότι και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ξεκινώντας την Επανάσταση, την ξεκίνησε από το Θέρισο, ένα ορεινό μέρος. Εκεί είναι άντρες πιο
0: τραχείς
1: μέσα στη ψυχή των. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ευαισθησία. Έτσι, πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, ναι. Αλλά αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι η αντεργοσύνη, ο φιλελευθερισμός, όχι έτσι όπως τον εννοούμε πολιτικά σήμερα, όχι, φίλος ελευθερίας, ανυπόταχτος. Το ανυπόταχτος νομίζω ότι είναι η λέξη που μας ταιριάζει.
0: Ναι. Όλα αυτά που λέγονται κυρίως για τα Νόγια ή για την Κρήτη, ότι είναι ένα κράτος σαν κράτη, ότι στα Νόγια δεν είσαι και πολύ φιλικός να πλησιάσεις, γίνονται διάφορα πράγματα. Είναι έτσι,
1: όχι,
0: ή είναι ένας μύθος που τον έχουμε πλάσει εμείς και...
1: Όχι, όχι. Είναι ένας μύθος γενικά, αν μιλάμε για Κρήτη και για πάνω Μυλοπόταμο, επαρχία Μυλοποτάμου που ήταν παλιότερα, που είναι τα Νόγια, τα Ζωνιανά και άλλα χωριά. Υπάρχει αυτή η τραχύτητα που σου είπα πριν. Βέβαια, επειδή ίσχυε και ισχύει το λόγο τιμή, ισχύει αντριγιοσύνη με την έννοια ότι δεν σε πειράζω, μη με πειράζεις, μπορεί να υπήρχανε και υπήρχανε ρίζες παλιές, οι διάφορες βεντέτες
0: που λέμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι η Κρήτη ή τα μέρη ή οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα μέρη χαρακτηρίζονται από το αιμοβόρικο, το άγριο. Απέναντί θα βρεις ανθρώπους όλους τους ανθρώπους που θα σου ανοίξουν το σπίτι από την πρώτη στιγμή.
0: Καλά, είναι γνωστή η φιλοξενία.
1: Έτσι, η φιλοξενία, το να σε ακουμπήσουν, να σε πιάσουν, να πας σε ένα καφενείο άγνωστος, θα πεταχτούν 2-3 και θα πούνε «κέρασέ τονε». Αυτές είναι αρετές. Τώρα, το εάν ανά εποχές προκύπτουν έτσι κάποια πράγματα που λερώνουν την εικόνα μας, αυτό δεν μπορείς να πεις ότι είναι το χαρακτηριστικό μας.
0: Όχι. Συμβαίνει και παντού, θα έλεγα.
1: Ακριβώς,
0: δεν είναι. Δεν είναι. Αυτός ο αψής χαρακτήρας που έχει ένας κριτικός, έτσι, βέρος, και η ανυποταξία που λες, ναι, αυτή, ναι, τη λέξη, πώς συνδυάζεται και πάει από την άλλη μεριά με τη θυμοσοφία? Γιατί εγώ όταν σε βλέπω στις ταινίες, στα σύριαλ, στις εκπομπές να μιλάς, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια σοφία μέσα του, μια ηρεμία.
1: Βγαίνει από τις πάρα πολλές ώρες της μοναξιάς που έχει ο κάθε άνθρωπος. Οπότε έχει ανάγκη να φιλοσοφήσει πράγματα τα οποία δεν έμαθε στο σχολείο, δεν σπούδασε, δεν έχει κάνει τα ταξίδια να δει και άλλα μέρη. Αρχίζει και δίνει μια δική του ερμηνεία στο σύμπαν, στα πάντα. Και εκεί μέσα, από αυτή τη θυμοσοφία που το μεγαλύτερο σχολείο για αυτούς τους ανθρώπους είναι το καφενείο. Το καφενείο τι είναι? Είναι μια μικρή βουλή στο χωριό. Εκεί μέσα συζητιώνται τα πάντα. Λέει ο καθένας τη γνώμη του. Ανταλλάσσουν
0: απόψεις.
1: Και μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση, μέσα σε αυτή τη μικρή βουλή που λέγεται καφενείο, βγαίνουν σπουδαία πράγματα τα οποία δεν περιμένεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αμόρφωτος.
0: Δεν είναι σπουδαγμένος.
1: Σπουδαγμένος να σου λέει αυτά τα οποία σου λέει ή να βγάζει τις μαντινάδες. Ναι. Η κάθε μαντινάδα είναι σε 4 στίχους, σου λέει τη ζωή ολάκερη. Και λες, μα είναι δυνατόν? Θυμάμαι είχε έρθει ο Ρίτσος πριν από πολλά χρόνια στα Νόγια. Κάνανε ένα γλέντι εκεί στην πλατεία προς τιμήν του και άρχισαν οι Ανογενοί και έλεγαν μαντινάδες η μία μετά την άλλη, και γυρνάει ο Ρίτσος και λέει στο τέλος «και μετά λέω εγώ ότι είμαι ποιητής». Αυτή την ποιητικότητα, αυτή την ευαισθησία και όλα αυτά τα πράγματα που είναι αρετές για ένα κριτικό που ζει σε ψηλά μέρη, όπως είναι και τα σφακιά, μην ξεχνάμε και σφακιανή, η ίδια ρίζα, ας πούμε, θυμοσοφική και ήθη, έθιμα και όλα αυτά, τα οποία κρατιώνται μέχρι σήμερα και καλώς κρατιώνται, θα τα βρεις μέσα σε αυτούς τους απλοϊκούς που λέμε ανθρώπους.
0: Πάνω σε αυτό που λες, βρήκα μια μαντινάδα που λέει «τις μαντινάδες τις καλές τις βγάζουν στα όρη βοσκή, όπου επήγανε δύο τάξεις με το ζόρι».
1: Να το, είδες. Είναι αυτό ακριβώς που σου έλεγα. Η ανάγκη οδηγεί τον άνθρωπο να προχωρήσει σε κάτι πολύ πιο βαθύ και άγνωστο για αυτόν και να του δώσει τη δική του ερμηνεία. Εγώ ας πω μια άλλη μαντινάδα που έχει σχέση, ας πούμε, με τον πόνο, που λέει ένας χωριανός μου, «το να πονείς και να το λες, αυτός δεν είναι πόνος. Ο πόνος είναι να πονείς και να το ξέρεις μόνος». Κατάλαβες? Αυτά τώρα είναι πράγματα που λες, μα είναι δυνατόν τώρα να έβγαλε κάποιος αυτή τη μαντινάδα?
0: Είναι μεγάλη σοφία πραγματικά.
1: Σε μια κοπελιά που θα δεις για πρώτη φορά, λιγότερο λέει από μια στιγμή μάτια να κοιταχτούν, έχουν μια τέτοια δύναμη να μην λησμονηθούν. Μαντινάδες, ναι, και ειδικά στα Νόγια θα, όχι να το περηφανευτώ, εκεί έχουμε τους καλύτερους μαντινάδολόγους της Κρήτης.
0: Άλλωστε τα Νόγια φημίζονται και για τους τραγουδιστές που έχουν βγάλει, για τους λιδάριδες.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως είπες μια πολύ ωραία λέξη, τα μεσοδόκαρα της μουσικής.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' άρεσε πολύ αυτή η λέξη, γιατί εκεί επάνω πάτησαν
1: τα δοκάρια, τα παλιά σπίτια.
0: Τα
1: ταβάνια που λέμε ήταν τα μεσοδόκαρα, αυτά που κρατούσαν το σπίτι έπρεπε να ήταν πολύ δυνατά. Τα μεσοδόκαρα λοιπόν της μουσικής, που αυτό είναι ένα φαινόμενο, ρε παιδί μου, στα Νόγια έχουμε βγάλει και βγάζουμε πάρα πολλούς γλετζέδες, λιράριδες, τραγουδιστές Δηλαδή ο Νίκος ο Ξυλούρης, ο Σχορεμένος, ο Βασίλης, ο Σκουλάς, ο Στραβός, κάποιος Πασπαράκης παλιά που επειδή ήταν τυφλό το λέγαμε Στραβό, ο Κουρκουτάκης, Μανουράς το επίθετο.
0: Έχεις και εσύ στο σόι σου.
1: Έχω και εγώ τον Νικηφόρο τον Αεράκη, ένα εκπληκτικό λιράρι και τραγουδιστή. Έχει αυτός ο τόπος, έχει κάτι, έχει μια δύναμη ρε παιδί μου και χαίρομαι που όταν πηγαίνω βλέπω και τα μικρά κοπέλια τα οποία θα κρατάνε κανένα μαντολινάκι, καμιά λίρα, είναι μέσα στα χνάρια.
0: Πώς είναι τα πανηγύρια της Κρήτης, δηλαδή είναι διαφορετικά σε κάθε χωριό, είναι άλλα.
1: Είναι, καταρχήν δεν υπάρχει αυτό που λέμε πρόσκληση, δηλαδή παντρεύομαι και στέλνω προσκλήση. Εκεί είναι καλεσμένο όλο το χωριό, όχι μόνο όλο το χωριό, αλλά και όποιος άλλος ξένος τυχαίνει να είναι εκείνη τη μέρα στο γάμο, είναι γι' αυτός καλεσμένος. Συμμετέχει, τρώει, πίνει, χορεύει, δεν κοιτάζουν την ταυτότητα.
0: Και δεν μου λες και του φακές, έχεις ρίξει.
1: Κοίτα, όχι, μπορώ να πω όχι. Αυτό το έθιμο, γιατί εκεί το είχαμε αναγάγει για να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα αδικαιολόγητα, πάβει να εκλείψει. Ένας ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο είναι ο Βασίλης ο Σκουλάς, όπου κινδύνεψε η ζωή του σε ένα γάμο με τις σφαίρες που ρίξανε, έφαγε μία στο γόνατο, νοσηλεύτηκε και από τότε...
0: Βέβαια μιλάμε για κάποιον πολύ σπουδαίο.
1: Τι λες, από τότε η συμφωνία που κάνει ο Βασίλης ο Σκουλάς είναι ότι έρχομαι στο γάμο σου, αλλά εάν ακουστεί έστω και ένας πυροβολισμός, εγώ έφυγα. Μαζεύω τα όργανα και φεύγω. Έχουν σταματήσει αυτά. Παλιά βέβαια άκουγες μόνο ένα θόρυβο από σφαίρες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Συνέχεια. Το οποίο είναι κάτι που νομίζω ότι δεν μας τιμά ιδιαίτερα. Δηλαδή η κριτική αξία για μένα δεν είναι πάνω σε ένα κουμπούρι ή να κατεβάζεις κούπες. Η αξία και η παλικαριά σε έναν άνθρωπο, για μένα όπως το μεταφράζω, είναι να κάνεις ένα λάθος, ντέπι, να το παραδεχτείς και να πας να ζητήσεις συγγνώμη από αυτόν που έβλεψες. Αυτό είναι αντριά για μένα.
0: Όταν σου λένε τη λέξη Κρήτη, ποια είναι η πρώτη λέξη που έρχεται?
1: Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει όταν ακούω τη λέξη Κρήτη και κυριολεκτό μου σηκώνεται η τρίχα.
0: Και πας συχνά, είσαι από τους ανθρώπους που δεν έχεις αφήσει.
1: Μα εκεί, όχι, η οικογένειά μου είναι στα Χανιά, εγώ με μετανόη, η οικογένειά μου ζει στα Χανιά. Με την Κρήτη ποτέ δεν αποκόπηκε ο ομφάλιος λόρος και εδώ στην Αθήνα που ήρθα 16-17 χρονών. Πάντα έκανα παρέα με κρητικούς, χωριανούς μου, σε κρητικά γλέντια, σε κέντρα. Ποτέ δεν αποκόπηκε ο ομφάλιος λόρος. Όποτε κατεβαίνω κάτω, συμμετέχω σε γιορτές, σε πανηγύρια. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω όμως με λόγια που με ρωτάς τι είναι Κρήτη, τι να σου πω, η ζωή μου. Άμα σου λέω ότι μου σηκώνεται η τρίχα, εκεί τα λέει όλα.
0: Η ζωή σου. Λοιπόν, αυτό το βουνό, έχεις δίκιο, λέγεται ιδέων άντρων.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει τόση σημασία, γεννήθηκαν μέσα και οι άνθρωποι, γιατί το λέμε.
1: Η μυθολογία λέει ότι εκεί μέσα γεννήθηκε ο Δίας.
0: Ο Δίας.
1: Και απ' έξω ήταν οι κουρίτες που κάνανε το θόρυβο για να μην ακουστεί από τον πατέρα.
0: Και δεν
1: λες
0: αληθεύει αυτό, τα νόγια κάηκαν τρεις φορές.
1: Τρεις φορές από τους Τούρκους και το 44 από τους Γερμανούς. Ναι, όταν λέμε καήκανε όλα τα σπίτια εκ θεμελίων, πήραν τα γυναικόπαιδα, τα κατεβάσανε κάτω σε πιο παιδινά μέρη. Και τα νόγια άρχισαν να ξανακτίζονται μετά το πόλεμο σπίτι-σπίτι, όπου το εκπληκτικό που σήμερα το ονομάζουμε αλληλεγγύη είναι ότι σήμερα βοηθούσα εγώ να φτιαχτεί το δικό σου το σπίτι και αύριο ερχόσουν εσύ σε μένα. Δηλαδή οικογένειες να χτίσουμε το σπίτι πρώτα του Κώστα, αύριο του Μανώλη, και έτσι χτιστήκανε τα νόγια από τη συνδρομή και τη βοήθεια όλων των χωριανών. Δεν έχτιζε ο καθένας το δικό του, δεν μπορούσε.
0: Πριν μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και μπούμε πια στα προσωπικά, στον άνθρωπο Μιχάλη, στην πορεία, στο πώς έγινε ηθοποιός, στα διάφορα αυτά τα άλλα πράγματα πέρα από την Κρήτη, Ήθελα να σε ρωτήσω, έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους όταν μιλάς, έχεις έτσι μια γοητεία στην ομιλία. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τον συνεπέρνεις τον άλλο άνθρωπο. Δηλαδή, αληθεύει ότι πήγες στη σχολή του Πέλου του Κατσέλη, του μπίλαγες και σε πήρε.
1: Ακού τώρα
0: και
1: τι
0: σε
1: μου
0: πήρε και δεν πέρασες εξετάσεις.
1: Λοιπόν, εγώ έχω ένα καλό, ξέρω εγώ, ίσως επειδή μου αρέσαν τα παραμύθια. Και άκουγα από τον συγχωρεμένο τον παππού μου, που ήταν παπάς στα Νόγια, ο παπά Μιχάλης. Τα λέω παραμυθατζίδικα. Αληθινές ιστορίες είναι, αλλά τα λέω εν είδη παραμυθιού. Όταν ήταν να δώσω εξετάσεις στη δραμαϊκή σχολή, που ήθελα να πάω μόνο στον Πέλο Κατσέλη, επειδή κάποιοι φίλοι μου μου είχαν πει ότι αυτή είναι μια πολύ καλή σχολή και τα λοιπά, τράκαρα, και πήγα στο νοσοκομείο. Χάνω τις εξετάσεις. Πω ρε γαμώτα, τι κάνω τώρα? Και με ενθαρρύνει ένας φίλος μου και μου λέει, ρε εσύ, πήγαινε, μου λέει, και πες του ότι έπαθες αυτό το πράγμα και θα σ' ακούσει. Συγγνώμη, εγώ άργησα να πάω. Πήγα μετά από ένα μήνα που ήδη είχαν αρχίσει τα μαθήματα. Μπήκα έτσι δειλά-δειλά, λέω, γεια σας. Ήμουν 25 χρονών, δεν πήγα 18. Μου λέει, γεια σου, με κοίταζε αυτός. Λέω, κύριε Κατσέλη, το και το. Μου λέει, έλα στο γραφείο μέσα. Πάω στο γραφείο, καθόμαστε. Πρώτου ερώτηση, ήταν ερώτηση σοκ για μένα. Μου λέει, έχεις, να το πω κομψά, έχεις φιλενάδα, κορίτσι? Άμα, λέω και εγώ, που πέσαμε ρε παιδιά. Άκου ερώτηση. Λέω, ναι, λέω, έχω ένα κορίτσι. Εν πάση περιπτώσει, πιάσα μια κουβέντα η οποία ντέπει κράτησε πάνω από ώρα. Πολιτικά, κοινωνικά, προσωπικά. Στο τέλος, λέω, μάλλον το γλύκανα για να μου επιτρέψει να πάω να δώσω εξετάσεις. Λέω, μπορώ να έρθω να δώσω εξετάσεις αύριο? Και μου λέει, πέρασες. Λέω, τι? Πέρασες, μου λέει. Αυτό που κάναμε τόση ώρα, τι ήταν? Εξετάσεις. Και είσαι και πολύ καλός, μου λέει. Και με συμπάτησε. Και έτσι μπήκα στην δραμαϊκή σχολή, και πρέπει να είμαι και ο μοναδικός που έχει μπει σε δραμαϊκή σχολή χωρίς να δώσω εξετάσεις.
0: Είδες, ψάχνοντας την βρίσκω.
1: Ναι, άκου να δεις τώρα τι μου θύμισες.
0: Πώς ήρθε το μεράκι της ηθοποιίας? Δηλαδή ήρθε εκεί στα Νόγια, ας πούμε?
1: Όχι, καμία σχέση. Εγώ χαρακτηριστικά λέω ότι μέσα από τη φτώχεια που πέρασε η οικογένειά μου και εγώ, και μέσα από τα διάφορα πράγματα, δεν ονειρευόμουν. Το όνειρό μου έφτανε μέχρι την επόμενη μέρα. Τι θα κάνω? Να με ρωτήσω όταν μεγαλώσει? Δεν είναι ασύλληπτα πράγματα. Και έτσι πήγαινα και σε νυχτερινό γυμνάσιο εδώ στην Αθήνα για να βοηθώ την οικογένειά μου. 4 αδέλφια, εγώ ο μεγαλύτερος, και δούλευα. Πήγαινα σε νυχτερινό γυμνάσιο την εποχή της Χούντας. Μόλις έπεσε η Χούντα, πολιτικοποιημένος εγώ και κομματικοποιημένος, 17 χρονών, 18, είπαμε να επαναδραστηριοποιήσουμε ένα σύλλογο που υπήρχε, ο ΣΕΜΕ.
0: Συνομήλικε μας.
1: Σύλλογος Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. Και ανακατεύτηκα εκεί πέρα. Είπαμε λοιπόν να φτιάξουμε δύο τμήματα ψυχαγωγίας για τους νυχτερινούς μαθητές του Λεκανοπεδίου. Ένα μουσικό τμήμα και ένα θεατρικό. Εγώ τραγουδούσα και μάλιστα πήγαινα την εποχή εκείνη σε ταβέρνες με ένα συγκροτηματάκι που είχαμε φτιάξει. Φορούσαμε τραγιάσκα όλοι, λέγαμε τα τραγούδια, ρεμπέτικα και τέτοια, βγάζαμε τραγιάσκα κανονικά.
0: Και υπέπαιρνε στο παταλυράκι, ναι.
1: Λοιπόν, και εγώ άρα ήμουνα στο μουσικό. Έρχεται ένας σκηνοθέτης που φωνάξαμε, που μετέπειτα έγινε ο αδελφός μου στα πάντα, που δυστυχώς έφυγε πριν 2 χρόνια. Ο
0: Ποιος
1: Γιάννης
0: είναι?
1: Ο Καραϊσαρίδης, αν τον έχεις ακουστά, σπουδαίος εγκέφαλος. Και με βλέπει, εγώ είχα γένια, μαλλιά, ξέρω εγώ. Μου λέει, εσύ. Λέω, τι εγώ? Εσύ θα κάνεις τον παπά. Ποιο παπά, ρε φίλε? Μου λέει, από το ένα παιδί μετράει τα άστρα. Αυτό το έργο θα είναι.
0: Του Λουντέμι.
1: Για να έχω τον παπά. Λέω, εγώ είμαι άσχετος από αυτά.
0: Ναι, αυτό πώς συμβιβάζεται ο παπάς στην Κρήτη με την, έτσι λίγο αυτή την ανυποταξία, ας πούμε, δένει? Ή η πίστη είναι άλλο πράγμα
1: είναι
0: και
1: άλλο,
0: το καθενός.
1: Άλλο πράγμα. Δηλαδή μπορεί να είσαι ο πιο βάρβαρος άνθρωπος και να έχεις μια βαθιά πίστη. Τώρα πώς συνδυάζονται αυτά. Εξαρτάται από τον εγκέφαλο του καθενός.
0: Πιστεύεις εσύ, Μιχάλη,
1: πολύ. Πιστεύω, λέω χαρακτηριστικά ότι εγώ δεν έχω σχέση με Αγίους, τους αγαπώ, τους σέβομαι κτλ.
0: Δεν έχεις μεσολαβητές.
1: Όχι. Έχω μια απευθείας επαφή με το Θεό. Πολλές φορές που μου έχει τύχει να βρεθώ σε δύσκολες στιγμές, το έχω δει ως εικόνα. Θα κοιτάξω έτσι ψηλά και βλέπω τη μορφή του Θεού και μου λέει, τι θέλεις πάλι. Έχω ένα πρόβλημα, Θεέ μου, ξέρω εγώ, βοήθησε, πες το να τα ακούσω. Το πρόβλημά μου είναι αυτό. Υπάρχει μια συνομιλία και στο τέλος μου κλείνει το μάτι με κατανόηση και μου λέει, άντε προχώρα, εδώ είμαι εγώ. Αυτή είναι η σχέση μου.
0: Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που μπορούν να έχουν συνομιλία με το Θεό?
1: Κάθε άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος αρχή.
0: Άλλο να λες στην Παναγιά ή στο Θεό, κυρίως στην Παναγιά.
1: Ναι.
0: Άλλο να λες.
1: Η πίστη είναι...
0: Τι ακούς είναι το θέμα.
1: Ντέπι, η πίστη για μένα είναι όπως η μαντινάδα που σου είπα πριν. Ότι το να πονείς και να το λες αυτός δεν είναι πόνος. Ο πόνος είναι να αγαπάς και να το ξέρεις μόνος. Να πονάς και να το ξέρεις μόνος. Η πίστη είναι μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου που θέλει να επικοινωνήσει με κάτι πιο πάνω από αυτόν για να ζητήσει τη βοήθεια. Δηλαδή τον Θεό τον επικαλούμαστε, τον ζητάμε μονάχα όταν θέλουμε βοήθεια. Δεν είναι όταν είμαστε στα όπα-όπα, έλα Χριστέ μου να γλεντήσεις κι εσύ.
0: Όχι.
1: Είναι προσωπικές, βαθιές, μοναχικές στιγμές που ο καθένας έχει την ανάγκη της αναφοράς. Να αναφερθεί σε κάποιον, να του ζητήσει τη βοήθεια. Άλλοι το λένε Θεό, άλλοι το λένε ανωτέρα δύναμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει αναφερόμαστε κάπου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλίμα υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται η χώρα. Ο υδράργυρος αναμένεται τοπικά να φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για την έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από τον Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου από την Άγκυρα. Σκληρή επίθεση του Ισραήλ στον Ερντογάν με προειδοποίηση για τις τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Απάντηση της Άγκυρας που κατηγορεί τον Νετανιάχου για μικροπολιτικούς ελιγμούς. Σε ισχύ δασμοί 50% από τον Αμερικανό πρόεδρο στον Καναδά. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός. Με αυξημένη συμμετοχή έληξε χθες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο οι αιτήσεις. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, έρχεσαι στην Αθήνα. Ναι. Έχεις έρθει, έχεις κάνει διάφορες δουλειές από ό,τι γνωρίζω. Υπάρχει και εκείνη η ωραία ιστορία με το Φέδωνα, το Γεωργίτσι και όλα αυτά τα οποία. Εντάξει, εγώ νόμισα ότι ακούγοντας την ιστορία με το Γεωργίτσι, ότι θα μιλούσες για την Μπέτη Αρβανίτη, αλλά δεν ήταν αυτός ο γάμος.
1: Όχι.
0: Ήταν κάτι άλλο.
1: Όταν πρωτοπατρεύτηκε.
0: Ήταν και πιο νωρίς.
1: Μια Γαλλίδα, γιατί εμένα ο κουμπάρος μου ήταν ο Νίκος ο Κούνδωρος. Αυτός ναι. με πάντρεψε. Και εκεί που του έλεγα, ρε Νίκο, εσύ που δεν έχεις σχέση με εκκλησίες, με πράγματα, με θεία. Πώς δέχτηκες να μπεις σε εκκλησία να με πατρέψεις. Ναι. Έλα ντε μου λέει, την πάτησα. Λέω, έχεις παντρέψει ποτέ κανένα άλλο ζευγάρι? Μου λέει, ποτέ. Α, μάλλον έχω παντρέψει, μου λέει ένα, με πολιτικό γάμο στη Γαλλία τότε που ήταν επιχούντας. Λέω, ποιον? Μου λέει, το Φέδωνα το Γεωργίτσι. Ω, κάτσε, του λέω τώρα να σου πω μια ιστορία με το Φέδωνα. Και του είπα πως γνώρισα το Φέδωνα, 12 χρονών παιδάκι, που δούλευα σε ένα ξενοδοχείο στο Ηράκλειο, στο Αστόρια, που κάνανε μια ταινία, που γνώρισε τη γυναίκα του, που μεσολάβησα εγώ προσφέροντάς της ένα λουλούδι από τα χέρια του Γεωργίτσι και λέγοντάς μου, ο Γεωργίτσι, όταν μεγαλώσεις...
0: Έκανες το συνοικιάζει, έτσι.
1: Ναι. Όταν μεγαλώσεις, μου λέει, αν θέλεις να καταλάβεις αν μια γυναίκα ενδιαφέρεται για σένα, κάντες δώρο ένα λουλούδι. Και από τη συμπεριφορά της το λουλούδι θα καταλάβεις αν ενδιαφέρεται για σένα. Mm. Εγώ είδα λοιπόν αυτή την πανέμορφη θεά γυναίκα του αργότερα, που δεν άφησε το λουλούδι ποτέ από το χέρι της. Δηλαδή έτρωγε με το ένα χέρι αλλά κρατούσε το λουλούδι. Την επομένη έτρωγανε παρέα.
0: Άρα κατάλαβες
1: ότι... ήταν η γυναίκα του που τους πάντρεψε ο Κούνδουρος με πολιτικό γάμο στη Γαλλία. Mm.
0: Τελειώνεις λοιπόν την σχολή, πότε περίπου?
1: 83, σωστά.
0: Και ξεκινάς αμέσως να γίνεις, να κάνεις δουλειές σε σύριαλ. Εγώ θυμάμαι το Κυρία Ντορεμή τώρα.
1: Ναι. Στάθηκα τυχερός, Ντέπη, το 83 γινόταν μια σειρά, τότε δεν υπήρχαν ιδιωτικά κανάλια.
0: Όχι, βέβαια, μόνο η ΕΡΤ.
1: Ναι. Η κυρία Ντορεμή. Εγώ διάβασα.
0: Με την Ανουσάκη.
1: Ακριβώς. Είχα διαβάσει το βιβλίο και πήγα αποφασισμένος. Δηλαδή με μια ευγενική θρασίτητα πήγα στο Κουτελιδάκι που ήταν.
0: Στον Νίκο.
1: Ναι. Τον Νίκο. Και μπήκα μέσα στο γραφείο παραγωγής. Έτσι, και του είπα, γεια σου, του λέω, κάνεις εδώ πέρα, μαζεύεις τοπιούς, τα έλεγα εγώ μετά. Μου λέει, κάτσε ρε παιδί μου, από πού είσαι? Του λέω, από τα Νόγια, κριτικός. Α, Νόγια, ναι. Λέω, ηθοποιός είμαι και ήρθα να παίξω μόνο ένα ρόλο, αν σε ενδιαφέρει. Αν δεν σε ενδιαφέρει, μου λέει, ποιο? Του λέω, του Ηρακλή. Α, μου λέει, αυτό το ρόλο τον έχουμε δώσει ήδη. Λέω, δεν πειράζει, την υγεία σου να έχεις. Ήταν και η Ανουσάγη εκεί, κοίταζε κρυφογελούς. Την υγεία σας να έχετε, γεια σας. Κάτσε ρε παιδί μου, δώσ' μας ένα τηλέφωνο. Σε έδωσα το τηλέφωνο του σπιτιού και την άλλη μέρα με πήρανε και μου είπανε, έλα, θα παίξει αυτό το ρόλο. Το 83 λοιπόν, σε μια σειρά που ήταν μέγα γεγονός, πολύ μεγάλη επιτυχία, απίστευτα πράγματα γινόταν, πρωταγωνιστικός ρόλος εγώ, η αναγνωσιμότητα στο πικ που λέμε, αυτό χαροποίησε τον πατέρα μου πάρα πολύ, γιατί όταν πήγαινα δραματική σχολή 3 χρόνια δεν μιλούσαμε.
0: Δεν το άρεσε.
1: Ω, Παναγία μου. Και την καλημέρα ήταν με μουγκριές που λέμε στα Νόγια. Όταν όμως παίχτηκε η κυρία Ντορεμή, σπάει το εμπάργκο της σιωπής και μου λέει, έλα αύριο στο νοσοκομείο, δούλευα μαύρο στο Σέλνα, στο Μευτήριο νοσοκόμος. Θέλω να σε γνωρίσουν κάτι γιατροί. Λέω, α, εδώ είμαι καλός, ε. Τέλος πάντων, για να μην το στεναχωρέσω, πήγα.
0: Ναι.
1: Και είδαμε πόσο περηφάνεια έστρεβε τα μουστάκια που ήταν μουστάκια, ωραίο. Και έλεγε τώρα σε γιατρούς δεξιά-αριστερά.
0: Ο γιος μου. Και μετά πώς κυλάει η ζωή σου?
1: Έκανα με τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη κάτι σειρές πάλι εδώ. Η Κάθοδος, έτσι λεγόταν.
0: Στην Κάθοδο, βέβαια.
1: Στην Κάθοδο, ναι. Και άλλη μία
0: με το Ρόχα, δεν ήταν η Κάθοδος?
1: Ναι. Τα Λαυρεωτικά.
0: Τα Λαυρεωτικά, βέβαια.
1: Σπουδαία σειρά.
0: Το θυμάμαι, είχαμε πάει και στο Λαύριο εκεί και είχαμε δει.
1: Και το κάνει ο διάολος τώρα και παίζω πάλι εδώ στην ΕΡΤ. τη δεύτερη εξέγερση στη Σέριφο.
0: Ναι, που ναι ήταν τον ήλιο, πήγατε,
1: από ήλιο σε ήλιο.
0: Από ήλιο σε ήλιο.
1: Ναι, ναι. Είμαι ο μόνος ηθοποιός που έχω κάνει και τις δύο επαναστάσεις
0: ναι, των
1: μεταλλορύχων. Έγινα πολλά, μετά πήγα στο Εθνικό Θέατρο αρκετά χρόνια, στο Θεσσαλικό, στο Ελεύθερο Θέατρο. Κατέβηκα στη
0: Στο
1: Κρήτη.
0: Ελεύθερο Θέατρο πότε?
1: Στο Ελεύθερο Θέατρο ήμουνα με τον Κώστα Αρζόγλου.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει ένα σχήμα τότε, αν θυμάσαι,
0: που λεγόταν
1: Αϊκίνητο.
0: Αυτό δεν κράτησε πολύ όμως. Εκείνη.
1: Όχι, γιατί όπου και αν πήγαινε έμπαινε στη μέση η πολεοδομία, νομίζω,
0: ναι, ναι.
1: Θέματα
0: ασφαλείας. Ναι, ήταν αφιλόδοξο σχέδιο του Κώστα.
1: Τεράστιο.
0: Ναι, ναι.
1: Τεράστιο. Μετά πήγα στο Εθνικό Θέατρο το 85-86, mm-hmm. κάπου εκεί. Έμεινα μέχρι το 88, παραιτήθηκα, σηκώθηκα και έφυγα, το ανυπότακτο που λέμε.
0: Ναι.
1: Ξαναπήγα αμέσως μετά.
0: Δεν σήκωνες και πολλά μεγάλα.
1: Όχι, όχι, όχι. Έφυγα, κατέβηκα
0: δεν
1: κάτω
0: είχες.
1: Στην Κρήτη. Έκανα τον καλλιτεχνικό διευθυντή εκεί 17 χρόνια.
0: Εγώ σε θυμάμαι πολύ έντονα στο νησί, στα σύνορα της Αγάπης.
1: Σύνορα Αγάπης, Μανουσάκη.
0: Καλά, στο σασμό δεν το συζητάμε, έτσι. Ναι. Όπου βλέπεις και πάλι ότι στο σασμό πάλι έχεις το ρόλο του παπά, δηλαδή.
1: Παπά, ναι.
0: Σε κυνηγάει ο παπάς. Έτσι,
1: κυνηγάει. Αρχικά ήταν να κάνω ένα άλλο ρόλο και αρνήθηκα. Είπα όχι, δεν τον παίζω. Ευχαριστώ πολύ. Είπα στον Κωστόπουλο. Μα μου λέει θα αλλάξει μετά. Λέω δεν θέλω να παίξω. Και αργότερα γίναν διάφορα πράγματα και μου προτάχει ο ρόλος του παπά. Λέω αυτό το ρόλο ήθελα να κάνω, αλλά από σεμνότητα δεν είπα από την αρχή ότι θέλω αυτό το ρόλο. Και έτσι έκανα το παπά Μιχάλη. Αρχικά λεγόταν Γρηγόρης. Και όταν τους είπα ότι θέλω να αλλάξει το όνομα και να γίνει Μιχάλης, νόμιζαν ότι επειδή με λένε Μιχάλη,
0: για
1: να, ναι, λέω πάει το μυαλό σε εκεί. Ο παππούς μου ήταν παπάς, στα Νόγια. Ο σασμός αυτό που κάνουμε τώρα γινόταν στα μέρη τα δικά μου, οπότε έχω εικόνες, το λέγανε Μιχάλη και θέλω να τιμήσω τον παππού μου.
0: Μιχάλη, είναι εύκολο πράγμα ο σασμός στην Κρήτη?
1: Είναι μικροχειρουργική. Χρειάζεται κινήσεις, όχι βιαστικές. Δεν πρέπει να παίρνεις το μέρος της μιας οικογένειας ή της άλλης. Πρέπει να είσαι λαϊκός δικαστής με σοφία, με πολύ λεπτούς χειρισμούς, και αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Δεν είναι δηλαδή ότι ξεκινάμε τώρα σε ένα μήνα τελειώσαμε. Αυτό μπορεί να κρατήσει και χρόνια. Και εξαρτάται λοιπόν από τον ή τους χειριστές εάν ο σασμός έχει ευτυχή κατάληξη.
0: Έχεις βοηθήσει, έχεις κάποια εμπειρία?
1: Όχι, προσωπικά όχι, αλλά τυχαίνει, χωρίς να είμαι άνθρωπος που έχει μεσολαβήσει, να λέω την γνώμη μου με πολύ κομψό τρόπο και στη μία οικογένεια και στην άλλη.
0: Παίζει ρόλο όμως.
1: Δεν οδηγεί πουθενά, και ότι σασμός τι είναι? Εγώ λέω ότι ο σασμός είναι μία πορεία αυτογνωσίας. Μαθαίνεις περισσότερο τον εαυτό σου, κάνεις μία υπέρβαση για χάρη ποιου? Όχι του εαυτού σου, αλλά αυτών που έρχονται από πίσω σου. Τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Δεν μου φταίει σε μένα τίποτα ο εγγονός μου, επειδή εγώ έκανα μια βλακεία να την πληρώσει ο εγγονός.
0: Άρα πρέπει ο σασμός να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από την βεντέτα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ο σασμός είναι ιερό πράγμα, και όταν γίνει σασμός είναι ένας άγραφος νόμος που τηρείται 100%. Και ο σασμός για να γίνει μπορεί να παντρευτεί, παραδείγματος χάρη, ο γιος του φωνιά,
0: την
1: κόρη του σκοτωμένου.
0: Και έτσι λύνει το...
1: Ή να βαπτίσουν παιδιά. Όταν υπάρχουν αυτού του είδους τα μυστήρια, δεν σπάει.
0: Δεν ξελύνονται.
1: Δεν σπάει.
0: Και στο Πόρτο Λεόνε, που τέλειωσε προχτές, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Ήταν το αγαπημένο μου, ξέρεις. Την ευρίασα από το βάλανε 11.30 ώρα.
1: Ωραία
0: και
1: σειρά. Κοίτα, μπήκε την ώρα εκείνη, μωρέ, γιατί και
0: ξέρω
1: η φρασιολογία και όλα αυτά και τα παφαπούφα τα τσιγάρα.
0: Και τα εμπορικά τμήματα και όλα παίζουν ρόλο.
1: Όμως έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Έκανε μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό το ότι η Λένα φεύγει με τον γιο και το παιδάκι, το, είναι ένα είδος σασμού, αν
1: ναι,
0: το πω.
1: Σασμός.
0: Έτσι δεν είναι, αν το σκεφτείς.
1: Καθαρός σασμός είναι.
0: Αν πήγαινε μελλοντικά αυτή η σειρά.
1: Αν πήγαινε δεύτερο χρόνο, θα βλέπαμε ένα σασμό κανονικό. Έτσι γίνονται οι σασμοί. Και θα βλέπαμε βέβαια και την κατάληξη αυτού του κόσμου της τρούμπας, που η τρούμπα έκλεισε το 1967. Η εγγραφή είχε μία προοπτική δεύτερης προβολής, δεύτερης
0: δεύτερου
1: χρονιάς.
0: Κύκλου.
1: Ναι, δεν έγινε, δεν ξέρω τι κακά κουμάντα κάμανε και από τη μια μεριά και από την
0: και το
1: άλλη.
0: Μόνο τώρα. Δεν είναι και το μόνο, εδώ που τα λέμε. Θα κάνετε κάποια περιοδία το καλοκαίρι, από ό,τι άκουσα, αυτό το έργο με το, για τον
1: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Δεν ήταν αρχάγγελος.
0: Ήταν ξάδερφός σου ή ξάδερφος πατέρας σου.
1: Σημάνας μου. Ξαδέρφια με τη μάνα μου. Εγώ τα πρώτα ακούσματα που έχω μικρός στα Νόγια, τα πρώτα μουσικά ακούσματα ήταν από το Ξυλούρη και από το Βασίλη το Σκουλά.
0: Τα καλύτερα έχεις, μου φαίνεται, έτσι.
1: Βέβαια. Τους οποίους τους αγαπούσα και τους αγαπώ όσο δεν πάει άλλο. Και
0: έφυγε νωρίς ο Δόλιος.
1: Περίμενε, έφυγε νωρίς. Και δυστυχώς, ποιος το περίμενε τώρα, ότι μετά από τόσα χρόνια η ζωή του θα γινόταν θεατρικό έργο και κινηματογραφική ταινία θα γίνει και ότι εγώ, ξέρω εγώ, θα έκανα το πατέρα του.
0: Ναι. Είναι... Είδες πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά και τα κάνει.
1: Περίεργα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Ήδη από τα Αθηναϊκά θέατρα, σκηνοθεσία.
0: Και θα πάτε σε όλη την Ελλάδα,
1: σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθέτησε ο Νικορέσης ο Χανιωτάκης. Θα πάει σε όλη την Ελλάδα, 40 τόσες παραστάσεις.
0: Πώς θα νιώσεις όταν πας στα Νόγια να παίξεις?
1: Μη μου το θυμίζεις. Μη μου το θυμίζεις. Είναι.
0: Γιατί έχεις έτσι
1: κάτι που.
0: Γιατί φτερουγίζεις?
1: Δεν ξέρω αν μπορέσω να παίξω.
0: Τι σε κάνει, σαν έναν άντρα που είναι ερωτευμένος, ας πούμε, και τι παθαίνεις?
1: Ναι, ξεχυλίζουν τώρα να παίξω στο χωριό μου και να κάνω και τον πιο εμβληματικό ήρωα του χωριού που μεγαλούργησε, τον Νίκο Ξυλούρη, που τον έζησα, τον πατέρα του, τον έζησα. Όλη αυτή η παρέα που έκανε, τους έζησα. Να πάω τώρα ξαφνικά στα Νόγια για να... Κάμω τον πατέρα του, δεν το σκέφτομαι πάντως, με προβληματίζει.
0: Σε προβληματίζει, πρέπει να σε προβληματίσει χαρούμενα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα χρέος που θα πας να εκτελέσεις.
1: Είναι, θα κάνουμε 9 παραστάσεις στην Κρήτη, μια που μιλάμε για Κρήτη, πάμε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ανόγια, Φραγκοκάστελο, Ιεράπετρα και Αρχάνες. Και μετά η υπόλοιπη περιοδία σε ολόκληρη την Ελλάδα και Σεπτέμβρη Κύπρο. Θα γίνει όμως και ταινία η ζωή του Ξυλούρη.
0: Τον είχα δει, ξέρεις, στο Μεγάλο μας έργο. Ήμουν 20 χρονών κάπου εκεί.
1: Θυμάσαι τις εικόνες?
0: Πώς δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν τις νιώτες μας από τα μεγαλύτερα αντιστασιακά πράγματα που είχαμε ζήσει.
1: Αυτά και επίκειται ένα... Τώρα θα αρχίσουμε και γυρίσματα για μια.
0: Ναι, θέλω σειρά. Να μου μιλήσεις για τα δύο μαύρα που κάμισα.
1: Δύο μαύρα που κάμισα είναι ένα βιβλίο του Μένιου του Σακελαρόπουλου, του γνωστού
0: αθλητικογράφου.
1: Ναι. Για το Μέγκα αρχίζουμε τα γυρίσματα τώρα στις 22 του μήνα από Κρήτη. Αναφέρεται
0: πάλι
1: στην Κρήτη. Ναι, αναφέρεται
0: πάλι στην Κρήτη. Ξεκινάει η Κρήτη.
1: Δύο μαύρα που κάμισα.
0: Τα μαύρα που κάμισα τι συμβολίζουν στην Κρήτη?
1: Το μόνιμο
0: πένθος.
1: Το μόνιμο πένθος.
0: Και το,
1: είχε...
0: και το ότι δεν ξέρεις.
1: Και τα γένια, ναι. Δηλαδή μετά το πόλεμο δεν υπήρχε σπιτικό που να μην πενθεί έναν
0: κάποιος.
1: Άνθρωπο που έχασε.
0: Ναι.
1: Από αυτό έχει μείνει. Είναι το χαρακτηριστικό του κριτικού. Ο τίτλος λοιπόν είναι «Δύο μαύρα που κάμισα». Παίζουν πολύ και σπουδαίοι συνάδελφοι σε παραγωγή.
0: Είναι ο Βασίλης ο Μπισμπίκης.
1: Ο Βασίλης ο Μπισμπίκης, ο Μυριακός, η Μαρίνα Υψάλτη, η Ελένη Γερασιμίδου, ο Βερλέκης, ο Εμιλιανός Σταματάκης που υποδίεται τώρα το ξυλούρι στην παράσταση. Πού είναι κόσμος και δουλειάς. Και χίλια συγγνώμη από τους υπόλοιπους συνάδελφους.
0: Θυμάσαι. Και τι πραγματεύεται η σειρά.
1: Είναι δύο άτομα που έχουν μεγαλώσει παρέα, είναι σαν αδέλφια. Αδέλφια επί της ουσίας, έχουν αλλάξει και τα αίματά τους κατά το έργο του αδελφοφάδες του Καζαντζάκη.
0: Ναι, το που κάνουν αυτό.
1: Ακριβώς, μέχρι που μπαίνει μία γυναίκα ανάμεσά τους. Και από εκεί αρχίζει και ξετυλίσσεται όλη η ιστορία. Δεν έχει σχέση ούτε με σασμούς, ούτε με βεντέτες βέβαια. Ναι. Είναι ένα βαρύ, ερωτικό δράμα του 25.
0: Ναι, ναι. 26. Θέλω να πω, δεν είναι ιστορία πολέμου ή κάτι.
1: Όχι. Σημερινό. Είναι ένα ερωτικό δράμα που ξετυλίσσεται στην Κρήτη.
0: Ναι. Τι σε φοβίζει προχωρώντας στη ζωή σου.
1: Πράγμα. Κυριολεκτό.
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Τι να είσαι καλά.
1: Θα στο πω με μια μαντινάδα.
0: Θα μου πεις με μαντινάδα, θα κλείσουμε λοιπόν, με μια μαντινάδα.
1: Δεν σε φοβάμαι, θάνατε. Κι όποτε θέλεις, κόπια. Μα το ποτήρι της ζωής ξεχυλισμένο τόπια. Ίσως έχω επηρεαστεί, ρε παιδί μου, από το Καζαντζάκη. Όταν ζούσα στο Ηράκλειο, κάθε βράδυ, 12 χρονών κοπέλι ήμουν, με κάτι συμμαθητές μου, παίρνουμε κάτι ρετσίνες, κάτι σουβλάκια και ανεβαίνουμε τα τείχη και πηγαίναμε στον τάφο του Καζαντζάκη με ένα καστοφωνάκι και βάζαμε κριτικά και χορεύαμε και μη είχε πιάσει, δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Αυτός είμαι.
0: Είσαι μεγάλη ψυχή.
1: Δεν με φοβίζει. Θέλω το καλό όλου του κόσμου, θέλω να περνά καλά ο κόσμος. Να μην δυστυχά, να υπάρχει η αλληλεγγύη όπου μπορούμε να συντράμουμε στον πόνο του άλλου.
0: Ασχολήθηκες ποτέ με τα πολιτικά?
1: Ασχολούμαι.
0: Έτσι λίγο δηλαδή.
1: Τώρα τον τελευταίο χρόνο, ναι. Γιατί βαρέθηκα ντέπι μου τις διαπιστώσεις. Διαπιστώνω αυτό λάθος. Και όλοι μας αυτό λάθος. Ωραία, και τι κάνεις? Είπα πέρυσι. Τι κάνεις ρε? Και έτσι, και για να δείξω στον κόσμο που με αγαπάω ότι εγώ δεν πάω να κάνω πολιτική καριέρα σε αυτή την ηλικία, είμαι μόνο να βοηθήσω από μέσα, όπως μπορώ. Είμαι γραμματέας του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, είμαι στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, ήμουν υποψήφιος ευρωβουλευτής και με τίμησε ο κόσμος χωρίς να κάνω απολύτως τίποτα, με 40.000 σταυρούς ολόκληρη την Ελλάδα. Προσπαθώ με ένα μυαλό ανοιχτό και όχι, δεν είμαι παιδί πολιτικού κομματικού σωλήνα, δεν είμαι τέτοιος. Βλέπω τη ζωή και την πολιτική έτσι όπως την αισθάνομαι μέσα από τη ματιά της αλληλεγγύης και βρίσκομαι εκεί πέρα και βοηθώ όπως μπορώ. Όχι για να γίνω ούτε βουλευτής, ούτε υπουργός, αυτά τα έχω γραμμένα προπολού. Εμένα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Να κοιτάζω τον άνθρωπο στα μάτια, χωρίς να τον ερωτώ αν είναι δεξιός, αριστερός, κεντρός, εάν έχει ερωτευτεί στη ζωή του ή δεν έχει ερωτευτεί στη ζωή του. Γι' αυτό και το λόγο έπαινα 17 χρόνια στις φυλακές μέσα και έκανα παρέα με φυλακισμένους, γιατί με ενδιέφερε ο άνθρωπος, όχι το αν σκότωσε ένα, δύο, τρεις. Και διατηρώ ακόμα σχέσεις και επαφές. Πήγαινα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας κάτω στα Χανιά, σε φυλακισμένους διατηρώ σχέσεις. Πήγα εδώ σε ένα σύλλογο καρκινοπαθών γυναικών, χτύπησα την πόρτα πριν 3 χρόνια, λέω γεια σας. Με ξέρετε, άμα λέει ο παπά Μιχάλης, τι θέλετε εδώ.
0: Ήρθε ο παπάς.
1: Τι βοήθεια θέλετε.
0: Μεγάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου που μιλήσαμε.
1: Εγώ χάρηκα που σε γνώρισα από κοντά. Σε παρακολουθώ δημοσιογραφικά πολλά χρόνια. Μου αρέσει η ματιά σου και η κοφτερή σου αντίληψη που έχεις για κάποια πράγματα και που είσαι και εσύ στη δουλειά σου πάνω ανυποχώρητη.
0: Και λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ πολύ. Καλά.

0: τώρα είναι δύο.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Και να που έπρεπε να φτάσουμε στα τέλη Αυγούστου για να μπει η χώρα στην τροχιά καύσωνα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 με 41 βαθμούς. Ουσιαστικά μιλάμε για τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, τώρα που φεύγει το καλοκαίρι, που θα έχει μεγάλη διάρκεια καθώς θα μας ταλαιπωρήσει μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας. Καύσωνα με μεγάλο κύμα εξόδου, με κινητικότητα μεγάλη από το πρωί σε λιμάνια, σταθμούς, κτέλ, εθνικές οδούς και αεροδρόμια. Και όσο για την πολιτική ατζέντα, εκεί και αν δεν περιμένουμε άλλους καύσωνες, βεβαίως με σφοδρές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις από Δευτέρα όμως αυτά. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 22 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Talk News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα, ο υδράργυρος αναμένεται τοπικά να φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για την έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, δεύτερη μετά την Ιταλία, Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από το Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, είπε στο Air News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου από την Άγκυρα. Σκληρή επίθεση του Ισραήλ στον Ερντογάν με προειδοποίηση για τις τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Απάντηση της Άγκυρας που κατηγορεί τον Νετανιάχου για μικροπολιτικούς ελιγμούς. Σε ισχύει δασμοί 50% από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Καναδά. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Με αυξημένη συμμετοχή έληξε χθες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο αιτήσεις. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ αυξημένη, κυρίες και κύριοι, από νωρίς το πρωί κίνηση στα λιμάνια, καθώς πολλοί είναι αυτοί που εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και τα αλλαστικά κέντρα με κάθε μέσο για ανοιξιωτικούς προορισμούς, προκειμένου να γλιτώσουν και από τον καύσωνα, βεβαίως, που ήδη κανιστεί την παρουσία του και ο οποίος θα μας ταλαιπωρήσει για αρκετές ημέρες ακόμα. Θα έχουμε σε συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ και για την έξοδο, αλλά και για τις υψηλές θερμοκρασίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική ατζέντα, με την πολιτική επικαιρότητα. Σε ένα τετράμινο κρίσιμων οικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων εισέρχεται η Ελλάδα από το Σεπτέμβριο, με αφετηρία της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη και στο επίκεντρο τις πρόωρες αποπληρωμές δημόσιου χρέους, τις αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας και το σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η 90η ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναμένεται να παρουσιάσει το πρώτο Σαββατοκύριακο τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα, καθώς και έναν ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Στην κυβέρνηση εντείνονται οι διεργασίες για την οριστικοποίηση των ανακοινώσεων, οι οποίες, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αναμένεται να εστιάζουν στη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συνταξιούχων, καθώς και σε παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Στο δρόμο για την τελευταία ΔΕΘ, λοιπόν, πριν τις εκλογές, η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα πως οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι κοστολογημένες και θα έχουν ως βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Περισσότερα ακούμε από την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ερνιούς, Γεωργία Σκιτζή.
1: Στην τελική ευθεία, θα λέγαμε, έχει μπει ακριβώς αυτή η προετοιμασία της κυβέρνησης για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τις συσκέψεις τόσο του κυβερνητικού όσο και του οικονομικού επιτελείου να πυκνώνουν. Ο Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του θα κινηθεί, όπως είπε, σε ένα πλαίσιο, σε ένα πυρήνα που θα είναι εντός σε κάθε περίπτωση του δημοσιονομικού πλαισίου. Κυβερνητικά στελέχη, θα σου έλεγα, τονίζουν ότι μπορεί αυτή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να είναι προεκλογική, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν θα είναι παροχολογική. Αυτό τι σημαίνει, αδαμαντία? Και αυτό είναι που τονίζεται από το κυβερνητικό επιτελείο. κοστολογημένες θα είναι σε κάθε περίπτωση οι εξαγγελίες μία προς μία. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Mm-hmm. Στόχος, αυτό που έχει επαναλάβει πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης, η επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στους πολίτες. Παράλληλα, αναμένεται, μου έλεγε λίγο νωρίτερα ενός του συνεργάτης, να παρουσιάσει τους κεντρικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία και παράλληλα το σχέδιο όπως το έχει ονομάσει Ελλάδα 2030. Mm-hmm. Αυτό που τονίζουν είναι ότι η περίμετρος των εξαγγελιών θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Μάλιστα, η χαρακτηριστική φράση είναι να μην μείνει κανείς έξω. Συγκεκριμένα θα αφορούν σε συνταξιούχους, σε μισθωτούς, σε αγρότες, ενώ έμφαση μεγάλη θα δοθεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Εδώ ξέρετε, τονίζεται ότι έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Και θα το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις εξαγγελίες και στόχος θα είναι να μπορούν να αυξήσουν περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις επενδύσεις τους, αλλά παράλληλα να έχουν και ελάφρυνση από τα φορολογικά βάρη. Αναμένονται φοροελαφρύνσεις ευρύτερα, οι οποίες θα έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ενώ ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα, θα έχουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα συνεδριάσει με τον Πρωθυπουργό, ακριβώς το Υπουργικό Συμβούλιο, να περιγράφει το πλαίσιο με το οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση στην ενόψη της ΔΕΘ. Ενώ παράλληλα στην ατζέντα του, να σου πω, αναμένεται να βρεθούν ακόμη και εκκρεμότητες των Υπουργείων σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στη συνέχεια ξεκινούν οι περιοδίες. Πρώτα στις 27 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη, εκεί τι θα γίνει η καθιερωμένη συνάντησή του με παραγωγικούς αλλά και επιστημονικούς φορείς, ενώ παράλληλα θα βρεθεί στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, μία μέρα μετά περιοδία στη Δυτική Μακεδονία.
0: Στο δρόμο για την τελευταία ΔΕΘ, λοιπόν, πριν τις εκλογές, η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα πως οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι κοστολογημένες και έχουν ως βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Μεταξύ των προτεραιοτήτων παραμένει και το στεγαστικό, το οποίο αποτέλεσε βασικό άξονα των κυβερνητικών εξαγγελιών και στις προηγούμενες διοργανώσεις της ΔΕΘ. Κεντρική επιδίωξη, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι ο συνδυασμός κοινωνικής στήριξης και δημοσιονομικής σταθερότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση συνδέει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με την πορεία της ανάπτυξης, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη διαμόρφωση πρωτογενών πλεονασμάτων. Για μόνιμα μέτρα στήριξη, έκανε λόγο στη τηλεόραση του Ερκιούς ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
2: Είναι μόνιμα μέτρα. Δεύτερον, είναι ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα μέτρα. Και τρίτον, είναι μέτρα τα οποία είναι μια κοινωνική βεντάλια, παύλα, ασπίδα προστασίας προς πολλές κατηγορίες εισοδημάτων, χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε νέους φόρους.
0: Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, τόνισε στο Όπεν ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
3: Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα πάντα μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει για να στηρίξουμε τους συνταξιούχους, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Στο πακέτο, λοιπόν, λένε από το Μαξίμ ότι περιλαμβάνονται μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Ωστόσο, την ίδια ώρα κλιμακώνει την πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να βλέπει εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα και να εστιάζει την κριτική της στο κόστος ζωής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, την πολιτική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ, και στην αντιπολίτευση πάντως ετοιμάζονται για την Θεσσαλονίκη. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προείπες, ανεβάζουν ρυθμούς κυβέρνηση και αντιπολίτευση πριν την ΔΕΘ, που η ρίστον παρόντο Γρηγόρη είναι η τελευταία πριν τις εθνικές εκλογές και αυτό έχει τη σημασία του. Yeah. Και εκ των πραγμάτων αποκτά χαρακτήρα πολιτικής πρόβας με οικονομικές εξαγγελίες, προγράμματα και πολιτικές παρουσίες. Απέναντι λοιπόν στην κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει από το βήμα της ΔΕΘ να δώσει τη μάχη της πολιτικής αυτονομίας και να αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική δύναμη. Παράλληλα, από τη Χαρίδα Τρικούπη θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα, δίνοντας έμφαση στην οικονομία για να αντιπαρατεθούν απέναντι στην κυβέρνηση. Μάλιστα, χθες ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, ότι μοιράζει καθρεφτάκια όταν λαϊλάτισε τους ελεύθερους επαγγελματίες με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση.
0: Έχει ανέβει το θερμόμετρο το τελευταίο διάστημα για το συγκεκριμένο θέμα που μόλις ανέφερες. Μάλιστα, η αναπληρώτη εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογεννάκη, mm-hmm. καταλόγησε στην κυβέρνηση την αναξιοπιστία. Για να την ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως.
4: Βεβαίως.
5: Οι πολίτες την ψήφισαν, τους εμπιστεύτηκαν και τελικά τους εξαπάτησαν, βάζοντας αυτόν τον άδικο φόρο. Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θα καταργήσει το οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο είναι ένας άδικος φόρος.
0: Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, λέει κύριε Μαρκογιαννάκη, θα καταργήσει τον οριζόντιο αυτό και άδικο φόρο που το χαρακτήρισε.
4: Ναι, στο ίδιο μήκος κύματος για το τεκμαρτόφόρο και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπου εξαπολύει πειρά στην κυβέρνηση για την τεκμαρτή φορολόγηση, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Νίκο Καραθανασόπουλο, να κάνει λόγο Γρηγόρη για ψεύτικο αφήγημα, τονίζοντας σε παράλληλα πως η κυβέρνηση έχει μειώσει τους φόρους που εξυπηρετούν μόνο το κεφάλαιο. Κάπου στο ίδιο μήκος κύματος επίσης και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πριν περάσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε το σημείο αυτό ότι είπε ο Παύλος Αλέπης, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και εξήγησε γιατί το κόμμα του απορρίπτει τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα.
4: Βεβαίως.
6: Αυτή η συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα για εμάς αποδείπτεται και πρέπει να αποδειχθεί και από το λαό. Πόσο κοστολογείται άραγε η ζωή ενός ευγάτη που χάνει τη ζωή του γιατί δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας?
0: Η κριτική λοιπόν, Ευγενή, ακούμε, επικεντρώνεται στο κόστος ζωής, κύριος.
4: Ακριβώς στην οικονομία. Στο ίδιο θέμα στέκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ρωτά τη Νέα Δημοκρατία εάν στη Θεσσαλονίκη θα φέρει μία μέρα όμως πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού κοστολογημένο πρόγραμμα υπογεγραμμένο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου να μην υπάρχουν λόγια του αέρα.
0: Να ακούσουμε τώρα λοιπόν τον Χρήστο Γιαννούλη, τι είπε εδώ στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, τα πειρά που εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης.
7: Ακρίβεια, ενεργειακή έκρηξη, ολιγοπόλια, τεράστια κέρδη σε επιχειρήσεις και από την άλλη αποσπασματικά μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα.
0: Από τα άλλα κόμματα έχουμε με αντίστοιχη κριτική.
4: Από τα άλλα κόμματα, ναι, έχουμε έτσι πιο σκοπτικά σχολιάζει η Ελληνική Λύση τις προγραμματικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει. Τέλος, από το κόμμα Νίκη κάνουν λόγο για ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικά ζητήματος. Βεβαίως, Γρηγόρη, όπως είπαμε και πριν από λίγο, η κόντρα αναμένεται να οξυνθεί, καθώς το τελικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αναμένεται στο τέλος Αυγούστου και όπως καταλαβαίνεις θα πηγαίνουμε λέξη-λέξη και αντιπαράθεση-αντιπαράθεση.
0: Ακριβώς, έχουμε επεισόδια ακόμα σε αυτό το σύλλογο να δούμε. Ευγενή Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και την αιχμηρή κριτική από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Λιλιανό Φωτόπουλο.
8: Το οποίο χρειάζεται η ελληνική οικονομία είναι ένα σοκ. Και αυτό το σοκ θα προέλθει μόνο από την αλλαγή του παραγωγικού και φορολογικού μοντέλου.
9: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς κλιμακώνεται η ένταση Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν ώψη της ανακοίνωσης των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων και Ισραήλ-Τουρκίας μετά το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης κατά Νετανιάχου από την Άγκυρα. Έχουμε μάλιστα σκληρή επίθεση και του Ισραήλ στον Ταγί Περτογάν με προειδοποίηση για τις τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Κατερίνα Ιωνίδου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάλιστα τον κατηγορεί τον Τούρκο Πρόεδρο για μικροπολιτικούς ελιγμούς, Κατερίνα.
10: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αντάλλαξαν σκληρά μηνύματα εν ώψη της προγραμματισμένης για τη Δευτέρα ανακοίνωση των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων εις βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που ενδέχεται να επηρεάσουν, Γρηγόρη, και τους εμπορικούς της εταίρους περιλαμβανομένης της Κίνας. Εν μέσω λοιπόν προειδοποιήσεων για την αποκάλυψη των σκληρότερων κυρώσεων στην ιστορία εις βάρος του Ιράν τη Δευτέρα συγκεκριμένα στις 2 η ώρα, τοπική ώρα 9 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Να σημειώσουμε ότι κάλεσε την Κίνα να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάη εκτίμησε σήμερα ότι ο σχεδιαζόμενος οικονομικός πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, όπως έγραψε στο X, οι τράπεζες, οι εταιρείες ή τα αεροδρόμια που εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία μιας χώρας δεν πρέπει να εξαναγκάζονται από άλλα κράτη να αποκηρύξουν το νόμιμο εμπόριο με τρίτο κράτος. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών εκτίμησε ότι τέτοιες δευτερεύουσες κυρώσεις παραβιάζουν τον χάρτη των ΗΠΑ. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, που έχει προειδοποιήσει για οικονομικές επιπτώσεις βάρος των χωρών που προσφέρουν οποιοδήποτε είδους γραμμή ζωής στο Ιράν, δήλωσε χθες ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί τι συμβαίνει στη σύγκρουση. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των χερσαίων ζωνών. Επομένως, θα ήθελαν πολλοί να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι έτοιμοι να καταλήξουν τη σωστή συμφωνία, κατά τη γνώμη μου, είπε στους δημοσιογράφους. Χθες ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Γρηγόρη, ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχή, δεσμεύτηκε ότι το Ιράν θα απαντήσει στις απειλές του εχθρού στρατιωτικά με συντριπτικές, τιμωρητικές και καταστροφικές απαντήσεις. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες Παρασκευή ότι είναι καιρός να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο η Τεχεράνη βρίσκεται σε θέση ισχύως απέναντι στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, Ισνό Πεζεσκιάν δήλωσε ότι θα ήταν καλύτερο να τερματίσουμε τώρα που είμαστε ισχυροί και έχουμε αξιοπρέπεια. Άλλωστε, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας και τονίζει ότι η Αμερική, παρά όλους τους κανονισμούς, επιτέθηκε στα σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές και είναι μισητή στον κόσμο. Τώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής της χώρας, ο Γαλιμπάφ, παραδέχτηκε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικονομία του Ιράν σε ομιλία του ενώπιον Ιρανών και Ιρακινών επιχειρηματιών την Πέμπτη.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, Κατερίνα, είχαμε και νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, με διαφορά μόλις 5 λεπτών μεταξύ τους, όπως αναφέρουν λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, πολλαπλά σημεία βρέθηκαν στο στόχαστρο, ενώ πρώην διπλωμάτες από τη Γαλλία και τη Βρετανία καλούν τις δύο χώρες να φροντίσουν να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο στο Ισραήλ και τις παλαιστινικές περιοχές.
10: Πραγματικά, να ξεκινήσουμε με τους διπλωμάτες. Είναι 102 Γάλλοι και Βρετανοί πρώην πρεσβευτές. Σε άρθρο τους που δημοσιεύθηκε σήμερα στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, αναφέρουν ότι η Γαλλία και η Βρετανία, δύο χώρες μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα πρέπει να ενεργήσουν από κοινού προκειμένου να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο στο Ισραήλ και στις παλαιστινιακές περιοχές. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι δύο χώρες, Γρηγόρη, είναι αυτές που αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης το 2025. Οπότε, λέει, πρέπει αυτές να φροντίσουν η αναγνώριση να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα μέτρα. Αυτό εκτιμούν κάποιοι από τους οποίους έχουν υπηρετήσει στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ. Μάλιστα, κατηγορούν την κυβέρνηση του Ισραήλ ότι υπονομεύει την προοπτική δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους και καταγγέλουν βέβαια την ανθρωπιστική κατάσταση λωρίδα της Γάζας και τη βία και τις καταστροφές που προκαλούν ακραίοι Ισραηλινοί έπικοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
0: Ωστόσο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα φώτα όλα είναι στραμμένα στην επίθεση που εξαπολύει τώρα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ταγί Περτογάν μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης. Είναι ένας αντισημίτης δικτάκτορας, κατέχει τη μισή Κύπρο, λέει ο Ισραηλινός ηγέτης. Από την άλλη, η Τουρκία απαντά ότι οι επιθέσεις Νετανιάχου εξυπηρετούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
10: Ακριβώς, πολύ σωστά. Σφοδρή λοιπόν ήταν η επίθεση κατά του Προέδρου της Τουρκίας που εξαπέλυσε ο Νετανιάχου λίγες μόλις ώρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος από τις τουρκικές αρχές. Η αξιοθρήνητη προσπάθεια του Ερντογάν εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ, της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, δεν θα οδηγήσει πουθενά, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζεται πως η ένταση ανάμεσα αυτές τις χώρες, Γρηγόρη, έχει αυξηθεί τις τελευταίες μέρες μετά την Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Συρία και τις ανησυχίες του Ισραήλ για πιθανή ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή. Ο Ερντογάν επιδιώκει τώρα να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Παράλληλα, επανέλαβε προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ κατά του Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας τον αντισημίτη δικτάτορα και κατηγορώντας τον ότι έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων αλλά και πολιτικών που αντιτίθεται. Η τουρκική προεδρία κατήγγειλε τον Νετανιάχου για χρήση μικροπολιτικών τακτικών με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος μέσω της στοχοποίησης της Τουρκίας. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέα απειλή αποτελεί μέλος ενός πολιτικού ελιγμού με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Η προσπάθεια της κυβέρνησης Νετανιάχου να την παρουσιάσει τη χώρα ως μια νέα απειλή αποτελεί αυτό που είπες πολύ σωστά, μέρος αυτού του μικροπολιτικού ελιγμού. Ανέφερε χαρακτηριστικά και η διεύθυνση επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας στο X.
0: Ότι είναι σε εξέλιξη μια σφοδρή και με τοπική αντιπαράθεση. Και
10: με τοπική, όπως το είπες, Γρηγόρη.
0: Να δούμε που θα οδηγήσει όλο αυτό. Ο Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, μίλησε νωρίτερα εδώ στο Air News 15,8 και ρωτήθηκε από τον Αλφόσο Βιτάλη για την ένταση σχέση Τουρκία-Ισραήλ, τονίζοντας ότι υπάρχει ένα σαφές πεδίο αντιπαράθεσης λόγω σύγκρουσης συμφέροντων. Για να τον ακούσουμε.
11: Εδώ έχουμε έναν γείτονα ο οποίος έχει σαφείς αναθεωρητικές τάσεις. Ενοχλείται σφόδρα από τη συνεργασία που έχουν αναπτύξει με άλλες χώρες όπως είναι το Ισραήλ. Η κλιμάκωση βέβαια επιδεινώνεται ραγδαία, διότι πολύ απλά, ξέρετε, με αυτό το μαξιμαλισμό που διέπει την Άγκυρα επί κ. Έρντογαν, δεν τη φτάνει η Βόρεια Αφρική, δεν τη φτάνει το Σαχέλ, το κέρας Αφρικής. Τώρα πρέπει να μπει και στη Συρία. Ήταν σαφές το μήνυμα ότι δεν θα δεχτεί το Ισραήλ ποτέ να αντικαταστήσει η Τουρκία το Ιράν στα σύνορά του. Διότι ως τώρα ξέραμε ότι το Ιράν μέσω του καθεστώτος Άσαντ έφτανε στο Λίβανο. Και ξαφνικά είχε και τη Συρία απέναντι το Ισραήλ και το Λίβανο. Και από πίσω ήταν το Ιράν. Δεν θα δεχτεί λοιπόν τώρα να αντικαταστήσει η Τουρκία, η οποία έχει ούτως ή άλλως μαξιμαλιστικές απόψεις και λέει ότι θα μπούμε στην Ιερουσαλήμ, θα την ξανακάνουμε δική μας. Είναι δυνατόν να δεχτεί το Ισραήλ κάτι τέτοιο? Όχι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα σαφές πεδίο αντιπαράθεσης λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.
0: Καταιγιστικές λοιπόν οι εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή. Να δούμε τώρα στο Αιγαίο και στα ελληνοτουρκικά, όπου η Άγκυρα ανεβάζει την ένταση και τορπιλίζει τα ήρεμα νερά. Ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης του πεδίου, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χώρο, ταξικό πλαίσιο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και βεβαίως αντιδρά άμεσα και μάλιστα σε συνέντευξη που θα δημοσιευθεί αύριο στο Κυριακάτικο Βήμα. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, διαμηνύει ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσβολή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε μέσο. Μάλιστα, εξηγεί ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα και τόνισε ότι η χώρα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Τώρα, και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναμενόμενη ήταν η αντίδραση και η εξέλιξη από τη στάση από την Τουρκία να ανακηρύξει τα θαλάσσια πάρκα, καθώς και όλες τις κινήσεις τις οποίες προχωρά βήμα-βήμα το τελευταίο διάστημα, ενώ αναμένεται και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανότατα το φθινόπωρο στις αρχές φθινοπόρου. Ένα νομοσχέδιο που, όπως επισημαίνουν αναλυτές, είναι ουσιαστικά και προσπαθεί η Άγκυρα να απαντήσει στο νόμο Μανιάτη. Πάγια τακτική της Άγκυρας, αναφέρουν πηγές, είναι να αξιοποιεί τις ελληνικές θέσεις προκειμένου να προβάλλει τις διεκδικήσεις της και να εμφανίσει τα όποια βήματα κάνει ως αντίδραση στην ελληνική πολιτική. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική της πολιτική στην περιοχή μας, όπως αναφέρει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, και αν αυτό ενοχλεί κάποιους στο εξωτερικό και στο εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν. Η Ελλάδα της παθητικής διπλωματίας πέρασε ανεπιστρεπτή. Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι προφανώς η ειρηνική επίλυση των διαφορών, όμως είμαστε, όπως αναφέρεται, έτοιμοι για κάθε σενάριο. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η Αθήνα να ενημερώσει για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας τους διεθνείς οργανισμούς, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως χώρες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή.
0: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας, μίλησε πριν από λίγο στο Ρήνιο 15,8 και ρωτήθηκε από την Ντόνα Δρούτσα αν εκτιμά ότι περνάμε σε μια περίοδο ένταση με την Τουρκία μετά από μια περίοδο σχετική ηρεμία στις διμερείς σχέσεις. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
13: Έτσι φαίνεται ότι η Τουρκία αποφάσισε με αυτό το παράνομο τρόπο, διότι όπως ήταν και το τουρκολιβικό μνημόνιο, ένα τελείως παράνομο, μια παράνομη συμφωνία, έτσι να αποφασίσει να δημιουργήσει αυτά τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα γιατί, διότι δεν είναι μόνο στην τουρκική εθνική, αν θέλετε, κυριαρχία, επεκτείνονται και στα διεθνή. Δεν μπορείς να κάνεις ένα χάρτη στα διεθνή. Τα δικά μας θαλάσσια πάρκα είναι στα εθνικά χωρικά ύδατα. Ο εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός που έχουμε και τον οποίο ο οποίος έχει μάλιστα και την υπογραφή και τη βούλα αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα δυνητικά απότατα όρια που προβλέπει για μας το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία λοιπόν δεν δρά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, άρα δεν παράγουν αυτά τα οποία κάνει ένομο αποτέλεσμα.
0: Στο «δεν παράγουν λοιπόν αυτά που παράγει ένα αποτέλεσμα», είπε ο κύριος Γκίκας, τον ακούσαμε. Στο Έρκνιους Ρέντιο 105,8 μίλησε και ο Δημήτρης Κερίδης, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στον Αλφόσο Βιτάλ και τόνισε ότι η Τουρκία ήταν και παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή.
14: Έχει ενδιαφέρον το ερώτημα με την έννοια ότι είναι το ακριβώς ίδιο ερώτημα που αναρωτιούνται οι Τούρκοι και θέτουν στους εαυτούς τους, γιατί η Ελλάδα τα καταφέρνει τόσο καλύτερα από εμάς. Και είναι ένα διαρκές ερώτημα αυτό στις τουρκικές εφημερίδες, στην τουρκική πολιτική, αντανάκλαση του δικού μας. Εμείς νομίζουμε ότι αυτοί θα κάνουν όλα καλά, εκείνοι νομίζουν ότι εμείς θα κάνουμε όλα καλά και η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και θα σας έλεγα τούτο, η Τουρκία είναι πρόβλημα, ήταν πρόβλημα εδώ και πολλές δεκαετίες και θα παραμείνει πρόβλημα, γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και γρήγορση. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα πολεμικό δόγμα. Είναι ένα δόγμα, όπως πολύ σωστά το είπατε, αναθεωρητικό. Και είναι ένα δόγμα απέναντι στο οποίο θα πρέπει πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα πάντα να απαντάμε. Γι' αυτό παίρνουμε τα μπελαρά, με τα F-35, γι' αυτό όλα τα υπόλοιπα, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται.
0: Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα λοιπόν και ένα πολύ πολεμικό δόγμα παραμένει η γαλάζια πατρίδα. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Κερίδης εδώ στο Start News 105,8. Στο σταθμό μας όμως, στη συνέντευξη που έδωσε ο Ιάννης Παπαφλωράτος, ο νομικός διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών, αναφέρθηκε και αυτός για το ζήτημα αυτό και τόνισε μεταξύ άλλων τα ήρεμα νερά ήταν μια τακτική κίνηση που είχε ημερομηνία λήξης. Και όπως είπε, έφτασε αυτή η ημερομηνία, διότι πολύ απλά η Άγκυρα κρίνει ότι δεν τη συμφέρει συγκεκριμένη τακτική.
15: Είναι συγκεκριμένες οι κινήσεις. Φεύγουμε πλέον από τους χάρτες, φεύγουμε από τη ρητορική, φεύγουμε από τις έρευνες και πάμε σε μια προσπάθεια εσωτερικού διοικητικού δικαιού, όπως λέμε οι νομικοί, προκειμένου να εργαλειοποιήσει ένα καθαρά περιβαλλοντολογικό θέμα. Και βεβαίως, απότερος στόχος, το ξέρουμε αυτό εδώ και καιρό, είναι να ενθυλακώσει ελληνικές νήσους εντός δικών της θαλάσσιων πάρκων, δημιουργώντας πλέον ένα πλέγμα μέσα στο οποίο η ελευθερία οποιασδήποτε δραστηριότητας, είτε μιλάμε για ηλία, είτε για θαλάσσια επιστημονική έρευνα, είτε οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε πλέον να υπάρχεται σε αποφάσεις και διατάγματα της Άγκυρας. Αυτή είναι η στόχευση και θα δούμε πώς θα μορφοποιηθεί πλέον επί του πεδίου.
16: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας. Σημαντική είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν μια τελευταία καλοκαιρινή απόδραση λίγο πριν το τέλος του Αυγούστου. Η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, με περισσότερους από 80.000 ταξιδιώτες να έχουν αναχωρήσει συνολικά από τα λιμάνια της Αττικής από την Παρασκευή έως και την Κυριακή.
17: Για Κουφονήσια είμαστε, για Κουφονήσια.
18: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
17: Θα κάτσουμε 4.
18: Έχετε κάνει την έρευνά σας για το Κουφονήσιο?
19: Ναι.
17: Έχουμε κάνει εδώ, έχω τους χάρτες εδώ πέρα, τα ξέρει όλα.
19: Πάμε στην Αμοργό, πρώτη φορά. Και με αυτό κλείνουν καλά και τέλος διακοπές.
17: Κατά πολλά.
18: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
17: 2 εβδομάδες. Ακόμα παραμένει σε επίπεδα καλά σε σχέση με πιο διάσημους προορισμούς.
20: Βάρο.
18: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
20: 4 μέρες.
19: Θα πάμε σκιάθο.
20: Πόσες μέρες?
19: 4 βράδια, 5 μέρες. Το πρόγραμμα έχει ξενύχθει. Τι έχει το πρόγραμμα?
0: Είναι μεγάλη κίνηση και παραμένει η μεγάλη κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής και όχι μόνο της Αττικής, αλλά και στις εθνικές οδούς και στα κτέλ και παντού όπου μπορούν και όποιοι μπορούν φεύγουν, είτε είχαν φύγει νωρίτερα στις αρχές του καλοκαιριού λίγες μέρες και έχουν τώρα υπόλοιπο αδείας, είτε μπορούν και έχουν δυνατότητα να το κάνουν ακόμα πιο συχνά. Σημαντική λοιπόν είναι η κίνηση από το πρωί στα λιμάνια του Πειραιά. Ακούσαμε επιβάτες να μιλούν στην κάμερα του Ερνιούς λίγο πριν μπουν στο πλοίο για να πάνε στα λιμάνια και στους προορισμούς τους. Πολύ αυξημένη κίνηση στα διόδια Μαλγάρων, καθώς αρκετοί Θεσσαλονικοί εγκαταλείπουν από το πρωί την πόλη λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών. Άλλο σημαντικός παράγοντας αυτός, ο καύσωνας, ο επερχόμενος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τα διόδια Μαλγάρων ο ρεπόρτερ μας Φέδωνας Τομόσογλου.
20: αγγίζει το 1,5 χιλιόμετρο η ουρά εδώ στα διόδια των Μαλγάρων. Είναι το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Τα περισσότερα οχήματα, όπως μας έχουν πει οι οδηγοί, κατευθύνονται προς τις παραλίες της Κατερίνης. Άλλοι για μια σύντομη απόδραση για το Σαββατοκύριακο, άλλοι για περισσότερες ημέρες. Είναι βέβαια και εκείνοι που κατευθύνονται στα λιμάνια του Βόλου αλλά και της Αττικής. Να σας πω επίσης ότι και στο ρεύμα εισόδου στην πόλη υπάρχει πολύ μεγάλη ουρά οχημάτων αυτή τη στιγμή. Είναι αυτοί που εισέρχονται στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια κατευθύνονται προς τη Χαλκιδική μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, που επίσης καταγράφεται αυξημένη κίνηση. Εδώ στα διόδια των Μαλγάρων η αναμονή κατά μέσο όρο για το κάθε όχημα εκτιμάται ότι ξεπερνάει αυτή την ώρα τα 15 λεπτά. Να σου πω ότι και το πλοίο νωρίτερα για τα νησιά των Σποράδων, Σκιάτο, Σκόπελο και Αλόνισο αναχώρησε για ακόμη μία φορά γεμάτο, με τους περισσότερους εκεί να είναι νέοι ταξιδιώτες που αναχωρούν για 4 με 5 ημέρες κατά μέσο όρο.
0: Σε τροχιά καύσωνα λοιπόν έχει μπει η Ελλάδα, εντωμεταξύ με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη όμως και τη νύχτα, και αυτό θα κάνει τη ζωή μας ακόμα πιο δύσκολη, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Να ακούσουμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράς, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά.
21: Σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε τοπικά τους 40 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή κυρίως στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο, καθώς πνέει ένα δυτικό-βορειοδυτικό ρεύμα που φτάνει και τα 5 με 6 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι δροσίζει λίγο τα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά εκεί βέβαια είναι αυξημένη η υγρασία, οπότε το αίσθημα δυσφορίας είναι εξίσου έντονο. Και σπρώχνει λίγο παραπάνω τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου μπορεί πολύ πολύ τοπικά να ξεπεράσουμε και τους 40 βαθμούς. Τώρα, πηγαίνοντας την αυριανή μέρα, οι θερμές αέριες μάζες πλέον είναι πάνω από τη χώρα μας, οπότε αύριο Κυριακή περιμένουμε να φτάσουμε περιμένουμε πάλι 40 στα ηπειρωτικά κατά τόπους. Λίγο καλύτερα, πάντα στα νησιά είναι λίγο καλύτερα, αλλά θα φτάσουμε και εκεί τους 38 βαθμούς, και μιλάμε κυρίως για την Νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, εκεί έχουμε τις πιο θερμές αέριες μάζες. Παράλληλα την Κυριακή θα έχουμε και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτή την αστάθεια που θα είναι πιο έντονη την Κυριακή, και ακόμα πιο έντονη θα είναι αυτή η αστάθεια τη Δευτέρα. Η Δευτέρα λοιπόν είναι πάλι μια μέρα που με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 38 με 40 βαθμούς. Δεν έχουμε ουσιαστικές μεταβολές όσον αφορά τη θερμοκρασία. Ωστόσο, θα αρχίσει να πνέει και ένας βοριάς που θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι τη Δευτέρα τις μεγαλύτερες τιμές θερμοκρασίας, δηλαδή τα 40, θα περιμένουμε κυρίως στη Δυτική και Νότια Ελλάδα. Δηλαδή για περιοχές όπως η Μακεδονία και η Θεσσαλία, η πιο θερμή μέρα θα είναι σήμερα και αύριο. Και ουσιαστική μεταβολή Τρίτη και Τετάρτη δεν προβλέπεται. Πάλι θα υπάρχει ο βοριάς στο Αιγαίο που θα φτάνει τα 6 μποφόρ στους 38 με 40 βαθμούς στη θερμοκρασία γενικά.
0: Δύσκολες οι συνδικές λοιπόν, όλοι καταλαβαίνουμε, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλία και στην Αχαΐα και σε διάφορες άλλες περιοχές. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση, ποια ήταν νωρίτερα η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, στην Ακρόπολη και στο Σύνταγμα και τις γύρω περιοχές. Να ακούσουμε το ρεπόρτερ μας Σπύρο Δαρσινό.
22: Οι Αθηναίοι επιλέγουν να μην κυκλοφορήσουν πάρα πολύ σε σχέση με τους τουρίστες οι οποίοι έχουν κατακλείσει το κέντρο της Αθήνας, και το παλιό το ιστορικό κέντρο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Πριν από λίγο ολοκληρώσαμε την βόλτα μας, θα λέγαμε, στα γνωστά σημεία, στο Σύνταγμα, στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι, στο Θησίο, στην Ακρόπολη. Ήταν ως επιτοπλίστων τουρίστες από την Αμερικανική Ήπειρο, οι οποίοι μας παραπονέθηκαν αυτολεξί για τη θερμοκρασία εδώ στην περιοχή. Μάλιστα, κάποιος Καναδός διαμαρτυρήθηκε, λέει, γιατί δεν έχει ανοίξει το air condition. Η αλήθεια είναι ότι όντως εδώ στο κέντρο της Αθήνας έχουμε περίπου 33 βαθμούς Κελσίου. Η αισθητή ενδεχομένως να είναι υψηλότερη. Υπάρχει ένα ανεπαίσθητο αεράκι, αλλά είναι θερμό. Δεν δροσίζει, παρά μόνο κουνάτα, θα λέγαμε, τα ρούχα μας για να ξεκολλάνε από τον υδρότα. Στο Σύνταγμα, στο κέντρο Συντάγματος, ήταν κλειστά μέχρι πριν από λίγο τα συντριβάνια, ενδεχομένως να ανοίξουν κάποια στιγμή στην πορεία για να δροσιστεί ο κόσμος. Ενώ να πούμε πως ο Δήμος της Αθήνας έχει μεριμνήσει ώστε να είναι ανοιχτές οι λέσεις φιλίας 7 σημεία στο ευρύτερο κέντρο, προκειμένου οι ευπαθείς ομάδες και άνθρωποι οι οποίοι το έχουν ανάγκη ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της όποιας διαδρομής να λάβουν μια ανάσα δροσιάς, θα λέγαμε.
0: Αυτά λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Λάρισα τώρα, που είναι συνηθισμένη βέβαια στα 40. Πάμε στη Λάρισα και στη Μάνια Γκουσιάρη. Τι δείχνει αυτήν την ώρα το θερμόμετρο, Μάνια? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
23: Καλό μεσημέρι. Είναι στους 38 βαθμούς το θερμόμετρο. Ξαναλέμε, αυτή η θερμοκρασία είναι υποσκία. Αν κανείς μείνει στον ήλιο, αισθάνεται πολύ δρυμή το άγγιγμά του. Πάνω από 48 βαθμούς, μπορεί και πάνω από 50. Αν κανείς υποχρεωθεί να δουλέψει, να εργαστεί, να περπατήσει, να κινηθεί κάτω από τον καυτό ήλιο αυτή την ώρα. Είχα μια απορία το πρωί, πόσο κόσμος, ας πούμε, όλες τις μέρες που κάνουμε τον καύσωνα βγαίνει, παρότι έχουμε πει πολλές φορές και από τα μέσα ενημέρωσης ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει να προφυλάσσονται. Η απάντηση τελικά ήρθε, διότι φαίνεται πως και στα σπίτια μας, η Λαρισαίη, ακριβώς επειδή κρατάει πάρα πολύ καιρό υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να μην είναι 40 κάθε μέρα, είναι σίγουρα 35-36 όμως, εδώ και δύο μήνες, τα σπίτια μας λοιπόν βράζουν, καίνε. Και δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι δυνατότητα να έχουν το κλιματιστικό 24 ώρες 24ωρο ή δεν επαρκεί κάποια στιγμή το κλιματιστικό και έτσι προτιμούν νωρίς το πρωί να βγουν μια βόλτα, να πάρουν τον αέρα τους ή αργά το απογευματάκι. Τις υπόλοιπες ώρες, αν κανείς δεν έχει κλιματισμό στο σπίτι του, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και στους εσωτερικούς φόρους. Οπότε η συνθήκη είναι δύσκολη για τους λαριστές, παρότι είναι συνηθισμένοι. Αν ακούτε μουσική, είναι γιατί είμαι τώρα στη δημοτική πισίνα της πόλης. Είναι μια επιλογή για πολλούς λαριστέους που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πάνε στα παράλια. Τα κοντινά έρχονται εδώ στη δημοτική πισίνα, είναι δωρεάν είσοδος, παίρνουν ένα καφέ, ένα χυμό, τρώνε κάτι και κάνουν το μπάνιο τους από τις 11 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα. Και αν θέλουν, παραμένουν για να διασκεδάσουν με τη μουσική, την παρέα τους. Και να περάσουν τον χρόνο τους κάπως πιο ευχάριστα.
0: Είναι μια ανάσα δροσιά σε κάθε περίπτωση. Ναι, είναι μια ανάσα δροσιά, μια καλή ανάσα δροσιά. Μάνια Γκουσιάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια λοιπόν και καλό κουράγιο και στους ανθρώπους στη Λάρισα. Φεύγουμε από τη Λάρισα, πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Στομοπούλου. Είπαμε συνθήκες καύσωνα σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, αλλά οι δυσκολότερες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα, θα είναι σήμερα και αύριο. Πώς είναι τα πράγματα στην Πάτρα, Αθανασία? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα η σημερινή. Με το θερμόμετρο να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά την αίσθηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Γι' αυτό και η Πάτρα, επειδή είναι τυχερή η πόλη και βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, οι περισσότεροι έχουν σπεύσει τις παραλίες της περιοχής προκειμένου να δροσιστούν. Οι ευπαθείς ομάδες μπορούν να πηγαίνουν σε δομές των Δήμων που είναι προορισμένες για τέτοιου είδους μέρες όπως η σημερινή. Είναι σε κίνδυνο συναγερμό η Δυτική Ελλάδα, οπότε η πυροσβεστική και η περιφέρεια είναι σε ετοιμότητα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι δύσκολες συνθήκες, είναι και η άπνοια μεγάλη, αλλά είναι και η υγρασία που επιβαρύνουν την όλη κατάσταση, Γρηγόρη.
0: Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παίρνουμε πάσα από αυτό που μας είπες τώρα στο τέλος για την επιφυλακή που βρίσκονται και στην Πάτρα όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι αρμόδιοι για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, γιατί οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα είναι σε επιφυλακή. Να ακούσουμε το ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
2: Είναι ακριβώς λοιπόν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Έχουν τεθεί τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των περιφερειών και των Δήμων ολόκληρης της χώρας, καθώς το σύνολο της επικράτειας έχει τεθεί σε κίτρινο συναγερμό για εγκίνδυα εκδήλωση πυρκαγιάς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και των αυξημένων επιπέδων ξηρασίας. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου λοιπόν εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3 βρίσκονται περισσότερες περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και γι' αυτό το λόγο, όπως είπαμε, όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν φαινόμενα πυρκαγιών. Να θυμίσουμε ότι χθες αργά το βράδυ τέθηκε υπομερικό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει χθες το μεσημέρι στην περιοχή Φάνο στη Λίμνο. Τέθηκε λοιπόν υπομερικό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν ενεργές εστίες στο νησί. Και να πούμε ότι την κατάσταση της κινητοποιήθηκαν άμεσα 33 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων από την πυροσβεστική υπηρεσία Λίμνο και την 7η ΕΜΟΔΕ. Ενώ νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί με τη συνδρομή σκαφών του λιμενικού σώματος, απομακρύνθηκαν 59 άτομα με ασφάλεια, καθώς η φωτιά έχει φτάσει σε κατοικημένες περιοχές. Απομακρύνθηκαν λοιπόν με ασφάλεια και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, αυτή την ώρα να μην υπάρχουν ενεργά μέτωπα στο νησί. Ενώ να πούμε το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα εκδηλώθηκαν τουλάχιστον 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες από τις οποίες κατασβέστηκαν άμεσα χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής.
0: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εξωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερικνιούς, αναφέρθηκε αναλυτικά στις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.
3: Λόγω της μετακίνησης αυτών όλων των βαρομετρικών συστημάτων, αναμένουμε θερμότερες αέριες μάζες στην περιοχή της Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο και θα αυξηθεί η θερμοκρασία. Θα μειωθούν βέβαια οι εντάσεις των ανέμων, οι έντες των ανέμων, όμως η υγρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα το ποσοστό ξηρασίας μαζί με την άνοδο της θερμοκρασίας να επηρεάσει και να μπορεί να επιταχύνει όλες αυτές τις πυρκαγιές. Γι' αυτό, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, η ανθρώπινη δραστηριότητα θα πρέπει να μειωθεί. γιατί κανένα μέσο και κανένας μηχανισμός, εφόσον υπάρχουν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών καθημερινά, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε σημείο τέτοιο που να μην κινδυνεύσουν ζωές και περιουσίες.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά λοιπόν και να μην έχουμε κανένα τέτοιο κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Είναι εδώ κοντά μας όμως και πάλι στο στούντιο Κατερίνη Ιωνίδου. Γιατί έχουμε μια μεγάλη φωτιά που μένει στην Ανατολική Ισπανία με εκατοντάδες κατοίκους να απομακρύνονται από τις αιστείες τους. Σε πύρινο κλοιό παραμένει η Σερβία. Μάλιστα, το Βελιγράδι, Κατερίνα, έχει ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Πολύ σωστά.
0: Στη μάχη έχει μπει και ένα ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε πλημμύρες, κατολισίες και ανεμοστρόβιλους στον Ιταλικό Βορρά. Μάλιστα, η Λομβαρδία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτασης ανάγκης.
10: Πολύ σωστά. Σφοδρές καταιγίδες, θελώδες, άνεμοι και ισχυροί κεραυνοί αντικατέστησαν ευνηδιαστικά το σκηνικό υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ιταλία. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο γρηγόρη ήταν η Λιγουρία, η Λομβαρδία και το βόρειο τμήμα της Τοσκάνης. Η Λιγουρία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, δέχτηκε 40.000 κεραυνούς και σε 24 ώρες 200 χιλιοστά βροχής. Πολυάριθμοι δρόμοι πλημμύρισαν, πεσμένα δέντρα πύλησαν ζωές, καθώς ρηπές έως και 106 χιλιόμετρα την ώρα πραγματικά σκόρπισαν την καταστροφή. Στο Πόντε Ντι Λένιο, στην επαρχία της Μπρέσια, οι έντονες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν το κλείσιμο τελεφερίκ μετά από κεραυνό που χτύπησε μια μονάδα ελέγχου. Όλοι οι παρόντες εκενώθηκαν αμέσως, ευτυχώς και δεν έχουν τραυματιστεί, όπως ανακοινώθηκε. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη Τοσκάνδη προκάλεσαν επίσης ζημιές σε δεκάδες παραθαλάσσια θέρετρα στη Βερσίλια. Σκηνές, ομπρέλες, ξαπλώστρες στο Λίντο ντι Καμαϊόρε και το Βιαρέτζιο βρέθηκαν στη δίνη ανέμων με ρηπές 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα στην Ισπανία, οι αρχές στη Βαλένθια εξέδωσαν εντολή εκένωσης της κοινότητας Γάτοβα εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που αποδίδεται όμως σε κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίηση στα κινητά τους να εγκαταλείψουν εσπεσμένα την περιοχή και να κατευθυνθούν νότια. Στην κοινότητα να πούμε ότι ζουν περίπου 450 μόνιμοι κάτοικοι, ωστόσο ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Η πυρκαγιά στο εθνικό πάρκο Σιέρα Καλντερόνα ξέσπασε λόγω κεραυνού το βράδυ της Πέμπτης. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και του στρατού κινητοποιήθηκαν με σκοπό να τη θέσουν υπό έλεγχο. Και στη Σερβία, η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη Σερβία μένεται στο δάσος Ντελιμπλάτσκα Πεστσάρα, περίπου 60 χιλιόμετρα ανατολικά του Βελιγραδίου. Καθώς όμως η φωτιά πλησιάζει κατοικημένες περιοχές, Γρηγόρη, οι σερβικές αρχές ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας πυροσβεστικά αεροσκάφη και ειδικά οχήματα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Κατάσβεση στην περιοχή επιχειρεί ήδη ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος Ιλιούσιν με δυνατότητα μεταφοράς 42.000 λίτρων νερού. Ο επικεφαλής έκτακτων.
0: Είναι αυτά τα μεγάλα.
10: Μεγάλες χωρητικότητες. Την ίδια ώρα σε επιφυλακή βρίσκονται υπεύθυνοι καταφυγίου ζώων στην περιοχή ανατολικά της σερβικής πρωτεύουσας. Οι φλόγες πλησιάζουν δυστυχώς επικίνδυνα το χώρο όπου φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζωάκια, προκαλώντας φυσικά ανησυχία για την ασφάλεια.
0: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ερχόμαστε τώρα και πάλι στα δικά μας με την ανησυχία των ειδικών σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές μετά την έξαρση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας να απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες για μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας για θέματα υγείας, Μαράγδα Γορογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαράγδα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η φάση αυτή της έξαρσης της κυκλοφορίας του ιού θα συνεχιστεί τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα. Όπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα και στο Air News ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Βασιλακόπουλος, δεν είμαστε σε φάση αποκλιμάκωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και αυτό οφείλεται και στο γεγονός, είναι ένας συνδυασμός παραγόντων, αλλά και στο γεγονός ότι ιδιαίτερα εδώ στην Αττική ήταν ο δεύτερος πιο θερμός χειμώνας των τελευταίων 150 ετών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε συνδυασμό με μια υγρή άνοιξη, μια βροχερή άνοιξη. Αυτό υπερπολαπλασίασε τον αριθμό, τον πληθυσμό των κουνουπιών, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την έξαρση που εμφανίζεται τώρα, και αυτό και εξέδωσε ο ΕΟΔΗ τις οδηγίες, τις συστάσεις προς τους πολίτες, όπως είπες και εσύ. Συγκεκριμένα, καλεί τους πολίτες να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαποθητικά σώματος και χώρου, σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά, ανεμιστήρες, κατάλληλα ρούχα, δηλαδή
23: μακριά, μακριμάνικα ρούχα και παντελόνια, να υπάρχει μεγάλη προσοχή με τα στάσιμα νερά στις αυλές, στους κήπους, στις βεράντες, στις ταράτσες, στα μπαλκόνια, στα χωράφια, στα οικόπεδα, όπου μπορεί να υπάρχει ακόμα και λίγο στάσιμο νερό, πρέπει να απομακρύνεται ή να το καλύπτουμε και να το αναποδογυρίζουμε. Επίσης, να καλύπτουμε με σίτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων. Αυτές είναι οι γενικές οδηγίες.
0: Κάποιο νέο για τον Αντώνη Πανούτσο έχουμε, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του σε εντατική μονάδα.
23: Είναι βαριά η κατάσταση του συναδέλφου, του δημοσιογράφου, του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος νοσηλεύεται από τις 19 Ιουλίου στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, δηλαδή περισσότερο από ένα μήνα. Το σίγουρο είναι ότι είναι ακόμα σε δύσκολη φάση, είναι ακόμα διασωληνωμένος, Γρηγόρη. Τώρα γενικότερα συνολικά είναι 23 τα άτομα που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι όλοι, έχουν κάποια ηλικία, δεν πρόκειται για νέα άτομα. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 74 ετών. Και όπως όλα δείχνουν, οι περισσότεροι έχουν υποκείμενα νοσήματα. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για το ευρύ κοινό, καθώς 8 στους 10 που θα μολυνθούν με τον ιό από το τσίπημα του κουνουπιού, 8 στους 10 δεν παρουσιάζουν απολύτως κανένα σύμπτωμα, Γρηγόρη.
0: Μακάρι να το ξεπεράσουν γρήγορα και 23 άνθρωποι που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο με τον ιό του Νείλου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαράδα Γορογιάννη. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να έχουν γίνει από το Μάρτιο και Απρίλιο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μια περίοδο έξαρση των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής. Ποιος τα λέει αυτά? Ο γυναιολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Ντελέζος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στη Ματίνα Καραμίτσου.
5: Ένα ερώτημα το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι γιατί να γίνονται ψεκασμοί τώρα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από τον Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μια περίοδο έξαρσης των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής. Αυτή δηλαδή την οποία αναμένουμε τώρα μέσα στο καλοκαίρι, αλλά η προετοιμασία θα έπρεπε να έχει γίνει μήνες όπως τον Απρίλιο και τον Μάρτιο. Γιατί τότε ξυπνάει το γένος και τότε κάνουν την πρώτη μολυψία για να μπορέσει λοιπόν να γεννήσουν, και τότε λοιπόν είναι η περίοδος, η ευκαιρία για εμάς για να ελέγξουμε την περίοδο καλοκαιριού που έχουμε μπροστά μας.
0: Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεοδόρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας τηλεόραση του Ερνιούς, ξεκαθάρισε ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η νόσος του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από το κουνούπι στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος είναι τελικός ξενιστής. Τι σημαίνει αυτό? Αν εγώ έχω ιό του Δυτικού Νείλου, δεν μπορώ να τον μεταδώσω σε κανέναν άλλον άνθρωπο, ούτε καν σε κουνούπι αν με ξανατσιμπήσει. Άρα αν νοσήσω εγώ, νοσώ εγώ, και ή θα περάσει, ή στη χειρότερη των περιπτώσεων εγώ προσωπικά θα κινδυνεύσει η ζωή μου και μπορεί να τη χάσω. Άρα δεν υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Μεταδίδεται μόνο από τα κουνούπια, και τα κουνούπια, όπως ξέρετε, με το που αρχίζει το κρύο, πάντα μειώνεται ο αριθμός του μέχρι που εξαφανίζονται.
7: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Ακόμα ένα μετάλλιο τώρα για να περάσουμε σε μια ευχάριστη είδηση. Στην σπουδαία καριέρα του πρόσθεσε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κάνοντάς μας για πολλωστή φορά να αισθανθούμε περήφανοι και να υποκληθούμε στο μεγαλείο του άρχοντας των Γκρίκων. Κατέκτησε το χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ, το 11ο ευρωπαϊκό μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του. Να ακούσουμε τι είπε αμέσως μετά.
8: Μάλλον χρειαζόμουν λίγο περισσότερη πίεση μέσα στον αγώνα. Παραχαλαρώσαμε κιόλας, καθυστέρησε κάνα 45 λεπτό και περίμενα, οριακά δεν κοιμήθηκα, όλα καλά. Κλείνει με ένα μετάλλιο, με ένα μάθημα του να μην χαλαρώνεις ποτέ, γιατί χαλαρώσαμε λίγο. Και προς όλα τα χώς, θα κάτσω 5 μέρες να ξεκουραστώ, και προς όλα τα χώς για Ρότερνταμ, γιατί 12 Οκτωβρίου πετάμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Πάμε στον Τάσο Επιτρόπινο Αθλητικό μας. Συντάκτη, ακούσαμε Τάσο τον Λευτέρη Πετρούνια. Σκέψου δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει πάρει 11 ευρωπαϊκά, να λέει ότι αν έχει χαλαρώσει, πόσα θα έπαιρνε δηλαδή. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, μπορεί να μην κατάφερε να πάρει το ένα το χρυσό του μετάλλιο, όμως 11 μετάλλια δεν είναι και λίγα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μάλιστα ταυτόχρονα έφτασε τα 21 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, αποδεικνύοντας κάθε φορά ότι ανήκει ανάμεσα στους θρύλους του ελληνικού αθλητισμού. Ο Πετρούνιας είχε αφενός υψηλό δείκτη δυσκολία στο πρόγραμμά του, ωστόσο οι κριτές εξάντλησαν την αυστηρότητά τους, να το πούμε και αυτό. Έκοψαν πόντους στον Έλληνα Ολυμπιονίκη για μια όρθια εώρηση και για ένα βήμα που ενδεχομένως εδώ έχουν δίκιο, στην προσγείωση. Ο άρχοντας των Γκρίκων έδωσε την ψυχή του και πρόσθεσε ακόμη ένα ευρωπαϊκό λοιπόν μετάλλιο στην αντίστοιχη αυτή συλλογή. Να θυμίσω 8 χρυσά μετάλλια και 3 χάλκινα μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
24: Από εκεί και πέρα είχαμε τον Μίλτο Δεντόγλου. Γρηγόρη, καθώς μόλις λίγες μέρες μετά το χρυσό μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Δεντόγλου πήγε και στη Λοζάνη για να αποδείξει με άνεση μάλιστα πως είναι ο κορυφαίος άλτης των μήκων αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο τετράκης πρωταθλητής Ευρώπης συνέχισε το νικηφόρο αυτό σε ρήτου στο πρώτο αγώνα μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και επικράτησε στο Diamond Link της Λοζάνης με 8-24 από την αρχή, δηλαδή είχε πάρει το προβάδισμα και δεν μπόρεσε να το χάσει. Είχε 16 βαθμούς, δεν ευνοούσε πολύ η θερμοκρασία, παρόλα αυτά έκανε άνετα επικράτησε άνετα. Ο Δεντόγλου έχει στην κατοχή του, να πούμε εδώ, 15 χρυσά μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, ενώ έχει και 3 σημαίνια μετάλλια σε μια απίθανη συγκομιδή. 11 νίκες σε αγώνες Diamond Link έφτασε ο Μίλτος Δεντόγλου.
0: Ωραία, μπράβο και στους δύο. Και σε πολύ λίγα λεπτά θα μας πεις και περισσότερα αθλητικά, γιατί έχουμε και ποδόσφαιρο αρχίσει το Super League σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Τάσο. Τώρα από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται επόμενη είδηση. Από την Τετάρτη 26 του μηνός ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου. Είναι αυξημένα ποσά στις συντάξεις κυρίας, αναμένα λάβουν περίπου 8.500 δικαιούχοι. Η οικονομική μας δάκτυρα Ραλού Αξοπούλου θα μας πει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε ουσιαστικά για 8.552 δικαιούχους οι οποίοι λαμβάνουν συντάξεις κυρίας και οι οποίες μειώθηκαν και την περίοδο στο παρελθόν λόγω της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον οποίο μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας έπρεπε το ποσοστό αυτό της σύνταξης να μειωθεί από το 70% στο 40% ή και σε κάποιες περιπτώσεις το 35%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι λοιπόν που θα λάβουν τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου θα δουν αυτή η σύνταξη να επανέρχεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Το συνολικό καθαρό δημοσιονομικό κόστος για την αποκατάσταση των συγκεκριμένων συνταξιούχων ανέρχεται σε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, γεγονός που αντιστοιχεί σε μέση μηνιαία αύξηση περίπου 470 ευρώ ανά δικαιούχο. Όπως είπες και εσύ, εντός της εβδομάδας θα γίνει η καταβολή των συντάξεων. Η αρχή θα γίνει την Τετάρτη 26 Αυγούστου, οπότε θα καταβληθούν οι κυρίες συντάξεις από τα πρώην Ταμεία Ελεύθερων Επαγγελματιών Αυτοαπασχολούμενων αλλά και Αγροτών, αλλά και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
0: Μες.
9: Την Παρασκευή 28 του μηνός θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Να πούμε εδώ ότι ουσιαστικά οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή Τρίτη απόγευμα και Πέμπτη απόγευμα αντίστοιχα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ραλού Αλεξοπούλου, για την αναλυτική ενημέρωση. Λοιπόν, νέο κεφάλαιο ανοίγει στην υπόθεση τώρα των μη κρατικών πανεπιστημίων λίγες ημέρες μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσαν τις άδειες λειτουργίας τριών από τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και τις πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών τους. Υπάρχει προβληματισμός ειδικά για το τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τους φοιτητές και τι θα κάνουν. Ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στην Τόνα Δρούτζα ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και πρώην πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περικλής Μίτκας.
11: Δυστυχώς έρχεται σε μια η απόφαση σε μια περίοδο που είναι πολύ κοντά στην έναρξη του
12: ακριβώς
11: του
12: με προλάβατε
11: έτους.
12: Και ήθελα να ρωτήσω για τα συγκεκριμένα ιδρύματα τα οποία εντός εισαγωγικών κόπηκαν. Αυτά τι θα επανελεχθούν, δηλαδή θα περιμένουν να βγει αυτό το νέο πρωτόκολλο με τις προσθήκες και να ακολουθηθεί όλη αυτή η διαδικασία που μας περιγράψατε.
11: Ναι. Η οποία θα γίνει παράλληλα, δηλαδή θα ξεκινήσει για όλα τα προγράμματα παράλληλα και μπορεί να ολοκληρωθεί ενδεχομένως.
12: Δηλαδή αυτά θα λειτουργήσουν και παράλληλα θα κάνουν τη διαδικασία.
11: Όχι. Όταν εννοώ ότι δεν θα περιμένουμε, δεν θα κάνουμε ένα-ένα τα προγράμματα το ένα πίσω από το άλλο, ας πούμε, όσα πρέπει να ξανελεχθούν. Θα ξεκινήσουν να ελέγχονται όλα παράλληλα. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει
12: τελειώσει αυτή η διαδικασία.
11: Ο έλεγχος που έγινε πέρσι και που γίνεται για κάθε πρόγραμμα σπουδών, είτε είναι δημόσιο είτε είναι μη κρατικό πανεπιστήμιο, ο έλεγχος που γίνεται από εμάς πριν για την πιστοποίηση είναι ουσιαστικός και ενδελεχής.
0: Τώρα να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας η Κατερίνα Νίδα, να δούμε τι γίνεται στο ρωσοκρανικό πόλεμο. Κατερίνα, από τη μία έχουμε νέες ρωσικές επιθέσεις που προκαλούν απώλειες και καταστροφές και από την άλλη ουκρανικά ντρόν πλήττουν ρωσικές περιοχές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.
10: Ακριβώς. Ουκρανικά πλήγματα στην περιφέρεια Σαμάρα με ντρόν, πλήγμα σε βιομηχανική εγκατάσταση και αποθήκη της Όζων. Η Όζων επισήμανε σε ανακοίνωσή της ότι ανεστάλλει η λειτουργία του επιμελητιακού της κέντρου στην πόλη Σαπαγεύσκ. Μετά το πλήγμα, προσθέτως, δεν υπάρχουν θύματα. Να σημειώσουμε ότι εδώ και εβδομάδες στόχος των ουκρανικών πληγμάτων είναι η αντίπαλος της Όζων, η Wildberries, η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού εμπορίου στη Ρωσία. Από την έναρξη λοιπόν του πολέμου στην Ουκρανία, η συγκεκριμένη ρωσική εταιρεία έχει κατηγορηθεί ότι διευκολύνει την παράκαμψη των κυρώσεων της Δύσης, προσφέροντας προϊόντα που υπό άλλες συνθήκες δεν είναι διαθέσιμα στην Ρωσία. Ο κυβερνήτης τώρα της περιφέρειας Σαμάρα στη Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι η ουκρανική επίθεση με ντρόν στη διάρκεια της νύχτας είχε στόχο βιομηχανική εγκατάσταση καθώς και αποθήκη της εταιρείας. Σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πλήγματα. Βέβαια, αυτός δεν διευκρίνησε ποια βιομηχανική επιχείρηση επλήγει. Αλλά στην περιφέρεια Σαμάρα υπάρχουν πολλά δηληστήρια τα οποία έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων.

0: Με μια σύντομη αναφορά στο TikTok, νέα σελίδα, θα καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για παραβίαση προσωπικών δεδομένων παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι,
0: τι ακριβώς σημαίνει?
1: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που αφορούν το νόμο για την προστασία του απορρίτου των παιδιών στο διαδίκτυο. Ο νόμος COPPA απαγορεύει στους ιστότοπους να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των 13 ετών χωρίς την άδεια των γονέων. Το TikTok συμφώνησε να καταβάλει αυτά τα χρήματα ως εξοδικαστικό συμβιβασμό με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που κινήθηκε με αγωγή σχετικά με ισχυρισμούς ότι η πλατφόρμα παραβίασε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί απορρίτου των παιδιών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου μήνυσαν από κοινού το TikTok το 2024. Ότι η αιτιολογία ήταν ότι είχε θέσει εκείνο την ασφάλεια εκατομμυρίων παιδιών, μαζεύοντας προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδεια των γονιών. Επικίνδυνα αυτά.
0: Βέβαια, σε κάθε περίπτωση. Κατερίνα Ιωνίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε και πάλι στον Τάσο Επιτρόπου, ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα, με τρεις αναμετρήσεις, Τάσο, ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα του φετινού πρωταθλήματος στη Super League.
3: Πολύ σωστά. Οι 14 μονομάχοι λοιπόν της Super League ρίχνονται ξανά στην αρένα. Το 68ο πρωτάθλημα αποκαταβολής Αλφερνικής αρχίζει φέρνοντας μαζί του την αγωνία, τον ενθουσιασμό, σασπένς και ό,τι άλλο μέχρι το Μάιο. Η φετινή σεζόν είναι η 21η από τότε που το πρωτάθλημα ονομάστηκε σε Super League. Τρία παιχνίδια σήμερα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια πρεμιέρα για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, στις 8 η ώρα υποδέχεται τον Ηρακλή που επιστρέφει έπειτα από χρόνια στην κορυφαία κατηγορία με μετάδοση από την Κοσμοτέ. Στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης με μετάδοση από την Νόβα, και στις 9.30 στο Φάλιρο θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός και Ατρόμητος με μετάδοση από την Κοσμοτέ. Φυσικά όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Ερασπορ. Αύριο Κυριακή, Όφη Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Πανετολικός Αστέρας Άκρο. Να θυμίσω, το Παναθηναϊκός Κηφισιά έχει πάρει αναβολή. Και πριν κλείσω, να πω ότι σήμερα στις 8 η ώρα από την ΕΡΤ2 παρακολουθούν τη φιλική αναμέτρηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πολωνία εν ώψη της προετοιμασίας με την Ουκρανία και την Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Η εθνική βολή γυναικών παίζει σήμερα στις 5 η ώρα με την Ουκρανία στο Ευρωβόλι, τέλος πάντων. Στη Τσεχία χθες γνώρισε την ήττα την οικοδέσποινα με 3-1 σετ. Και αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντίνος Τσολάκης πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση με την φανέλα της Χαλ στο Χαλ Manchester United στο 30, είναι 1-0.
0: Και θα θέλαμε άλλη μια ώρα σίγουρα εκπομπής και δελτίου για να μας για τα σχόλια που και τα εγκομιαστικά σχόλια για τον Χρήστο Τζόλη στην Αγγλία και στην Άρσεναλ.
3: Ενώ περιμένουμε και σήμερα τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα με την Τόρμου.
0: Με το καλό. Βεβαίως, με το καλό να πάνε τα παιδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι, Τάσο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στον σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Άννα Σιμέλη και Έλενα Καραθάνου.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio.

0: Καλό μεσημέρι. 22 Αυγούστου, καλοκαίρι και ακόμα καλοκαίρι και πάντα καλοκαίρι, τουλάχιστον για μένα. Συντονιστείτε λοιπόν στο Ethnews Radio 105,8. Ξεκινάει η εκπομπή 2 στις 3 σε πλήρη σύνθεση. Επιστρέψαμε και μαζί σας.
1: Μετά από πόσο καιρό είμαστε μαζί.
0: Το πρόγραμμα δεν έμεινε κενό, ήμασταν εδώ.
1: Εννοείται,
0: είτε μία,
1: ναι.
0: Είτε μία ή άλλη. Πόσο μας πήρε, 3-4 εβδομάδες ήταν που δεν είχαμε συναντηθεί.
1: Ενδεχομένως να είναι 4 εβδομάδες.
0: Ενδεχομένως. Ναι,
1: ναι. Καλά, μην νομίζετε, και εγώ σήμερα τη βλέπω την Άννα.
0: Με βλέπει εκ του κοντόθεν.
1: Ναι, ναι. Ότι
0: εκ του μακρόθεν να μιλούσαμε αρκετά. Λοιπόν, μαζί σας λοιπόν, μέχρι τις 5, η Άννα Ασημέλη.
1: Και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήρθαμε πάλι να ταράξουμε εδώ τα νερά του Earth News Radio 105,8 το Σαββατοκύριακο, εκεί που θα κάνετε βουτιές. Έτσι θα έρχεται ένα κύμα, το δικό μας κύμα, να σας αγκαλιάζει, να σας φωτίζει, να σας...
1: να σας κάνουμε παρέα.
0: Έτσι, με όμορφες ειδήσεις, ελπίζουμε να μας αφήσει η επικαιρότητα, να έχουμε όμορφες και ενδιαφέρουσες ειδήσεις και έτσι ανεβαστική μουσική. Γιατί είναι καλοκαίρι, ακόμα καλοκαίρι και πάντα καλοκαίρι θα λέω.
1: Και έχει και καύσωνα.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα, ένας μικρούλης καυσονάκος είναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν με ενοχλεί. Αν δεν έχει αέρα, δεν με ενοχλεί καθόλου.
0: Τον αέρα τον θέλουμε για άλλους λόγους.
1: Για πολλούς λόγους δεν τον θέλουμε. Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα για να μην νιώθουμε ότι είμαστε στο φούρνο και σιγοψινόμαστε στον αέρα.
1: Το αεράκι που σε ψήνει.
0: Πρώτον αυτόν, δεύτερον για τις φωτιές, γιατί ναι. Αρκετά πια, αμάν, δεν πάει άλλο.
1: Σβήνουν τη μία, λάβει η άλλη.
0: Ναι. Κάπως έτσι.
1: Αυτό γίνεται.
0: Και κάποιες ανάβουν και δεν σβήνουν και ταυτόχρονα. Κάποιες ανάβουν ταυτόχρονα, αλλά δεν σβήνουν ταυτόχρονα. Ναι, ναι. Κρατάνε μέρες. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να μην έχουμε κάτι τέτοιο, να τελείωσε αυτό. Κάθε καλοκαίρι αυτός είναι ο φόβος.
1: Ναι, όντως.
0: Που θα ανάψει φωτιά κάθε φορά. Λοιπόν, πού είσαστε, τι κάνετε, πώς τα περνάτε, εσείς γυρίσατε, δεν θα πω καλό χειμώνα.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι, αυτό δεν θα το πω ποτέ.
1: Το Νοέμβριο θα το πούμε.
0: Α, όχι. Τι, το Νοέμβριο πότε? Θα πω άντε καλές γιορτές.
1: Εντάξει.
0: Γενικά δεν λέω καλό χειμώνα, δεν είμαι καλό χειμωνάκιας.
1: Ούτε εγώ το λέω.
0: Αυτό που
1: ξέρεις.
0: Κυκλοφορεί, ξέρεις, στο διαδίκτυο και λέει
1: με το
0: τώρα
1: που
0: θα αρχίσουν
1: να είναι διακοπές.
0: Καλό χειμώνα. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει καλό χειμώνα. Όχι, δεν υπάρχει καλό χειμώνα.
1: 42 βαθμούς σε θερμοκρασία έρχεται άλλο από την παραλία, λέει καλό χειμώνα. Εντάξει.
0: Και μαυρισμένο. Κιόλας, ναι. Γεια σας παιδιά, καλό χειμώνα. Όχι, δεν υπάρχει καλό χειμώνα, δεν υπάρχει τίποτα. Ο καθένας ζει την εποχή που του αρέσει. Και
1: αλίμον, αν είναι οι διακοπές μας, αν το καλοκαίρι είναι μόνο οι διακοπές μας, δεν
0: καμένες. Όχι, όχι, βέβαια, όχι.
1: Καλοκαίρι είναι...
0: Στην καρδιά μας,
1: όσο κρατήσει,
0: πάντα.
1: Όσο κρατήσει.
0: Για πάντα καλοκαιρινή. Λοιπόν, και γιατί το λέμε αυτό, γιατί το καλοκαίρι συνήθως είναι τα παιχνίδια, είναι η χαρά, είναι το φως όλο αυτό, η μέρα είναι μεγάλη, είναι πιο φωτεινή.
1: Είναι περισσότερες βόλτες, είναι καλύτερη διάθεση. Ναι,
0: έτσι
1: όλα
0: ένα
1: αυτά.
0: Κρύο τσάι, ένα... όλα αυτά, όλα ναι. Αυτά τέλος πάντων. Και τα φρούτα τα καλοκαίρι, να μην ξεχάσουμε, τα καρπούζια, τα σταφύλια, όλα αυτά τα ωραία, τα γλυκά, ορίστε.
1: Τα σίκα.
0: Τα σίκα. Ναι,
1: τι δεν σ' αρέσουν. Μακάρι να μην μου άρεσαν τόσο πολύ τα φρούτα.
0: Λοιπόν, μας ακούτε και από το AirTeco και φυσικά επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο Earth News Radio. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και στον ήχο σήμερα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Βασιλάκη, βάλε μας ένα τραγούδι και ξεκινάμε με τους πρώτους καλεσμένους.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη που έστειλες το μήνυμα. Καλώς σε βρήκα και σένα. Λοιπόν,
1: καλησπέρα όπου κι αν είσαι.
0: Ό,τι κι αν κάνεις. Καλά, εσύ θα είσαι εντάξει τώρα στην Κρήτη, δεν το συζητάμε. Το νησί είναι σε μόνιμες διακοπές. Μέχρι να φύγουνε, θυμάσαι τι λέγαμε.
1: Ναι.
0: Ότι δεν φεύγανε οι τουρίστες. Μέχρι να φύγουν θα έρθει το επόμενο καλοκαίρι. Άρα εσύ Κώστα μια χαρά είσαι. Λοιπόν.
1: Μέχρι Οκτώβριο-Νοέμβρη
0: ναι.
1: Κρατάει ο τουρισμός.
0: Δεν θυμάσαι που το λέγαμε. Ναι. Ότι ναι. Κρατάει ο τουρισμός και βλέπαμε στα social media που λέγανε άντε φύγετε επιτέλους.
1: Φύγετε για να ηρεμήσουμε.
0: Για να ηρεμήσουμε. Μέχρι να φύγουν έρχονται οι επόμενοι.
1: Έρχονται οι επόμενοι.
0: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, και μια και μιλήσαμε για το καλοκαίρι και την επιστροφή από τις διακοπές ως το τέλος του καλοκαιριού, την επιστροφή από τις διακοπές. Πολλοί επιστρέφουν τώρα, είναι ίσως αυτό να είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο, γιατί συνήθως μετά το 15 Αύγουστο, άντε το πολύ μέχρι τις 20, 20 και κάτι να κρατήσει, οι περισσότεροι γυρίζουν διότι θα ξεκινήσουν τα σχολεία, θα πρέπει
1: να ανασυνταχθούν.
0: Έτσι, μπράβο, ναι. Θα πρέπει και τα παιδιά να ανασυνταχθούν, να μαζέψουν αυτό που λέμε το μυαλό τους, να ετοιμαστούν για αυτό που
1: να συνειδητοποιήσουν ότι τελειώνουν οι διακοπές.
0: Οι
1: διακοπές βέβαια είναι και στο σπίτι μας διακοπές. Σταματάνε και αυτές οι διακοπές.
0: Φυσικά.
1: Άρα πρέπει να προσαρμοστούμε σιγά σιγά.
0: Φυσικά.
1: Εσύ προσαρμόστηκες που γύρισες τελευταία, γιατί εγώ είχα φύγει πιο νωρίς.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν με ενοχλεί. Δηλαδή δεν με πειράζει να γυρίζω στο σπίτι μου. Μου αρέσει το σπίτι μου. Είναι το καταφύγιο μου. Είναι το μέρος όπου μπορώ να σκεφτώ, να κάνω πράγματα. Δεν με ενοχλεί να γυρίσω. Δηλαδή προτιμώ να πάω κάπου, να περάσω καλά και να γυρίσω με αναμνήσεις και να
1: χτίσεις την καθημερινότητά σου μέχρι
0: μου.
1: Να ξαναφύγεις, ας πούμε.
0: Έτσι, μέχρι να κάνω ας πούμε σχέδια για την επόμενη
1: φορά. Δεν μελαχολείς τις τελευταίες μέρες.
0: Είναι
1: Όχι.
0: Αυτό το έκανα όταν ήμουν μικρή.
1: Ναι.
0: Όταν ήμουν λοιπόν μικρή, πραγματικά μελαγχολούσα γιατί έχανα τους φίλους. Γιατί ξέρεις, στα μέρη ας πούμε, που πήγαινα, υπήρχαν φίλοι τους, οποίους θα έπρεπε να περιμένω μέχρι το επόμενο καλοκαίρι να τους δω.
1: Και αν θα τους έβλεπες όλους.
0: Και αν θα ερχόντουσαν όλοι, γιατί όσο μεγαλώναμε, η αλήθεια είναι πως κάποιοι φίλοι δεν ερχόντουσαν πια, γιατί είχαν άλλες υποχρεώσεις, άλλα.
1: Ναι, άλλες προτεραιότητες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί μελαγχολούσα. Τώρα όμως, όχι, δεν μελαγχολώ. Λέω πάμε για καλύτερα. Ή σκέφτομαι τι μπορεί να έχει ο επόμενος χρόνος, τι ωραίο μπορεί να υπάρχει τώρα μπροστά. Σκέφτομαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μακριά βέβαια, αλλά λέω να, θα έρθουν ας πούμε τα Χριστούγεννα, τι θα κάνουμε εκεί, τι, ξέρεις, οικογενειακά, το ένα, το άλλο. Διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Βάζεις στόχους λοιπόν και δεν μελαγχολείς γιατί τελειώνουν οι διακοπές στο καλοκαίρι. Εγώ μελαγχολώ που γυρνάνε οι Αθηναίοι.
0: Εσύ έχεις ένα θέμα. Εσύ έχεις ένα
1: ξέρεις,
0: θέμα μελαγχολείς.
1: Ναι. Θα σου πω. Γιατί πήγα νωρίς διακοπές τον Ιούλιο και όλο το υπόλοιπο διάστημα ήταν που έφευγαν οι περισσότεροι και ήταν σχεδόν άδεια η Αθήνα.
0: Ωραία, και ήταν σαν να είσαι εσύ σε διακοπές σε ένα μέρος όπου ήταν άδειο.
1: Και δουλεύεις και δεν καταλαβαίνεις καν ότι δουλεύεις, ρε παιδί μου. Και είναι άδειοι οι δρόμοι, τα πάντα. Μπορείς να πας πάρα πολύ γρήγορα σε οποιοδήποτε μέρος θες της Αθήνας. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και θα μου λείψει μέχρι του χρόνου.
0: Ωραία, λοιπόν, άρα έχουμε λοιπόν έναν ο οποίος μελαγχολεί επειδή θα γυρίσουν στο κλεινό νάστι αυτοί που πήγανε.
1: Μείνετε εκεί που είστε.
0: Λοιπόν, ωραία, εμείς εντάξει, το είπαμε, το συζητήσαμε. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μελαγχολούν, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα. Δεν ξέρω αν είναι περισσότερο τα παιδιά ή μεγάλοι ή που ξέρεις.
1: Που δεν θέλουν να γυρίσουν,
0: ρε παιδί μου, που πηγαίνουν και αφήνουν προβλήματα, που αφήνουν. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που μελαγχολούν πιο πολύ. Ίσως να μπορέσει να μας το λύσει αυτό η κυρία Αναστασία Καρκάνη, πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής Ενήλικου και Παιδιού. Γεια σας.
1: Γεια σας, κυρία Καρκάνη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Τι ωραία που τα λέτε, πάρα πολύ όμορφα. Και ήταν έτσι, δηλαδή μου έκανε σαν μια πάρα πολύ ωραία ανασκόπηση. Αλμανάκ, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Πράγματι υπάρχει κόσμος που μελαγχολεί.
2: Καταρχήν υπάρχει πάρα πολλούς κόσμος που μελαγχολεί. Να ξεκινήσω από τη βάση, που μελαγχολεί ούτως ή άλλως. Και πολλές φορές πιστεύει, μιας και το ξεκινάμε έτσι, ότι πηγαίνοντας διακοπές θα αφήσει τα προβλήματά του πίσω. Αυτή είναι ίσως λίγο μία, θα έλεγα, επιφανειακή προσέγγιση της μελαγχολίας, γιατί η μελαγχολία όταν είναι σε ένα σοβαρό βαθμό μπορεί να είναι και μία κατάθλιψη. Αλλά ας θυμίσουμε λίγο. Να πούμε λοιπόν για το κλινονάστη. Εν πάση περιπτώσει, οι διακοπές σίγουρα είναι πολύ σημαντικές, αναμφιβόλως. Ωστόσο, δεν είναι πανάκια, διότι δεν μας λύνουν όλα τα προβλήματα. Με αποτέλεσμα, όταν πλησιάζουμε για την επάνωδο, τα προβλήματα να εμφανίζονται, τα προβλήματα, οι προσδοκίες, οι χαμένες προσδοκίες πιθανότατα, όλα αυτά να ξαναεμφανίζονται σαν σκιές μπροστά μας. Ας το σκεφτούμε λοιπόν κάπως έτσι. Mm-hmm. Οπότε οι διακοπές δεν είναι κάτι μόνιμο, καταρχήν είναι κάτι προσωρινό, τελείως προσωρινό. Και δεν ξέρω κατά πόσο όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα στην καθημερινότητά τους να φροντίζουν τον εαυτό τους έτσι, ώστε να μην νιώθουν ότι μελαγχολούν ή ότι περνάνε τόσο άσχημα, όπου το μόνο τους καταφύγιο είναι οι διακοπές αυτές, οι καλοκαιρινές ή όποιες μέρες μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Γιατί και αυτό είναι, νομίζω, συναισθηματικά πολύ υπερφορτισμένο. Γιατί όταν κάποιος περιμένει 12 μήνες, 11 μήνες για να πάει τον 12ο, και εκεί απάνω είναι όλες οι προσδοκίες, δεν ξέρω, εμένα μου ακούγεται ότι είναι πολύ βαρύ. Δηλαδή έχει μεγάλο συναισθηματικό φόρτο αυτό, ο οποίος δεν ξέρω. Συχνά οι άνθρωποι μπορούν να διαψευστούν, γιατί και όλες οι διακοπές είναι πάντοτε ιδανικές, ούτε σε όλοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν στο μέτρο του και στην αναλογία του και στα γούστα του ο καθένας να έχει τις ιδανικές διακοπές. Οπότε τελικά πολλές φορές οι άνθρωποι καταλήγουν να έχουν πάρει διακοπές και να γυρίζουν πιο κουρασμένοι από ό,τι φύγανε. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Μα, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν κάναμε καλά στις διακοπές μας για να πάμε και να μην ξεκουραστούμε.
2: Όχι απαραίτητα. Μπορεί να το κάναμε καλά, μπορεί να το σχεδιάσαμε καλά, αλλά οι διακοπές δεν δημιουργούμε πάντοτε εμείς τις απόλυτες συνθήκες. Είναι οι συνθήκες του καιρού. Γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να πάνε διακοπές και να χαλάσει ο καιρός και να μην μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτό. Γιατί και αυτό το άκουσα προσφάτως, γι' αυτό σας το λέω κιόλα. Δεν είναι. Δηλαδή, ό,τι λέμε έχει να κάνει και με την καθημερινή εμπειρία.
1: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή μόνο το ότι εμείς προσπαθήσαμε. Αυτό που μπορούμε εμείς να προσπαθήσουμε για τον εαυτό μας είναι, αν θέλετε, να δίνουμε στην καθημερινότητά μας ένα τόνο διαφορετικό. Τους 12 μήνες του χρόνου, τις 365 μέρες του χρόνου. Διότι η ζωή, όπως και να είναι, δεν είναι τόσο πια πάρα πολύ εύκολη. Έχει και τα σκοτεινά τη σημεία, έχει και τις δυσκολίες. Εάν περιμένουμε τον ένα και μοναδικό μήνα, οι 22 εργάσιμες, για να μπορέσουμε να φορτίσουμε τις μπαταρίες, αυτό είναι λίγο, δεν επαρκεί. Και μετά καταραίει ο συναισθηματισμός και προφανώς υπάρχει μελαγχολία που αυτό θα λήξει και πάλι θα ξαναμπω στη ρουτίνα. Μα γιατί να είναι η ρουτίνα αυτή που επισκιάζει όλο το υπόλοιπο? Ας κάνουμε λίγο την καθημερινότητά μας λίγο πιο χαρούμενη, λίγο διαφορετική. Ας δώσουμε ένα δικό μας τόνο. Mm. Ας φροντίσουμε τον εαυτό μας λίγο περισσότερο.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Ίσως γιατί όταν περνάς καλά στην καθημερινότητά σου,
0: ναι,
1: δεν σου λείπει τόσο πολύ το δεκαήμερο, ας πούμε, που θα φύγεις και είναι το μοναδικό που σου φτιάχνει τη διάθεση. Αυτό είναι το θέμα.
0: Το λάθος είναι να είναι το μοναδικό. Ναι. Δηλαδή αυτό που είπε η κυρία Καρκάνη, ναι, να περιμένεις τον 12ο μήνα να πας και να πεις ότι πήρες ανάσα, να πεις ότι πέρασες καλά.
2: Ναι. Σαν 11. Μα δεν γίνεται.
0: Ακριβώς. Σωστά, ακριβώς. Σωστά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν σε ικανοποιεί καταρχήν. Και να πας, πάλι δεν θα περάσεις καλά.
1: Δεν φτάνουν οι μέρες.
0: Να είναι επαρκές. Ακριβώς. Νομίζω ότι θα πρέπει να. Όπως είπαμε.
2: Διαλύματα. Ας δώσουμε μικρά διαλύματα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Πολλές φορές περιμένουμε το ένα και μοναδικό ταξίδι. Να σας πω και μια προσωπική εμπειρία. Ποτέ μου δεν προγραμμάτιζα πάρα πολύ. Προγραμμάτιζα γενικώς. Στα συνέδρια, εν πάση περιπτώσει, το οποίο πηγαίνουμε, συνήθως προγραμματίζουμε. Μία και μοναδική φορά που έκλεισα 6 μήνες πριν για ένα συνέδριο έγινε ο κορονοϊός. Να σας πω.
0: Μάλιστα, ναι. Είναι αυτό που λέμε. Που λένε στην καθημερινή ότι όταν εσύ κάνεις σχέδια, γελάει ο Θεός. Γιατί προφανώς κάτι άλλο υπάρχει.
2: Ναι, αυτό όμως είναι ένα μήνυμα της ζωής, να μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα πράγματα.
0: Σωστά.
2: Να κάνουμε τη ζωή μας δημιουργική κάθε μέρα. Αυτό όμως έχει να κάνει με το δυναμικό που έχουμε εμείς μέσα μας, το πώς εμείς είμαστε δημιουργικοί, το πώς εμείς μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Mm-hmm. Είναι το δικό μας φορτίο. Όταν το δικό μας το φορτίο είναι στο μείον, είναι αρνητικό, είναι στερητικό, όχι μόνο δεν μπορούμε να φορτίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας κάπως καλύτερη, λίγο πιο δημιουργική.
0: Ίσως ακόμα, κυρία Καρκάνη, ίσως και ακόμα μέσα από τις δυσκολίες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή τους και θέματα υγείας, σοβαρά και πολλά πράγματα. Ίσως με μία βοήθεια να μπορέσουν κάπου να ανάψουν ένα μικρό φως και να βρούνε κάτι που να τους καλυτερεύσει την καθημερινότητα. Να μην είναι όλα τόσο μαύρα, τόσο σκούρα. Γιατί ο καθένας το πρόβλημά του σίγουρα το βλέπει με μεγεθυντικό φακό.
2: Προφανώς, δεν το συζητάμε, έτσι mm-hmm. είναι, αλλά υπάρχει και πραγματική ζωή που δεν κάνει κανένας μία ανασκόπηση πάνω σε αυτό ή δεν γυρνά το κεφάλι εύκολα. Οι άνθρωποι δεν γυρνάνε εύκολα το κεφάλι στα αρνητικά στοιχεία. Mm-hmm. Προτιμούν τα θετικά, προτιμούν τα εύκολα, προτιμούν τα εύπεπτα. Δυσκολεύονται να δούνε mm-hmm. και πολύ μάλλον περισσότερο να επιλύσουν τα ουσιαστικά ζητήματα που τους αφορούν τους ίδιους, την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, και δεν μιλάω για θέματα πιο απλά τύπου, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, τα οικονομικά είναι πιο απλά σε σχέση με τα πιο ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν σχέσεις περιπίν μέσα σε μια οικογένεια. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο απλό να λύσεις το χρηστικό κομμάτι το οικονομικό και πολύ δυσκολότερο να λύσεις μια τοξική σχέση περιπίν.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Άρα βάζουμε μικρές ευχάριστες πινελιές στην καθημερινότητά μας.
2: Στην καθημερινότητά μας και μια, αν θέλετε, μια βόλτα για εναλλαγή τοπίου. Αυτό είναι πολύ πιο, δίνει μεγαλύτερη ανανέωση συναισθηματική, γιατί οι εικόνες οι οποίες εναλλάσσονται δίνουν άλλα ερεθίσματα στον εγκέφαλό μας. Είναι μια τόνωση ψυχοσυναισθηματική.
0: Ναι, σωστά.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό είναι στο χέρι μας. Δηλαδή δεν θα περιμένουμε να πάμε το ένα και μοναδικό ταξίδι, τη μία και μεγάλη μοναδική εκδρομή. Δεν γίνεται έτσι.
0: Συνήθως λέμε να αλλάξουμε παραστάσεις, να μην βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια, αλλά νομίζω ότι και στην πόλη
2: να
0: όπου
2: ζούμε... Να δούμε ένα καλό φίλο. Να κάνουμε ένα καλό φαγητό. Πολλές φορές υπάρχουν... Λέω, μα γιατί δεν φωνάζετε δύο ανθρώπους σπίτι σας. Mm-hmm. Φτιάξτε κάτι mm-hmm. απλό. Δημιουργήστε, μαγειρέψτε όλοι μαζί. Και η μαγειρική είναι δημιουργία.
0: Σωστά, ένα σινεμά, ένα θέατρο, μια βόλτα απλά έτσι για περπάτημα.
1: Ένα περπάτημα.
0: Κάτι, οτιδήποτε. Ναι. Νομίζω ότι βοηθάει, θα αλλάξει. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή κάπου να πας κάπου. Μα και αυτό είναι μια αλλαγή παράστασης. Γιατί...
2: Είναι αλλαγή παράστασης. Είναι έτσι. Αλλαγή στη συνθήκη την καθημερινή.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Η συνθήκη. Mm-hmm. Η συνθήκη γίνεται κουραστική. Το ότι είμαι υποχρεωμένος να είμαι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα σε μια εργασία. Η συνθήκη είναι που κάνει τη δυσκολία. Άρα λοιπόν, για να μπορέσω να το αλλάξω αυτό, για να δώσω τη δυνατότητά μου στον εαυτό μου, είτε σε πρακτικό είτε σε θεωρητικό επίπεδο να το κάνω, είναι ότι όταν έχω την ευκαιρία αυτή τη χρησιμοποιώ mm-hmm.
0: και για να κάνω τη δημιουργώ
2: βόλτα. Mm-hmm. Εκεί, τη δημιουργώ να Σωστά. κάνω όμως κάτι διαφορετικό, να μην μείνω στο ίδιο και να περιμένω τη μία φορά, γιατί εκεί αυτό είναι επενδεδημένο με πάρα πολλές προσδοκίες.
0: Ακριβώς, οι οποίες μπορεί και να μην βγουν, να μην γίνουν, και όπως είπατε, φέρατε και τα παραδείγματα, ειδικά τώρα με τους αέριδες. Θυμάσαι πόσα ρεπορτάζ βλέπαμε με ανθρώπους που δεν μπορούσαν να φύγουν, είχαν κλείσει και χάσανε μέρες.
1: Ή να επιστρέψουν. Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, μικρές ευχάριστες πινελιές στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε την μελαγχολία των διακοπών, αλλά για να είναι πιο όμορφη η ζωή μας.
2: Ωραία.
1: Και να
2: για να μπορέσουμε να γεμίσουμε εμείς εσωτερικά, συναισθηματικά, να είμαστε εμείς πλουσιότεροι για να μπορούμε να αντέχουμε. Ζωή δεν είναι εύκολη.
0: Όχι, καθόλου. Ναι, αλλά πρέπει να τη βλέπουμε θετικά όσο μπορούμε, όσο...
2: Είναι ένα tip αυτό για
0: ναι,
2: να
0: το δουλέψουμε λίγο.
2: Ναι, λίγο, έτσι. Κάθε μέρα.
1: Λίγο κάθε μέρα.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε
1: κυρία
0: δίκιο.
1: Καρκάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού θα πούμε
0: εμείς. Καλή συνέχεια.
2: Έτσι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας.
3: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα του αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Fly Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο στούντιο Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί, κάθε Σαββατοκύριακο σας κρατάμε συντροφιά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε έτοιμες, ετοιμοπόλεμες, με όρεξη και με πολύ καλή διάθεση. Λοιπόν, έχεις ψωνίσει, ψώνησες τίποτα τώρα σε εκτόσεις?
1: Εννοείται πως ψώνησα, εννοείται. Και βρήκα κάποια έτσι πολύ ωραία ρούχα και σε καλές τιμές, μπορώ να σου πω.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι ανακάλυψα,
1: ναι.
0: Βέβαια όχι στα καταστήματα, έτσι, γιατί δεν τα επισκέπτομαι πολύ συχνά, η αλήθεια είναι τα καταστήματα, ναι. Για πολλούς και διαφόρους λόγους, τους οποίους μπορώ να τους εξηγήσω. Δεν υπάρχει χρόνος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, επίσης έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα καταστήματα τα, με φυσική παρουσία, να το
1: πω. Ναι, βέβαια, υπάρχουν τα online πια.
0: Τα online,
1: έτσι,
0: πια.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εντάξει,
1: πραγματικά κερδίζει χρόνο.
0: Υπάρχουν βέβαια καταστήματα τα οποία πουλάνε και online ή έχουν και να πας στο φυσικό τους χώρο. Το ίδιο πράγμα είναι. Τα πας εκεί, τα αγοράσεις online, είναι το ίδιο.
1: Αν ξέρεις το νούμερο.
0: Δεν μιλάμε τώρα για εκτός, μιλάμε για εντός Ελλάδας.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Στηρίζουμε ελληνική εγχώρια αγορά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, παρατήρησα το εξής. Λίγο πριν κλείσουν όλοι και πριν πάνε διακοπές, τα σκοτώναν τα ρούχα. Όταν σου λέω τα σκοτώναν, online το μιλάμε έτσι, τα σκοτώνανε. Έπαιρνες, ας πούμε, στην τιμή των 10 ευρώ, δύο μπλουζάκια. Ναι. Παντελόνια, ξέρω εγώ, 7 με 8 ευρώ. Θα πει κάποιος, μα καλά, τι να τα κάνω. Τι θα πει τι να τα κάνεις? Τα παίρνεις τώρα, τα φοράς του χρόνου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν είμαι, δεν ακολουθώ τη μόδα, δεν είμαι της μόδας. Α, φέτος είναι αυτό, οπότε τρέχουμε όλοι να πάρουμε αυτό, του χρόνου θα είναι κάτι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εμένα με ενδιαφέρει να μου ταιριάζει, να μου αρέσει.
1: Ακριβώς.
0: Να μου πάει και να του πάω που λέμε. Και αυτό. Λοιπόν, τα σκοτώνανε. Όταν σου λέω τα σκοτώνανε, τα σκοτώνανε. Αλλά.
1: Ποιος και μπορεί στα μαγαζιά να έχουν πάρα πολύ.
0: Δεν έχω πάει, το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχω πάει. Ποιος όμως είναι ειδικός να μας πει γι' αυτό? Πώς έχει κινηθεί η αγορά? Γιατί μην ξεχνάμε, 31 Αυγούστου λίγουν οι εκπτώσεις.
1: Τέλος. Ό,τι ψωνίσετε αυτές τις μέρες, ό,τι προλάβετε.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, να μας δώσει μια καλύτερη εικόνα για το αν ψώνισε ή όχι ο κόσμος.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, να είστε καλά κυρία Σημέλη, κυρία Καραθάνου. Δεν θα μπορούσατε να είσαστε η καλύτερη διαφήμιση για την περίοδο των εκπτώσεων. Έπρεπε αυτά να τα πούμε πριν την έναρξη των εκπτώσεων ή την πρώτη εβδομάδα.
1: Την επόμενη φορά.
2: Αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
0: Έτσι, μπράβο, την επόμενη φορά.
2: Έχουμε άλλη μια εβδομάδα εκπτώσεων πράγματι μέχρι τις 31 Αυγούστου. Βεβαίως η τελευταία εβδομάδα δύσκολα μπορεί να αλλάξει έτσι τη συνολική εικόνα. Οι φετινές εκπτώσεις κλείνουν με αντοχή αλλά όχι με αύξηση. Τα δεδομένα που έχουμε λίγες μέρες τώρα πριν το τέλος του μήνα, μπορούμε να κάνουμε μια ασφαλέστερη πρόβλεψη και να πούμε ότι το αρχικό αισιόδοξο σενάριο και από την εγχώρια και την εισαγόμενη κατανάλωση δεν θα επιβεβαιωθεί όπως το φανταζόμασταν. Από τις έρευνες που έχουν κάνει οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, αλλά και των τουριστικών περιοχών, βλέπουμε ότι οι 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν χαμηλότερο τζίρο από πέρσι και ιδιαίτερα οι μικρές μεμονωμένες εμπορικές επιχειρήσεις, αυτό το οποίο και εσείς έτσι επισημάνατε. 3 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και μόλις μία στις 10 δήλωσε ότι έχει κάποια μικρή αύξηση. Βεβαίως ο τζίρος του διμήνου είναι σημαντικός, είναι 7 δις, είναι ένα σωσίβιο για την αγορά μέσα στο καλοκαίρι και μια προετοιμασία για το φθινόπωρο και το χειμώνα για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν το εμπόρευμα στα ράφια τους. Από εκεί πέρα ήταν εμφανές, αν θέλετε, σε όλη τη διάρκεια ότι υπήρχε μια προτεραιότητα σε κάποιες ολιγοήμερες διακοπές, ναι, σε μπάνια για την οικογένεια, από ότι οι αγορές στα καταστήματα την περίοδο των εκτόσεων.
0: Πάντως τώρα πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να ψωνίσεις διαδικτυακά, όπως είπε και η Έλενα, γνωρίζοντας το νούμερό σου.
1: Το νούμερο
0: καλά,
1: σου.
0: Το μαθαίνει, το λένε πάρα πολύ εύκολα. Την ώρα που πουλάνε σου λένε από τόσο μέχρι τόσο, από τόσο μέχρι τόσο, σου λένε το ύφασμα και αυτά. Νομίζω ότι είναι ότι όλος ο κόσμος πλέον μπορεί να πάρει κάτι. Υπάρχουν online πωλήσεις
1: και ευκαιρίες. Πάρα
0: ναι,
1: πολύ καλή
0: είναι
1: τιμή.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή, αν σου είναι δύσκολο να πας σε ένα κατάστημα, γιατί δεν θα σου φτάσει ένα, θα πας και λίγο πιο δίπλα, θα πας και λίγο πιο δίπλα μέχρι να βρεις αυτό που. Νομίζω ότι είναι Δεν ξέρω.
1: Και είναι καλή περίοδος να ψωνίσεις παιδικά ρούχα για την επόμενη χρονιά. Γιατί το παιδί.
0: Τα παίρνεις και ένα-δύο νούμερα μεγαλύτερα, γιατί θα μεγαλώσει.
1: Ναι, και εκτός, όχι, εκτός από αυτό. Ναι, δεν ξέρεις αν θα ψηλώσει απότομα ή όχι, ανάλογα με την ηλικία.
0: Ναι. Θα πάρεις λίγο.
1: Ξέρεις ότι ούτως ή άλλως θα ψωνίσεις. Εκεί που θα έδινες για παράδειγμα 100 ευρώ, εάν τα πάρεις τώρα, θα δώσεις σίγουρα 50.
0: Μα και 100 να δώσεις τώρα, δεν θα πάρεις 3 κομμάτια που θα έπαιρνες στην κανονική σεζόν. Γιατί κατά ψέματα. Υπάρχουν καταστήματα και.
1: Τέλος σεζόν. Ψωνίζεις για την επόμενη.
0: Για την επόμενη σεζόν.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λίγο και ακριβά τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, ένα παντελόνι τώρα, αν θέλεις 70 και 80 ευρώ, λίγο ο άλλος δυσκολεύεται, γιατί αυτό μπορεί να είναι, ας πούμε, το νερό του,
1: ναι,
0: να είναι το τηλέφωνό του.
1: Ναι.
0: Θέλει
1: ένα πάγιο έξοδο.
0: Ναι. Εγώ πάντως ψώνισα, να σας πω την αλήθεια, και στις διακοπές που ήμουνα. Έπαιρνα, παιδί μου, διαδικτυακά εκεί πέρα, έβλεπα. Τι θα έπρεπε να προσέξουνε.
2: Είναι γεγονός ότι αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Το 24% πλέον του τζίρου στο λιανικό εμπόριο γίνεται με online πωλήσεις, γίνεται διαδικτυακά. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό, έτσι. Είναι το 1/4 περίπου του συνολικού τζίρου και δείχνει την προτίμηση των καταναλωτών και το πώς, αν θέλετε, αλλάζει ο χάρτης στο λιανεμπόριο και οι καταναλωτικές συνήθειες. Οπότε οφείλουμε να το ακολουθήσουμε αυτό.
0: Ναι.
2: Το κακό είναι ότι έχουμε πολλά online καταστήματα από την Ασία και ιδιαίτερα από την Κίνα.
0: Ναι,
2: το 93% των μικροδεμάτων ξέρετε ότι προέρχεται από την Κίνα.
0: Ναι.
2: Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν, επειδή εφαρμόστηκε και αυτό το αυτοτελές τέλος των 3 ευρώ ανά είδος στα μικροδέματα, παρακολουθούμε να δούμε κατά πόσο αυτό το τέλος έτσι περιορίζει λίγο αυτόν τον αριθμό των δεμάτων. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι περιόρισε τον αριθμό αλλά αύξησε την αξία. Δηλαδή με μια παραγγελία κάποιος κάνει, παραγγέλει περισσότερα πράγματα μεγαλύτερης αξίας για να μπορέσει να καλύψει αυτό το 3 ευρώ ανά είδος και να το μοιράσει σε περισσότερα πράγματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι είναι και αυτό ένας ανταγωνισμός για την εγχώρια αγορά. Επίσης παρατηρήσαμε ότι όλοι οι καταναλωτές είναι πολύ προσεκτικοί, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημά τους το κατανέμουν με πολύ προσοχή και με τον τρόπο που μπορούν. Και μακάρι αυτή η τελευταία εβδομάδα να είναι, αν θέλετε, που θα επιστρέψουν και περισσότεροι από τις διακοπές τους, να την εκμεταλλευτούν για να αγοράσουν εκτός από τα παιδικά που είπατε και τα σχολικά ήδη.
0: Και τα σχολικά, βέβαια.
1: Σωστά,
0: γιατί
1: σχολικά.
0: Τώρα και αυτά θα μπουν στο
1: παιχνίδι. Λίγο πολύ ξέρει τι θα χρειαστεί το παιδί, βέβαια.
0: Και έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαφημίσεις πριν ξεκινήσουν τα σχολεία. Με εκπτώσεις πολλά πράγματα, δηλαδή με προσφορές.
1: Γιατί είναι ακόμα περίοδος.
0: Είναι ακόμα, ναι. Οπότε τώρα είναι νομίζω μια ευκαιρία.
1: Ξέρεις περίπου τι θέλεις, θα χρειαστεί το παιδί μέσα στη χρονιά. Οπότε μπορείς να πάρεις τα περισσότερα. Και αν χρειαστεί ένα ντοσιέ, κάτι έξτρα στη συνέχεια, δεν σε νοιάζει να πάρεις ένα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είδος.
0: Αλλά καλό θα ήταν και ο κόσμος να προσέχει, γιατί ωραία όλα αυτά τα διαδικτυακά μαγαζιά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να πληρώνεις και να μην παίρνεις το αντικείμενο το οποίο έχεις πληρώσει.
1: Παίρνεις την αξία ουσιαστικά αυτή που θα δώσεις. Δηλαδή, αν θέλεις να πάρεις κάτι με 50 λεπτά, καταλαβαίνεις ότι θα πάρεις κάτι αντίστοιχο. Ενώ αν δώσεις κάτι παραπάνω, για ένα τετράδιο για παράδειγμα, ξέρεις ότι θα πάρεις κάτι το οποίο θα βγάλει τα λεφτά του, να το πω έτσι απλά. Έτσι δεν είναι, κυρία Κορκίδη?
2: Έτσι είναι, και καλό είναι στα σχολικά να προτιμήσουμε λιγάκι και τις ελληνικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες.
1: Σωστά.
2: Έχουμε
1: και
2: πολύ δυνατή βιομηχανία στα σχολικά και στα τετράδια. Δηλαδή η προτίμησή μας στα ελληνικά προϊόντα γυρίζει ξανά στον καταναλωτή, στο φορολογούμενο, δίνει θέσεις εργασίας και επίσης θέλει πάρα πολύ προσοχή στην ποιότητα και ειδικά στα παιδικά και οτιδήποτε έχει να κάνει με το παιδί, κατά πόσο είναι ασφαλές το προϊόν το οποίο παραγγέλνουμε, γιατί είχαμε και πάρα πολλά κρούσματα με διάφορες χημικές ουσίες οι οποίες είναι ακατάλληλες και επικίνδυνες. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή εκτός από την τιμή και στην ποιότητα σε ό,τι αφορά κυρίως τα παιδιά μας.
0: Κύριε Κερκίδη, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ωραία, βλέπουμε λοιπόν στα μέσα ενημέρωσης, στα social media, πάρα πολλά διαδικτυακά μαγαζιά. Τι πρέπει να προσέξουμε πριν αγοράσουμε κάτι? Έχουν βρεθεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει για προϊόν και δεν το έχουν λάβει ποτέ, γιατί προφανώς ήταν μαϊμού το κατάστημα. Τι κοιτάμε, τι πρέπει να γράφει στα στοιχεία που θα πάμε να δούμε το συγκεκριμένο κατάστημα? Γιατί υπάρχουν και κάποια που είναι μόνο διαδικτυακά. Αν υπάρχει, ξέρω εγώ, έδρα, το λέει.
2: Σωστά. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα μας διασφάλιζε ακόμα περισσότερο είναι να υπάρχει φυσική έδρα εκτός από το ψηφιακό κατάστημα. Όμως, υπάρχουν και σοβαρά ψηφιακά καταστήματα τα οποία εξασφαλίζουν τον πελάτη, ειδικά όταν βλέπουμε ότι πολλές φορές δέχονται την αντικαταβολή. Αυτό δείχνει ότι είναι συνεπείς στις παραδόσεις τους και στο προϊόν το οποίο έχουμε παραγγείλει, γιατί δεν φοβόνται την αντικαταβολή ή την επιστροφή του προϊόντος. Και επίσης θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ με τον τρόπο που πληρώνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θεωρώ ότι πλέον οι καταναλωτές είναι αρκετά έτσι, εκπαιδευμένοι πλέον, έχουν εξοικειωθεί με αυτή τη διαδικασία και καλό είναι να προτιμούμε τα ψηφιακά καταστήματα στα οποία έχουμε αγοράσει στο παρελθόν και είμαστε ευχαριστημένοι. Πολλές φορές δηλαδή βλέπουμε δελεαστικές τιμές οι οποίες μπορεί να είναι φθηνότερες 50 και 70% αλλά δεν μας εξασφαλίζουν τη συναλλαγή και γενικότερα όλη αυτή τη διαδικασία που ακολουθούμε για μια online αγορά.
0: Μάλιστα. Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ελπίζουμε
0: να φορτσάρουν τώρα την τελευταία εβδομάδα.
2: Μακάρι, το
0: ευκαιρία είναι.
2: Το περιμένουμε, γιατί όχι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά και εσείς.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ωραία, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε.
1: Μια μουσική ανάσα.
0: Πολλές ανάσες.
1: Ναι.
0: Μουσικές, δημοσιογραφικές, ωραία θεματάκια. Λοιπόν, δεν ξέρω, παρακολούθησες. Πήγες σε κινηματογράφο έτσι τώρα, τύπου στο σινεμά, είδες κάτι, καμιά παράσταση, κάτι. Εγώ και που ήμουν
1: τώρα τελευταία.
0: Έκλεισε και τελευταίο θερινό, δεν υπήρχε τίποτα.
1: Ναι.
0: Μάλλον δεν πήγαινε από
1: όμως. Θέλω πάλι να πάω σε θερινό. Έχει πάρα πολλά τώρα. Πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε αυτές τις μέρες.
0: Εννοείται.
1: Όλα, θέατρα όλα. Ανοιχτά, τα πάντα έχει.
0: Τα πάντα
1: είναι
0: έχει.
1: Πολύ ωραία περίοδος για να μπορέσεις να κάνεις κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, να το ευχαριστηθείς. Λοιπόν,
1: φεστιβάλ.
0: Στις 24 Αυγούστου τη Δευτέρα, το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας υποδέχεται στις 9 και 4 την μουσική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, όλοι ξέρουμε, έτσι, όλοι νιώθουμε, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Καλλιτεχνικός διευθυντής επίσης του ΔΠΘ Κρήτης.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που δεχτήκατε. Λοιπόν, 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Λιράρη και τι είναι αυτό που κάνουμε.
2: Η ζωή του Νίκου Ξυλούρη στη σκηνή για πρώτη φορά. Mm-hmm. Είναι όντως τα 90 χρόνια από τη γέννησή του. Ένας καλλιτέχνη που δυστυχώς η μοίρα του έφερε να μην ζήσει πολλά χρόνια για να τον έχουμε κοντά μας να τραγουδήσει ακόμα περισσότερα τραγούδια. Έφυγε μόλις στην ηλικία 44 ετών. Όμως πρόλαβε να αφήσει πάρα πολύ έντονο το αποτύπωμά του στον πολιτισμό μας. Και νομίζω είναι κοινή παραδοχή ότι η φωνή του είναι πραγματικά αμίμητη, ασύγκριτη και ηχεί ακόμα μέσα μας σε κάθε του ερμηνεία ξεχωριστά. Δηλαδή, αυτά τα τραγούδια που έχει πει ο Νίκος Ξυλούρης δεν μπορεί να τα πει κανείς με τέτοιο τρόπο όπως τα έχει πει ο ίδιος. Εμείς αυτή την παράσταση εστιάζουμε περισσότερο στην ψυχή αυτή του καλλιτέχνη και στον άνθρωπο, το μεγαλείο του, το φως του. Δεν είναι τυχαίο ότι τον αποκαλούν Αρχάγγελος της Κρήτης, το Αηδόν της Κρήτης, το Αηδόν όλης της Ελλάδος. Και όλοι όσοι τον έζησαν και ήρθαν και μας μίλησαν και στις πρόοδες, αλλά και τώρα που ταξιδέψαμε και στην Κρήτη, μας μιλάνε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν φως. Και αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν μιλάμε μόνο για ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, αλλά για μια σπουδαία ψυχή, για ένα σπουδαίο άνθρωπο.
0: Άρα λοιπόν, τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, τραγούδι. Έσμιξε τον κόσμο, όπως λέει και το τραγούδι του Λεοντή, σε στίχους του Ρίτσου. Εμείς, αδερφέ μου, τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Και αυτό είναι που έκανε ο Ψαρονίκος. Από όταν ξεκίνησε με τα ριζίτικα στην Κρήτη, τα οποία ήταν και μεγάλη του αδυναμία, τα ριζίτικα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ότι τραγουδάμε γύρω από ένα τραπέζι όλοι μαζί, επειδή μας γεννάται η ανάγκη και γινόμαστε μια παρέα. Και ο ίδιος έλεγε ότι ο άνθρωπος δεν έχει πολλά πράγματα ανάγκη, να έχει λίγα λεφτά και λίγους φίλους να τους κερνά.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ωραίο,
0: πάρα
1: όντως, πολύ ωραίο. Πολύ απλό, πολύ ανθρώπινο.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι,
2: ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό έλεγε. Δηλαδή όταν του λέγανε κάνεις επιτυχίες, Νίκο, αυτά, ο κόσμος αγαπάει, αφήστε τα μωρέ κοπέλια του, τα πάμε σπίτι να πιούμε μια ραγή. Καλούσε κόσμο σπίτι συνέχεια να κάνουν παρέα, ήθελε να σμίγει με τον κόσμο. Οπότε εμείς ξεκινάμε την παράσταση από τα παιδικά χρόνια του Ψαρονίκου στα Νόγια, όταν οι Γερμανοί τα είχαν κάψει το 40 και αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν να πάνε σε άλλους τόπους, και βλέπουμε την αγάπη του για τη λύρα μέχρι που άρχισε να γίνεται μεγάλος και τρανός στην Κρήτη, ως ο καλύτερος λυράρης της Κρήτης, και μετά τον βρήκε ο Τάκης ο Λαμπρόπουλος, ο διευθυντής της Κολούμπια, και τον έφερε στην Αθήνα για να κάνει τις μεγάλες του συνεργασίες με τον Ξαρχάκο, με τον Μαρκόπουλο, τον Λεοντή και άλλους πολύ σπουδαίους συνθέτες, και με τον Ηλία τον Ανδριόπουλο, ο οποίος είναι από την αρχαία Ολυμπία, για να το συνδέσω με την παράσταση που έχουμε τη Δευτέρα, έτσι στις 24 του μήνα, στο υπέροχο θέατρο Φλόκα στην αρχαία Ολυμπία.
1: Υπήρχε κάποιο έναυσμα για να κάνετε αυτή την παράσταση ή ήταν κάτι που το θέλατε από πιο παλιά?
2: Πριν από περίπου 6 χρόνια, το 2020 περίπου, ήμουνα σε ένα μπαλκόν, σε μια βεράντα με τη μητέρα μου και συνομιλούσαμε. οι ρίζες μας φυσικά, η καταγωγή μας είναι από την Κρήτη, είναι ο τόπος μας, τον αγαπάμε πάρα πολύ και όπως μιλούσαμε με τη μητέρα μου, μας γεννήθηκε η ανάγκη, πάμε στην κουβέντα, να κάνουμε μια παράσταση για το ρίο του Ξυλούρου. Λέγαμε πώς θα είναι, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ. Η μητέρα μου είναι συγγραφέας και φιλόλογος και ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη έρευνα η ίδια για να φτιάξει ένα κείμενο, έτσι και έκανε. Αυτό της πήρε περίπου 4-5 χρόνια να το κάνει, δηλαδή μιλάμε για πολύ κόπο, πολύ τιμό χρόνο, αλλά έγινε με πάρα πολύ αγάπη, γέλιο, δάκρυ και φυσικά μετά όταν έφτιαξε το κείμενο μας άνοιξε την αγκαλιά της η Ουρανία Ξυλούρη, γυναίκα του Νίκου και η κόρη του Ειρηνιώ και έκανα κάθε εβδομάδα εγώ συναντήσεις μαζί με την Ουρανία για να κάνουμε την επιμέλεια του κειμένου και να φτάσουμε στο τελικό κείμενο.
0: Βγήκε
2: πολύ πηγαία από μέσα μας η ανάγκη για την παράσταση αυτή. Και
0: άλλωστε...
2: μπορώ να πω ότι βλέποντας τη ζωή που ζούμε και την τοξικότητα που υπάρχει, δυστυχώς τέτοιοι φωτεινοί άνθρωποι, τέτοιοι φάροι λείπουν από τη ζωή μας.
0: Ίσως γι' αυτό φεύγουν και τόσο γρήγορα.
2: Είπατε μεγάλη κουβέντα και με έχει προβληματίσει και εμένα πάρα πολύ αυτό. Να σας πω ότι δυστυχώς αυτή την παράσταση την αφιερώνω κιόλας από την πρώτη μέρα σε έναν άνθρωπο που έχασα από τη ζωή μου, ένα φίλο μου. Καρδιακό μου φίλο, ο οποίος έφυγε στην ίδια ηλικία με τον Νίκο. 44 ετών, πριν από ένα χρόνο.
0: Μάλιστα.
2: Και είχε και αυτός τέτοια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δοτικότητα, ιδιοτέλεια, της παρέας. Και λέω, μήπως αυτοί οι άνθρωποι δεν τους αντέχει αυτή η ζωή.
0: Ίσως δεν τους χωράει αυτός ο τόπος, αλλά ένα μεγαλύτερο σύμπαν.
2: Ναι.
1: Έρχονται σαν ένα φωτεινό αστέρι.
0: Αφήνουν το στίγμα τους.
1: Λάμπει και
0: μετά, και λάμπουν μετά κάπου αλλού και έχουν αφήσει σε εμάς αυτά τα μικρά καντιλάκια έτσι να τα θυμόμαστε.
2: Ακόμα και αυτή η περιοδία έγινε με έναν τρόπο έτσι ανθρώπινο και πώς να το πω. Θέλαμε να εκπληρώσουμε ένα όνειρο του Νίκου. Να γυρίσει στην πατρίδα του στην Κρήτη. Δεν το πρόλαβε να το κάνει. Δεν άντυχε την Αθήνα. Δεν άντυχε αυτή τον ανταγωνισμό. Τη ζήλια, την ανάγκη για επιτυχία που είχαν όλοι και εγώ θέλω να γυρίζω σπίτι μου να αρχίσω πάλι τις μαντινάδες και τα ριζίτικα. Δεν μπορώ άλλο αυτό το κυνήγι για το σουξέ και τις επιτυχίες και τις δισκογραφικές εταιρείες. Δηλαδή πνίγηκε από όλο αυτό. Δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι έφυγε τόσο νέος. Δυστυχώς. Η γυναίκα του, δηλαδή, οι συναντήσεις μας που είναι ένα άλλο έργο που κάποια στιγμή θα γίνει, μου έλεγε και ανατριχιάζω που το λέω. Εγώ πιο πολλά χρόνια είμαι χωρίς τον Νίκο παρά με τον Νίκο. Πια.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι
0: μεγάλο το διάστημα. Όντως, ισχύει αυτό που λέτε. Ναι. Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, κύριε Χανιωτάκη. Έχετε και ένα έργο, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα.
2: Πάμε σε άλλο κλίμα.
0: Σε άλλο κλίμα. Ναι, έτσι λιγάκι. Να το κλείσουμε, να το ισορροπήσουμε, να το κλείσουμε λίγο πιο γλυκά.
2: Ναι. Βέβαια, να κάνω ένα μικρή παρένθεση ότι ακόμα και η παράσταση του Ξυλούρη έχει πάρα πολύ χιούμορ. Γιατί και ο ίδιος ο Ξυλούρης είχε πολύ πλάκα. Δηλαδή ήταν συνέχεια πειραχτήρι. Όμως ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ είναι μια κωμωδία σπαρταριστή, μια σάτυρα, η παροδία της ρομαντικής ιστορίας του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας του Σέξπιρ. Εκεί ως διπεθέ Κρήτης πια είναι η βασική μας παραγωγή για το καλοκαίρι που φορέσαμε τα καλά μας και βγήκαμε σε όλη την Ελλάδα. Μια παράσταση σε ένα σπαρταριστό κείμενο του Μπόστ που είναι μια ξεχωριστή πένα για την ελληνική δραματουργία. Με την Ιρό Μανέ, τον Άκη Σακελαρίου, τον Σπύρο Μπιμπίλα, τον Γιάννη Τρακόπουλο, έναν εκλεκτό θείασο 10 ηθοποιών που παίζουν μουσική πρωτότυπη του Γιώργου Ανδρέου, τον Γιάννη τον Ζουγανέλη που κάνει την Παραμάνα. Από το που βγαίνει στη σκηνή καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ωραίος, πολύ ωραίος ο Ζουγανέλης.
2: Ένας θείασος εκλεκτός που μου κάνουν την τιμή να με εμπιστεύονται και παίζουμε απόψε στο Βόλο.
0: Πολύ ωραία.
2: Αύριο στη Λάρισα, Δευτέρα Τρίκαλα, Τρίτη Κοζάνη, Τετάρτη Καβάλα και Πέμπτη Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σπεύστε. Όσοι είσαστε σε αυτές τις περιοχές, πηγαίνετε
1: να περάσετε όμορφα.
0: Να περάσετε όμορφα και να γελάσετε.
2: Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη που ξεκινήσουμε πάλι να πέφτουμε στα βαθιά.
0: Σωστά. Έχετε
2: το χειμώνα της εργασίας.
0: Έτσι.
2: Ας χαρούμε λίγο τα ανοιχτά θέατρα. Που πραγματικά έχουν μια άλλη μαγεία.
1: Και μικρή διάρκεια. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Νικορέστη Χανιωτάκη.
2: Καλό απόγευμα.
0: Και εμείς. Και εμείς. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και κάπως έτσι πέρασε η πρώτη ώρα. Εγώ λέω να πάμε σε ένα μικρό δελτίο ειδήσεων εδώ που θα έρθει τώρα στο στούντιο η Μαρία Λάγιου να μας ενημερώσει και στη συνέχεια πάλι μαζί. Μην φύγετε, μείνετε κοντά μας.
0: Όχι καλέ, εδώ να είστε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία, οι πιο δύσκολες ημέρες αναμένονται σήμερα και αύριο, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε αρκετές περιοχές έως τα μέσα της νέας εβδομάδας. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, από τη Λαμία έως τη Θήβα, την Ανατολική Πελοπόννησο και κατά τόπους στην Κεντρική Μακεδονία. Την ίδια ώρα αυξημένος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες συμβάλλουν στην περαιτέρω ξύρανση της καύσιμης ύλης. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, θέτοντας σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς με έμφαση σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη διασπορά πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας περίπου το 70% των συνολικών κρούσματων. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, ενώ οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για αυξημένα μέτρα ατομικής προστασίας. Μιλώντας στο Earth News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η έξαρση των κρουσμάτων αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων. Όπως τόνισε, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να επιδεικνύουν οι ηλικιωμένοι. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από τον Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της δέσμης μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαμφρύνσεις θα αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σταδιακής κατάργησης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, καθώς οι δύο χώρες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων διαπραγματεύσεων. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 50% σε ορισμένα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας προκαλεί απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών.

0: που επέβαιναν σε αυτόν. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η τουρκική προεδρία απάντησε κατηγορώντας την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέα απειλή. Στο πλαίσιο, όπως υποστηρίζει, μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στην Ευρώπη, με μεγάλη φωτιά να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ανατολική Ισπανία, οδηγώντας την απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από τις εστίες τους. Συναγερμός και στη Σερβία, όπου το Βελιγράδι ζήτησε τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχει ήδη και ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ, από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων, αφού ενημερωθήκατε εδώ. Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 μέχρι τις 5 κοντά σας. Μας ακούτε και από το Ερτέκο και μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, όπου γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος και στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα βίας λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων. Η Διεθνής αυτή ημέρα γιορτάζεται στις 22 Αυγούστου, την επομένη της Διεθνούς ημέρας μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Θεσπίστηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου του 2019. Οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατοχυρώνει 3 αλληλεξαρτώμενα, αλληλένδετα και αλληλοενισχυόμενα δικαιώματα. Το δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της γνώμης και της έκφρασης, το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεστε και το δικαίωμα του συνέρχεστε. Δυστυχώς αυτά παραβιάζονται τακτικά σε όλο τον κόσμο και ο αριθμός των βίαιων ενεργειών με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
1: 22 Αυγούστου λοιπόν, να θυμόμαστε ότι είναι Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα βίας λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων.
0: Σωστά. Λοιπόν, και πάμε σε κάτι που έκανε μεγάλη εντύπωση στην Έλενα. Εμένα πάλι όχι.
1: Πού θα με πας, στον Ιάπωνα?
0: Στην Ιάπωνα, πού να σε πάω.
1: Εντάξει.
0: Ένας ταλέπορος Ιάπωνας, έτσι θα τον χαρακτήριζα εγώ, που έζησε 20 χρόνια σαν φυλακισμένος για να μαζέψει 800.000 ευρώ.
1: Για τα γεράματά του, να προσθέσω εγώ. Δηλαδή, θυσίασε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του για να συγκεντρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό, mm-hmm. που θεωρώ ότι μπορείς να ζήσεις εξίσου και με λιγότερα λεφτά όσο μεγαλώνεις.
0: Για να ζήσει καλύτερα όμως τα γεράματά του.
1: Ναι, αλλά και όταν είσαι νέος δηλαδή.
0: Κοίταξε, προφανώς ο άνθρωπος σκέφτηκε ότι αν τώρα ζήσω καλά και μετά στα γεράματα είμαι χάλια, μάλλον προτίμησε το τελευταίο, πριν αποχαιρετήσει αυτό το μάταιο κόσμο, να είναι καλύτερα από ότι όταν ήταν νέος.
1: Περιόρισε δραστικά τα έξοδά του όλα αυτά τα χρόνια. Έμενε σε έναν εταιρικό κοιτώνα που στοίχιζε 175 ευρώ το μήνα και απέφευγε ακόμα και τη χρήση κλιματιστικού και θέρμανσης. Εσύ θα το έκανες? Δεν ξέρω αν θα έκανες.
0: Θα σου πω, για το κλιματιστικό δεν θα άντεχα. Τη θέρμανση ναι, την αντέχω έτσι κι αλλιώς και τώρα δεν την πολύ ανάβω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που κρυώνουν εύκολα.
1: Ναι, θέλω να πω, αν ζεσταίνεσαι πάρα πολύ στο σπίτι.
0: Όχι, αυτό θα το άναβα. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Κάτι θα βρει κανένα τρόπο, ξέρω εγώ.
1: Επίσης,
0: αυτά τα παγάκια, πώς τα λένε αυτά, ρε παιδί μου, που βάζουν τις παγοκυψέλες. Ξέρω, κάτι θα βάζα, κάτι θα βρίσκα.
1: Περιόρισε πάρα πολύ και τη διατροφή του. Δηλαδή κάποια βράδια το δείπνο του αποτελούνταν μόνο από ρύζι, λαχανικά τουρσί και ένα παστό δαμάσκινο.
0: Πόσο
1: ούτε καν δεύτερο
0: αυτός
1: δαμάσκινο παστό δεν είχε στο μενού.
0: Το είχε, αλλά για την επόμενη μέρα, για το ίδιο το βράδυ.
1: Και κατάφερε, λέει, τον Ιανουάριο του 2025 επιτέλους ανακοίνωσε ότι είχε ξεπεράσει και τον αρχικό του στόχο και συγκέντρωσε, εντάξει, συγκέντρωσε συνολικά σχεδόν 800.000 ευρώ. Ένα ποσό που, εντάξει, δεν υπολόγιζε αρχικά ότι θα είναι αυτό, αλλά κάνοντας αυτή τη ζωή συνηθίζεις αυτή τη λιτή ζωή και τι νομίζεις μετά, ότι ξαφνικά θα αλλάξει η ζωή του και θα κάνει ταξίδια με κουραζιερόπλια και με αεροπλάνα? Δεν υπάρχει περίπτωση, στο υπογράφω.
0: Γιατί? Προφανώς ο άνθρωπος θα έπαιρνε νωρίς σύνταξη.
1: Ναι,
0: μέχρι να
1: ήθελε
0: τη
1: μετά να κάνει τη μεγάλη ζωή.
0: Ναι, αυτό ήθελε να
1: σε
0: κάνει.
1: Σε μεγάλη ηλικία τη μεγάλη
0: πόσο
1: ζωή.
0: Πόσο μεγάλη ηλικία μπορεί, ας πούμε, να ήθελε. Καταρχήν, πρόσεξε. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε υιοθετήσει το προσωνύμιο ο άνθρωπος που σίγουρα θα παραιτηθεί, υπενθυμίζοντας διαρκώς στον εαυτό του το στόχο της πρόωρης συνταξιοδότησης. Άρα αυτός θα έπαιρνε νωρίτερα σύνταξη, θα ζούσε μέχρι να πάρει την κανονική σύνταξη με αυτά που είχε αποταμιεύσει και μετά θα ήταν μια χαρά. Άρα θα φεύγει νωρίτερα.
1: Βέβαια.
0: Τι έγινε όμως, εκεί είναι το θέμα.
1: Έχει αντιμετωπίσει και το εξής πρόβλημα. Η πτώση του γεν άλλαξε τα οικονομικά δεδομένα και εκεί που είχε ένα στόχο να σταματήσει, τώρα λέει ότι αν συνεχίζει να πέφτει το γεν, η αξία του δηλαδή, δεν θα μπορέσει ποτέ να πετύχει το στόχο του. Δηλαδή όλη αυτή η θυσία πάει χαμένη.
0: Παρ' όλα αυτά, σήμερα στα 46 του, Τώρα αποφάσισε πάλι να αλλάξει τη ζωή του.
1: Ναι. Τώρα αποφάσισε να ζήσει λίγο πιο άνετα. Γιατί δεν ξέρει αν θα καταφέρει.
0: Πάρα πολύ πιο άνετα. Αγόρασε φούρνο μικροκυμάτων. Βελτίωσε το πρωινό του. Πρόσθεσε και τρίτο δαμάσκηνο.
1: Και τρίτο δαμάσκηνο.
0: Και έγραψε και βιβλίο με συμβουλές για την αποταμίευση, αποκτώντας και πρόσθετο εισόδημα. Να, από το βιβλίο. 46 ετών σήμερα. Ζει πιο άνετα από ό,τι στο παρελθόν. Όμως δεν αισθάνεται ότι έχει βρει την ελευθερία που ονειρευόταν.
1: Μάλιστα. Όταν ονειρεύεσαι κάτι και δεν εκτιμάς αυτό που έχεις, νομίζω ότι και αυτό το κάτι και να έρθει δεν θα το εκτιμήσεις ποτέ. Δεν θα καταλάβεις ότι ήρθε.
0: Παρ' όλα αυτά, λέει ότι κοιτάζοντας πίσω, δεν μετανιώνει για το γεγονός ότι έθεσε ένα στόχο, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο τον κυνήγησε. Δεν μετανιώνω που είχα έναν στόχο, αλλά που τον ακολούθησα χωρίς να απολαύσω τη διαδρομή. Βρε κακομοίρη μου, πώς να απολαύσει την διαδρομή όταν έτρωγε ένα δαμάσκηνο, ας πούμε, και μισό κοκορίζι.
1: Ήδρωνε ολόκληρο και δεν άνοιγε το κλιματιστικό ποτέ.
0: Τουλάχιστον πλαινόταν.
1: Ναι, έριχνε νερό στο πρόσωπό του.
0: Τι να πω. Άντε, βε Βασίλη.
1: Θα την έκανε αυτή τη θυσία.
0: Όχι, καλή. Το πάμε. Πάμε, ρε Βασίλη, πάμε.

0: Και να πούμε ότι ο Ιάπωνας αυτός από επιλογή του ήταν και είναι εργένης.
1: Ποιο θα πρέπει να πληρώνει?
0: Ένα καφεδάκι.

0: Λοιπόν, θα ξαναπούμε πάλι για διακοπές.
1: Εννοείται.
0: Εγώ το είπα, δεν τελειώνει αυτό το καλοκαίρι. Θα βαρεθείτε να μ' ακούτε να το λέω. Μπορεί να σας εκνευρίσω κιόλας, αλλά δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, το αγαπώ. Τι να κάνουμε.
1: Κάποιοι φεύγουν τώρα και πάνε διακοπές.
0: Φυσικά και κάποιοι πάνε και το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο Σεπτέμβριος προσφέρεται.
1: Γιατί έτσι, είναι παντού, πάρα πολύ ζεστή θάλασσα.
0: Έτσι. Και πας παντού όπου θέλεις, ναι. Και πιο οικονομικά.
1: Ναι, δεν έχει πολύ κόσμο.
0: Μπράβο. Και
1: άρα
0: με περισσότερη.
1: Τα πάντα.
0: Έτσι, ηρεμία. Mm. Κάτι τουρίστες θα δεις μόνο, έτσι λίγους. Που θα έχουν ξεμείνει. Λοιπόν, τι είναι όμως αυτό.
1: Δεν μου λες.
0: Να πω το θέμα. Ναι. Το πρόβλημα. Και όταν το είδα, λέω. Τώρα τι είναι αυτό, λέω.
1: Εγώ θα σε ρωτήσω.
0: Για πες, για ρωτά.
1: Θα πήγαινες ποτέ διακοπές χωρίς να γνωρίζεις τον προορισμό, τον οποίο θα μάθαινες μια ώρα πριν, ας πούμε, δύο ώρες πριν?
0: Εντός ή εκτός Ελλάδας ή οπουδήποτε, δεν έχει
1: οπουδήποτε
0: σημασία.
1: Δηλαδή θα έλεγες έχω 200 ευρώ για παράδειγμα, mm-hmm. Βρείτε μου κάτι και θα πάω. Θα πήγαινες έτσι διακοπές? Δηλαδή θα έκανες τυφλές διακοπές?
0: Θα σου πω. Επειδή ξέρεις ότι προγραμματίζω πράγματα, και επειδή δεν μπορώ. Η Μαρία η Σφυρόαιρα, η παραγωγός μας είπε ναι, αυτή θα πήγαινε. Λοιπόν, εγώ στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα δεν πάω ποτέ. Δεν το έκανα ποτέ μου εξαιτίας του ζωδίου μου. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Θέλω να γνωρίζω τις επόμενες κινήσεις μου. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε μάλλον δεν θα το επέλεγα.
1: Δεν σ' αρέσει το άγνωστο. Ξέρεις, το άσχημο εδώ είναι, κι αν πας εκεί που είχες πάει και πέρυσι και
0: αυτό
1: δεν είναι κάτι καινούριο. Λέει η Μαρία Σφυρόαιρα, δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι, μπορεί να δεις πράγματα που δεν τα είχες δει τότε, ναι. Να μην είχες προλάβει. Αλλά ναι, εγώ σαν Άννα, όχι, δεν θα το έκανα αυτό.
1: Εάν πας και είναι οι χειρότερες διακοπές στη ζωή σου, θα έχεις πετάξει και αυτά τα 200 ευρώ που δεν έχεις παραπάνω να δώσεις. Τυχαίο το ποσό, έτσι.
0: Ναι, τυχαίο το ποσό. Όχι, θα πάω και
1: όμως,
0: εκεί που θα διαλέξω
1: μόδα.
0: Εγώ.
1: Είναι μόδα στο εξωτερικό.
0: Εγώ να σου πω, εσύ μου το πες. Δεν το είχα δει ξανά.
1: Ναι, κι όμως είναι μόδα. Δεν ξέρω αν θα έρθει εδώ κάποια στιγμή. Γιατί ό,τι είναι μόδα θα έρθει.
0: Αλλά θα έρθει.
1: Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας μιλήσει για αυτά τα τυφλά πακέτα διακοπών.
0: Τυφλό ραντεβού, ξέρω ραντεβού στα τυφλά, ναι. Τυφλά πακέτα διακοπών, τώρα τα μαθαίνω. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων στην Κρήτη. Γεια σας, κύριε Βλατάκη.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας, είναι σαν το τυφλό ραντεβού.
0: Έτσι, που δεν ξέρεις τι θα σου πει.
2: Καλά το είπατε. Ναι, εκεί μπαίνει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και δεν ξέρεις τι θα γίνει. Κάπως έτσι είναι. Και δεν ξέρεις αν θα βρεθείς σε καμία σκηνή και καλά να είναι σε καμία σκηνή κάπου που είναι σε μια ωραία παραλία ή μπορεί να είναι σε καμία σκηνή Ρωμά. Είναι, είπαμε, αυτά είναι.
1: Ή πάνω στο βουνό και να πρέπει να διανύσεις χωματόδρομο και ξανά χωματόδρομο και να λες με πάει σωστά το GPS και να είσαι μόνο εσύ και η σκηνή εκεί.
2: Αυτά νομίζω ότι είναι για πολλοί νέους οι οποίοι γυρεύουν την περιπέτεια και είναι έτοιμοι για όλα. Αυτοί οι οποίοι θα μπουν και σε ένα καράβι με ένα sleeping bag και ό,τι θέλει προκύψει. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι συνηθισμένοι σε κάποιο τρόπο διακοπών, νομίζω ότι είναι πολύ παρακινδυνευμένο. Αλλά όπως είπατε, αυτό ήδη γίνεται στην Αμερική κατά κόρο. Τις τελευταίες θέσεις, τα τελευταία δωμάτια, υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες τις οποίες τις διοικητεύουν οι αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία και σε πάρα πολύ εκκλησικές τιμές φτιάχνουν κάποια πολύ δυναμικά πακέτα, τα ανεβάζουν σε αυτές τις πλατφόρμες και φεύγουν. Αυτά έχουν αρχίσει και υπάρχουν και σε κάποια γραφεία, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι αγοράζουν κάποια δωμάτια της τελευταίας στιγμής, τα οποία έχουν μείνει και τα παίρνουν σε πολύ χαμηλές τιμές. και είναι μάλιστα και σε κάποια ξενοδοχεία καλά αυτά, και τα παίρνουν μισοτιμής, ας πούμε, διότι βλέπουν ότι θα μείνουν ελεύθερα. Και ξέρετε, ένα δωμάτιο ελεύθερο ή μια αεροπορική θέση που θα μείνει καινή, φεύγει και είναι history μετά, που λένε στο χωριό μου. Ιστορία, έφυγε, δεν ξαναγεμίζει. Οπότε.
1: Άρα είναι όλα θέμα marketing.
2: Είναι θέμα marketing, καλά το λέτε. Και όχι μόνο marketing, είναι και θέμα ότι οικονομίας. Είναι θέμα εισπράξεων. Είναι θέμα ότι ας μπει στην τσέπη και ότι μείνει.
0: Θα μπορούσαν να είναι και πιο οικονομικά, να βγουν πιο οικονομικά από το να πας κάπου να επιλέξεις να πας εσύ.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όταν αυτό θα είναι λίγο πιο οργανωμένο, όταν αυτό θα γίνει λίγο πιο, πιο εμπιστοσύνης, επιτρέψτε μου ότι, την έκφραση, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, όταν θα γίνει πιο σοβαρό και όχι τόσο παρακινδυνευμένο όσο είναι τώρα, νομίζω ότι θα έχει κάποια βάση. Προς το παρόν δεν νομίζω ότι πρέπει να το έχει κανείς εμπιστοσύνη.
0: Σωστά. Ναι. Γιατί δεν ξέρεις και με ποιους θα βρεθείς εκεί πέρα.
1: Βέβαια, και οι συνθήκες.
0: Και πού θα σε πάνε και τι και πώς. Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Καλύτερα να πας ένα διήμερο κάπου και να πεις: δεν μπορώ να κάνω αυτό το ταξίδι, αλλά μπορώ ως εδώ, ας πούμε, στα Καμένα Βούρλα που είναι και κοντά, παρά να πάρεις το ρίσκο και να πεις: θα κάνω ένα ταξίδι στο εξωτερικό με το 1 τρίτο της τιμής και να σε στείλουν αλλού να νομίζεις ότι θα πας και άλλος να είναι ο προορισμός.
2: Κοιτάξτε, το έχουμε δει τώρα και στα overbooking που λένε, που γίνονται κατά κόρον και κρατάς κάποιο ξενοδοχείο, φτάνεις και είναι γεμάτο και σε στέλνουν κάπου αλλού και δημιουργούνται αυτά τα παρατράγουδα. Το βλέπουμε κατά κόρον και ιδιαίτερα στις περιόδους αιχμής, το βλέπουμε και σε πτήσεις, το βλέπουμε και στα καράβια, σε καμπίνες, έχεις κρατήσει άλλη καμπίνα, σε βάζουν σε άλλη καμπίνα, τα βλέπουμε αυτά, συμβαίνουν, αλλά να το θέλεις και να το ζητάς και να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, είναι παρακινδυνευμένο, δεν είναι για κάποιους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες μέρες που έχουν διακοπές και δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν να μην περάσουν καλά ή να περάσουν μια οδύσσια, έτσι.
1: Ναι,
2: αυτό σας είπα είναι για νέους, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρόνο, δεν τους ενδιαφέρει να περάσουν δυσκολίες, να ταλαιπωρηθούν και τι έγινε, αλλά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδέες και φιλοσοφία όσον αφορά τις διακοπές, νομίζω είναι παρακινδυνευμένο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ας κρατήσουμε τον κλασικό τρόπο για τώρα και προς το παρόν.
2: Προς το παρόν, ξέρετε, Έλενα και Άννα, νομίζω ότι καλά το είπατε στην αρχή, ας το κρατήσουμε. Αυτό, όπως προχωράνε αυτά τα δυναμικά πακέτα και όπως προχωράει το διαδίκτυο και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται αυτά τα δυναμικά πακέτα, ξέρετε, εγώ είμαι 50 χρόνια, έχω δει τόσα πολλά και βλέπω τόσα πολλά και όπως αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα τουριστικ ││││ │││││││​││ ││││αλλιώς θα κάναμε εμείς. Εμείς είμαστε και άνθρωποι που είχαμε κάποια στιγμή το τέλεξ που δεν το θυμάστε εσείς και μετά είχε το φάξ και μετά τώρα κάποια στιγμή θα συνοδιόμαστε με τα μάτια και με τη σκέψη. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα δυναμικά πακέτα τώρα δεν τον προλαβαίνουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό που άρχισε στην Αμερική και καλά κάνετε το αλλιεύσατε, νομίζω ότι είναι εύστοχο που το λέτε τώρα και κάποια στιγμή και όχι πολύ μακριά θα το δούμε να έρθει και στην Ευρώπη. κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα είναι σοβαρό και κάποια στιγμή θα αρχίσουμε και εμείς να το εμπιστευόμαστε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: να
1: κύριε Βλατάκη.
0: Να είστε καλά, κύριε Βλατάκη.
1: Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Group As Pharmacos. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά. Μισή ώρα έχει μείνει, άντε. Πριν τις 5, πριν λεπτά. Σας αποχαιρετήσουμε. Εντάξει, ναι, λίγα δεν τα λες. Αλλά η αλήθεια είναι πως τελειώνει. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα.
1: Για τους ακρότες που θέλουν να μας ακούνε, είναι λίγα τα λεπτά.
0: Λες.
1: Βέβαια. Αλλά πάλι εδώ θα είμαστε αύριο, οπότε μην ανησυχείτε.
0: 3 με 5. Ιδίως στις 3 εδώ θα
1: ήταν. Ιδίως στις 3, 3 με 5.
0: Και τώρα θα ήμασταν 3 στις 4.30. Δεν ξέρω που βρίσκεται, τι κάνει. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή βέβαια, πώς θα μπορούσε να μην είναι. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν τον βλέπω όμως. Γιατί πού είναι, είναι ακόμα, κάνει μπάνια, ξέρεις, έχει
1: τον
0: μιλήσει
1: μαζί. Τον έχουμε κοντά
0: του.
1: Μας έστω και τηλεφωνικά.
2: Όχι και μπάνια ακόμα ρε παιδιά, πώς
0: πού είσαι, πού είσαι, γιατί δεν ήρθες εδώ να πούμε καλώς ορίσαμε και τέτοια πράγματα.
2: Είμαι
0: πού
2: λίγο
0: είσαι?
2: Μακριά και θα ξεκινήσω σε λίγο γιατί στις 8 η ώρα έχω και εκπομπή. Οπότε πλέον από σε ρυθμούς κανονικούς.
0: Από σήμερα μπαίνει σε ρυθμούς κανονικούς εσύ.
1: Από την άλλη εβδομάδα.
2: Εδώ και λίγες μέρες. Εδώ και λίγες μέρες.
0: Είναι λίγες ημέρες και δεν έχει ακόμα.
1: Δεν έχει προσαρμοστεί. Είναι από τους, από εκείνους που πάνε διακοπές και δεν προσαρμόζονται. Έχει μελαγχολήσει.
0: Έτσι φαίνεται. Ναι, και τώρα αποφάσισε να μελαγχολήσουμε κι εμείς. Γιατί
1: θα
0: δεν
1: του δώσουμε
0: τον
1: χρόνο για να προσαρμοστεί.
0: Εγώ δεν δίνω τίποτα. Θα τον τιμωρήσω.
1: Παπά, είναι πολύ αυστηρή, Άννα.
0: Εγώ ναι.
2: Τι έγινε, εντάξει όλα.
0: Εντάξει, καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ πώς πέρασες?
2: Καλά περάσαμε, δόξα τω Θεώ, και πολύ καλύτερα πάμε και ξεκινάει και το πρωτάθλημα, πάνε και τα αθλητικά δρόμενα να πηγαίνουν καλά, με πετρούνιες, με όλες αυτές τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών, με ευρωπαϊκά παιχνίδια είχαμε μέσα στην εβδομάδα, θα έχουμε και την ερχόμενη εβδομάδα φουλ με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ, με Παναθηναϊκό, με Όφη, έχουμε πολύ βράση, ξεκινάει και το πρωτάθλημα σήμερα. 68ο πρωτάθλημα αποκαταβολής Α' Εθνικής, 68ο πρωτάθλημα, 21ο Super League που το καθιερωθήκε το λέμε, και με ένα ωραίο παιχνίδι σήμερα στις 8 η ώρα, δηλαδή έχει αρκετά ωραία παιχνίδια, αλλά επειδή παίζει πρωταθλήτρια και αυτό το αναφέρω, στις 8 η ώρα ΑΕΚ Ηρακλής, είναι η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα, συγγνώμη όχι την ίδια ώρα, στις 9 στις 8 μάλλον ξεκινάει η ΑΕΚ Ηρακλής, τα μπέρδεψα τελείως, τα έκανα άρθαρμα, αλλά Καλαμάτα Άρης είναι την ίδια ώρα, αλλά στην Τρίπολη θα γίνει αυτό το παιχνίδι, ακόμα δεν είναι έτοιμο το κήπεδο της Καλαμάτας, με μετάδοση από την Νόβα του Κοσμοτέ θα μεταδώσει το ΑΕΚ Ηρακλής, και στις 9.30 στο Φάληρο θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός και Ατρόμητος. Είναι η πρεμιέρα ουσιαστικά δηλαδή του νέου πρωταθλήματος από την Κοσμοτέ αυτό το παιχνίδι. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν και από την Era Sport. Εννοείται. Αύριο για να ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος θα παίξουν Όφη Γόλος στις 7.30 και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και θα ολοκληρωθεί αυτή η αγωνιστική Πανετολικός Αστέρας Άκτορ αύριο στις 9.30. Εντάξει, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα με τα φαβορί ποιοι είναι. Είναι ΑΕΚ, είναι Ολυμπιακός, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο Άρης που θέλει να μπει σφήνα σε αυτούς τους δύο. Ανεβασμένες οι ομάδες, ξέρεις, είναι η πρεμιέρα που είναι όλοι αισιόδοξοι μέχρι που να αρχίσουν τα στραβοπατήματα και να αρχίσει η γκρίνια σε κάθε ομάδα ή τις ομάδες που θα νικάνε για να βλέπουν ότι θα πάνε και καλύτερα. Mm-hmm. Έτσι είναι πάντα το ποδόσφαιρο και έτσι είναι και ο αθλητισμός γενικά. Πριν πάω στον Πετρούνια και στον Τεντόγλου, να πω ότι σήμερα στις 8 η ώρα έχουμε ένα φιλικό παιχνίδι, θα το παρακολουθήσουμε από την ΕΡΤ2 στο Telecom Center, δηλαδή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Αγρών θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία, συγγνώμη, δεν θα αντιμετωπίσει, την Πολωνία θα αντιμετωπίσει, εν ώψη των αναμετρήσεων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Να θυμίσω ότι έχουμε κάνει δύο ήττες εκεί απρόσμενες και κάπως μας κακοφάνηκε η όλη η ιστορία. Τώρα έχουν μαζευτεί όλοι οι διεθνείς, οι περισσότεροι τουλάχιστον, για να μπορέσουν να βοηθήσουν την εθνική ομάδα να κάνει δύο νίκες για να πάρει και αυτή το εισιτήριο για το Mundo Basket που λέμε του 2027. Mm-hmm. Στις 8 η ώρα. Η Εθνική Βόλη Ανδρών των Γυναικών, είχαμε πρεμιέρα στο Ευρωβόλιο Γυναικών χθες στην Τσεχία. Γνώρισε την ήττα από την Κοδέσποινα Τσεχία με 3-1 σετ και τώρα στις 5 η ώρα από την ΕΤ2 θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι με την Ουκρανία. Επίσης σημαντικό παιχνίδι, πολύ δύσκολος όμιλος των κοριτσιών, αλλά τουλάχιστον είναι εκεί, στο μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαϊκού Βόλεϊ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά όσον αφορά δηλαδή κάποιες μεταδόσεις που θα έχει και η ΕΤ2. Χθες ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Αγγλίας, της Premier League, με τη φανέλα της Arsenal στο πρώτο του παιχνίδι επίσημο, μάλλον όχι επίσημο, στο πρωτάθλημα, γιατί είχε παίξει και με την Manchester City, νίκησαν και πήρε η Arsenal και το Super Cup της Αγγλίας. Νίκησε την Coventry 3-0 με τον Τζόλι να είναι ενεργός και στα τρία γκολ, να έχει συμμετοχή και μάλιστα να τον εκθιάζει ο προπονητής του Αρτέτα και να λέει τα καλύτερα για αυτόν. Με έχει εντυπωσιάσει και όλα τα σχετικά, και όντως η εμφάνισή του ήταν καταπληκτική. Πριν από λίγο, επειδή παρακολούθησε και αυτό το παιχνίδι της Hull με τη Manchester United, η Hull δεν είχε νικήσει. Εντάξει, δεν είναι και καμιά διάσημη ομάδα η Χάλη, τέλος πάντων ιδιαίτερα γνωστή. Δεν είχε νικήσει ποτέ σε επίπεδο Premier League την Manchester United. Το έκανε σήμερα 2-0 και το αναφέρω αυτό διότι ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Κωνσταντίν Τσολάκη, του πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας βεβαίως, με τη φανέλα της Χάλ. Πραγματοποίησε μια καταπληκτική εμφάνιση, έκανε τρεις καθοριστικές επεμβάσεις σε πολύ κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού και κράτησε αυτό το 2-0 που ουσιαστικά χάρισε και αυτή πολύ μεγάλη νίκη στην ομάδα του και εννοείται ότι έχει γνωρίσει την αποθέωση από τους οπαδούς της Χάλ. Σήμερα στις 9:30 θα παρακολουθήσουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το Super Cup Γερμανίας. Θα παίξει Μπάγερ Μονάχου με την Dortmund. Και το λέω αυτό διότι στην Dortmund πλέον είναι και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αλλά και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και αναμένεται να αγωνιστούν μάλιστα. Οπότε θα δούμε, τα βλέμματά μας είναι στραμμένα και εκεί και θα δούμε και αυτό το παιχνίδι. Πέρα από τα ελληνικά του πρωταθλήματος δηλαδή που έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, να πάω λιγάκι στο Μπετρούνια, γιατί γράφτηκε ότι ήταν απογοητευμένος που πήρε το χάλκινο μετάλλιο χθες στο ευρωπαϊκό του Ζάγκρεπ, δεν κατάφερε να πάρει το ένα το χρυσό μετάλλιο και πήρε το χάλκινο και όλα τα σχετικά. Ναι, ήταν απογοητευμένος διότι η φύση του Λευτέρη Πετρούνια έτσι έχει καθιερωθεί. Ο Λευτέρης Πετρούνιας με το πείσμα και κοιτώντας πάντα την κορυφή έχει κάνει αυτά που έχει κάνει. Είναι 15 χρόνια στο κουρμπέτι που λένε και είναι στην ελίτ γιατί έχει την ψύχωση, ψύχωση δεν είναι αρνητική λέξη, είναι πολύ θετική στον αθλητισμό, με τη λογική ότι έχει το πείσμα.
0: Αγάπη και πείσμα, ναι.
2: Ναι, ναι, το πάθος για την πρώτη θέση, έτσι, πάντα την κορυφή κοιτάζει. Γι' αυτό και κάποιοι του είπαν ότι, εντάξει, εννοείται ότι είναι μεγάλη επιτυχία το χάλκινο μετάλλιο, ας πω εγώ και εσύ να πάρουμε το χάλκινο, το παιδί εύκολα κάποιος. Ήταν το 11ο μετάλλιο του σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, έτσι.
0: Ναι, ναι,
2: συνολικά έχει 21 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις ο Πετρούνιας και θεωρώ ότι χθες τον αδίκησαν και λίγο, εντάξει, ενδεχομένως στην έξοδό του που έκανε ένα βηματάκι στην προσγείωση, δηλαδή κατά την έξοδό του στο πρόγραμμα τους Κρίκους, μπορεί να έκανε εκείνο το αλματάκι και να του έκοβαν βαθμούς, όμως νομίζω τον αδίκησαν σε μια όρθια εόριση, του έκοψαν πολλούς βαθμούς εκεί πέρα. Νομίζω ότι μπορούσε να πάρει τουλάχιστον το ασημένιο, να μην πω και το χρυσό, αλλά εν πάση περιπτώσει σιγά το πράγμα. 8 χρυσά μετάλλια και 3 χάλκινα. Ο πρώτος ήταν ο Αβετισιάν, ο Αρτούρ Αβετισιάν, ο Αρμένιος με 14.400 πόντους. Ο Ήλια Ζάικα, ο Ρώσος, 14.400. Παρακαλώ.
0: Να σου ζητήσουμε ένα λεπτό να περιμένεις γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση.
2: Βεβαίως.
0: Ένα λεπτό. Θα πάμε στον συνάδελφο, στον Βαγγέλη το Μητρούσια. Μπράβο στη Λάρισα. Γιατί ψάχνανε έναν ορειβάτη και υπάρχει μια δυσάρεστη εξέλιξη. Έλα, Βαγγέλη.
3: Δυστυχώς αυτή είναι η δυσάρεστη εξέλιξη για τον 40χρονο Ριβάτη, ο οποίος επιχειρούσε ανάβαση στον Όλυμπο, βρέθηκε στην κορυφή, στην υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, τον Μύτικα, όμως κατά την κατάβαση εκεί φαίνεται ότι κάπου ακολούθησε λάθος διαδρομή, γιατί υπάρχουν οι διαδρομές, μία από το Λούκι που είναι η πιο επικίνδυνη και η άλλη που είναι από την Κακιόσκαλα, φαίνεται ότι ακολούθησε τη διαδρομή από Λούκη και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πέσει στο κενό στην Χαράδρα και να χάσει την ζωή του. Από την ώρα που έγινε γνωστό το δυσάρεστο περιστατικό, ξεκίνησε και η επιχείρηση από την περιοριστική υπηρεσία που ειδοποιήθηκε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι. Θα πρέπει να πούμε ότι άντρες της 2ης και 8ης ΑΜΑΚ Θεσσαλονίκης και Λάρισας αντίστοιχα, αλλά και από την περιοριστική υπηρεσία Λιτοχώρου, βρίσκονται και επιχειρούν την ανάσυση της σωρού του άτυχου 40χρονου. Είναι ένα δύσκολο από τα δυσκολότερα σημεία όσοι γνωρίζουν τον Όλυμπο, αυτή η τοποθεσία στο Λούκι, και είναι αυτή που την διαδρομή που δεν την συνιστά, θα έλεγα έτσι, και η οδηγή του βουνού, γιατί χρειάζεται να κάποιος να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδρομή, θα έλεγα, να είναι πολύ καλός γνώστης αλλά και να έχει και τα απαραίτητα, θα έλεγα έτσι, εργαλεία για να μπορεί να κατέβει από τη συγκεκριμένη περιοχή. Δυστυχώς ο νεαρός έχασε την ζωή του και αυτό είναι το δυσάρεστο. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η εξέλιξη της επιχείρησης θα κρατήσει κάποιες ώρες έτσι μέχρι να γίνει η ανάσταση και να τον φέρουν σε ένα σημείο και από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί μετά αν θα μεταφερθεί με ελικόπτερο ή σωρός ή θα μεταφερθεί, θα τον μεταφέρουν μέχρι κάτω το σημείο όπου μπορεί δηλαδή να φτάσει το αυτοκίνητο και να παραιτηθεί από το και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη ακόμη.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη τον Μητρούσια.
1: Τραγωδία, όντως. Ο άνθρωπος μπορεί να έχασε και την, τη διαδρομή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και να μπερδεύτηκε. Πολύ δυσάρεστο δρόμο. Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Έλα, Τάσο.
2: Μετά από αυτά τα δυσάρεστα να συνεχίσω εγώ με την πορεία, την τρανή πορεία των 15 χρόνων πλάς του Λευτέρη Πετρούνια στις διακρίσεις. Να θυμίσω λοιπόν ότι πρώτος στην κατάταξη στο χθεσινό τελικό των Κρήκων ήταν ο Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία με 14.400 πόντους. Τους ίδιους πόντους συγκέντρωσε και ο Ήλια Ζάικα από την Ρωσία, ενώ ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366. Βλέπετε ότι είναι πολύ κοντινή η απόσταση, γι' αυτό λέω ότι μάλλον αδικήθηκε και λιγάκι. Κατετάγει τελικά στην τρίτη θέση. Ο Λευτέρης Πετρούνιας με τα 21 μετάλλια του σε μεγάλες διοργανώσεις, αλλά ξεχωρίζουν βέβαια τα 3 Ολυμπιακά μετάλλια. Είναι ο μοναδικός αθλητής στους Κρήκους που έχει 3 Ολυμπιακά μετάλλια σε διαφορετικές περιόδους. Δηλαδή ένα χρυσό μετάλλιο το 16, δύο χάλκινα μετάλλια το 20 και το 24. Πολύ μεγάλος αθλητής και νομίζω ότι είναι και αποτελεί και κόσμημα για τον ελληνικό αθλητισμό και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα, μετά το μετάλλιο στο χρυσό, το χρυσό μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ πριν από μια εβδομάδα για το Μίλτο Δεντόγλου, πήγε στη Λοζάνη για το Diamond League. Και απέδειξε με πολύ άνεση ότι είναι αυτή την εποχή ο κορυφαίος άλτης στο μήχος, παγκοσμίως δηλαδή, είναι κορυφαίος. Τετράκης πρωταθλητής Ευρώπης, συνέχισε αυτό το σερί των νικών του, επικράτησε σε αυτό το Diamond League της Λοζάνης με 8-24, το έκανε στο ξεκίνημα μάλιστα, οπότε δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης. Δεν ήταν καλές οι συνθήκες, δηλαδή είχε 16 μόνες βαθμούς Κελσίου και αυτό τον κράτησε λιγάκι πιο χαμηλά, αλλά κράτησε και τους υπόλοιπους πιο χαμηλά σε επίδοση. Ο Τεντόγλου έχει στην κατοχή του, να θυμίσω, 15 χρυσά μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, ενώ έχει και 3 ασημένια μετάλλια σε μια απίθανη πραγματικά συγκομιδή και ακόμη είναι και πολύ νέος και συνεχίζει. Έφτασε τις 11 νίκες σε αγώνες Diamond League, έτσι. Και τις τρεις, φυσικά να μην ξεχνάμε, και τις τρεις πρωτιές του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι κάτι ξεχωριστό κι αυτός. Ένα μεγάλο, επίσης, μεγάλος αθλητής με πολύ μεγάλες διακρίσεις, με τα δύο κορυφαία Ολυμπιακά μετάλλια, βεβαίως, το 21 και το 22, στο Τόκιο και στο Παρίσι, με τα χρυσά μετάλλια που κατέκτησε. Αυτά όσον αφορά και τον Τεντόγλου, να θυμίσω την περίπτωση του στην πρώτη μέρα στη Λοζάνη, την περίπτωση του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος συμμετείχε στην μεγαλύτερη, στην πιο συγκλονιστικό αγώνα επικοντό στην ιστορία. Και το λέω αυτό διότι για πρώτη φορά βρέθηκαν δύο αθλητές να έχουν κάνει πάνω από το 6-16, δηλαδή να περνάνε αυτό το πύχη στα 6-16. Ναι. Είναι κάτι εντυπωσιακό, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν. 6-16 ο Καραλής, 6-16 ο Ντουμπλάντης, με τη διαφορά ότι ο Ντουμπλάντης μετά πέτυχε και το 6-21 ο Μόντο Ντουμπλάντης και πήρε και την πρώτη θέση. Ο Καραλής επιχείρησε δύο φορές το 6-21, δεν το πέρασε, και στην τρίτη του προσπάθεια επιχείρησε το 6-26, βεβαίως πάλι δεν το πέρασε, και ο Ντουμπλάντης το μόνο που έκανε να επιχειρήσει δύο φορές να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στο 6-32, όμως δεν τα κατάφερε. Την τρίτη προσπάθεια δεν χρειαζόταν, γιατί ήδη είχε κουραστεί, είχε κάνει 9 προσπάθειες και ήταν κουρασμένος, αλλά η μάχη αυτή έμεινε στην ιστορία ως μοναδική που δύο αθλητές έχουν περάσει το 6-16. Λοιπόν, να σας κλείσω με μεσογειακούς αγώνες.
0: Ναι, ξεκινήσανε ή ξεκινάνε, δεν θυμάμαι.
2: Ξεκίνησαν οι μεσογειακοί αγώνες, αρχικά με τις πρώτες μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, με το τουρνουά του βόλεϊ, αλλά χθες είχαμε την τελετή έναρξης, άκρος εντυπωσιακή, 20 νοσηγιακοί αγώνες στο Τάραντο της Ιταλίας, θα διεργήσουν μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Και η ελληνική αποστολή, να πούμε εδώ, ότι απαρτίζεται από 277 αθλητές και αθλήτριες, και που θα αγωνιστούν σε 29 αθλήματα. Χθες 9 και 4 ήταν η τελετή έναρξης στο στάδιο Ιακωβώνε, με την παρέλαση αθλητών. Πρώτη μπήκε η Ελλάδα. Σημειοφόρο ήταν ο Απόστολος Σίσκος και η Μαρία Πρεβολαράκη. Μπήκαν πρώτοι στο στάδιο. Παραγωγικά ο Σίσκος προέρχεται, να θυμίσω, από τη διπλή επιτυχία του στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εγκροστίβου. Στο Παρίσι, 21 ετών ο Σίσκος, μικρός αλλά θαυματουργός, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ήπιο και το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα, καταρρύπτοντας μάλιστα και το παλαιονίο ρεκόρ και στα δύο αγωνίσματα. Ενώ η Πρεβολαράκη, η μεγάλη κυρία της Ελευθέρας Πάλης, μετρά 4 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 2 μετάλλια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και 10 ευρωπαϊκά. Είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, η Μαρία Πρεβολαράκη. Μας έχει τιμήσει αρκετές φορές με την παρουσία της και στο Earth News Radio. Ξεχωριστή θέση είχε ο Ολυμπιονίκης μας, της Κολύμβησης, ο Απόστολος Χρήστου, στην τελετή έναρξης. Λόγω των σπουδαίων επιτυχιών του, ο πρωταθλητής μας επιλέγει μαζί με την Ιταλίδα Χρυσή Ολυμπιονίκη της Κοπηλασίας, Βαλεντίνα Ροντίνη, σπουδαία αθλήτρια, να μεταφέρουν το νερό των μεσογειακών αγώνων σε μια ειδική ιδρία, στο στάδιο πάλι Ιακωβώνε, κανονικά, κατά την διεξαγωγή της ανάρτησης διοργάνωσης. Είναι ένα τηλετουργικό, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, με το αντίστοιχο των Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο γινόταν παλαιότερα με την έναρξη των μεσογειακών αγώνων και αναβίωση σε φέτος στο Τάραντο, ένα όμορφο τελετουργικό. Λοιπόν, και θα σας κλείσω με κάτι πραγματικά ξεχωριστό, το οποίο αξίζει τον κόπο να
0: μας
2: το...
0: πεις και για την εκπομπή τι έχεις το βράδυ πριν
2: Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο πρωτάθλημα, με στατιστικά, με στοιχεία. Την ώρα της εκπομπής θα ξεκινούν και δύο αγώνες, οπότε καταλαβαίνετε, είναι φορτωμένο το πρόγραμμα. Αύριο θα έχουμε και κάποιες συνεντεύξεις που θα μας μιλήσουν για το πρωτάθλημα και για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, αλλά και για τον Όφη. Ήταν ο Άκης Αγιομαμίτης, ο παλιός, ο πρώην ποδοσφαιριστής Κύπριος στην καταγωγή, αλλά ρίζωσε ποδοσφαιρικά στην Κρήτη. 7 χρόνια αγωνίστηκε εκεί. Παρ' όλα αυτά, τον έχω στην καρδιά του συγκριτική και είναι ένα ξεχωριστό παιδί, ένα ξεχωριστός άνθρωπος για το ποδόσφαιρο της Κύπρου, αλλά και φυσικά για τον Όφη. Λοιπόν, θα σας κλείσουμε αυτό το ξεχωριστό θέμα που έχει να κάνει πάλι με τους μεσογειακούς αγώνες, γιατί πλέον οι εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών εκεί, δηλαδή οι αθλητές που θα βρίσκονται εκεί, θα έχουν μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς η διαμονή τους στο Τάραντο, όλων των αποστολών δηλαδή, θα γίνει στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Αρόγια. Δεν θα υπάρχει δηλαδή μεσογειακό χωριό, όπως λέμε Ολυμπιακό χωριό, μεσογειακό χωριό. Θα υπάρχει το μεσογειακό χωριό, θα είναι το κρουαζιερόπλοιο Αρόγια. Μια ιδιαίτερη έτσι προσέγγιση.
0: Πρώτη φορά γίνεται αυτό, νομίζω.
2: Ναι. Και είναι και κάτι έτσι και σε έψω πλαίσιο των οικονομιών, αλλά και είναι και μια εμπειρία για όλους αυτό το πράγμα. Είναι ακυροβολημένο στην ναυτική βάση της Ιταλικής πόλης. Άλιστα. Το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο λοιπόν αφηγήθηκε στη Γερμανία και τέθηκε σε λειτουργία το 2017 με την ονομασία World Dream. Έχει δυνατότητα φιλοξενίας, κατηθείτε λιγάκι, έως και 3.400 επιβάτες. Ενώ το πλήρωμά του μπορεί να φτάσει και τα 2.020 άτομα. Το Αρόγια διαθέτει συνολικά 19 καταστρώματα, από τα οποία τα 14 είναι προσβάσιμα στους επιβάτες, καθώς και 1.678 καμπίνες. Από αυτές οι 1.040 διαθέτουν και μπαλκόνι. Ενώ στο πλοίο υπάρχουν και 131 σουίτες και βίλες, έτσι τουλάχιστον τις απολύτες από κοντά. Βίλες, έτσι τις λένε.
1: Είναι άλλο επίπεδο.
0: Δεν ξέρω τι
2: είναι. Εντάξει, έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς όπως το πες.
2: Από τη Σαουδική Αραβία το έφεραν. Είναι προφανώς κάποιο πολύ μεγάλο και έχει ενοικιαστεί το κουραζιερό πλευρό του Αρόγια. Διαθέτει 29 σημεία εστίασης και πρωτού, μεταξύ των οποίων 15 εστιατόρια και 13 καφέ και μπαρ. Καθώς και πλήθος χώρων ψυχαγωγίας, μεταξύ άλλων. Στο κουραζιερό υπάρχουν κινηματογράφος, καράοκε, γήπεδο γκολφ, δωμάτια απόδρασης, τα escape rooms, όπως τα λέγαμε, καταστήματα, αλλά και εξωτερικός κινηματογράφος. Παράλληλα διαθέτει 11 πισίνες και 6 νεροτσουλήθρες. Καταλαβαίνετε γιατί επιλέγουμε.
0: Μιλάμε για μια πολιτεία, ας πούμε, ολόκληρη με όλα αυτά.
2: Βέβαια. Ουσιαστικά είναι το πρώτο πλωτό χωριό των Μεσογειακών Αγώνων και φιλοξενεί τους αθλητές κατά την παραμονή τους στο Τάραντο. Είναι κάτι εντυπωσιακό που δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε, αλλά είναι κάτι και μπήκε και μια καλή ιδέα για τη συνέχεια, για να μην χτίζουν και τα παρατάνε εκεί πέρα.
0: Έχεις δίκιο.
2: Καλό είναι να αξιοποιούνται και αλλιώς αυτοί οι χώροι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, Τάσο. Ελπίζω να σε δούμε εκ του συνέχεια.
2: Από Σεπτέμβριο νομίζω θα με βλέπετε πιο συχνά.
0: Από Σεπτέμβριο, δηλαδή ούτε καν το επόμενο μας λέει από Σεπτέμβριο.
1: Από Σεπτέμβριο. Το λέει, το δηλώνει, είναι απόλυτος κατηγορηματικός, αυστηρός.
0: Για να δούμε, Τάσο.
2: Εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα καλά να είμαστε. Βέβαια θα το πούμε και αύριο. Καλά να είμαστε, εδώ θα είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το κρατάω, το σημειώνω. Στο λέω,
1: Τάσο, τη έλειψε τη Άννα, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Θέλει εδώ την παρουσία σου στο στούντιο.
2: Θέλει να είμαι εκεί και εγώ θέλω. Αν μακάρι να μπορούσα και εσύ.
1: Δεν πειράζει, όλα καλά.
0: Δεν πειράζει, Τάσο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Λοιπόν.
1: Τι λοιπόν, πρέπει να φύγουμε.
0: Γιατί?
1: Τι, πρέπει να φύγουμε.
0: Να μην πω για αυτό το μπλουζάκι που μια εταιρεία το λανσάρει και δεν χρειάζεται πλήσιμο για έως και ένα μήνα καθημερινής χρήσης.
1: Εσύ δηλαδή θα το φόραγες αυτό το μπλουζάκι?
0: Εγώ δεν θα το φόραγα, η αλήθεια. Αλλά μια εταιρεία λοιπόν ρούχων γίνεται viral με την κυκλοφορία της πέμπτης έκδοσης, έτσι. Μια σειράς από μπλούζες, της οποίας η τελευταία έκδοση φαίνεται να παραμένει άοσμη ακόμα και μετά από ένα μήνα καθημερινής χρήσης, ακόμα και αν δεν πλένεται. Και παρόλο αυτό που ακούγεται παράξενο, ειδικά τους θερινούς μήνες, όταν ο κόσμος υδρώνει και περισσότερο κάτω από τον έντονο ήλιο, η εταιρεία υποστηρίζει πως η μίξη των υλικών που έχει σκεφτεί είναι πέρα για πέρα αληθινή και πως διατηρείται φρέσκο το ύφασμα. Έχει μια ειδική σύσταση, αποτελούμενη από χαλκό, ασίμι, ψευδάργυρο, χρυσό, ηφαιστιακή φτέφρα, αλλά και δύο συστατικά τα οποία δεν τα αποκάλυψε. Ενσωματώθηκαν στο ύφασμα και φτιάξανε αυτή τη μπλούζα. Εγώ δεν ξέρω.
1: Και να ξέρεις ότι αυτό το μπλουζάκι θα το αγοράσουν πάρα πολύ.
0: Μπορεί να βοηθάει και αθλητές.
1: Και σε πολλά χρώματα. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν κάνει καλό. Όλα αυτά τα υλικά κάνουν καλό. Διότι ως γνωστόν κυκλοφορούν και διάφορα μπλουζάκια, τα οποία πλέον είναι πιο εύκολα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, τα οποία το ύφασμα πλένεις και φοράς. Δεν χρειάζεται σιδέρωμα, δεν χρειάζεται τίποτα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό για το δέρμα.
1: Εγώ πάντως και να το είχα αυτό το μπλουζάκι θα το έβαζα σίγουρα στο πλυντήριο. Θα το πλύνα, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Εντάξει, δεν είναι και ακριβό, θα κοστίζει στα $79. Η εταιρεία αυτή είχε γίνει ξανά viral πριν από μερικά χρόνια όταν λάνσαρε μια σειρά από αυτοκαθαριζόμενα εσώρουχα. Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Η αλήθεια είναι πως αυτό δεν το ήξερε για τα αυτοκαθαριζόμενα εσώρουχα. Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα.
1: Λανσάρει κάτι πρωτότυπο καινούριο διαφορετικό. Θα έρθουν.
0: Λοιπόν.
1: Ό,τι πάρει στην Αμερική έρχεται.
0: Άντε, πάμε να φύγουμε γρήγορα. Εσείς όμως παραμένετε εδώ στο Earth News Radio 105,8.
1: Έρχεται τώρα και η Μαρία Λάγιου να σας ενημερώσει για ένα δελτίο ειδήσεων, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.
0: Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή εκπομπής Μαρίας Φιρόερα, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στα μικρόφωνα Γιάννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Που θα σας περιμένουμε εδώ αύριο πάλι
1: στις 3 ακριβώς.
0: Μην λείψει κανείς.
1: 105,8.
0: Ελάτε, επιστρέψτε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ορειβάτη ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος σε Χαράδρα στην περιοχή Λούκη Μύτικα στον Όλυμπο. Στο σημείο βρέθηκε η ελληνική ομάδα διάσωσης και προσέγγισε τον ορειβάτη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η θερμοκρασία στη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πιο δύσκολες ημέρες αναμένονται σήμερα και αύριο, ενώ οι συνθήκες καύσωνα θα επιμείνουν σε αρκετές περιοχές ως τα μέσα της νέας εβδομάδας. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά από τη Λαμία έως τη Θήβα, την Ανατολική Πελοπόννησο και κατά τόπους στην Κεντρική Μακεδονία. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει αύριο 7 λέσχες φιλίας ως κλιματιζόμενους χώρους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Παράλληλα, αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς η ζέστη και η ξηρασία εντείνουν την ξύρανση της καύσιμης ύλης. Στο μεταξύ, στο Ξυλόκαστρο συνελήφθη 58χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς με έμφαση σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη διασπορά πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας περίπου το 70% των συνολικών κρουσμάτων. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, ενώ οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για αυξημένα μέτρα ατομικής προστασίας. Μιλώντας στο Earth News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η έξαρση των κρουσμάτων αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από τον Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της δέσμης μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σταδιακής κατάργησης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Ισχυρές διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με την Ελλάδα να συνυπογράφει κοινή δήλωση για την άμεση απόσυρσή του. Η Αθήνα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Νορβηγία χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την κατασκευή νέων κατοικιών στην περιοχή Ε1. Αντίθετο στο σχέδιο είναι και ο ΟΗΕ, με τον Γενικό Γραμματέα να το χαρακτηρίζει υπαρξιακή απειλή για τη δημιουργία ενός συνεκτικού και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους. Το Ιράν έδωσε άδεια σε αρκετά Ιρακινά πετρελοφόρα να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Έπειτα από επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης μέσω διπλωματικών διάβλων, σύμφωνα με το κρατικό Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα, σημειώνοντας ότι η εξασφάλιση ειδικής άδειας για τα Ιρακινά δεξαμενόπλια ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα της Βαγδάτης κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο Ιράκ του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου.

0: νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 50% σε ορισμένα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας προκαλεί απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάκτορα και προειδοποίησε ότι δεν θα ανοιχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η τουρκική προεδρία απάντησε κατηγορώντας την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέα απειλή στο πλαίσιο, όπως υποστηρίζει, μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσικο-ουκρανικό πόλεμο με νέες απώλειες και καταστροφές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι καταγγέλει τρομοκρατική ενέργεια και προαναγγέλει αντίπεινα. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στην Ευρώπη, με μεγάλη φωτιά να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ανατολική Ισπανία, οδηγώντας την απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από τις εστίες τους. Συναγερμός και στη Σερβία, όπου το Βελιγράδι ζήτησε τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρα, από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο ιστορίας, ιστορικής έρευνας, το οποίο μας αφηγείται την ιστορία έτσι όπως δεν τη μάθαμε και όπως δεν προβλέπεται τουλάχιστον τα αμέσως επόμενα χρόνια να τη μάθουμε στο σχολείο. Πρόκειται για το βιβλίο του Δημήτρη Πατσόπουλου 1821 «Επανάσταση των Ελλήνων ή των Χριστιανών» με υπότιτλο «Η διαμάχη για την ταυτότητα των εξεγερμένων ραγιάδων μέσω της προειδοποιήσεως προς τα ευρωπαϊκά σαυλάς του πρώτου διπλωματικού εγγράφου της Επανάστασης». Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις iWrite στη σειρά Lux Orbis, που όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, Lux Orbis στα λατινικά σημαίνει «το φως του κόσμου», ήταν το βασικό μότο του διαφωτισμού. Λοιπόν, ο Δημήτρης Πατσόπουλος που φιλοξενούμε απόψε είναι καθηγητής μαθηματικών και εκεί εδράζεται και η πρώτη μας απορία, πως όπως θα έλεγε και ο Εγγονόπουλος, εσύ ένας ιδραίος βρέθηκες στη Λάρισα. Πως ξεκίνησες, Δημήτρη, να ασχολείσαι με την ιστορική έρευνα?
1: Από τα γυμνασιακά μου χρόνια είχα πάντα αυτό το διχασμό. Δηλαδή, ενώ μου άρεσαν και ήξερα ότι θα σπουδάσω μαθηματικά, μου άρεσε επίσης η ιστορία, η φιλοσοφία, η φιλολογία. Τελικά, από όλα αυτά, περισσότερο η ιστορία με τράβηξε και φυσικά πρώτα η ιστορία των μαθηματικών. Παρ' όλα αυτά δεν έμεινα σε αυτή, δηλαδή και στα χρόνια σπουδών του Πανεπιστημίου και αργότερα, πολύ περισσότερο βέβαια όταν έκανα και διδακτορική μου έρευνα, ασχολήθηκα και εκτός από την ιστορία των μαθηματικών με την ιστορία της επιστήμης, φυσικά με την πολιτική ιστορία και τέλος το γεγονός ότι είμαι μόνιμα στην Καλαμάτα με έκανε να διαλέξω ως θέμα έρευνας την τοπική ιστορία, που θεώρησα ότι τουλάχιστον όσον αφορά το 21, το βασικό πρόβλημα που δεν είχε λυθεί ήταν αυτό ακριβώς που αφορούσε το έγγραφο αυτό, την προειδοποίηση προς τα ευρωπαϊκά σαυλάς. Και έτσι, κατά κάποιο τρόπο, έχω συνενώσει και το ένα ενδιαφέρον και το άλλο, μέσα από μια μακρά διαδρομή, ας πούμε, με δημοσιεύσεις αρκετές, ας πούμε, κυρίως βέβαια ιστορία της επιστήμης, αλλά αρκετές είναι και ιστορία της φιλοσοφίας και διάφορες άλλες για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τα μαθηματικά ή σκέτα. Οπότε αυτό το βιβλίο ουσιαστικά συνοψίζει μια πορεία αρκετών χρόνων και από εκεί και πέρα ο κάθε αναγνώστης μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Ναι, από την βιβλιογραφία που μπορούμε να δούμε στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου φαίνεται το εύρος και το βάθος της ιστορικής έρευνας, φαίνεται ότι υπάρχει πολύς κόπος πίσω από αυτό το βιβλίο, πολλά χρόνια έρευνας τα οποία σε οδήγησαν και εκτός Ελλάδας, στην Αγγλία. Εκεί χρειάστηκες και κάποια βοήθεια για να βρεθείς στην Αγγλία.
1: Ναι, να πούμε ότι στην Αγγλία πήγα με ένα πρόγραμμα Erasmus του σχολείου που κάνω μαθηματικά. Είναι ένα πρόγραμμα κινητικότητας καθηγητών δευτεροπάθησης εκπαίδευσης, δηλαδή μετεκπαίδευση καθηγητών δευτεροπάθησης εκπαίδευσης. Οπότε το 2022, όταν ήμουν στο τέλος της έρευνας και μου δόθηκε αυτή η αφορμή, αλλιώς δεν θα μπορούσα φυσικά να πάω στην Αγγλία, θεώρησα ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να δω το πρωτότυπο έγγραφο που ήταν στα γενικά αρχεία της Αγγλίας, ας πούμε. Και ήταν η καλύτερη αφορμή να πάω τελικά εκεί και να δω το έγγραφο, το οποίο για πρώτη φορά με φωτογραφία έγχρωμη και πλήρη σε όλα τα στοιχεία παρουσιάζεται στον ελληνικό χώρο. Είχε δημοσιευθεί και παλαιότερα, αλλά οι φωτογραφίες αυτές δεν είναι καθόλου καλές, ούτε οι επεξηγήσεις που δόθηκαν και όλα αυτά τα πράγματα, τα λέω μέσα στο βιβλίο. Είναι η πρώτη πρακτικά φορά που παρουσιάζεται το πλήρες έγγραφο στον ελληνικό χώρο.
0: Μάλιστα. Πριν περάσουμε στο ίδιο το έγγραφο, την προειδοποίηση προς τα ευρωπαϊκά σαυλάς, θέλω να μπούμε λίγο στα συμφραζόμενα της εποχής, δηλαδή να μας μπάσεις λίγο στην αρχή, στο ξέσπασμα της Επανάστασης. Λίγο πολύ τα ξέρουμε από το σχολείο στερεότυπα, τα ξέρουμε και ψιλολανθασμένα, τα ξέρουμε με έναν τρόπο που ανακατεύεται πολλές φορές ο μύθος με την πραγματικότητα. Τα πράγματα στην ουσία γίνανε πολύ πιο πολύπλοκα θα λέγαμε από ό,τι τα έχουμε μάθει εμείς στο σχολείο. Λοιπόν, είμαστε στο ξέσπασμα της Επανάστασης, είμαστε στο Μάρτιο του 1821 και η Καλαμάτα είναι η πρώτη απελευθερωμένη πόλη από πότε.
1: Τυπικά και επίσημα είναι, όπως λέει το έγγραφο, στις 23 Μαρτίου, αυτό είναι βέβαιο, αλλά 23 Μαρτίου σηματοδοτεί την είσοδο του Πετρόπαιδη Μαυρομιχάλη από την Κυτρία στην Καλαμάτα και την παράδοση της πόλης επίσημα από τους Τούρκους σε αυτόν που ήταν ο μόνος που εμπιστεύονταν για να γίνει η παράδοση της πόλης. Τις προηγούμενες μέρες και στις 22 ειδικότητα, αλλά και νωρίτερα, υπάρχουν πολλοί Έλληνες στην πόλη, ο Παπαφλέσσας, ο Κολοκοτρώνης, και η πόλη έχει πρακτικά παραδοθεί στους Έλληνες, όχι επίσημα. Οπότε από τις 23 Μαρτίου θεωρείται ότι η πόλη επίσημα είναι πραγματικά, όπως το πες και εσύ, τυπικά, κανονικότατα, απελευθερωμένη από τους Τούρκους.
0: Ωραία, όπως λες και εσύ, πολλοί κόσμος κυκλοφορεί στην Καλαμάτα στο πρώτο δεκαπενθήμερο, θα λέγαμε, και την βδομάδα κατόπιν του Μαρτίου του 1821, αλλά μέσα σε αυτούς και ο Παπαφλέσσας, που είναι ο κατεξοχήν Απόστολος, τα λέγαμε, της Επανάστασης. Δηλαδή είναι εκείνος που, σταλμένος από τη Φιλική Εταιρεία, που έρχεται να δώσει, να ανάψει, να χρησιμοποιηθεί ως πυροκροτητής, να ανάψει τη δάδα της Επανάστασης και να κάμψει και οποιασδήποτε αντιρρήσεις υπάρχουν, διότι, όπως ξέρουμε νωρίτερα από την περίφημη σύναξη στη Βοστίτσα στο Αίγιο, δεν συμφωνούν όλοι για το ξέσπασμα της Επανάστασης. Δεν υπάρχει, δεν ομονοούν όλοι.
1: Όχι, βεβαίως δεν ομονοούν όλοι. Η Βοστίτσα, βέβαια, το Αίγιο που τέλος Ιανουαρίου του 1921, δεν αρνείται την Επανάσταση, απλώς τη μεταθέτει. Βέβαια, αυτή η μετάθεση έχει και πολλές αναγνώσεις. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι να θεωρούσαν ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ο Παπαφλέσσας στις μέρες αυτές, στους επόμενους μήνες, δηλαδή, διαφορετικά, να μην ξεσπάσει η Επανάσταση κτλ. Δηλαδή, δεν είναι ότι αναβάλλεται και είναι εντάξει τα πράγματα. Πεζότανε τι θα γίνει. Ο Παπαφλέσσας όμως κατέβηκε.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε το στρίβιν δια του Αραβόνος. Δηλαδή, ότι αναβάλουμε μέχρι να μην γίνει ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει.
0: Γιατί το αντίπαλο δέος, αυτή την περίφημη σύναξη, είναι φυσικά ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, και έχει μείνει και ο ιστορικός διάλογος στην ουσία του Παπαφλέσσα με τον παλαιόν πατρόν Γερμανός, που αφού τον στολίζει ο παλαιόν πατρόν με διάφορα κοσμητικά επίθετα, εξολέστατο τον λέει, διάφορα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δεν ήταν καλό παιδί ο Παπαφλέσσας, είναι γνωστό αυτό ως χαρακτήρας. Αλλά ήταν ακριβώς ότι χρειάζεται μια επανάσταση, γιατί η επανάσταση δεν γίνεται με τα καλά παιδιά, πρέπει να το πούμε και αυτό. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι υπέρ της αναβολής, σκέφτεται.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Σκέφτεται το αντίκτυπο,
1: το κόστος,
0: αντίπεινα. Και εκεί ακριβώς ο Παπαφλέσσας του λέει την ιστορική φράση ότι παπά μου... Και οι δύο παπάδες ήταν, ένας ήταν, ξέρω εγώ,
1: ανώτερος,
0: αρχιμανδρίτης, και ο άλλος ήταν μητροπολίτης. Λέει λοιπόν ο αρχιμανδρίτης, ο Παπαφλέσσας, το μητροπολίτη, του λέει: παπά μου, εμείς θα την ξεκινήσουμε την Επανάσταση έτσι κι αλλιώς, και όταν θα ξεσπάσει η Επανάσταση και οι Τούρκοι, θα έρθουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, κάνω μια μικρή παρένθεση, οι Τούρκοι ως στρατεύματα ήταν εκείνο τον καιρό στην Ήπειρο, προσπαθούσαν να καταστήλουν την εξέγερση του Αλή Πασά. Και γι' αυτό ήταν και ένα εξαιρετικό παράθυρο ευκαιρίας. Στην ουσία δεν είχε τακτικό στρατό τουρκικό εκείνη τη στιγμή, είχε μόνο τα οχυρά και άμαχο πληθυσμό, άμαχο τουρκικό πληθυσμό μέσα στην Πελοπόννησο, που θα αντιμετωπίζαν οι επαναστάτες. Λοιπόν, υπήρχε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας και του λέει ο Παπαφλέσσας ότι άμα έρθουν οι Τούρκοι, άμα φύγουν δηλαδή, γυρίσουν από την Ήπειρο και έρθουν εδώ, δεν θα κάνουν διάκριση ανάμεσα σε ποιος πήρε τα όπλα εναντίον τους και ποιος πήγε μαζί τους ή ποιος είπε, να το κάνουμε λίγο αργότερα. Έτσι κατά κάποιο τρόπο τον έσυρε, τον εξανάγκασε με πλάγιο τρόπο τον παλαιόν πατρόν Γερμανό να συνταχθεί με τους επαναστάτες. Έρχεται λοιπόν ο Παπαφλέσσας στην Καλαμάτα.
1: Ναι, ο Παπαφλέσσας βέβαια ξέρει ότι θα έχει πολύ μεγάλη αντίσταση, θα τον κυνηγήσουν οι αντίθετοι στην έκρηξη της Επαναστάσεως. Γι' αυτό κατεβαίνει στα χωριά εκεί πάνω από την Καλαμάτα, όχι στην Αλαγωνία και στα Αρφαρά, πιο πάνω, λίγο προς την Αρκαδία, που είναι ο τόπος γέννησής του και έχει και στρατεύματα. Δηλαδή τον υποστηρίζουν στρατεύματα, γι' αυτό και κατεβαίνει εκεί πέρα και είναι πάνω από την Καλαμάτα, γιατί ξέρει ότι θα έχει προβλήματα. Αλλά αυτή είναι ακριβώς η μία συνιστόσα της Επαναστάσεως, η κύρια συνιστόσα της Επαναστάσεως, που υπάρχει στην Καλαμάτα εκείνο τον καιρό. Οι άλλοι είναι οι Μανιάτες, βέβαια, υπό τον Πετρόμπε Μαυρομιχάλη, που και εκεί βέβαια υπάρχουν και άλλες οικογένειες. Μην ξεχνάμε τον Μούτζινο, τον Ντρουπάι κτλ. Υπάρχουν και άλλες οικογένειες και μάλιστα κάποιες από εκεί κάνουν επανάσταση στο Μιστρά, ας πούμε, που είναι πολύ σημαντική. Και φυσικά υπάρχει ο Κολοκοτρώνης που δεν έχει στρατιωτική δύναμη, εννοείται αυτό. Ο Παπαφλέσσας όμως είναι από τη μία μεριά ο κύριος που έχει και στρατιωτικές δυνάμεις, είναι και ο υποκινητής επαναστάσεως, και από την άλλη μεριά είναι οι Μανιάτες και ο Μαυρομιχάλης που είναι η διάδοχη κατάσταση της παλιάς τουρκοκρατίας. Ναι. Και αυτά ακριβώς, όπως θα δούμε μετά, αντικατορπίζονται και στην προειδοποίηση και στο έγγραφο αυτό.
0: Ωραία. Ο Πετρόμπεϊς Μαυρομιχάλης από την άλλη μεριά δεν μπορεί να πάρει, να πάρει αποφάσεις ελαφρά την καρδία, θα λέγαμε. Διότι όπως και άλλοι δημογέροντες και προεστοί που είχαν εξουσία επί τουρκοκρατίας στην Οθωμανική περίοδο, έχει στείλει ομήρους στην Τρίπολη, που είναι το κέντρο της Πελοποννήσου, το διοικητικό κέντρο, συγγενείς του. Πόσοι δικοί του άνθρωποι βρίσκονται όμοιροι.
1: Έχει ένα συγγενή του στην Τρίπολη μαζί με όλους τους πρόκριτους και τους αρχιερείς που είχαν καλέσει οι Τούρκοι για να τους εκβιάσουν και να μην ξεκινήσει η επανάσταση. Τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτη έχει γίνει αυτό. Και έχει και έναν γιο που είναι στην Κωνσταντινούπολη που τον κρατάει πρακτικά όμηρο εκεί ο Σουλτάνος, ας πούμε, για να μην, γιατί έχει κάποιες πληροφορίες, ας πούμε. Οπότε υπάρχουν δύο συγγενείς του. Δεν ξέρουμε πότε αυτός απελευθερώνεται, δεν είναι τελείως βέβαιο πότε απελευθερώνεται, γιατί με κάποιο μυστικό τρόπο οι Έλληνες κατόρθωσαν και τον απελευθέρωσαν. Δεν ξέρουμε πότε έρχεται κάτω. Αλλά πάντως υπάρχει πάει ένα συγγενής του στην Τριπολιτσά, οπωσδήποτε εχμάλωτος. Και βέβαια είχε το πρόβλημα αυτό ότι ως παλιός μπέι στις Μάνιες ήταν δύσκολο να μπει στην Επανάσταση. Και γι' αυτό μπήκε ακριβώς την τελευταία στιγμή στις 23, αναγκαστικά, διότι μέσα στην πόλη της Καλαμάτας είχαν ήδη μπει τα στρατεύματα του Παπαφλέσσα και των υπολείπων οπλαρχηγών, βέβαια, και ο Κολοκοτρώνης. Οπότε έπρεπε να δοθεί μια λύση. Και η λύση που δόθηκε ήταν να παραδοθεί η πόλη επίσημα στον Πετρόμπεϊ.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, υπάρχει και εκεί, υπάρχει και το παράμετρος με τον άλλο Απόστολο της Φιλικής Εταιρείας, τον Περεβό, ο οποίος είναι πάνω από τις Κυτριές, είναι στους Δολούς. Δεν συμμετέχει ο Περεβός. Το έχει αφήσει τον Παπαφλέσσα. Βέβαια, υπάρχει και το πρόβλημα ότι θεωρούσαν ότι ο Περεβός μπορεί να είχε ανάμιξη μαζί με τη Φιλική Εταιρεία στη δολοφονία του Γαλάτη.
0: Εδώ ας σταθούμε λιγάκι. Ας σταθούμε λιγάκι στην περίπτωση του Γαλάτη. Είναι μία από τις μαύρες σελίδες ή τις σκοτεινές σελίδες, αν θέλεις, της Φιλικής Εταιρείας. Πώς φτάσαμε στη δολοφονία. Ο Γαλάτης ήταν ένας άνθρωπος που μίλαγε, θα λέγαμε, περισσότερο από όσο μπορούσαν να σηκώσουν οι συνωμοτικές συνθήκες. Οι συνωμοτικές συνθήκες σε όλες τις εποχές και σε όλους τους αιώνες έχουν κάποιους κανόνες που πρέπει να... Δηλαδή δεν πρέπει να μιλάς πολύ, δεν πρέπει να μιλάς σαν να μην τρέχει τίποτα, γιατί κάθε πληροφορία που λέει το απείλωτό σου στόμα μεταφέρεται κατευθείαν στον εχθρό, μεταφέρεται κατευθείαν στο Σουλτάνο. Λοιπόν, ο Γαλάτης είχε προλάβει, είχε φτάσει ως τη Ρωσία, είχε προσπαθήσει και είχε δει τον Καποδίστρια, υπουργό εξωτερικών τότε της Ρωσίας, και μες την τρελή χαρά του είχε πει, του έδωσε την ηγεσία της Επανάστασης, την οποία αρνήθηκε φυσικά ο Καποδίστριας, όπως θα έκανε κάθε εχέφρον υπουργός εξωτερικών μιας μεγάλης δύναμης. Οι ακριτομηθείες όμως του Γαλάτη είχαν προκαλέσει, είχαν θορυβήσει την Φιλική Εταιρεία, διότι υπήρχε περίπτωση στις παραμονές της Επανάστασης ο Σουλτάνος να ξέρει κάθε κίνηση πια και να τους αποκεφαλίσει πριν κουνηθούν. Οπότε προτιμήσανε να δολοφονήσουν τον Γαλάτη, να τον σοπάσουν, δηλαδή να του κλείσουν το στόμα, κάτι το οποίο συνέβη στην Πελοπόννησο.
1: Συνέβη στην Πελοπόννησο λίγο πιο πριν, βέβαια, και ακριβώς τα ίδια όμως έγιναν και με τον απεσταλμένο του Πετρόμπεϊ, τον Καμαρινό, που ο Πετρόμπεϊς ακριβώς λόγω των αφιλιών τον είχε στείλει παραμονές της Επαναστάσεως, και πάλι έγινε η δολοφονία του Καμαρινού και είχαν φτάσει τα πρώτα νέα κάτω στην Μάνη, και γι' αυτό ακριβώς ο Περεβός δεν αναμίχθηκε καθόλου. Παρ' όλα αυτά έδινε λεφτά για να ξεκινήσει η επανάσταση. Όπως έδινε, ας πούμε, και ο Παπαδιαμαντόπουλος στην Πάτρα. Ο Παπαδιαμαντόπουλος έδινε τεράστια ποσά στην Πάτρα για να ξεκινήσει η επανάσταση. Το ίδιο έκανε και ο Περεβός. Περεβός όμως στις 22 ξέρουμε ότι δίνει τα τελευταία λεφτά στον Πετρόβεϊ, έρχεται το πλοίο που φέρνει τις προκηρύξεις τις τυπωμένες του Υψηλάντη, το Μάχο Υπερπίστεως και Πατρίδος, και με το ίδιο πλοίο φεύγει και πάει στο Σούλι και τελειώνει από εκεί η δράση του Περεβού στην Καλαμάτα.
0: Μάλιστα. Έτσι φτάνουμε λοιπόν στην προειδοποίηση προς τα Σευρωπαϊκάς Αυλάς. Είναι ένα από τα κείμενα, δεν είναι το μοναδικό κείμενο που στέλνουμε προς την Ευρώπη, αλλά έχει την ειδοποιώ διαφορά από τα άλλα, από το κείμενο που στείλαν, ας πούμε, από την Πάτρα αντίστοιχα. Έχει την ειδοποιώ διαφορά ότι αυτό απευθύνεται προς τα Ευρωπαϊκάς Αυλάς. Δηλαδή είναι ένα κατά κάποιο τρόπο άτυπο διπλωματικό έγγραφο. Λέω άτυπο διότι προφανώς δεν έχει συγκροτηθεί κάποιο κράτος, δεν έχουμε πρεσβευτές, δεν έχουμε προξένους, δεν έχουμε καμία εξουσία νόμιμη, τυπική, αλλά οι επαναστάτες στέλνουν ένα τύπης, και όπως θα δούμε παρακάτω στη συνέχεια, με όλα τα χαρακτηριστικά του διπλωματικού εγγράφου, προς τις αυλές, προς τους ηγεμόνες, και αυτό κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να προσέξουν λίγο και τη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Δηλαδή δεν έχει τόσο το λυρικό ύφος, θα λέγαμε, που θα είχε ένα κείμενο που απευθύνεται στους λαούς της Ευρώπης. Είναι ένα κείμενο που πρέπει να κρατήσει ισορροπίες, πρέπει πιθανόν να αποσιωπήσει πλευρές, διαστάσεις των επαναστατών, να καθησυχάσει τους ξένους ηγεμόνες ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, επαναστάτες των τύπων των καρμπονάρων, δεν είναι επαναστάτες που θέλουν να ανατρέψουν την καθεστική ατάξη, είναι επαναστάτες που θέλουν να φέρουν την ελευθερία σε έναν λαό, σε έναν χριστιανικό λαό. Εδώ όμως για πρώτη φορά βλέπουμε να μην θίγεται καθόλου η χριστιανική ταυτότητα των επαναστατών, σε αντίθεση με άλλα κείμενα που υπάρχει η χριστιανική ταυτότητα. Γιατί το κάνουν αυτό και πόσο μακριά μπορεί να μας πάει στο χρόνο το γιατί το κάνουν αυτό?
1: Ναι, αυτό το κεντρικό σημείο του περιεχομένου του εγγράφου αυτού της προειδοποιήσεως είναι που δεν είχε εξηγηθεί και δεν είχε προσεχθεί καθόλου μέχρι εδώ, κατά παράξενο τρόπο βέβαια, έτσι 205 χρόνια μετά την συγγραφή της, δεν αναφέρει κανένας αυτό το χαρακτηριστικό, ότι απευθύνεται στην Ευρώπη, πολύ σωστά τα είπες όλα αυτά. Πάει βέβαια στις κυβερνήσεις, σωστό είναι αυτό. Η Πάτρα πηγαίνει μόνο στους πρόξενους και μένει εκεί και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα, η προειδοποίηση μεταφράζεται κιόλας Εβραίος. Παρ' όλα αυτά, έχει κάποια στοιχεία που μιλάει για ελευθερία κτλ. Που απευθύνεται και στους λαούς. Ναι, δεν κάνει καμία αναφορά σε κανένα χριστιανικό στοιχείο, ούτε κληρικούς ούτε τίποτα. Εκτιμώ, αλλά δεν είναι η τελική απάντηση σε αυτό. Θεωρώ ότι μπορεί να χρειαστεί παραπάνω χρόνος για να βγει αυτό, γιατί υπάρχουν κείμενα που δεν έχουν έρθει στο φως, πολλά πράγματα, όπως και στο βιβλίο φαίνεται βέβαια. Γιατί δεν θέλει από διπλωματικής απόψεως να εμφανίσει ότι είναι μια χριστιανική εξέγερση μέσα σε μια Ευρώπη που έχει καθολικούς και προτεστάντες, να το πούμε έτσι χοντρικά, οι οποίοι δεν είναι καθόλου φιλικοί προς τους Ορθόδοξους, οι οποίοι κάνουν επανάσταση.
0: Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο. Ακριβώς. Εμείς νομίζουμε ότι ένας χριστιανικός λαός, το πρώτο πράγμα που θα πει απευθυνόμενος προς τους χριστιανικούς λαούς της Ευρώπης, θα είναι να αναδείξει τη χριστιανική του ταυτότητα. Δεν το κάνουν όμως, διότι ακριβώς όπως είπες, από χριστιανούς σε χριστιανούς υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Και πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να δούμε πρέπει να πάμε στη σύνοδο της Φλωρεντίας πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, όπου τι έγινε ακριβώς εκεί, Δημήτρη?
1: Η σύνοδος αυτή ήταν μια σύνοδος για να ενωθεί η δυτική με την ανατολική χριστιανοσύνη, που είχε το σχίσμα από το 1054 με τα γνωστά γεγονότα που είχε πάει ο παπικός αντιπρόσωπος και είχε αφορήσει τους χριστιανούς μέσα στην Αγία Σοφία και τα λοιπά, τους Ορθόδοξους. Η σύνοδος Φεράνας Φλωρεντίας, που κράτησε αρκετά χρόνια, ήταν μια προσπάθεια να γίνει ξανά η Ένωση των Εκκλησιών, εν ώψη βέβαια του κινδύνου που διάτρεχε το Βυζάντιο από τους Τούρκους. Και παρόλο που τελικά η απόφαση ήταν να γίνει, κυρίως με πολλή πίεση συνέβη αυτό μεριά του Βυζαντίου, να γίνει η Ένωση, μέσα στο Βυζάντιο μεγάλο ρεύμα του πληθυσμού υπό την ηγεσία κυρίως της εκκλησιαστικών παραγόντων, ο Σχολάριος είναι ένας, υπάρχουν και άλλοι, δεν την ήθελε την Ένωση, δεν την δέχτηκε την απόφαση της Συνόδου αυτής της Φεράρας Φλωρεντίας.
0: Εδώ στέκομαι. Είχε υπογραφεί η συμφωνία.
1: Ναι.
0: Αυτό εμένα μου θυμίζει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα σου φανεί λογικός ο παραλληλισμός που κάνω, και πριν πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα εξηγήσουμε λίγο τις συνέπειες που είχε ακριβώς η Σύνοδος της Φλωρεντίας στη συνέχεια για το γένος μας, μου θυμίζει λίγο ως παραλληλισμό την συνθήκη των Σευρών που είχε υπογράψει ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1920, την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Έτσι και η απόφαση της Συνόδου της Φεράρας Φλωρεντίας υπογράφτηκε από τον Αυτοκράτορα και τους αντιπροσώπους του Αυτοκράτορα, του Παλαιολόγου, αλλά δεν εφαρμόστηκε επίσης ποτέ, διότι υπήρχε ένα τεράστιο ρεύμα, ένα πλειοψηφικό ρεύμα εναντίον της Ένωσης των Εκκλησιών. Τώρα, όλα αυτά πώς τρεις-τέσσερις αιώνες αργότερα θα παίξουν ρόλο, θα το δούμε αμέσως μετά από τη σύντομη μουσική ανάσα.

0: ψυχική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό intermedio από το κομμάτι του Ennio Morricone για το Alonzo Enfant των αδελφών Ταβιάνι, για μια άλλη επανάσταση και για την συνέπειες της, τις τρομερές συνέπειες της επανάστασης, επανερχόμαστε πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή Earth, στην Earth Echo. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον Δημήτρη Πατσόπουλο που έχει γράψει τη μελέτη 1821 «Επανάσταση των Ελλήνων ή των Χριστιανών» με υπότιτλο «Η διαμάχη για την ταυτότητα των εξεγερμένων ραγιάδων μέσω της προειδοποιήσεως προς τα ευρωπαϊκά σαυλάς του πρώτου διπλωματικού εγγράφου της Επανάστασης» από τις εκδόσεις iRight στη σειρά Lux Orbis. Λέγαμε λοιπόν, είχαμε πάει πίσω στο χρόνο, Δημήτρη, και λέγαμε ακριβώς ότι η σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας, αυτή η μοιραία σύνοδος λίγα χρόνια πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, όπου είχε υπογραφεί η Ένωση των Εκκλησιών, αλλά η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ, είχε δημιουργήσει όχι μονάχα ένα ανθενωτικό, τεράστιο ανθενωτικό ρεύμα μέσα στην ίδια την κατεχόμενη επικράτεια από τους Οθωμανούς, αλλά είχε δημιουργήσει και έναν ιδιότυπο ανθεληνισμό και στην Ευρώπη αντίστοιχα, διότι αυτούς τους 3-4 αιώνες από το 1453 που έγινε η άλωση έως το 1821 οι Έλληνες κυριολεκτικά γαλουχήθηκαν με την ιδέα ότι μέσω της Εκκλησίας βεβαίως ότι οι Τούρκοι μας έσωσαν στην ουσία από τους Λατίνους, από τους Δυτικούς, από τους Φράγκους. Άλλοτε μας έσωσαν και άλλοτε ότι ήταν η τιμωρία, η θεία τιμωρία που ακριβώς επειδή είχαμε υπογράψει την Ένωση των Εκκλησιών και ότι εν πάση περιπτώσει με το περίφημο εκείνο απόφθεγμα ότι καλύτερα το σαρίκι του Σουλτάνου παρά η τιάρα του Πάπα, καλύτερα να μείνουμε κάτω από το ζυγό των Τούρκων, τον ζυγό των Οθωμανών, παρά να απελευθερωθούμε υπό την κυδαιμονία των δυτικών. Αυτό το εισέπραταν αντίστοιχα και οι δυτικοί ως ανθεληνισμό. Δηλαδή δεν μας περιμένανε με βάγια και οσανά αν πηγαίναμε και τους λέγαμε εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες θέλουμε να απελευθερωθούμε. Γιατί θυμόντουσαν πάντα τι αισθήματα τρέφαν οι Ορθόδοξοι Έλληνες προς τους δυτικούς, προς τους καθολικούς και αργότερα φυσικά τους προτεστάντες. Έχει σημασία λοιπόν ότι το έγγραφο, την προειδοποίηση προς τα ευρωπαϊκά σαυλάς, τη στέλνουν προς την Δύση και όχι προς τη Ρωσία, την Ορθόδοξη Ρωσία. Άρα δεν χρειάζεται να τονίσουν τον Ορθόδοξο τους χαρακτήρα, μάλλον χρειάζεται να τον αποσιωπήσουν. Αντίστοιχα η Ρωσία τι ρόλο κρατάει, αν θέλεις, απέναντι στην Επανάσταση.
3: Υπάρχει ένα σχέδιο προκηρύξεως προς τη Ρωσία, έχει μείνει σχέδιο όμως και μάλλον γράφτηκε από τους κύκλους του Μαυρομιχάλη ή κάποιους Μανιάτες. Δεν στάλθηκε ποτέ. Καμία σχέση δηλαδή με την Καλαμάτα. Η Ρωσία κρατάει εκείνη τη στιγμή μια αμφίθυμη ακριβώς στάση, δηλαδή ανέχεται την ύπαρξη της φιλικής εταιρείας στην Μολδοβλαχία, στην Οδυσσό κυρίως, και περιμένει να δει τι θα γίνει.
2: Ναι.
3: Δεν την καταδικάζει, δηλαδή δεν συλλαμβάνει τα μέλη της κτλ. Το ίδιο αμφίθυμη είναι η στάση του Καποδίστρια. Ναι. Δεν δέχεται την ηγεσία της εταιρείας, παρά τα όσα λέγονται, είναι γνωστά τα όσα λέγονται τα τελευταία χρόνια δηλαδή, δεν δέχεται την ηγεσία, καταδικάζει τέτοιου είδους οπωσδήποτε τέτοιες απόπειρες, όμως δεν κάνει κάποια άλλη κίνηση. Περιμένει να δει τι θα γίνει.
2: Ναι, πρέπει ίσως να υπενθυμίσουμε ότι η Ρωσία έχει πριν από λίγα χρόνια, πριν από το 1821, βρεθεί σε μία από τις πολλές ρωσοτουρκικές πολεμικές σειράξεις, και το τελευταίο πράγμα που θέλει εκείνη την εποχή, το 1821, είναι να συρθεί πάλι σε μία σύραξη εναντίον των Τούρκων. Θέλει ο αμφίλεγο, η επαμφωτερίζουσα στάση απέναντι στην Επανάσταση είναι διότι θέλει μία παρενόχληση προς τους Οθωμανούς, η οποία μπορεί να επενδυθεί εν ευθέτω χρόνο και ως επανάσταση, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή δεν θέλει την επανάσταση και το εκφράζει ο Καποδίστριας σε κάθε τόνο ότι δεν είναι ο χρόνος κατάλληλος για την επανάσταση, γιατί υπάρχει και η Ιερά Συμμαχία, της οποίας μέλος είναι και η Ρωσία, αλλά η Ιερά Συμμαχία ενσώματη δεν θέλει κανένας είδους επαναστατική κίνηση σε εκείνα τα μεταναπολεόντια χρόνια που έχει γίνει γενικώς μια παλινόρθωση, μια αντιδραστική παλινόρθωση, θα λέγαμε.
3: Ναι, που απέχουν μόλις 5-6 χρόνια από το 1815 και την ίδρυση της Ιεράς Συμμαχίας, δηλαδή και την πτώση του Ναπολέοντα, δηλαδή, ας πούμε. Ναι, προφανώς αυτή είναι η στάση της Ρωσίας, ότι δεν τη θέλει τελικά την επανάσταση και όταν θα ξεσπάσει αυτό θα πει τελικά. Βέβαια, προσπαθεί όσο μπορεί να μην ανακατεύεται, βέβαια, αλλά προστατεύει τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, εκ των υστέρων όμως, δηλαδή αφού έχουν γίνει οι σφαγές. Και κάνει αυτή την ταφή του Πατριάρχη, του Λιψάνου του Πατριάρχη, όταν το βρίσκουν αργότερα μετά τον,
2: και
3: μετά
2: νομίζω τον ότι αποσύρεται και ο πρεσβευτής, ο Ρώσος πρεσβευτής από την Κωνσταντινούπολη. Κάνει τέτοιες κινήσεις που, εντάξει, είναι μεσοβέζικες κινήσεις, δηλαδή δεν είναι για να δείξει ότι παραμένει προστάτης των Ορθοδόξων σε όλη την Ανατολή, αλλά ταυτόχρονα με κανέναν τρόπο δεν θέλει να προκαλέσει την ανοιχτή ρήξη με τον Σουλτάνο και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, εδώ πέρα όμως έχουμε την προειδοποίηση σταλμένη προς τη Δύση, και από εκεί και πέρα ξεκινάει και ο δικός σου ρόλος του ερευνητή, του κατεξοχήν ερευνητή, εγώ θα έλεγα και του detective κατά κάποιο τρόπο, για την απόδοση της ταυτότητας στην προειδοποίηση προς τα ευρωπαϊκά αυλάς. Ένα πρόβλημα γύρω από την ταυτότητα, το οποίο εγείρεται ευθύς εξ αρχής, είναι ότι δεν έχουμε μονάχα ένα κείμενο της προειδοποίησης στα χέρια μας. Ένα κείμενο αδιαμφισβήτητο που να είναι το αυθεντικό, το μοναδικό κείμενο. Έχουμε διάφορες εκδοχές αυτού του κειμένου της προειδοποίησης.
3: Για να τελειώσω το προηγούμενο που λέγαμε για τη Ρωσία, είναι χαρακτηριστικό ότι η προειδοποίηση δεν πάει προς τη Ρωσία επίσημα.
2: Ναι.
3: Το λέει, έχουμε τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, όσον αφορά την προειδοποίηση, προφανώς σώζεται σε χειρόγραφα. Αυτό δεν είχε συνειδητοποιηθεί καθόλου από την έρευνα. Νόμιζαν ότι η δημοσίευσή της σε κάποια ιστορικά έργα, ας πούμε, συνιστά τελειωτικό κείμενο, ενώ δεν είναι χειρόγραφα. Και το γεγονός ότι είχα ασχοληθεί εγώ τα τελευταία χρόνια με την έκδοση μιας γεωμετρίας ανέκδοτης του Θεόφιλου Καΐρη, με βοήθησε και με έχει βοηθήσει και σε άλλα πράγματα, γιατί έχω δει δεκάδες χειρόγραφα και έχω καταλάβει πώς γίνεται η διάδοσή τους, η αντιγραφή τους κτλ. Οπότε, στα ήδη υπάρχουν τα χειρόγραφα, εγώ εντόπισα άλλα 2-3 πολύ σημαντικά χειρόγραφα και είχαμε τώρα περίπου 5 έως 7 κύρια χειρόγραφα, ανάλογα πώς το δει κανείς, και έπρεπε να ερευνηθούν αυτά ως προς τις σχέσεις τους. Πότε γράφτηκε πρώτο κάποιο, χρονολογικά δηλαδή, ας πούμε, πώς βγήκαν από αυτό τα υπόλοιπα και βέβαια ποιος ήταν ο αρχικός συντάκτης και ποιοι τις συνέταξαν, ποιος τις συνέταξε τελικά. Να θυμίσουμε ότι όχι σε όλα τα χειρόγραφα, η προειδοποίηση υπογράφεται από τον Πέτρο Μαυρομιχάλη και τη Μεσσηνιακή Σύγκλιτο, όχι όμως σε όλα τα χειρόγραφα και όχι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
2: Άρα θεωρήθηκε κατά κάποιο τρόπο από τους πρώτους ιστορικούς ερευνητές τουλάχιστον ως αυτονόητο ότι συντάκτης ήταν ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης, ο γραμματέας του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη για την ακρίβεια. Κάτι τέτοιο όμως αποδεικνύει ότι δεν ισχύει.
3: Όχι. Πολύ σωστά το λες. Στην αρχή θεωρήθηκε ότι ήταν ο ίδιος ο Πετρόμπεϊ. Αργότερα, πολύ αργότερα, πήγανε στον γραμματέα του Πετρόμπεϊ. Βέβαια, εμφανίστηκαν και εκδοχές που δεν έστεκαν έτσι κι αλλιώς, δηλαδή ότι ήταν κάποιος ιερωμένος ή κάποιος που έγινε αργότερα ιερωμένος, ή ότι μπορεί να ήταν κάποιοι κληρικοί συντάκτες της προειδοποίησης. Όλα αυτά είχαν τεθεί.
2: Που θα ήταν και λίγο σχήμα οξύμορο στο ότι δεν υπήρχε καμία χριστιανική αναφορά στην προειδοποίηση.
3: Βεβαίως, και αυτό ήταν επιχείρημα.
2: Από ιερωμένο θα ήταν εξαιρετικά περίεργο.
3: Ναι, και αυτό ήταν το επιχείρημα της πλευράς που έλεγε ότι δεν είναι γραμμένη από ιερωμένο. Εκεί μόνο γινόταν αναφορά στο περιεχόμενο, ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά σε κληρικούς. Η μία ακριβώς αναφορά που υπήρχε μόνο σε αυτό το πράγμα. Και βέβαια, αργότερα πλάστηκε η θεωρία ότι ήρθε από τη Μολδαχία με το καράβι αυτό ακριβώς που είπαμε, ενώ φυσικά αυτό το πράγμα ήταν αδύνατο να γίνει. Περιέχει τμήματα, ας πούμε, το σχετικό
2: ότι με ήταν
3: το...
2: εισαγωγής δηλαδή.
3: Ναι, ότι ήταν εισαγωγής.
2: Δεν τη γράψανε στην Καλαμάτα.
3: Ναι, έγινε τη δεκαετία του 50 και δυστυχώς αυτή ήταν η θεωρία που επικράτησε και επικρατεί και θα επικρατήσει για αρκετά χρόνια ακόμα. Δηλαδή σε βασικά έργα την Ελληνική Επανάσταση και αυτά που βγήκαν μετά το 2021 και σε πολύ βασικά έργα αυτό λέγεται ότι έχει έρθει από τη Μολδαχία η προκήρυξη. Παραμένει η θεωρία δηλαδή του 1950. Το οποίο φυσικά ούτε αυτό μπορούσε να ισχύει. Δεν είναι δυνατόν να είχε έρθει από εκεί όταν κάνει κάποιες συγκεκριμένες αναφορές που είναι καθαρά τοπικές πελοποννησιακές. Κάνω την ανάλυση και το δείχνω αυτό το πράγμα. Τους τα λέγανε εν μέρη και τότε, αλλά η θεωρία αυτή για διάφορους λόγους, δεν χρειάζεται να τους εξηγήσουμε τώρα, είχε επικρατήσει και επικρατεί και θα συνεχίσει να επικρατεί. Τελικά όμως ούτε οι ημερομηνίες που είχαν προταθεί ήταν σωστές, ούτε οι συντάκτες αυτοί. Ο συντάκτης τελικά, για να το γυρίσουμε πάλι πίσω, έχει σχέσεις με τους Ρώσους, αλλά όπως είπες και εσύ, εν εκτάσει, δεν θέλει καθόλου να τους εμφανίσει πουθενά. Προφανώς έχει τους λόγους του.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς. Και ξέρεις, αυτό το βιβλίο, υπενθυμίζω τον τίτλο του, το βιβλίο του Δημήτρη Πατσόπουλου, 1821, Επανάσταση των Ελλήνων ή των Χριστιανών, με υπότιτλο «Η διαμάχη για την ταυτότητα των εξεγερμένων ραγιάδων μέσω της προειδοποιήσεως προς τα ευρωπαϊκά σαυλάς», του πρώτου διπλωματικού εγγράφου της Επανάστασης, από τις εκδόσεις Αεράιτ στη σειρά Lux Orbis. Αυτό το βιβλίο λοιπόν το είχαμε παρουσιάσει στις 28 Μαρτίου φέτος στην Καλαμάτα. Εκεί έμαθα, λίγο ανήσυχος πρέπει να σου πω, ότι ο διπλανός μου συμπαρουσιαστής ήταν και απόγονος ενός από τους δολοφόνους του Γαλάτη. Μας το είπε ο ίδιος, μας το αποκάλυψε. Λοιπόν, και εκεί πάλι είχα πει σε κάποια στιγμή ότι το πιο συγκινητικό για μένα σημείο στην προειδοποίηση είναι ότι λέει ρητά προς τους τις ευρωπαϊκές αυλές, προς τη Δύση που απευθύνεται, ότι είμαστε αποφασισμένοι να αφήσουμε στην άκρη τη διχόνοια, που είναι κάτι σαν γονιδιακό αποτύπωμα, δεν το λέει φυσικά γονιδιακό αποτύπωμα τότε, αλλά ένα χαρακτηριστικό της φυλής, της ράτσας, του γένους, διαχρονικό, η διχόνοια, πως καταφέρνουμε όλους τους πολέμους εναντίον των ξένων να τους μετατρέπουμε σε εμφυλίους, είναι δικιά μας πατέντα αυτή, Δημήτρη, και άλλων λαών, αλλά νομίζω ότι εμείς είμαστε οι μανούλες σε αυτή την πατέντα. Το κάναμε και το 1821, που κάναμε δύο εμφυλίους πολέμους, μάλιστα, όχι έναν, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Αλλά μέσα στην προκήρυξη λέει θα αφήσουμε τη διχόνοια στην άκρη και θα ενωθούμε. Αυτό δείχνει και κάτι άλλο ταυτόχρονα. Δείχνει την πανσπερμία απόψεων, που δεν ήταν απλώς έτσι φιλολογικά διαφορετικές απόψεις, αλλά ήταν απόψεις αίματος. Γύρω από τη φύση της ίδιας της Επανάστασης, γύρω από το τι έκταση θα πάρει, κάτι που φοβόντουσαν οι πρόκριτοι, φοβόντουσαν οι προύχοντες. Μέχρι πού θα επαναστατήσουν οι Έλληνες, θα επαναστατήσουν και εναντίον μας, εναντίον των προχόντων. Όλα αυτά ήταν ερωτηματικά και καθησυχαστικά. Η προειδοποίηση λέει προς τους ξένους ότι τώρα θα είμαστε ένα σώμα, μια φωνή, όλοι οι Έλληνες εναντίον των Οθωμανών. Ξέρουμε τι απήχηση είχε, πρώτα απ' όλα αν έφτασε, σε ποιο βαθμό έφτασε στη Δύση και τι απήχηση, πραγματική απήχηση είχε αυτή η προειδοποίηση.
3: Να σου πω για τη διχόνοια, πολύ σωστά τα λες. Εγώ θεωρώ ότι είναι και μία νήξη όμως, δηλαδή ότι αναφέρει το θέμα της διχόνοιας, που μάλλον θέλει να εξορκίσει τη διχόνοια που βλέπει,
2: ναι,
3: ξέρει.
2: Μ' αρέσει αυτό, ως ξόρκι.
3: Ναι, ξέρει ότι θα έρθει η διχόνοια και προσπαθεί εκείνη τη στιγμή να πει ότι δεν θα υπάρξει, ας πούμε, γιατί είναι έμπειρος πολιτικός αυτός που τα γράφει, δεν είναι άσχετος. Τώρα, η απήχηση που είχε στην Ευρώπη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δημοσιεύθηκε σε μεταφράσεις και στα αγγλικά και στα γαλλικά και στα ιταλικά και γερμανική μετάφραση. Έχουμε γερμανικές μεταφράσεις. Έχουμε. Στην παρουσίαση είπα ότι υπάρχει και σε ολλανδική μετάφραση. Δημοσιεύθηκε πολλές φορές σε μεγάλες εφημερίδες της Ευρώπης και τους πρώτους μήνες επαναστάσεως, τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο έχω εντοπίσει το 21, είναι η ταυτότητα της επαναστάσεως προς την Ευρώπη. Είναι καθαρά διπλωματικό έγγραφο, όπως το είπες, και τονίζει, για να έρθουμε πάλι στο περιεχόμενο εκτός από τη διχόνοια που είναι το πρώτο και βασικό, το άλλο που τονίζει την επόμενη ουσιαστικά παράγραφο είναι ότι δεν λέει τίποτα για χριστιανούς και λέει ότι είμαστε καθαρά Έλληνες, είμαστε απόγονοι των Ελλήνων, στους οποίους εσείς χρωστάτε τα φώτα, δεν λέει διαφωτισμός, λέει φώτα, και ως απόγονοι λοιπόν των Ελλήνων, στους οποίους εσείς χρωστάτε τα φώτα που περνάτε καλά αυτή τη στιγμή, μας χρωστάτε βοήθεια, βοήθεια. Λέει συγκεκριμένα συμβουλή, χρήματα και όπλα. Λέει πολύ συγκεκριμένα. Δεν λέει ούτε να έρθουν εδώ να πολεμήσουν κάποιοι, ούτε τίποτα περισσότερο από όλα αυτά. Είναι πολύ συγκεκριμένο δηλαδή αυτό που λέει. Και ξαναλέω, τονίζει έντονα, είναι το σημείο που τονίζει πιο έντονα από όλα και το λέει δύο φορές, ότι εμείς είμαστε απόγονοι των Ελλήνων. Και είναι μάλιστα ένα από τα πρώτα κείμενα, προφανώς υπάρχουν κι άλλα, αλλά είναι σίγουρα είναι το πρώτο της Επαναστάσεως, αλλά είναι αυτό που λέει με τόση μεγάλη έμφαση ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Δεν λέει πρόγονοι, εννοεί ότι είμαστε απόγονοι. Και ως απόγονοι των Ελλήνων από τους οποίους εσείς πήρατε τα φώτα, μας χρωστάτε. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό επιχείρημα όλου του κειμένου.
2: Ναι. Ναι. Δεν λέει ότι είμαστε επίγονοι, δεν λέει ότι είμαστε κληρονόμοι, λέει ότι είμαστε απόγονοι. Δηλαδή ότι υπάρχει και μία συνέχεια αίματος με την αρχαία Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μ' αρέσει που έκανε την οριοθέτηση ως το Σεπτέμβριο του 1821, ότι είχε μεγάλη απήχηση τους πρώτους 5-6 μήνες της Επανάστασης. Τότε υπάρχει και το πρώτο μεγάλο γεγονός που αμαυρώνει στα μάτια των δυτικών τη φήμη της Επανάστασης, είναι η άλωση της Τριπολιτσάς και η σφαγή που ακολουθεί. Βεβαίως όμως ήδη λίγους μήνες αργότερα, πάλι 6 μήνες αργότερα, δηλαδή τον Απρίλιο του 1822, έρχεται η σφαγή της Χίου και γιγαντώνει, αν θες, πάλι το φιλελληνικό ρεύμα. Αλλά θα λέγαμε ότι είναι το πρώτο λιθάρι του φιλελληνισμού, δημιουργεί ένα ρεύμα υπέρ της Επανάστασης, που ακόμα δεν εκδηλώνεται όμως σε κυβερνητικό επίπεδο. Θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, θα πρέπει να αλλάξει πρώτα απ' όλα η στάση της Μεγάλης Βρετανίας, να έρθει ο Κάνινγκ στα πράγματα, να σταματήσει να έχει μια ουδέτερη έως εχθρική θέση η Αγγλία κατ' επέκταση και η Γαλλία και όλες οι μεγάλες δυνάμεις απέναντι στην Επανάσταση και να την στηρίξουν περισσότερο. Από ένα σημείο και έπειτα λοιπόν, είπα και προηγουμένως ότι αποκτάς λίγο τις διαστάσεις ιδιωτικού detective και το ίδιο το αφήγημα το 1821 Επανάσταση των Ελλήνων ή των Χριστιανών του Δημήτρη Πατσόπουλου, διαβάζεται σαν αστυνομική έρευνα, όπου χρησιμοποιείς και στοιχεία γραφολογίας, χρησιμοποιείς συγκριτικές αντιπαραθέσεις των διαφόρων εκδοχών των γραπτών κειμένων της προειδοποίησης, πράγματα τα οποία δείχνουν και τον κόπο που έχεις καταβάλει για αυτό το βιβλίο. Πώς ήταν η αντιμετώπιση γενικώς και από τους ίδιους τους, πρώτα απ' όλα τους συντοπίτες σου, τους Καλαματιανούς, που νομίζω πρώτα απ' όλα το ότι μιλάμε για την πρώτη ελεύθερη πόλη της νεότερης Ελλάδας, ήδη πρέπει να τους να καμαρώνουν γι' αυτό.
3: Αυτό είναι πολύ γνωστό. Ναι, μάλιστα, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει καθιερωθεί και πριν, βέβαια, υπήρχε από δεκαετία του 30 δηλαδή, αλλά έχει καθιερωθεί η 23η Μαρτίου. Προφανώς είναι περήφανη και μέσα ακριβώς στην τάση που είχαν να αναδείξουν αυτή την προτεραιότητα που παλαιότερα ήταν σημαντικό ζήτημα. Τώρα δεν είναι σίγουρα το πρώτο ζήτημα που απασχολεί την ιστορία της Επαναστάσεως, αλλά τις δεκαετίες του 50 και του 60 ήταν σημαντικό ζήτημα για την περίοδο. Για την περίοδο εκείνη, για την πνευματική κίνηση, ας πούμε, και κάνανε και προσπάθειες να τα αναδείξουν. Και είχαν βέβαια τις γνωστές αντιμαχίες με την Πάτρα, με το Αίγιο, με την Καλάβρητα κτλ. Σίγουρα, όπως είπα, και επειδή έχει γίνει και ειδική μερίδα για την απελευθέρωση Καλαμάτα του 2021, ακριβώς το 2021 που γίνανε οι γιορτές και διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου. Υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον τότε. Γενικά όμως, όπως λέω και στο βιβλίο.
2: Υπάρχει και ένα γλυπτό. Τώρα που ήρθα στην Καλαμάτα, πάλι είδα δημοσίως και ένα γλυπτό. Που υπάρχει όλο το κείμενο της προκήρυξης σε αυτό το γλυπτό. Έτσι, ένα ανάγλυφο.
3: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο. Υπήρχε ένα αρχικό γλυπτό σε μάρμαρο που είναι στην πλατεία 23 Μαρτίου. Αυτό είναι στην κεντρική πλατεία τώρα. Είναι φωτιζόμενο.
2: Ναι.
3: Και έχει το ίδιο κείμενο, έτσι, ένα από τα κείμενα τέλος πάντων, ίσως είναι το πιο αυθεντικό, να το πούμε έτσι. Σίγουρα υπάρχουν και θετικές, πάρα πολύ θετικές, δηλαδή όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο μου έχουν πει ότι είναι πολύ καλό, όπως και εσύ, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες αντιδράσεις, που συνήθως οι αντιδράσεις πηγαίνουν στον τίτλο «Επανάσταση Ελλήνων Χριστιανών». Εκεί πάντα υπάρχει η αντίδραση, ας πούμε. Αλλά όσον αφορά το περιεχόμενο της προειδοποίησης, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο συντάκτης, αν και ο ίδιος, όπως γράφω και στο βιβλίο και από άλλα κείμενα, πιστεύει στο Θεό, δεν υπάρχει κάποιο θέμα πάνω σε αυτό. Λέει όμως και κάθαρα με το κείμενο αυτό ότι δεν μπλέκεται το θέμα της θρησκείας και του Θεού στο θέμα το διπλωματικό της Επαναστάσεως. Η Επανάσταση γίνεται από τους απογόνους των Ελλήνων.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε σε όσο χρόνο είχαμε στη διάθεσή μας. Εγώ πρέπει να σου πω ότι επειδή συνυπογράφω πάντοτε, έτσι, και με τα δύο χέρια που λένε, την ρίση του εθνικού μας ποιητή ότι εθνικών πρέπει να είναι το αληθές, του Διονυσίου Σολομού, και έχει και σημασία το ότι δεν είπε εθνικών είναι το αληθές, αλλά είπε πρέπει να είναι το αληθές, έχοντας επίγνωση ότι δεν είναι πάντοτε. Δεν χρησιμοποιείται πάντοτε η αλήθεια στο βωμό του έθνους. Λοιπόν, επειδή εγώ νομίζω ότι εθνικό πρέπει να είναι το αληθές, πιστεύω ότι το δικό σου βιβλίο, το 1821, Επανάσταση των Ελλήνων ή των Χριστιανών, το βιβλίο του Δημήτρη Πατσόπουλου, είναι προς αυτή την κατεύθυνση του να αντιμετωπίζει την αλήθεια όσο δυσάρεστη, ευχάριστη, όποια και αν είναι. Όποια και αν είναι. Από την ταυτότητα του ίδιου του συντάκτη της προειδοποίησεως προς τα ευρωπαϊκά αυλάς, όσο και όπως και για το ίδιο το περιεχόμενο. Σε ευχαριστώ και πάλι.
3: Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σου λόγια.
2: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Λευκόγια, στο Δήμο Κάτων Ευρωκοπίου Δράμας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην περιοχή προηγήθηκε βροχόπτωση και καταγράφτηκε κεραυνική δραστηριότητα. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωση 40χρονο Ριβάτη στην περιοχή Λούκη Μύτικα στον Όλυμπο, που έπεσε σε χαράδρα και ανασύρθηκε νεκρός. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Ριβάτης βρέθηκε στη χαράδρα διερευνώνται. Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η θερμοκρασία στη χώρα, ενώ οι συνθήκες καύσωνα θα επιμείνουν σε αρκετές περιοχές έως τα μέσα της νέας εβδομάδας. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει αύριο 7 λέσχες φιλίας ως κλιματιζόμενους χώρους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Παράλληλα, αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς η ζέστη και η ξηρασία εντείνουν την ξύρανση της καύσιμης ύλης. Στο μεταξύ, στο Ξυλόκαστρο συνελήφθη 58χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς με έμφαση σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη διασπορά πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας περίπου το 70% των συνολικών κρουσμάτων. Μιλώντας στο Earth News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η έξαρση των κρουσμάτων αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από τον Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας, καθώς και περιφερειακά ζητήματα. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ισχυρές διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με την Ελλάδα να συνυπογράφει κοινή δήλωση για την άμεση απόσυρσή του. Η Αθήνα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την κατασκευή νέων κατοικιών στην περιοχή Ε1. Αντίθετος, το σχέδιο είναι και ο ΟΗΕ, με τον Γενικό Γραμματέα να το χαρακτηρίζει υπαρξιακή απειλή. Το Ιράν έδωσε ειδική άδεια σε αρκετά Ιρακινά πετρελοφόρα να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, έπειτα από επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης μέσω διπλωματικών διάβλων, σύμφωνα με το κρατικό Ιρακινό πρακτορείο Ιρνά. Η εξασφάλιση ειδικής άδειας για τα Ιρακινά δεξαμενόπλαια ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα της Βαγδάτης κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο Ιράκ του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Μια άλλη διάσταση στην Ισραηλινή επίθεση στη βάση του Αμπού Αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία έδωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ισχυριζόμενος ότι λόγω τουρκικής επιχείρησης απειλήθηκε η ασφάλεια της χώρας του, ενώ επεσήμανε με ανάρτησή του ότι οι αμερικανικές επικρίσεις σχετικά με τα Ισραηλινά πλήγματα στη Συρία είναι γεμάτες ανακρίβειες. Η Τουρκία και η Συρία διέψευσαν τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς περί σχεδιαζόμενης τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στη συγκεκριμένη αεροπορική βάση. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένα κάμπινγκ χρειάστηκε να εκενωθεί εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν τη βορειοανατολική Ισπανία, όπως έγινε γνωστό από τις αρχές.
0: Ο καιρός.

0: Γενικά εύθυρος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρα, από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου. Θα είμαστε μαζί, συντροφιά, με τον Νίκο Σκλαβενίτη που έχει την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Στις συναντήσεις μας θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 8. Με ενδιαφέροντα θέματα, εκλεκτούς καλεσμένους, μουσική. Μείνετε κοντά μας λοιπόν, γιατί θα περάσουμε όμορφα. Έχω στη γραμμή τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Νίκος Τσονίδης. Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του 27ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέος Ορεστιάδας, τον Γκατζολάκι, που ανοίγει αυλαία για 27η χρονιά. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή, η οποία εδώ και 3 δεκαετίες λαμβάνει χώρα και αποτελεί σημείο αναφοράς για το ερασιτεχνικό θέατρο στη χώρα. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Γεια σας, κύριε Τσονίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, δική μου είναι η χαρά.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, έκανα μία μικρή εισαγωγή, γιατί βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα όταν επικοινώνησα με τον κύριο Κρήτονα Ζαχαριάδη, ο οποίος μάλιστα είναι και μέλος της Επιτροπής για τα φεστιβάλ αυτά του Ερασιτεχνικού Θεάτρου, και βρήκα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και θέλω έτσι να μας μεταφέρετε αυτές τις εντυπώσεις που είχατε από αυτές τις δεκαετίες και ταυτόχρονα να μας δώσετε και τα στοιχεία της φετινής διοργάνωσης, κύριε Τσονίδη.
1: Βεβαίως. Όπως πάντα, κάθε τι καινούριο ξεκινάει πάρα πολύ δύσκολα και βεβαίως εμάς στην Ορεστιάδα, στην ακριτική Ορεστιάδα, έλλειψη θεατρικής παιδείας ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά με την επιμονή μας και την υπομονή μας στο μεράκι και την αγάπη μας για αυτό που κάνουμε ως ερασιτεχνική ομάδα, θεσμοθετήσαμε λοιπόν αυτό το φεστιβάλ πριν από 27 χρόνια και κάθε χρόνο έχει και μεγαλύτερη επιτυχία. Mm-hmm. Και φιλοξενεί σπουδαίους ανθρώπους του χώρου, θεάτρου, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, των τεχνών γενικότερα. Πλέον μετά από 27 χρόνια είμαστε σε θέση να πούμε ότι είμαστε περήφανοι για αυτήν την ιστορία των 27 ετών. Έχουμε γαλουχήσει ένα κοινό το οποίο μας κάνει περήφανους, γιατί κατακλείζει το θέατρο κάθε βράδυ. Έχουμε να κάνουμε με μια μορφή χορηγιών από τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που χωρίς δεύτερη κουβέντα και μάλιστα πολλές φορές και από μόνοι τους στηρίζουν το φεστιβάλ, και όλοι μαζί αυτοί θεωρούν το φεστιβάλ δικό τους. Δηλαδή ένα κομμάτι ολονών μας είναι αυτό το φεστιβάλ της Ορεστιάδας και της ευρύτερης περιοχής. Mm-hmm. Οπότε 27 χρόνια δεν είναι και λίγα, είναι μια ολόκληρη ζωή, 3 δεκαετίες όπως είπατε. Κάθε φορά θέλουμε να έχουμε λιγότερα λάθη, κάθε φορά φτιάχνουμε καλύτερα τα πράγματα και βεβαίως φημίζεται ο Βόρειος Εύρος για τη φιλοξενία του και για το φεστιβάλ μας για την εγκυρότητά του.
0: Mm-hmm. Ναι, θα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά για το πρόγραμμα, για το πώς το σκέφτεστε και το πώς το οργανώνετε κάθε χρόνο. Αν έχει διαφορά, σίγουρα θα έχει διαφορά, αν έχει κάποια θεματική. Θέλω όμως πριν να σταθούμε και στην περιφέρειά μας αυτή, σε αυτή την εξαιρετική περιοχή στον Εύρο και συγκεκριμένα στην Ορεστιάδα, και θέλω να μας μεταφέρετε την κατάσταση εκεί σε σχέση με την τέχνη και σε σχέση με το θέατρο σε ένα γενικότερο πλαίσιο, πέρα από αυτό το φεστιβάλ. Πώς βλέπετε το τοπίο εκεί, πώς είναι?
1: Κοιτάξτε, η Ορεστιάδα πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια δημιουργεί πάρα πολύ σε επίπεδο πολιτισμού γενικότερα πολλά και πολύ σπουδαία πράγματα. Και όχι μόνο στον τομέα του θεάτρου. Υπάρχει ένα καταπληκτικό λαογραφικό μουσείο, υπάρχουν σύλλογοι που φροντίζουν για την παράδοση με πολύ μεγάλο σεβασμό, υπάρχουν χοροδίες, υπάρχει πραγματικά μεγάλη πολιτιστική άνθηση τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια στην Ορεστιάδα. Mm-hmm. Αυτό που λείπει από την Ορεστιάδα είναι να βοηθηθεί από την κεντρική εξουσία πολύ περισσότερο, ούτως ώστε αυτά τα πράγματα να γίνονται ακόμη καλύτερα, να γεννηθούν καινούργιες ιδέες που μπορούν να υλοποιηθούν, αλλά το εμπόδιο τους είναι το οικονομικό σκέλος κάθε εκδήλωσης. Αυτό είναι μόνο το θέμα. Αλλιώς υπάρχουν πολύ, πολύ σπουδαίοι άνθρωποι στην πόλη μας με πολύ σπουδαία δουλειά και σε όλα τα επίπεδα των τεχνών. Από τη ζωγραφική, από τα εικαστικά δηλαδή, μέχρι και τη μουσική. Mm-hmm. Συμπεριλαμβανομένως και το θέατρο βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Ναι, γιατί πάντα έχουμε το βλέμμα μας στην περιφέρεια, γιατί ξέρετε τώρα εντάξει είναι η Αθήνα, είναι ένα κέντρο. και εγώ είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να έχεις τελειώσει μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο, οτιδήποτε έχει σχέση με την εκπαίδευση, και να μην μπορείς να απορροφηθείς στην εκεί αγορά ή να μην υπάρχει μεγάλη δημιουργία. Γι' αυτό το ρωτάω αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τα νέα μας παιδιά να μπορούν να παραμένουν στην περιφέρεια, να μπορούν να εργαστούν εκεί και να προσφέρουν σε αυτή την κοινωνία στην οποία μεγάλωσαν.
1: Βεβαίως. Εδώ είναι μια απλή σκέψη που μπορεί να κάνει η Δημοτική Αρχή, να συνεργαστεί με την Περιφερειακή Αρχή και με την Κεντρική Εξουσία, ούτως ώστε αυτά που είπατε, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και ουσιώδη, να μπορέσει κάποιος νέος για να μείνει στην Ορεστιάδα και να προσφέρει μέσω του πολιτισμού, να έχει λυμμένα τα χέρια του τουλάχιστον σε ένα-δύο επίπεδα. Δηλαδή να υπάρχει μια αρρωγή και να υπάρχει μια πολύ δυναμική υποστήριξη. Στήριξη. Όχι μόνο οικονομική, αλλά να υπάρχει και από πλευράς μέρημνα, ενδιαφέρον, προβολή. Αυτό θα δημιουργήσει και θα βγάλει από το καβούκι πολύ σπουδαία ταλέντα και θα ήταν ευχής έργονα σε αυτή τη μικρή γωνίτσα της χώρας, που δυστυχώς την ακούμε και τη διαβάζουμε μόνο για δυσάρεστα πράγματα. Mm-hmm. Καλό θα είναι πια να αρχίζουν να έρχονται ειδήσεις στην Αθήνα, προς το κέντρο, που έχουν ένα καλό πρόσημο.
0: Ναι, και το κέντρο να τις προβάλλει επίσης. Και να τις προβάλλουμε κι εμείς, δηλαδή οτιδήποτε έχει σχέση με τον τύπο. Και
1: ακριβώς,
0: το έτσι είναι.
1: Αυτό που κάνετε εσείς τώρα είναι πολύ σπουδαίο για μας.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το αισθάνομαι βαθιά όσο περνάει ο χρόνος, ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να δώσουμε χώρο και προβολή και φώτα στην περιφέρεια. Είναι απολύτως αναγκαίο, γιατί βλέπω ότι πολλά μέρη, και εκεί φυσικά στον Εύρο υπάρχουν και χωριά μικρά και όλα αυτά, τα οποία είναι εγκαταλείπονται, τα οποία είναι έρημα. Αυτά όλα είναι λίγο θλιβερά έως πολύ, θα έλεγα. Χωρίς να βαραίνω την ατμόσφαιρα, δεν μπορώ και να μην τα συζητήσω, ας πούμε, μαζί σας.
1: Και εγώ θα ξεφύγω από τη συζήτησή μας και θα πω ότι απέναντι υπάρχει, από έναντι από την Ορεστιάδα υπάρχει μια πόλη που αναπτύσσεται ταχύτατα, και προσφάτως ήταν εδώ ο πρόεδρος της Τουρκίας και παρέδωσε 7.500 σπίτια, παρέδωσε αρκετά μέρη για να και κίνητρα για να χτιστούν εργοστάσια, για να δουλεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι μια πόλη με 60.000 φοιτητές απέναντι, και προσπαθούμε στην Ορεστιάδα, στο Σουφλί, στο Δημότσχο.
0: Όταν λέτε απέναντι, που ακριβώς είναι?
1: Αδριανούπολη.
0: Στην Αδριανούπολη, ωραία, για να καταλάβουμε γεωγραφικά.
1: Εμείς έχουμε πάντα απέναντι και βλέπουμε και τους μιναρέδες, αλλά ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, στην Αδριανούπολη, και είναι μια πόλη που έχει 60.000 φοιτητές, και εμείς χαιρόμαστε που έχουμε δύο τμήματα που φοιτούν 150 φοιτητές. Όχι. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα σε αυτόν τον τόπο, είτε στο χώρο της παιδείας, είτε σε μορφή αφορολόγητου για κάποιες επιχειρήσεις, εργοστάσια να χτιστούν, δίνοντάς τους κίνητρα, για να μπορέσει να κρατηθεί η νεολαία, να γυρίσουν πολλοί άνθρωποι, να γεμίσουν ξανά τα χωριά, να γεμίσουν ξανά τα σχολεία. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε να κάνουμε βάσει της αγάπης μας και το μετερίζει μας είναι αυτό, γύρω από το θέατρο και τον πολιτισμό γενικότερα, προσπαθούμε και φαίνεται αυτό αυτά 27 χρόνια του φεστιβάλ και τα 35 του θεατρικού εργαστηρίου.
0: Και αυτό αποδίδει βέβαια, ναι.
1: Αποδίδει, γιατί την
0: και αγαπιέται και από τον κόσμο. Αυτό είναι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα μέρος. Ότι αγαπιέται πάρα πολύ δυναμικά και φανατικά από τον κόσμο. Το θεωρεί δικό του κομμάτι αυτή τη γιορτή. Αλλά το εμπιστεύονται θεατρικές ομάδες, πάρα πολλές θεατρικές ομάδες από όλη την Ελλάδα. Και επίσης είναι γνωστό στους ανθρώπους του χώρου, του θεάτρου. Γι' αυτό δεν δυσκολευόμαστε ποτέ να έχουμε μια περίφημη κριτική επιτροπή, ένα σπουδαίο τιμόμενο
0: θα πρόσωπο. Θα τα πούμε και τα ονόματα της κριτικής, θα μας τα πείτε όλα αυτά. Είναι πενταμελής, έτσι δεν είναι?
1: Φέτος είναι πενταμελής. Κάθε χρόνο ήταν εφταμελής. Φέτος υπήρχε μια δυσκολία λόγω πολλών υποχρεώσεων κάποιων ανθρώπων που στην αρχή είπαν ναι και μετά κάτι προέκυψε, και είμαστε και πάρα πολύ μακριά.
0: Και είναι ο πρόεδρος, είναι ο εξαιρετικός ηθοποιός μας, ο Αντώνης Θεοδωροκόπουλος,
1: Ακριβώς.
0: Τους θερμούς χαιρετισμούς μας να δώσετε.
1: Βεβαίως,
0: τον αγαπάμε πολύ. Και παράλληλα είναι ο Τάσος ο Κωστής,
1: Φέτος είναι για δεύτερη χρονιά και ο Τάσος Κωστής κοντά μας. Ο Ντίνος ο Πετράτος, αυτός ο σπουδαίος σκηνογράφος, ερηματολόγος. Ο Κώστας ο Λιβαδάς, ο συνθέτης. Και ο χορογράφος, χορευτής, ο Γιάννης Μαργαρώνης. Και βεβαίως για 24η χρονιά την παρουσίαση την έχει ο Αλέξης Κωστάλας.
0: Ο Αλέξης Κωστάλας. Καλά, είναι θεσμός πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Από μόνος του.
1: Μαζί με τον Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, πια είναι ορεστιαρίτη.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραίο κλίμα μας μεταφέρεται.
1: Και είναι μεγάλη μας τιμή γι' αυτό. Και την πρώτη μέρα που συνέναξε στο φεστιβάλ, τιμάται η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για το σπουδαίο έργο που έχει κάνει θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο.
0: Η οποία έχει σχέση με την περιοχή.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, απλά είναι. Ναι, επιλέγεται κάποια πρόσωπα κατά καιρούς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει, κάναμε μία αναφορά σε αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Άμα αρχίσω τις ερωτήσεις θα θέλει πολύ χρόνο, γιατί επειδή είπατε ότι είναι, πρέπει να δοθεί έτσι αυτό το έρισμα και να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή και από την πολιτεία. Πριν πάμε στο πρόγραμμα, γιατί έχουμε και το πρόγραμμα να πούμε έτσι, να μας πείτε και κάποια στοιχεία περισσότερα, να ρωτήσω έτσι πολύ απλά, γιατί εσείς πιστεύετε ότι δεν δίνουμε αυτή τη τόσο μεγάλη προσοχή που θα έπρεπε, μια αντίστοιχη προσοχή όπως δίνεται στην πόλη της Ανδριανούπολης, ας πούμε? Υπάρχει κάποια εξήγηση, μια που το ζείτε εσείς αυτό έχεις καλά?
1: Πάντοτε απορούμε αν δεν το καταλαβαίνει η κεντρική εξουσία αυτό ή αν δεν το θέλει. Πάντοτε είμαστε σε αυτό το ένιγμα. Το έχει καταλάβει και δεν θέλει. Ή δεν θέλει γενικότερα να βοηθήσει αυτόν τον τόπο, γιατί θωρακίζονται τα σύνορα μόνο με πληθυσμό, μόνο με επενδύσεις, μόνο με ανάπτυξη. Έτσι ξέρουν να θωρακίζουν τα σύνορα, έτσι τα θωρακίζουν ή απέναντι. Η Ανδριανούπολη από την εξουσία της Τουρκίας, τον Ερντογάν. Νομίζω ότι θέλει μια αλλαγή πολιτικής γενικότερα και μεγαλύτερη ευαισθησία για αυτόν τον τόπο που πια ερημώνει, πραγματικά ερημώνει. Κρούν νομίζω πολύ τον κόδωνα του κινδύνου ότι κλείνουν σχολεία, ερημώνουν χωριά, φεύγουν οι νέοι είτε στο εξωτερικό είτε στα αστικά
0: κέντρα. Και αγοράζουν γη, περιουσίες.
1: Μια δεύτερη
0: από στο εξωτερικό. Από ανθρώπους στο εξωτερικό. Δεν είναι κακό απαραίτητα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν αγοράζονται από Έλληνες.
1: Είναι η αρχή, νομίζω ότι ξεπουλάνε οι Έλληνες. Είναι η αρχή και πρέπει να το προλάβουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στη φετινή περιοδία που κάνει το θεατρικό εργαστήρι, παίξαμε και στην Καλλικράτεια της Χαλκιδικής και βρήκαμε ένα κατάλημα να μείνει όλος ο θείασος. Το τιμολόγιο που ήρθε στο Διόνυσο είναι από Βούλγαρο, είναι στα Βουλγάρικα, είναι δηλαδή η επιχείρηση στην Καλλικράτεια ήταν βουλγαρική.
0: Αυτά είναι.
1: Όταν το κλείσαμε δεν το ξέραμε. Αυτό τώρα λοιπόν σιγά σιγά θα γιγαντώσει δυστυχώς. Συμβαίνει και στην Αλεξανδρούπολη πολύ έντονα. Γι' αυτό θέλει μια πολύ, πολύ ευαίσθητη ματιά, με πολύ αγάπη από τους πολιτικούς που παίρνουν τις αποφάσεις, για να, και πολύ οξυντέρκεια για να μπορέσει αυτό το θέμα, όχι μόνο αυτό το θέμα, αυτή η απομόνωση να έρθει και να γεμίσει ο τόπος με νιάτα, με δουλειές,
0: με ελπίδα
1: και με χαμόγελα. Γιατί φτάνει πια να είμαστε όλοι σκύφτοι, με μαγαζιά που κλείνουν καθημερινά, με κόσμος που λιγοστεύει στις παντού. Είναι πολύ κουραστικό να είναι τόσο στενάχωρο.
0: Αλήθεια είναι, όπως το λέτε. Ωραία, χαίρομαι που κάναμε αυτή την αναφορά. Τώρα να δούμε και πιο αναλυτικά κάποια σημεία, να μας φωτίσετε κάποια highlights από πιο φωτεινά μέρη του προγράμματος.
1: Του προγράμματος του διαγωνιστικού.
0: Ναι, έτσι να μας δώσετε κάποια στοιχεία.
1: Δεν θα θυμηθώ τα πολύ κεντρικά.
0: Τα πολύ κεντρικά, όχι όλο, δεν προλαβαίνουμε.
1: Ξεκινάμε εκτός αναγωνισμού με τους συμπέτρους από τα Τύρανα, το θεατρικό εργαστήρι της Ορεστιάδας, γιατί φιλοξενούμε όλο αυτό αυτή τη γιορτή. Και 29 του μηνός, και εκείνη τη μέρα τιμάται και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Από την Κυριακή 30 του μηνός ξεκινάει το διαγωνιστικό μέρος. Δεν θυμάμαι ακριβώς τις ομάδες και τη σειρά τώρα.
0: Ωραία.
1: Και κλείνουμε με την Κυριακή, στο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με την τελετή λήξης, ανακοίνωση και απονομής των βραβείων, αλλά και με μια έκπληξη, με μια πολύ πολύ καλή θεατρική ομάδα, νεοσύστατη, είναι από την Αλεξανδρούπολη, είναι η Αμαία Θεατρόφιλη. Είναι παιδιά των Αμαία και όχι μόνο. και έχουν κάνει μια σύμπραξη και έχουν καταπληκτική παράσταση το Γαϊτανάκι της Ζόρσερη. Νομίζω ότι θα συγκινήσει και θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Και έτσι λοιπόν αυτή η εξωστρέφεια των παιδιών είναι παράδειγμα ζωντανό πια στα μάτια του θεατή, ότι αυτά τα παιδιά μπορούν να έχουν στο σανίδι, μπορούν να παίξουν με όποιες δυσκολίες και να έχουν, να τα καταφέρουν, να περάσουν τα μηνύματά τους, και βεβαίως όλη η διαδικασία της πρόβας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς είναι η μεγάλη γιορτή που ζουν αυτά τα παιδιά, που βγαίνουν από το σπίτι, που βγαίνουν από τα κλαμπ τους και ασχολούνται με θέατρο με ένα σκοπό. Το ανέβασμα μιας παράστασης. Και αυτή η χαρά θα φανεί πάρα πολύ έντονα την Κυριακή, το Σάββατο στις 5 Σεπτέμβρη, με τον Γαϊτανάκι Τζο Σαρή, από αυτά τα όμορφα και καταπληκτικά παιδιά.
0: Πολύ ωραία. Και να πούμε ότι για τα εισιτήρια είναι πολύ, πολύ συμβολική η τιμή, και τα ΑΜΕΑ φυσικά είναι, για τα ΑΜΕΑ είναι δωρεάν η είσοδος.
1: Και για τα ΚΑΠΗ.
0: Και για τα ΚΑΠΗ επίσης, ναι, βεβαίως. Πολύ ωραία, γιατί είναι συλλογική δουλειά το θέατρο, και πάνω απ' όλα είναι αυτή η αίσθηση της ομάδας που δημιουργείται και της κοινωνικής συμμετοχής και προσφοράς, πέρα από το καθαρά καλλιτεχνικό και, αν θέλετε, και επιμορφωτικό επίπεδο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και τώρα να ρωτήσω και κάτι ακόμη πριν πούμε για άλλη μια φορά από πού οργανώνεται, να ρωτήσω και επειδή είδα στο δελτίο τύπου ότι υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή στις κριτικές επιτροπές κάθε φορά που γίνεται το φεστιβάλ, υπάρχει δυνατότητα ή επιλέγετε εσείς ή σας κάνουν προτάσεις?
1: Όχι, με μεγάλη μας χαρά όταν υπάρχει μια πρόταση από ανθρώπους.
0: Επιτροπή κοινού μιλάμε, έτσι.
1: Ναι. Επιτροπή κοινού όχι, εμείς είναι εδώ και 14 χρόνια, ναι, περίπου με 15, θέλαμε να βάλουμε το θεατή να μην είναι πια, να μην βιώνει αυτή τη γιορτή παθητικά. Θέλουμε,
0: ναι,
1: πιο ενεργά. Έτσι λοιπόν, κάθε χρόνο αυξάνεται η Επιτροπή Κοινού με τη μόνη υποχρέωση, δηλαδή ο αριθμός των μελών που καπαρτίζουν την Επιτροπή Κοινού αυξάνεται με τη μόνη προϋπόθεση να δουν τις 6 διαγωνιζόμενες παραστάσεις από τις ομάδες που φιλοξενούμε, να δώσουν τη δική τους βαθμολογία και να δώσουν και τα δικά τους τα βραβεία. Πολλές φορές συμβαίνει να η απόψη με την κριτική επιτροπή να είναι ίδιες στο περίπου. Άλλες φορές όμως διαφέρουν αρκετά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γίνεται μια πολύ όμορφη συζήτηση όταν η Επιτροπή Κοινού δίνει κάπου αλλού τα βραβεία και η Κριτική Επιτροπή, οι θύνοντες ας πούμε, δίνουν κάπου αλλού τα βραβεία, και αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ δημιουργικό.
0: Βέβαια, σίγουρα, και αυτή η συμμετοχή είναι πολύ ουσιαστική. Και να δούμε τώρα άλλη μια φορά, πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί σχεδόν ολοκληρώσαμε. Είπαμε ότι το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, σε, ναι, συνδιοργάνωση.
1: Ναι, με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
0: και το Δήμο
1: Ορεστιάδος. Και με το Δήμο Ορεστιάδος για 27η συνεχόμενη χρονιά.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε παραλείψει κάτι?
1: Νομίζω τα είπαμε όλα,
0: έτσι δεν είναι? Είπαμε και τα στενάχωρα, που όμως εμείς δεν τα μνημονεύσαμε ως στενάχωρα, τα μνημονεύσαμε ως ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Είναι ένα ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Χάρηκα πολύ για τη συνομιλία μας.
1: Και εγώ επίσης πάρα πολύ.
0: Τους χαιρετισμούς και τα φιλιά μας στην Ορεστιάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ, θα τα δώσουμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Ακούμε τη Μαντόνα βέβαια στο To Have But Not To Hold. Τη Μαντόνα που μας τίμησε ιδιαίτερα με την παρουσία της στην Ελλάδα. Πήρε μεγάλη δημοσιότητα η επίσκεψή της. Είχε τις καλύτερες εντυπώσεις από τη χώρα μας. Και επισκέφθηκε και τα γνωστά μέρη, αυτά τα υπέροχα μέρη, την Πάτμο, το μοναστήρι στην Πάτμο και φυσικά στα Μετέωρα. Είναι εντυπωσιακό το ότι έδωσε τόσο μεγάλη σημασία σε μια πιο πνευματική έτσι, προσέγγιση αυτού του ταξιδιού της και επέλεξε μάλιστα και ένα πολύ μικρό ορεινό χωριό για τις διακοπές της. Αυτό είναι ευχάριστο γιατί προβάλλεται η χώρα μας διεθνώς σε μεγάλο επίπεδο. Ας μην ξεχνάμε ότι η Μαντόνα είναι μια μεγάλη καλλιτέχνη στο είδος της, στην pop μουσική και πολύ αγαπητή. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε μια έκθεση που διοργανώνεται. Είναι μια έκθεση συνδιοργάνωση του Τελογλίου Ιδρύματος και του Ιδρύματος Ωνάση στη Θεσσαλονίκη και μιλάμε για το αποτύπωμα τέχνης, η καλλιτεχνική τυπογραφία. Ετοιμάζεται η έκθεση. Το σύνολο των χειροποίητων βιβλίων τέχνης των εκδόσεων Διάτων συναντά έργα από τη μόνιμη συλλογή του Ιδρύματος με στοιχεία της τυπογραφίας και έργα ιδιωτικών συλλογών. Τον Οκτώβριο θα παρουσιαστεί η έκθεση και αυτό τον ιδιαίτερο κόσμο της καλλιτεχνικής τυπογραφίας και των εμβληματικών χειροποίητων βιβλίων θα μπορέσουμε να τον απολαύσουμε. Δίνεται μεγάλη βαρύτητα από ό,τι βλέπω. Θα υπάρχουν βιβλία από τις συλλογές έργων λογοτεχνών Διονυσίου Σολομού, Ανδρέα Κάλβου, Κωνσταντίνου Καβάφη, Γιάννη Ρίτσου, Λόγκου, Εσώπου, αυθεντικά χαρακτηριστικά πολλών σύγχρονων κυρίως Ελλήνων και πολλά άλλα τα οποία πολύ σύντομα θα τα μάθουμε και θα μπορούμε να σας πούμε και πολλά περισσότερα στοιχεία. Συνεχίζουμε με Μαντόνα και αμέσως μετά περνάμε στο επόμενο θέμα μας με μια εκλεκτή καλεσμένη, την Ειρήνη Αλεξίου, μια διακεκριμένη χορογράφο και θα μιλήσουμε για τη δουλειά τους στην ομάδα ΑΜΚΕ, της οποίας είναι συνιδρύτρια. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια.

0: Όπως σας είπα, θα μιλήσουμε με την Ειρήνη Αλεξίου, την χορογράφο, την performer και συνιδρύτρια της Αμ και Όχι Παίζουμε, Urban Dick Project, που υπογράφει τη χορογραφία μιας θεαματικής περιήγησης στον υγρότοπο της Λέρνας. Έχει τίτλο «Οι γυναίκες της Αλκιονίας». Θα μας πει εκείνη τις λεπτομέρειες, απλά να σας πω ότι σε ένα παρόν με λιγοστό νερό η ομορφιά και η αντοχή του υδάτινου κύκλου συνδέεται με την ομορφιά και την αντοχή του ανθρώπου όταν είναι πραγματικά άνθρωπος, όπως ενημερωνόμαστε από το δελτίο τύπου. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά και με το Follow Rivers, λοιπόν, την κυρία Αλεξίου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, Ελίνα.
0: Τι κάνεις, Ειρήνη, καλά? Είστε καλά?
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ καλά και, και πολύ χαρούμενη μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων των γυναικών της Αλκιονίας.
0: Είχαμε ραντεβού την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο δυστυχώς ματαιώθηκε για αυτή την μεγάλη πυρκαγιά και δίναμε συνέχεια ενημέρωση από το Earth News, οπότε δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε για την παράσταση. Θέλω όμως να μας πεις αν θα συνεχίσετε, πότε θα συνεχίσετε, πώς το σκέφτεστε και μετά να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για, για την σύλληψη της παράστασης.
1: Βεβαίως. Είναι ευχή μας να συνεχιστεί η παράσταση.
0: Και, η οποία είναι σκηνοθεσία.
1: Είναι σκηνοθεσία του Γιώργου Σαχίνη και στίχη του Γιώργου Σαχίνη. Είμαστε γνωστή ομάδα, εννοώ που λειτουργούμε όλοι μαζί συνεργατικά σε μια site-specific εκφρασή μας, που πολλές από τις παραγωγές μας είναι site-specific. Είναι μια παράσταση που έχει γεννηθεί για τον τόπο, από τον τόπο. Και είμαι και πολύ και ιδιαίτερα συγκινημένη, θα έλεγα, το ότι είμαι από αυτόν τον τόπο, κατάγομαι από αυτόν τον τόπο.
0: Α, τι ωραία.
1: Από ότι ήταν μια πολύ ωραία επιστροφή και ανάδειξη όλων αυτών των μυστικών και των μύθων και της ιστορικότητας αυτού του υγρότοπου της Λέρνας και της Αλκιονίας Λίμνης, που με την παράσταση και για μένα την ίδια πήρε άλλον όγκο.
0: Ναι, και μας συστήνεται και μια φοβερή περιοχή. Τώρα εμείς δεν είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος ξέρει. Κάποιοι μπορεί να το ξέρουν, αλλά και κάποιοι άλλοι όχι, αυτό το τοπίο, το οποίο είναι λίγο μυθικό. Έχει κάτι το αρχαίγωνο.
1: Είναι εντελώς μυθικό, είναι και εντελώς αρχαίγωνο. Καθώς η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας, και θα έλεγα και ιδιαίτερα η Μήλη, που κάποτε ονομάζονταν και Λέρνα, ακριβώς για τη λέρνη της, για τα νερά της, είναι τόπος όπου έχουν δημιουργηθεί οι πρώτοι οικισμοί ήδη στη μέση νεολιθική περίοδο. Που σημαίνει δηλαδή ότι μιλάμε για την προϊστορική Ελλάδα, μιλάμε για 7.000 χρόνια π.Χ. Και πάει πολύ βαθιά στο πώς οι άνθρωποι αρχίζουν και δημιουργούν τους πρώτους οικισμούς και που το νερό γίνεται ο βασικός λόγος να δημιουργηθούν αυτοί οι οικισμοί και να αναπτυχθούν.
0: Στο σημείο εκείνο.
1: Στο σημείο αυτό και μάλιστα μέχρι και την μεγάλη του ακμή στην νέα πλέον, στην νεότερη νεολιθική εποχή, που στο 2750 που είναι πια η μεγάλη του ακμή και είναι και γνωστή οικία των Κεράμων. Με τα υπέροχα επίσης ειδόλια από την εποχή ήδη και παλαιότερα των γυναικών με τις γυναίκες τις έγκυες της γονιμότητας, θέλω να πω ότι είναι ένας τόπος ο οποίος ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να καταλαβαίνει ότι η γονιμότητα αφορά τόσο τον άνθρωπο όσο και το έδαφος και άρχισε να έρχεται κοντά γιατί βρήκε τη δύναμη στο νερό και στα έφορα εδάφη.
0: Ναι, και από ό,τι έτσι λίγο διάβασα πληροφοριακά, μαρτυρούσε και την ύπαρξη μιας ακμάζουσας περιοχής που μπορεί να είχε και δορυφορικό μεν χαρακτήρα, αλλά ήταν μια πολύ ισχυρή στο περιβάλλον των ισχυρών ακροπόλεων της Αργολίδας περιοχή. Δεν τα ξέρουμε όλοι, αλλά είναι και αρχαιολογικός χώρος. Πάντα μας συστήνεται η Ειρήνη Αλεξίου μαζί με τον Γιώργο Σαχίνη και με την ομάδα σας πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία έχουν σχέση και με την αρχαιολογία και με την ιστορία του περιβάλλοντος χώρου που κάνετε το site specific. Είναι δηλαδή μέσα στην, στο ενδιαφέρον σας.
1: Ακριβώς, είναι μέσα στην αναζήτησή μας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και το δεύτερο όνομά μας είναι Urban Dig Project.
0: Mm.
1: Δηλαδή προσπαθούμε να ανασκάψουμε τόπους και ιστορίες σαφώς και της παλαιότερης Ελλάδας, όπως είναι σε αυτή την περίπτωση της αρχαίας, αλλά και νεότερων τόπων, που όμως τελικά έχουν συνέχεια μέσα στον χρόνο. Γενικά αυτή η αναζήτηση της συνέχειας, της αλυσίδας, της ανθρώπινης ύπαρξης και της μετάδοσης του πολιτισμού από, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και που μας μας κάνει πάντα να αναζητούμε τι προηγήθηκε και τι έρχεται. Πού ναι. είμαστε τώρα και τι έρχεται.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Πολύ πολύ σημαντικό.
1: Νομίζω ότι ναι. αυτό μας κάνει λιγότερο. Καταρχήν ενδυναμώνει το παρόν μας, γιατί mm-hmm. μας βοηθάει να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και ποιοι είμαστε κι εμείς. Mm-hmm. Και ίσως και μας κάνει και λίγο λιγότερο εγωιστές, καθώς είμαστε κι εμείς ένα πέρασμα μέσα στο μεγάλο πέρασμα.
0: Mm-hmm. Έτσι, ακριβώς έτσι. Και δίνεται και φωτίζεται και μέρη και περιοχές οι οποίες είναι και στην περιφέρεια. Είχαμε μιλήσει και άλλη φορά, αρκετές φορές. Κάνατε και κάτι άλλο, νομίζω, πέρσι. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν πέρσι ή πρόπερσι. Πάλι ήταν πάλι εκτός Αθηνών, νομίζω. Όπως και να.
1: Κάναμε τα μονοπάτια.
0: Τα μονοπάτια.
1: Ναι. Τα μονοπάτια, βέβαια.
0: Ναι.
1: Που την,
0: με μιλήσει γι' αυτό.
1: Η φύση mm-hmm. των νησιών μας. Mm-hmm. Όχι μόνο, αλλά ήταν, τα συγκεκριμένα ήταν μια συγκεκριμένη παράσταση τριών κυκλαδίτικων νησιών. Τα οποία εκτός ότι έχουν τη δύναμη της φύσης, έχουν και έναν κίνδυνο πλέον να καταπατηθούν. Καθώς αρχίζουν και χάνουν την αξία τη λειτουργική που είχαν τότε.
0: Να
1: επικοινωνούν οι άνθρωποι με τις εργασίες τους.
0: Ναι. Και να πούμε ότι η παραγωγή σας αυτή παρουσιάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, έτσι.
1: Σωστά.
0: Η προκράτηση θέσης σε περίπτωση που ξαναγίνει παράσταση είναι υποχρεωτική πάντα. Να πούμε όμως τώρα για το μύθο. Θέλω να μας δώσεις κάποια στοιχεία και να δούμε πώς το δουλέψατε και μέσω της χορογραφίας σου πρωτίστως, σε συνδυασμό με τη σκηνοθεσία του Γιώργου και του στίχους και με την παρουσία της Ναλίσσας Γκριν.
1: Καταρχήν θα πω ότι ανακαλύψαμε κάτι που όλοι είχαμε μια ιδέα. Είχαμε μια ιδέα ότι εδώ πέρα συμβαίνει κάτι λίγο διαφορετικό από ότι γενικότερα με τους Ολύμπιους θεούς. Ακριβώς επειδή είναι πρωτοελλαδίτες και ακόμη λίγο πιο πίσω η περιοχή. Και ανακαλύψαμε ότι εδώ πέρα η δύναμη ανήκει στην γυναικεία θεότητα.
0: Mm.
1: Ανήκει δηλαδή στην μητέρα θεά, η οποία μπορεί να έχει πολλές ονομασίες, αλλά είναι μία θεάτητα που έχει να κάνει με την τάξη, με την προστασία, με την ανανέωση του κύκλου της ζωής και με την γονιμότητα, σαφώς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουν έρθει ακόμα οι άντρες θεοί, δεν έχουμε ακόμα τους Ολύμπιους θεούς, ούτε έχουμε την πολεμική τους. Έχουμε αντίθετα πολύ μια πιο παραγωγική διαδικασία συνέχεια στον χρόνο. Γι' αυτό και ήταν και προστάτηδες πολλοί θεότητες. Έτσι λοιπόν αυτό είχε αρχίσει ήδη να το ανακαλύπτουμε από μελετώντας την προελληνική ήρα.
0: Mm.
1: Και σιγά σιγά άρχισε να γίνεται όλο και πιο έντονο. Το άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι κάποια στιγμή βρήκαμε ότι τα Λέρνεα μυστήρια ήταν ανάλογα των Ελευσίνιων μυστηρίων και ήταν η περιοχή της Λέρνας ήταν ανάλογη από ό,τι ήταν η Ελευσίνη ή την Αθήνα.
0: Mm.
1: Δηλαδή ήταν ένας τόπος ιερός όπου γίνονταν τελετές. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς είμαι από την περιοχή, σε κάποιες επισκέψεις μας με τον Γιώργο το Σαχίνη, πηγαίναμε στα σημεία αυτά, ακριβώς στον αρχαιολογικό χώρο και σε όλη την έκταση της Αλκιονίας Λίμνης και του Ποντίνου ποταμού που εκτείνεται μέχρι τη θάλασσα όπου εκβάλλει, και περπατούσαμε αναζητώντας να συνδεθούμε, αλλά και γιατί περάσαμε όμορφα εκεί.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και άρχισα να το ψάχνουμε όλο και περισσότερο, να κάνουμε όλο και μεγαλύτερη έρευνα. Πραγματικά έχουν περάσει σπουδαίες μυστικές προσωπικότητες από την περιοχή. Καταρχήν να πω ότι η Αλκιονία Λίμνη ήταν ένα από τα αρχαία μυστικά περάσματα στον κάτω κόσμο, στον
0: mm-hmm.
1: Άδη.
0: Mm-hmm.
1: Άρα έχει όλη αυτή την ολότητα του κύκλου της ζωής.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι ο Γιώργος, ο Σαχίνης,
0: mm-hmm.
1: καθώς το είχαμε συζητήσει όλοι μαζί στην ομάδα, αποφάσισε να φτιάξει εκείνες τους στίχους. Καθώς ήταν κάτι που έκανε και παλιότερα ο ίδιος και τώρα το έκανε, κατά τη γνώμη μου, με μεγάλη επιτυχία. Έφτιαξε τους στίχους. Ο Θάνος ο Κοσμίδης εμπνεύστηκε πολύ γρήγορα από αυτούς τους στίχους και από όλους τους μύθους για τη μουσική τους. Η Ναλίσα Γκριν είναι πραγματικά, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία, γιατί ήρθε και φώτισε με το ανάγλυφο της φωνής της και με
0: τη μουσική
1: της, στίχους της,
0: τους στίχους.
1: Ακριβώς το μέγεθος της των ήχων της. Φώτισε πραγματικά τα νοήματα και όλη τη δραματουργία του στίχου. Και ήταν αυτό ήταν πολύ λειτουργικό και ακόμα και για την σύμπραξη των δύο performers. Εγώ αυτή την παράσταση την έχω χορογραφήσει, αλλά την έχω και. Αλλά είμαι η performer που χόρευε.
0: Ναι.
1: Οπότε η σχέση μου με την Ναλίσα Γκριν ήρθε και δημιούργησε ακριβώς αυτή τη σχέση της θεότητας με τις γυναίκες οι οποίες αγωνίζονται, προσπαθούν, άλλοτε καταφέρνουν, άλλοτε στραπατσαρίζονται, αλλά παρόλα αυτά στο τέλος καταφέρνουν να φέρουν μια συνέχεια. Οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες, είτε γιατί αρνήθηκαν τον γάμο, όπως οι Δαναΐδες, είτε ακριβώς επειδή η μία Δαναΐδα δέχτηκε να μην λερώσει τα χέρια της με αίμα και να παντρευτεί και να θεθεί στη ροή της ζωής με αρμονία, η Σεμέλη γεννάει θέλοντας να γνωρίσει την αλήθεια του Δία. Θέλω να πω ότι είναι οι γυναίκες οι οποίες τελικά μέσα από τις επιλογές τους, μέσα από την τεκνοποίηση ή όχι, καταφέρνουν να φτάσουν σε μεγάλο ύψος υπέρβασης και τελικά πολύ κοντά στη θεότητα.
0: Ναι, και φτάνουν και στην Αθανασία έτσι με αυτόν τον τρόπο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ήταν για μας, θα ήθελα να αναφέρω τη Σεμέλη, μία από τις γυναίκες που έχει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, όπου η Σεμέλη είναι η μητέρα του Διόνυσου. Ο Διόνυσος γεννήθηκε γιατί η Σεμέλη, υπακούοντας την Ήρα να δει τον Δία γυμνό, του το ζήτησε. Και ενώ προειδοποιήθηκε ότι θα την κάψει, εκείνη φαίνεται ότι, ή τουλάχιστον η ερμηνεία δική μας είναι, ότι πέρασε μέσα από το θάνατο προκειμένου να γνωρίσει την αλήθεια. Προκειμένου να συλλάβει με το σώμα και την τεκνολότητά της ποια είναι η αλήθεια του Θεού. Έτσι γεννιέται ο Διόνυσος. Σώζει ο Δίας από το καιόμενο σώμα της, σώζει τον Διόνυσο και τον βάζει στη γάμπα του. Θέλω να πω και γι' αυτό αυτή η θεότητα, αυτή μάλλον η γυναίκα, επιστρέφει από τον Άδη που πηγαίνει ο ίδιος ο Διόνυσος και την παίρνει από την Αλκιονία λίμνη, βουτάει στην απίθμενη λίμνη, την φέρνει πίσω και γίνεται, θα έλεγα ότι έχει ένα είδος μετενσάρκωσης, γίνεται η Θεόνη. Γίνεται άλλη γυναίκα, αλλά είναι η Σεμέλη που έχει γίνει Θεόνη, η οποία αναγνωρίζεται στο Πάνθεον. Περνάει πλέον στην Αθανασία.
0: Στην ιστορία της, στο Πάνθεον της Αθανασίας.
1: Ακριβώς.
0: Και αφήνει και τα ίχνη της στο νερό και στη μνήμη του τόπου, έτσι
1: ακριβώς,
0: δεν είναι.
1: Ακριβώς, όπως και η Αμιμόνη, όπως όλες οι γυναίκες, δηλαδή η Αριάδνη δεν είχε σχέση με την Αμιμόνη, είχε σχέση όμως πάλι με τη λατρεία του Διόνυσου και με το πώς λατρεύτηκε στην περιοχή η Αριάδνη.
0: Ναι.
1: Είναι όλες γυναίκες οι οποίες με την αφοσίωσή τους, την δύναμή τους και την υπέρβαση που αναζήτησαν πέρα από τον πόνο και την συντριβή πολλές φορές, καταφέρνουν όντως να υψωθούν και να γίνουν σχεδόν θεότητες. Χορογραφικά είχε αντιμετωπίστηκε, καταρχήν τοποθετήθηκε σε συγκεκριμένα σημεία που με έναν τρόπο κάθε σημείο είχε έναν δικό του άθλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο χώρος στον οποίο κινούμαστε είναι είτε χώμα είτε είναι γύρω από τα νερά ή μέσα στα νερά, είτε είναι, έχει μια κλίση σε χώματα που υποχωρούν. Θέλω να πω ότι το έδαφος έχει από μόνο του μια ενδιαφέρουσα δυσκολία που κρατάει μια σωματικότητα της, του τοπίου.
0: Ναι.
1: Άρα ένα πολύ μεγάλο στοιχείο για την χορογραφία ήταν ο ίδιος, η ίδια η μορφή και η διαμόρφωση του χώρου.
0: Του χώρου ακριβώς και του εδάφους. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτή η μία περίεργη ελώδης περιοχή, εκεί κατοικούσε και η φοβερή Λερναία Ύδρα, δεν το έχουμε αναφέρει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εκεί φημολογείται ότι είναι η καταγωγή της.
1: Εκεί η καταγωγή της, η Ύρα την έφερε μέσα στην Αλκιονία Λίμνη για να έρθει αντιμέτωπη με τον
0: Ηρακλή
1: την κατάλληλη στιγμή.
0: Στο δεύτερο άθλο του, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η διαδρομή αυτή που βλέπω εδώ, από τη Λίμνη στον ποταμό Ποντίνο, που τον μαθαίνουμε από εσάς, ως τη θάλασσα. Ακολουθούμε αυτή τη διαδρομή της Ύρας. Ε?
1: Είναι μια διαδρομή της Ύρας και των γυναικών που είναι... Έχει κάτι πραγματικά ιδιαίτερα μαγευτικό. Θα χρησιμοποιήσω έτσι αυτή την φράση ενός θεατή, άγνωστου θεατή, που είπε αυτή τη λέξη, γιατί η εναλλαγή των τοπίων έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ενώ ξεκινάμε με λίγο νερό που φαίνεται από την καλυμμένη Αλκιονία Λίμνη από όλη τη βλάστηση, την πλούσια βλάστηση που έχει. Βλέποντας λοιπόν αρχικά το λίγο νερό, περνάμε σε πιο ξηρά και απλανή έτσι, τοπία, τα οποία είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να απλώνεται το βλέμμα σου. Αρχίζει και γίνεται πλέον όλη η εικόνα κινηματογραφική. Περνάμε σε χώματα και σε περιοχές που υπάρχουν καλαμιές, καλά ψηλά και δυνατά και χώμα. Και σε αυτόν τον ξηρό τόπο πάμε σε έναν τόπο που είναι μετά ακόμα πιο ταφικός, πολύ πιο χώμα, ακόμα περισσότερο και πιο βαθιά, σε κάτω επίπεδο από το επίπεδο που περπατάμε ίσως από την αρχή. Και μετά καταλήγουμε σιγά σιγά στο νερό. Μπαίνουμε στο Ποντίνο ποταμό και μπαίνουμε στα νερά, όπου εκεί έχει μια μεγάλη ροή και ο ήχος του νερού, όταν έρχεται και συνδυάζεται με τη δύναμη της θάλασσας, ξαφνικά είναι σαν ένα κύμα. Ένα κύμα που από όλο αυτό το ξηρό τοπίο αρχίζει και πλέον υγραίνεται και αποκτάει μια άλλη δυναμική και μια άλλη υπόσχεση από το προηγούμενο.
0: Βέβαια.
1: Αλλά
0: πολύ,
1: αυτό είναι το δικαιώνει το προηγούμενο.
0: Εξαιρετικά. Τα έχετε βρει, τα έχετε συνδυάσει με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Μας έχετε εξάψει τη φαντασία. Εύχομαι να συνεχιστεί η παράσταση, να ξαναγίνει. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει, γιατί ήταν λίγες οι παραστάσεις.
1: Ήταν λίγες.
0: Δεν είναι πολλές.
1: Σε όλο το πρόγραμμα είναι δύο παραστάσεις. Ισχύει. Θα ήθελαμε πάρα πολύ να ξαναγίνει. Καταρχήν γιατί.
0: Και πρέπει να γίνει εκεί, δεν μπορεί να γίνει αλλού. Αυτό είναι.
1: Ακριβώς. Και γιατί οι άνθρωποι που ήρθαν στην παράσταση και οι περισσότεροι ήταν ντόπιοι, και αυτό είναι σπουδαίο, γιατί είναι σημαντικό να έρθει ο ντόπιος, είδαν το τόπο τους με άλλο μάτι.
0: Με άλλο μάτι,
1: και,
0: βέβαια.
1: Και έμαθαν, κατάλαβαν κάποιες αυτά τα μυστικά και αγκάλιασαν τον υγρό τόπο. Όχι με αυτό το φευγαλαίο που καμιά φορά λες πάμε στο ποταμάκι.
0: Ναι, γιατί το ξέρουμε. Γιατί είναι δίπλα μας, το ξέρουμε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά από πίσω κρύβονται άλλα που πρέπει να τα φουγκραζόμαστε περισσότερο.
1: Αυτό για μας είναι και το πιο σημαντικό. Και η αλήθεια είναι πως το πιο σημαντικό είναι, πέρα από να ξαναγίνει αυτή η δουλειά, είναι η ίδια η περιοχή και οι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν πολύ δημιουργικοί άνθρωποι σε αυτή την περιοχή. Ήδη ήταν αρκετοί αυτοί που μας βοήθησαν εθελοντικά και είναι άνθρωποι που ασχολούνται όλοι με το θέατρο. Είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να δείξουν μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πανέμορφο μυθολογικό πάρκο σε όλη την περιοχή, όπου όλο και περισσότερος κόσμος να το χαίρεται, να το γνωρίζει και να συνδέεται.
0: Βέβαια.
1: Να συνδέεται όχι όμως με μια με ένα μουσιακό τρόπο, όχι σαν κάτι πεθαμένο.
0: Αλλά ουσιαστικά, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή έχουμε 2 λεπτά περίπου, για να βγω από το στούντιο, γιατί θα έχουμε τις ειδήσεις μας, θέλω να σχολιάσουμε έτσι πάρα πολύ σύντομα αυτό το υπέροχο στίχο του Μενάνδρου που έχετε επιλέξει, το «Ως χαρίεν εστ άνθρωπος, όταν άνθρωπος Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτός ο στίχος είναι η επιλογή του, της θεματικής του «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», ναι, στη φετινή έκθασή του. Και είναι, νομίζω, η ουσία. Ναι. Η ουσία του ότι ο άνθρωπος, όταν πραγματικά είναι άνθρωπος, σημαίνει επί της ουσίας ότι όταν συνδέεται με αυτό που είναι, όταν συνδέεται και μέσα από αυτό που είναι, είναι και το ότι ανήκει σε μία φύση, σε μία δημιουργία, άρα οφείλει να ζει και να υπάρχει και να εκφράζεται αρμονικά. Αρμονία. Η αρμονία των πάντων είναι αυτό που επί της ουσίας κρατάει τη συνοχή, τη ζωή.
0: Πολύ ωραία.
1: Ότι αυτό είναι αυτός ο στίχος.
0: Ναι, ναι, μας το μετέδωσες τόσο ωραία. Και άλλωστε μας εξήγησες κιόλας μέσα από αυτό πως συλλάβατε και την όλη ιδέα, γιατί συνδέεται τον υδάτινο κύκλο με την ομορφιά και την αντοχή του ανθρώπου κι εσείς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο η σύλληψη αυτή που κάνατε για μένα. Είναι αρκετά έως πολύ σύνθετη και απαιτεί χρόνο δουλειάς, αλλά πρέπει να πω και για τον Γιώργο του Σαχίνη, από ό,τι μας είχε πει όταν εδώ μίλησε στην εκπομπή, ότι χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύει και στον Οργανισμό Ίδρευσης και έχει και τη στρατηγική της τέχνης και του πολιτισμού του οργανισμού, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εσύ με την δική σου παρουσία και όλοι οι συνεργάτες σας δουλεύετε πολύ επισταμμένα, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ισχύει, η δουλειά του Γιώργου μας έχει εκφράσει, έχει αναδείξει ευαισθησίες που είχαμε και εμείς με τα νερά, ναι, αλλά εκείνος έδωσε το στόχο, ναι, με έναν τρόπο πολύ πιο καθαρά και έχουμε φύγει.
0: Ναι, γιατί είναι και πολιτικός μηχανικός, έχει σύνθετη σχέση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Παίζει ρόλο και αυτό, οι σπουδές του προς τα εκεί και το γεγονός ότι κάνει και στρατηγικό σχεδιασμό στον οργανισμό, σε έναν μεγάλο οργανισμό που έχει σχέση με το νερό και που το νερό είναι πολύτιμο. Τι να πούμε, εμείς μπορούμε να μιλάμε ώρες. Ειρήνη Αλεξίου, χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας.
1: Εγώ, Ολίνα, πάρα πολύ.
0: Χαιρετισμούς πολλούς.
1: Θα δώσω πολλούς και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Με ροή πάντα.
0: Και σένα το ίδιο.
1: Φιλιά πολλά. Γεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 4.30 μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Λευκόγεια Δράμας. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων καθώς και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή προηγήθηκε βροχόπτωση και καταγράφηκε κεραυνική δραστηριότητα. Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η θερμοκρασία στην χώρα, ενώ οι συνθήκες καύσωνα θα επιμείνουν σε αρκετές περιοχές έως τα μέσα της νέας εβδομάδας. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει αύριο 7 λέσχες φιλίας ως κλιματιζόμενους χώρους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Παράλληλα, αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς η ζέστη και η ξηρασία εντείνουν την ξήρανση της καύσιμης ύλης. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης 40χρονου ορειβάτη στην περιοχή Λούκη Μύτικα στον Όλυμπο, ο οποίος έπεσε σε χαράδρα και ανασύρθηκε νεκρός. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ορειβάτης έπεσε στην χαράδρα διερευνώνται. Σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς με έμφαση σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την μεγαλύτερη διασπορά πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας περίπου το 70% των συνολικών κρουσμάτων. Μιλώντας στο Earth News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η έξαρση των κρουσμάτων αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν θέματα που αφορούν στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας, καθώς και περιφερειακά ζητήματα. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ισχυρές διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με την Ελλάδα να συνυπογράφει κοινή δήλωση για την άμεση απόσυρσή του. Η Αθήνα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την κατασκευή νέων κατοικιών στην περιοχή Ε1. Αντίθετο στο σχέδιο είναι και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με τον Γενικό Γραμματέα να το χαρακτηρίζει υπαρξιακή απειλή. Το Ιράν έδωσε ειδική άδεια σε αρκετά Ιρακινά πετρελαιοφόρα να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, έπειτα από επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης μέσω διπλωματικών διάβλων, σύμφωνα με το κρατικό Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Η εξασφάλιση ειδικής άδειας για τα Ιρακινά δεξαμενόπλια ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα της Βαγδάτης κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο Ιράκ του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμέντ Μπαγέρ Καλιμπάφ. Κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, μία άλλη διάσταση στην Ισραηλινή επίθεση στην βάση του Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην βορειοδυτική Συρία, έδωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ισχυριζόμενος ότι λόγω τουρκικής επιχείρησης απειλήθηκε η ασφάλεια της χώρας του, ενώ επισήμανε με ανάρτησή του ότι οι αμερικανικές επικρίσεις σχετικά με τα Ισραηλινά πλήγματα στη Συρία είναι γεμάτες ανακρίβειες. Η Τουρκία και η Συρία διέψευσαν τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς περί σχεδιαζόμενης τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στη συγκεκριμένη αεροπορική βάση. Στο μεταξύ, νέα επιδρομή στη Συρία πραγματοποίησε σήμερα το Ισραήλ με μη επανδρομένο αεροσκάφος κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου στην δεύτερη Ισραηλινή επίθεση εναντίον της χώρας σε διάστημα μιας εβδομάδας. Αυτή η επίθεση συνιστά μια κατάφορη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Συρίας, όπως και μια σαφή παράβαση του διεθνούς δικαίου και εντάσσεται στο πλαίσιο των επαναλαμβανόμενων επιθέσεων του Ισραήλ εναντίον της Συριακής επικράτειας, επισήμανε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Στην Βρετανία, 7 άνθρωποι, οι 2 αστυνομικοί, έχασαν σήμερα τη ζωή τους στην βορειοανατολική Αγγλία κοντά στο Μίντελσμπρο σε σύγκρουση οχήματος που κινούνταν αντί

0: αντίθετα στο ρεύμα της κυκλοφορίας με περιπολικό της αστυνομίας. Οι ακριβείς συνθήκες που έκαναν το όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα να κινηθεί στον αυτοκινητόδρομο προς την αντίθετη κατεύθυνση και να συγκρουστεί με το περιπολικό δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές. Όλοι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Μύκονο. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, καθώς και ένα ακόμη άτομο για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Το προσδοκόμενο παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 170.000 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική τοπικά έως 6 μποφόρ, από 23 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στην Ολίνα Ξενοπούλου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αγαπημένοι μας φίλοι, βρισκόμαστε στις συναντήσεις στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές σας κρατάμε συντροφιά για 2 ώρες, από τις 6 ως τις 8. Τη σκυτάλη έχει πάρει στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα ο Βασίλης Νικολόπουλος, και περνάμε με το υπέροχο αυτό κομμάτι, την Arabesque του Claude Debussy, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε και έτσι τον τιμούμε με αυτόν τον τρόπο, και υποδεχόμαστε την εκλεκτή μου καλεσμένη, πραγματικά πολύ χαρούμενη που την έχουμε κοντά μας. Πρόκειται για την κυρία Δήμητρα Κοτούλα. Είναι ποιήτρια, είναι αρχαιολόγος, επιστημονικός συνεργάτης, επιστημονική συνεργάτιδα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και στην Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή των Αθηνών, και έχει λάβει το κρατικό βραβείο ποίησης 2025 για την μοναδική ποιητική συλλογή της με τίτλο «Λάμια» από τις εκδόσεις Πατάκη, η οποία εμπνέεται από την τραγική μυθολογική φιγούρα της Λάμιας, κόρης του Ποσειδώνα, συνδέοντάς την με τη σύγχρονη ιστορία, τις κοινωνικές κρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δυστοπία. Την υποδέχομαι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κυρία Κοτούλα.
1: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρίσκω.
0: Πόσο χαίρομαι που είστε κοντά μας. Ήθελα πολύ καιρό να βγούμε, να μιλήσουμε, να έχουμε χρόνο. Πάντα ο χρόνος μας κυνηγάει, γι' αυτό δεν κλέβω καθόλου. Σας δίνω το λόγο να μας συστήσετε καταρχάς την συλλογή σας, για την οποία έχετε βραβευτεί με αυτό το μεγάλο βραβείο, και να κάνουμε και μια πιο διεξοδική συζήτηση για την ποίηση γενικότερα. Οπότε σας ακούμε. Λάμια λοιπόν,
1: Ναι, όντως, Λάμια. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας στην εκπομπή. Όντως, το βιβλίο μου έχει τον τίτλο Λάμια. Mm-hmm. Είναι όντως εμπνευσμένο από το γνωστό μυθολογικό μοτίβο της Λάμιας. Και πραγματεύομαι σε αυτό, έτσι το, θα έλεγα, το προσεγγίζω από με έναν δικό μου προσωπικό τρόπο. Mm-hmm. Και όπως ακριβώς είπατε, το φορτίζω είτε προσωπικά συναισθηματικά, είτε δίνω κάποιες κοινωνικές αποχρώσεις, και οπωσδήποτε στη συλλογή μου αυτή, που χωρίζεται και σε 2 τμήματα, στο δεύτερο τμήμα αναφέρομαι όντως τα προβλήματα τα υπαρξιακά του σύγχρονου ανθρώπου, δίνω δηλαδή ένα πιο σύγχρονο προβληματισμό. Mm-hmm.
0: Ναι, είναι πολύ σύνθετο έργο, είναι μια συλλογή πολύ σύνθετη, και θέλω να σχολιάσουμε για τη δημοσίευσή της 50 χρόνια μετά από μια χρονιά ορόσημο για την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, τη χρονιά της μεταπολίτευσης. Οπότε θέλω έτσι να μας συνδέσετε και αυτά τα στοιχεία, πώς τα νιώσατε, πώς τα φουγκραστήκατε εσωτερικά.
1: Ναι, όντως έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν συνέθεσα το βιβλίο αυτό, όπως φαίνεται και από τα παραθέματα που μπαίνουν στην αρχή των ενωτήτων, mm-hmm. σαν μια μουσική σύνθεση. Ναι. Και είναι αλήθεια ότι ήθελα να τυπωθεί όντως 50 χρόνια μετά από ένα πάρα πολύ κομβικό γεγονός της ελληνικής ιστορίας, γιατί ακριβώς ήθελα ίσως να καταδείξω και ότι το ποιητικό, η ποίηση, στην πραγματικότητα έχει έναν πάρα πολύ σημαντικό λόγο και ρόλο στην καθημερινή μας πράξη. Ο ποιητικός, ο άνθρωπος που ζει ποιητικά, είναι και πολιτικών. Mm-hmm. Θέλω να πω, δεν μπορεί η ποιήση απλώς να αρκείται στο να καταγράφει κάποια προσωπικά βιώματα, συνθήκες, καταστάσεις, χωρίς αυτά να έχουν άμεσες αναφορές στην πολιτική, στην κοινωνική, στην οποιαδήποτε, στην ιστορική πραγματικότητα, mm-hmm. της εκάστοτε εποχής. Mm-hmm. Πολλές φορές, γιατί βλέπουμε λίγο την ποίηση σαν κάτι πάρα πολύ προσωπικό, την προσωπικά συναισθήματα, το οποίο ισχύει φυσικά,
0: ναι,
1: οπωσδήποτε.
0: Σίγουρα. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο.
1: Δεν είναι αυτό μόνο, και έτσι ήθελα να το τονίσω αυτό, ότι εάν ένα ποίημα και ένας ποιητής κάνει σωστά το χρέος του το ποιητικά, ταυτόχρονα αυτό αποτελεί και μια πολιτική πράξη. Η προσωπική ιστορία έχει πάντα έναν αντίκτυπο στην κοινή μας ιστορία, είτε ως έθνος, είτε ως κοινωνία, Ξέρετε, είναι έτσι μια άμεση σύνδεση και ήθελα να το καταδείξω αυτό.
0: Ναι, και ξέρετε, σε αυτό που σας ακούω συμφωνώ απόλυτα και εγώ, αλλά όπως είπατε πριν, η πίεση είναι και κάτι προσωπικό και ναι, το γεγονός ότι όταν μιλάμε για μια υψηλή πίεση είναι ενδεικτικό το στοιχείο της συνοχής και της συνέπειας. Αυτό που οι Αγγλοσάξονες ονομάζουν πολύ σωστά το consistency. Και είναι πραγματικά πολύ σημαντική αυτή η σχέση, γιατί διαφορετικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να αναφέρεσαι στην ιστορία και να συνδυάζεις την πολιτική μέσα από την ποιήση που είναι ένα προσωπικό βίωμα. Είναι μια πολύ σύνθετη διεργασία που θα ήθελα να τη σχολιάσουμε λίγο περισσότερο. Δεν ακούγεται καθόλου εύκολο αυτό που αναφέρατε πριν σε σχέση με τη σύλληψη και την πορεία πια ενός έργου ποιητικού ως καταγραφή που συνδυάζει και την ιστορία, και το συγκεκριμένο βιβλίο τη συνδυάζει, ενώ είναι ποιήση αμυγής.
1: Ακριβώς, δεν είναι καθόλου εύκολο και πρέπει να πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο. Θεωρώ ότι και το βραβείο και το βιβλίο ήρθαν μετά από κάποια χρόνια, μια μακρά πορεία στον ποιητικό χώρο. Δηλαδή αυτό που είπατε για την consistency, τη συνέπεια, τη δουλειά και την, ας πούμε, την επιμονή, είναι πάρα πολύ βασικά στοιχεία, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να είναι ένας ποιητής, δεν μπορεί σαν πυροτέχνημα να φτιάχνει, κατασκευάζει κάποιους στίχους ή κάποιο ποίημα και να έχει αξιώσει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό ακριβώς είναι πολύ σύνθετο και πολύ δύσκολο, γιατί η ποίηση είναι πολύ δεν είναι μια λογική, ακριβώς λογική καταγραφή. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει αλλά απ' την άλλη πρέπει να είναι λογική η καταγραφή της μέσα από αυτήν την ελευθερία που υπάρχει.
1: Βεβαίως. Δεν γίνεται μόνο ούτε με το συναίσθημα ούτε με το μυαλό. Η ποίηση γίνεται με όλη την ύπαρξη του ανθρώπου. Και αυτό που είναι το μαγικό, νομίζω, είναι ότι ολοκληρώνεται, το έχω αναφέρει και άλλες φορές, στον αναγνώστη. Δηλαδή, ο ποιητής δίνει τον εαυτό του, έχει την ευαισθησία να συλλάβει κάποια πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα, προσφέροντάς τα, και εκεί αποκτά πολιτικό λόγο, κοινωνικό λόγο, καταλάβατε, κάνοντας τα κοινό κτήμα και περνώντας τα στον κάθε έναν από εμάς, αυτά ηχούν διαφορετικά, και εκεί ολοκληρώνεται, ο καθένας βρίσκει κάτι το οποίο ίσως δεν είχε σκεφτεί, νιώθει κάτι που πρώτη φορά νιώθει με αυτή την ένταση, πράττει, θυμάται να πράξει κάτι σε έναν συνάνθρωπο, οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, που ίσως το είχε αμελήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι άμεση, θεωρώ, η σχέση του λόγου, του ποιητικού, με, από εκεί και πέρα, την πράξη, τη σκέψη του ανθρώπου γενικότερα.
0: Βέβαια, ναι. Είναι τόσα πολλά αυτά που θέλω να συζητήσω μαζί σας και βλέπω εδώ, σίγουρα αναφέρατε ότι έχει πολύ μεγάλη σχέση η ποιησή σας με τη μουσική, γιατί εσείς έχετε σπουδάσει και μουσική, έτσι δεν είναι, κλασική κιθάρα, αρμονία και τα λοιπά, και τα σκέφτεστε και με... μάλιστα και το πρώτο σας βιβλίο που τιτλοφορείτε «Τρεις νότες για μια μουσική», έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εσείς προέρχεστε, σήμερα ο Εύρος έχει την τιμητική του. Εσείς έχετε γεννηθεί στην Κομωτινή ή στην Ξάνθη?
1: Ναι, στην Κομωτινή γεννήθηκα. Μετά μεγάλωσα στην Ξάνθη. Έζησα και για 3 χρόνια περίπου στην Αλεξανδροπολή.
0: Τι ωραία περιοχή είναι αυτή. Είναι η περιφέρειά μας. Αναφέρθηκε πολύ στην εκπομπή σήμερα, έτσι, η σχέση με την περιφέρεια. Εσάς σας καθόρισε αυτό το τοπίο εκεί εσωτερικά?
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ξέρετε, είναι μια κριτική περιοχή και χαρακτηρίζεται από την συμβίωση εδώ και χρόνια με τον μουσουλμανικό, με το μειονοτικό στοιχείο, η οποία είναι εξαιρετικά γόνιμη. Επίσης είναι μια περιοχή που μπόλιασαν οι πρόσφυγες το 22, ήρθαν από την Ανατολική Θράκη με την ανταλλαγή των πληθυσμών, ήρθαν από τη Μικρασία. Μετέπειτα ήταν από τις πρώτες περιοχές που δέχτηκαν τους λεγόμενους πρόσφυγες από τον Ρωσικό Πόντο, τους λεγόμενους οπόντιους. Ήρθαν οι Αλβανοί, πολλοί. Ξέρετε, όλα αυτά δημιούργησαν ένα μουσαϊκό
0: κουλτούρας και νοοτροπίας.
1: Ακριβώς. Και αυτό για μένα τουλάχιστον ήταν και γενικότερα. Ήταν διαμόρφωσε ένα κλίμα κοσμοπολίτικο. Παρόλο δηλαδή που είναι μια κριτική περιφέρεια, όπως λέτε κι εσείς, έχει έναν κοσμοπολιτισμό που, επειδή εγώ σπούδασα και στα Γιάννενα.
0: Το πανεπιστήμιο εκεί, ναι. Πριν φύγετε, πήγατε στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου μετά.
1: Και μετά στο Λονδίνο, ακριβώς μετά στο Λονδίνο, με διάφορα διαλύματα και τη Στην Αμερική είχα κάνει 3 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, η περιφέρεια εδώ έχει αυτόν τον αέρα, έτσι τον πέρα από το στενό ελληνικό επαρχιωτικό στοιχείο,
0: το πολυεθνικό στοιχείο, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ναι, είναι
0: είναι πλουραλιστική περιοχή, έχει ένα πλουραλισμό. Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό, και γι' αυτό παρόλο που είναι προς τα βόρεια, είναι ανοιχτοί άνθρωποι, έχουν ένα άνοιγμα στη σχέση τους και οι νέοι, νομίζω, και το πανεπιστήμιο παίζει ρόλο που είναι εκεί.
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ, και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και πάρα πολλά βήματα.
0: Ναι, η Κομωτινή δεν την ξέρω.
1: Είναι πανέμορφη και η Κομωτινή έχει μεταμορφωθεί σχεδόν, είναι πάρα πολύ όμορφη πια. Η Αλεξανδρούπολη, δυστυχώς είχαμε τις πυρκαγιές, ήταν ένα μεγάλο πλήγμα. Αλλά προσπαθούμε πάλι να ξεχάσουμε το τραύμα και να πάει μπροστά. Γενικότερα έχετε απόλυτο δίκιο. Οι άνθρωποι γενικότερα είναι επικοινωνιακοί, πιο ζεστοί, είναι ανοιχτοί, έχουν ζυμωθεί με τον άλλον, με την νοοτροπία ενός άλλου.
0: Και την αποδοχή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η οποία σε ηρεμεί κιόλας, σε κάνει πιο θετικό. Πιο ανοιχτό άνθρωπο.
1: Ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και πάντοτε είναι, μπολιάζει γόνιμα ότι υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Να επιστρέψουμε στην ποίηση, και φυσικά και στη Λάμια, και θέλω να μας διαβάσετε κιόλας ένα-δύο ποίηματα από αυτά που θα επιλέξετε εσείς. Απλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με την ποίηση, γιατί επειδή είδα εδώ τώρα στην εισαγωγή, επειδή με εντυπωσίασε η Λάμια αντικείμενο, υποκείμενο έμπνευσή σας, είδα ότι έχει σχέση και με τον Παλαμά, αν δεν κάνω λάθος, στην πολιτεία και στη μοναξιά που κάτι αναφέρει. Έτσι, και θέλω να σας ρωτήσω για τη σχέση σας με τον Παλαμά, γιατί έχω διαβάσει ότι τον θεωρείτε μεγάλο ποιητή.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι ένας από τους ποιητές. Καταρχήν, εντάξει, είναι περιττό να αναφέρω το μέγεθος. Το ξέρουμε όλοι.
0: Το ξέρουμε όλοι, ναι.
1: Το ξέρουμε όλοι και πραγματικά πάντοτε στους Ολυμπιακούς, έτσι, στις τελετές έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, όταν ακούω εκείνο.
0: Συγκινούμαστε, ναι. Είναι πραγματικά μοναδικός. Και πολύ σύνθετος ποιητής και αυτός. Και εμένα είναι ο αγαπημένος μου. Για τον Καβάφη, τι συγγνώμη έχετε.
1: Κοιτάξτε, να σας πω καταρχήν για τον Παλαμά, να τελειώσω. Ο Παλαμάς με απασχόλησε πάρα πολύ και, και μέσω της δουλειάς μου τύχε να βρω, δεν ξέρω αν το έχετε
0: μπροστά μου.
1: Είχε γίνει μία χειρόγραφα, ανέκδοτα ποίηματα του Παλαμά από ένα προσωπικό αρχείο, τα οποία είχε απευθύνει στην Άρτεμη Ρέσου, μία από τις μουσες του, και σε επαφή και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, έτσι διασώσαμε έστω και αναπαραγωγές φωτοτυπικές αυτού του αρχείου, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό ως έβριμα, γιατί ξέρετε, νομίζουμε ότι έχουν τελειώσει οι μεγάλοι μας ποιητές κάπως, αλλά καθόλου δεν έχουν τελειώσει. Είναι μία ανεξάντλητη πηγή ανανέωσης, θεωρώ, και για μας τους νεότερους ποιητές, αλλά γενικότερα για την νεοελληνική ποιήση. Έχουν γίνει αφιερώματα, και το πρόσφατο τεύχος του The Athens Review of Books έχει ένα αφιέρωμα στον Παλαμά και στα ανέκδοτα ποίηματά του. Τα νέα είχαν κάνει έτσι την πρώτη παρουσίαση των χειρογράφων που είχα ανακαλύψει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο σπίτι.
0: Απλά, ναι, σας ρώτησα για τον Καβάφη, γιατί σε σχέση με τις μεταφράσεις, γιατί δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί ο Παλαμάς ιδιαίτερα. Αυτό είναι ένα θέμα, και εσείς ασχολείστε με τη μετάφραση, οπότε είναι και ένα στοίχημα αυτό κάποια στιγμή.
1: Ναι, βέβαια, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να μεταφραστούν ποιητές, κατά γενικότερα η ποιήση, αλλά πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον Παλαμά, για τον Ελίτη, το Σιφέρ, είναι δύσκολο να μεταφραστούν. Ο Καβάφης είναι πιο εύκολο στη μετάφραση. Δεν σημαίνει ότι είναι μικρότερος εισαγωγικά ποιητής. Ο Καβάφης, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ήταν ίσως ο μοναδικός από τους Έλληνες μεγάλους ποιητές μας, τους γνωστούς, που εισήγαγε ένα προσωπικό δικό του ύφος, το οποίο δεν ήταν επιγονικό. Δηλαδή, ας πούμε, ο Σεφέρης μας έφερε τον αγγλοσαξονικό, το στυλ το αγγλοσαξονικό, ο Ελίτης τον υπερρεαλισμό. Ο Καβάφης ξεκίνησε μόνο, ήταν μόνος. Ωστόσο, ως φλόγα, ως ποιητική φλέβα, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν είχε αυτό που λέμε το ποιητικό, τον ωκεανό αυτό που, ας πούμε, ο Κωστής Παλαμάς είναι ένα φυσικό φαινόμενο.
0: Ναι, δηλαδή, αλήθεια είναι, βέβαια.
1: Δεν μπορείς, στέκεσαι, υποκλίνεσαι μπροστά σε αυτό. Δεν έχεις, πώς να το πω, είτε σου αρέσει.
0: Σηκώνεις τα χέρια, πραγματικά, και υποκλίνεσαι, ειλικρινά, έτσι είναι, ναι.
1: Και εγώ στον Καβάφη υποκλίνομαι, αλλά για διαφορετικούς λόγους, καταλάβατε.
0: Βέβαια, φυσικά, ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ κατανοητό έτσι όπως μας το μεταφέρετε, γιατί ο κάθε ποιητής έχει το δικό του κόσμο, είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Και αυτή είναι και η γοητεία, όπως και σε εσάς, πραγματικά συνδυάζονται πολλά στοιχεία διαφορετικά, τα οποία πραγματικά θεωρώ πολύ εντυπωσιακά. Δεν είμαι τόσο καλή στις αναλύσεις με την ακαδημαϊκή έννοια, ωστόσο τα αισθάνομαι μέσα από ως αναγνώστρια και ως καλλιτέχνης. Το νιώθω αυτό, ότι είναι πολύ πλούσιο και πολύ βαθύ το περιεχόμενό τους. Θέλω να σας ακούσω σε κάποια ποίηματα έτσι που έχετε επιλέξει εσείς, να σας ακούσουν και οι ακροατές μας, αν θέλετε, και αν έχετε κάποιο μπροστά σας έτσι που θέλετε να το μοιραστούμε.
1: Ωραία. Από τη Λάμια.
0: Ναι, από τη Λάμια.
1: Ωραία, λοιπόν. Θα διαβάσω έτσι ένα έτσι αγαπημένο μου ποίημα, το οποίο είναι λίγο μικρό, είναι η αρχή, και έτσι αυτό το ποίημα το αγαπώ ιδιαιτέρως, γιατί μου δίνει πάντοτε ένα σμπρόξιμο, μια όθηση προς τα μπροστά. Οπότε θα το μοιραστώ και μαζί σας.
0: Λέγεται
1: η εικόνα της. Είναι το ποίημα που ανοίγει το πρώτο μέρος, την πρώτη ενότητα της συλλογής. Η Σομανάη, σαν την άσπρη λιακάδα απέναντι στο παράθυρο. Τα νερά της ύπαρξης αναμοχλεύονται. Η λάσπη από τις γαλότσες ξεκόλλησε. Ένα εξαίσιο γαλάζιο άστραψε. Όντα αναδεύονται. Ο σκύλος γάβιου. Θα ξαναγίνω για τον κόσμο χλωρός.
0: Είναι υπέροχο, δεν ξέρω. Εγώ συγκινούμαι όταν διαβάζω έτσι ποιήση, η οποία πραγματικά πολύ συγκεκριμένα σου μεταφέρει σχεδόν τα πάντα. Σου μεταφέρει ήχο, μουσική, εικόνες, συνέστημα, σκέψεις, με έναν τρόπο σχεδόν μαγικό. Αυτό εγώ πραγματικά το θεωρώ πολύ δύσκολο.
1: Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι σίγουρα χρειάζεται και τον έτσι παιδεμένο αναγνώστη, δηλαδή τον ικανό αναγνώστη και ακρότη. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά κάτι έτσι το αυτή μας, κάτι μαθαίνει να προσλαμβάνει. Αλλά πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για την θερμή ανταπόκριση.
0: Ναι, είναι και η προσωπική εκτίμηση αυτή και είναι και αυτό που λέμε το προσωπικό, η προσωπική επιλογή, γιατί σε μένα μιλάει η ποίηση κάποιων ανθρώπων, μιλάει περισσότερο από κάποιους άλλους, όπως κάποιοι ποιητές μου αρέσουν περισσότερο, όπως όλους μας άλλωστε συμβαίνει. Τώρα θέλετε να πούμε και κάποιο ακόμα?
1: Ναι, να σας διαβάσω επομένως και το τελευταίο.
0: Ναι, ωραία.
1: Γιατί διαβάσαμε το πρώτο. Το τελευταίο λέγεται αναχώρηση. Mm-hmm. Βαδίζεις κατακόρυφα μέσα σε φως. Mm-hmm. Κάπου στρέφεις πίσω και με κοιτάς. Mm-hmm. Αναζητάς εκείνον που θα είναι οπωσδήποτε πάντα για σένα εκεί. Ανοίγω το βήμα να σε προστάσω. Δεν ξέρεις ότι το μυαλό εξασθενεί από τα μέσα. Ότι υπάρχεις πρωτίστως για τις ώρες της μεγάλης αναχώρησης. Όταν εκεί που βρίσκεσαι ήδη, δεν υπάρχει άλλος κανείς.
0: Ναι, αυτό είναι το τελευταίο, ε?
1: Το τελευταίο από την ενότητα της Λάμιας. Mm-hmm. Έχει το βιβλίο και μια δεύτερη ενότητα, με μικρά mm-hmm. ποίηματα φιλοσοφικού έτσι, περιεχομένου. Mm-hmm.
0: Ναι, το έχω μπροστά μου. Ναι, θέλω βέβαια, γιατί είναι αυτό που λέμε το ύστερο θέρος.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Το 11 σημειώσεις για το καλοκαίρι. Ναι, να διαβάσουμε, βέβαια, βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια προτίμηση.
0: Τι να πρωτοπώ τώρα. Εμένα μου αρέσει το. Τώρα, ποιος είναι ο αριθμός.
1: Πείτε μου λίγο κάποια εικόνα ή στίχους και θα μου αρέσει.
0: 70. Σελίδα 70. Το έχετε μπροστά σας?
1: Δεν είναι, το έχω. Ναι, ναι, το καλοκαίρι είναι ωραίο αυτό.
0: Μια που είναι καλοκαίρι.
1: Μια που είναι καλοκαίρι, ναι. Το καλοκαίρι είναι ωραίο. Το ωραίο αυτό καλοκαίρι σου ανήκει. Μυρίζει μέντα. Και βαθύτερα το φως σταματά και αντανακλάται στα πεσμένα φύλλα, λάμποντα σαν σε κάτωπτρο στις δύσκολες ανοφέρειες στην ψύχα της παλάμης σου. Βουίζει το βρεγμένο χώμα. Ο ήλιος σκάει το σίκο. Βότα αναχνίζουν καθώς τα συνθλίβεις με το πέλμα σου. Τελειώνει εκεί που ρίχνεις την πέτρα σου. Σφίγγεις το μολύβι. Το καλοκαίρι είναι ωραίο. Το ωραίο αυτό καλοκαίρι σου ανήκει. Πολύ. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα ποίηματα. Όταν τα έγραψα, ήταν καλοκαίρι όντως. Mm-hmm. Και έχουν και πολύ καιρό, είναι πολύ δουλεμένα.
0: Mm-hmm. Ναι, φαίνεται.
1: Ναι, ναι, και μάλιστα έτσι θυμάμαι και τις συνθήκες τότε που τα έγραψα και ότι διάβαζα πάρα πολύ τουρκική ποίηση, όλος mm-hmm. παραδόσιας.
0: Ναι, τη διαβάζατε στα αγγλικά?
1: Την διάβαζα, ναι, ναι, ναι, στα αγγλικά και είχαν γίνει και κάποιες μικρές μεταφράσεις ερασιτεχνικές εδώ, ναι, από κάποιους συλλόγους που έχουμε και θυμάμαι ότι διάβαζα έτσι λίγο που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, τη βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και θυμάμαι έτσι οι επιρροές μου, δηλαδή όλος παραδόξως, νομίζω ότι ήταν από εκεί. Mm-hmm.
0: Ναι, και μια που λέτε ότι το δουλεύατε όλο αυτό και πριν έτσι, γιατί σιγά σιγά βλέπω και το χρόνο, όταν λέτε ότι το δουλεύατε, είναι, πώς θα χαρακτηρίζατε την ποίηση τη δική σας? Εγώ θέλω τη δική σας εκτίμηση. Είναι μια ποίηση η οποία έχει πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα? Είναι μια σύνθεση μεταξύ ενός ρεαλισμού και μιας πιο αόριστης αίσθησης, πιο αφηρημένης? Υπάρχει, πώς θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το σύνολο των ποιημάτων? Είναι δύσκολο αυτό που ρωτώ, ίσως δεν το ρωτώ και πολύ σωστά, αλλά εννοώ ότι για μένα έχει κάτι το αφηρημένο και κάτι το πολύ συγκεκριμένο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει.
0: Είναι ένα ύφος αυτό, είναι ένα στυλ γραφής, είναι κάτι που το επιδιώκεται, έρχεται αυτόματα. Πώς θα μπορούσαμε να το εντοπίσουμε ακριβώς?
1: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι χρησιμοποιώ εικόνες, όπως λέτε ακριβώς το συγκεκριμένο, αλλά τις φορτίζω με ένα ευρύτερο φιλοσοφικό προβληματισμό. Mm-hmm. Δηλαδή έχω ποίηματα που έχουν έντονες λυρικές στιγμές, θα έλεγαν οι φιλόλογοι, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα νομίζω στιβαρό διανοητικό υπόβαθρο. Mm-hmm.
0: Το οποίο τα συνδέει αυτά τα δύο στοιχεία.
1: Ακριβώς. Ναι. Και πάντοτε δουλεύω αρκετά πολύ, θα έλεγα, για να μπορέσουν αυτά τα δύο να βρουν, η ένωση των δύο, όπως να σας πω, η μίξη.
0: Να είναι αρμονική.
1: Μπράβο, μπράβο, ακριβώς, ακριβώς.
0: Και ταυτόχρονα να χαρακτηρίζεται και από ένα ύφος. Εγώ δεν θα έλεγα στυλ, αν και χρησιμοποιείται η λέξη στυλ για τους συγγραφείς, γιατί λέμε ότι οι μεγάλοι συγγραφείς, οι μεγάλοι, πολύ μεγάλοι ποιητές, ο Έλιοτ, ο Τζόις, μεγάλοι τώρα και οι δικοί μας όλοι έχουν ένα δικό τους ύφος γραφής. Δηλαδή μόλις διαβάσεις ένα ποίημα καταλαβαίνεις αν έχεις διαβάσει ότι είναι αυτός.
1: Αυτό είναι ακριβώς αυτό που λέτε, είναι νομίζω η μεγαλύτερη κατάκτηση για έναν ποιητή. Να έχει το δικό του ύφος.
0: Αλλά να είναι αβίαστο, χωρίς να φαίνεται ότι προσπαθεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σαν να είναι αναπνοή, σαν να είναι φυσικό. Αλλά για να φτάσει εκεί, θέλει βέβαια πάρα πολύ δουλειά στο ενδιάμεσο. Ναι. Για να επιτευχθεί αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι. Ωραία, λοιπόν, πλησιάζοντας προς την ολοκλήρωση, θέλω να μου πείτε τι άλλο θέλετε, έτσι θα θέλατε να κάνουμε μία αναφορά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Ποιος θα είναι ο επίλογός μας?
1: Κάτι σχετικό γενικότερα που να ενδιαφέρει το κοινό, δεν ξέρω.
0: Ναι, ό,τι νομίζετε σε σχέση με τη συλλογή, σε σχέση με την ποίηση, κάτι που δεν είπαμε, κάτι που θα θέλατε να μοιραστούμε.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον. Πρόσφατα βρέθηκα, με κάλεσαν από τις εκδόσεις Penguin, δεν ξέρω αν το προσέξατε, για να παρουσιάσω, συμμετάσχω στην παρουσίαση της μετάφρασης της Οδύσσειας του Ομήρου.
0: Α, ωραία, ναι, πείτε μας γι' αυτό. Ναι.
1: Από τον Ντάνιελ Μέντελσον. Ήταν μια εκδήλωση η οποία σχεδιάστηκε για να συμπέσει με την πρεμιέρα της Οδύσσειας του Νόλαν. Ναι. Και διάβασα και κάποια ποίηματα από την πρόσφατη δουλειά μου για τον Όμηρο και παρατήρησα ότι πόσο πολύ έντονο ήταν το ενδιαφέρον του αγγλικού κοινού για την σύγχρονη ελληνική ποίηση. Διάβασα και μία και από τον εκδοτικό οίκο που βοηθούσε, η οποία διάβασε και κάποιους στίχους από το βιβλίο της Φίβης της Γιαννίση για τον Όμηρο, και πραγματικά διαβάσαμε επίσης εγώ δηλαδή την αρχή της Οδύσσειας, το πρωτότυπο και τη μετάφραση, και είδαμε όλοι ότι υπήρχε ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον και για τον Όμηρο και για τον τρόπο που οι σύγχρονοι Έλληνες ποιητές προσλαμβάνουν τα έργα του Ομήρου. Και πραγματικά αυτό έτσι θα ήθελα να το σημειώσω. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Εμένα μου έδωσε έτσι κουράγιο για τη συνέχεια, γιατί όντως δουλεύω κάποια ποίηματα τώρα για την Ιλιάδα κυρίως.
0: Μετάφραση βέβαια.
1: Και μάλιστα είχανε και, ήταν πολύ έτσι ενδιαφέρον, είχανε και κρασί από την Ιθάκη για να μας κεράσουν.
0: Πολύ ωραίο. Τι ωραία. Μας μεταφέρατε πολύ ωραία εικόνα και ατμόσφαιρα. Ωραία.
1: Θα το μοιραστώ με εσάς και τους ακροατές.
0: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό και για όλη μας τη συζήτηση. Επιφυλάσσομαι να κάνουμε μια πιο εκτενή συζήτηση γενικότερα. Και να σας ευχηθώ πάντα έτσι να έχετε αυτή την θεία έμπνευση, γιατί για μένα είναι μια ανάσα πνοή, μια πνοή ζωής και αισιοδοξίας η ποίηση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να παραμένετε πάντοτε έτσι ουσιαστικοί όπως είστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινείτε.
1: Το εννοώ, δεν είναι κάτι που το ξέρετε.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Σας εύχομαι το καλύτερο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Και περνάμε τώρα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί υποδέχομαι στη τηλεφωνική μας γραμμή τον επόμενο εκλεκτό και τελευταίο καλεσμένο μας για σήμερα, τον κύριο Μάνο Κανταλά, τον ηθοποιό, τον πολύ γνωστό ηθοποιό, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για το 6ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Δήμου Θερμαϊκού. Θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο, αλλά οι προετοιμασίες έχουν αρχίσει και είναι πυρετώδεις στο Αμφιθέατρο ΚΑΠΑ 2000 στην Περαία, σε συνδιοργάνωση με τη θεατρική ομάδα Φίρδιν Μίγδιν, της οποίας ηγείται, και το Δήμο Θερμαϊκού. Τον υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Κανταλά.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ξενοπούλη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ το ίδιο για την ανταπόκρισή σας. Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσετε για το φεστιβάλ. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και μετά θα μιλήσουμε και για την ομάδα σας, γιατί είστε ιδρυτικό μέλος, όπως ανέφερα, τον Φίρδιν Μίγδιν από το 2013 και είστε και ο αντιπρόεδρος της καλλιτεχνικής Σοφίτας Θερμαϊκού. Σωστά. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Για πείτε μας λοιπόν πώς τα εμπνευστήκατε.
1: Σωστά. Απλά θέλω να πω πρώτα ότι δεν ηγούμε της ομάδας και δεν είμαι πολύ γνωστός στο ποιόν σήμερα τέχνης.
0: Εντάξει, είστε όμως, από ό,τι βλέπω εδώ στον τύπο, γιατί εγώ μπήκα και είδα αυτό το... Είστε πολύ προβεβλημένος για ερασιτέχνης, ομολογώ. Ίσως είναι η ομάδα σας που κάνει καλή δουλειά.
1: Είναι η ομάδα που, αυτό είναι. Έτσι πολύ ενεργή ομάδα, ναι.
0: Έτσι εξηγείται. Λοιπόν, πάμε και στο κυρίως.
1: Όσον αφορά το φεστιβάλ, λοιπόν, είναι το 6ο φέτος το φεστιβάλ που θα γίνει με μεγάλη μας χαρά στην Περαία, στο Δήμο Θερμαϊκού. Mm-hmm. Από τις 22 έως τις 29 Οκτωβρίου, όπως είπατε, είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Έχουν επιλεγεί 6 καταπληκτικές παραστάσεις από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Mm-hmm. Θέλετε να πούμε κάποια λόγια για το πρόγραμμα,
0: να πούμε για την ύπαρξη του Πανελλήνιου Φεστιβάλ, γιατί αυτή είναι μια πρωτοβουλία που πήρε διαστάσεις, υποστηρίζεται πολύ δυναμικά από το Δήμο, την Περιφέρεια.
1: Σωστά.
0: Και να δούμε τώρα πώς έτσι έγινε όλο αυτό, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να δημιουργηθεί και να συντονιστεί όλη αυτή η προσπάθεια και να βρίσκεται και στην 6η χρονιά της.
1: Σωστά, καθόλου εύκολο δεν είναι, η αλήθεια είναι. Αυτό γεννήθηκε από την εμπειρία μας εμείς ως Φίρδιν Μίγδιν ομάδα, που πηγαίναμε σε άλλα φεστιβάλ ερασιτεχνοθεάτρου στην Ελλάδα. Γίνονται πολλά, γίνονται περίπου 8 νομίζω αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Εμείς μιλήσαμε σήμερα για την Ορεστιάδα.
1: Μπράβο, και η Ορεστιάδα είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση από τα παλιότερα φεστιβάλ και τα καλύτερα φυσικά. Οπότε βλέπουμε ότι όσοι διαγωνιζόμενοι σε εκείνες τις ομάδες, πηγαίναμε σε εκείνες τις πόλεις, στην Ορεστιάδα, στην καρδιά της Περχιάδα, και βλέπουμε ότι οι πόλεις κινούνταν στο ρυθμό των φεστιβάλ. Και τελικά οι κοινωνίες αυτές κάπως σαν να μεταμορφώνονταν από την παρουσία του φεστιβάλ και δημιουργούνταν μια θεατρική κουλτούρα η οποία τελικά ξεπερνούσε τα ωριά του τα χρονικά, δηλαδή δεν διαρκούσε μόνο όσο διαρκούν τα φεστιβάλ μία-δύο εβδομάδες, αλλά άρχισε να χαρακτηρίζει την πόλη για όλο το χρόνο. Όπως είπατε, η Ορεστιάδα είναι πλέον το πιο...
0: 27 χρόνια.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Όταν λέμε Ορεστιάδα, το πρώτο που έρχεται πλέον στο νου είναι το φεστιβάλ τους. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τόσο επιτυχημένο. Mm-hmm. Και εφόσον είναι τόσο αγαπιούνται από τον κόσμο αυτές οι εκδηλώσεις, θέλαμε να κάνουμε και στον δικό μας τόπο μια τέτοια εκδήλωση, στην Περαία, στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Οπότε και το κάναμε.
0: Ναι, δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Ναι.
1: Δεν υπήρχε διαγωνιστικό φεστιβάλ. Υπήρχαν τοπικά, υπήρχαν κάποιες ομάδες που παίζανε στους τόπους τους. Υπήρχε φυσικά το φεστιβάλ Θυμέλης από το Κέντρο Πολιτισμού που γίνεται χρόνια, αλλά είναι μη διαγωνιστικό. Mm-hmm. Εμείς θέλαμε να έχουμε και αυτό το χαρακτήρα, γιατί έτσι για λίγο το όλο το πίπερο. Και το καταφέραμε, βρήκαμε το Δήμο Θερμαϊκού συμπαραστάτη, κάναμε την πρότασή μας, τη δέχτηκε η πρώτη διοίκηση και μετέπειτα η καινούργια ακόμα περισσότερο. Και η Περιφέρεια, το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επίσης στηρίζει κάθε χρόνο το φεστιβάλ. Οπότε προχωράμε δυνατά, 6η χρονιά φέτος, και ελπίζουμε να τα δεκάσουμε πρώτα και να εκατοστήσουμε αργότερα.
0: Ναι. Εγώ τώρα θέλω να σταματήσω, να σταθούμε στην λέξη ερασιτεχνικό, γιατί να το σχολιάσουμε και αυτό, μια που έχουμε λίγο χρόνο μέχρι τις... έχουμε κάποιο χρόνο. Λοιπόν, όταν ακούμε ερασιτεχνικό, θεωρούμε... ίσως στην αρχή σκεφτόμαστε ότι δεν είναι κάτι το οποίο έχει πολύ σοβαρές προδιαγραφές, είναι λίγο... χαρακτηρίζεται πιθανόν από κάτι πιο επιπόλαιο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θέλω να δώσουμε βαρύτητα στη λέξη ερασιτεχνικό. Είναι ο εραστής δηλαδή της τέχνης στην ουσία. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Και δεν είναι, όταν λέμε δεν είναι επαγγελματικό, δεν εννοούμε ότι στερείται τη σοβαρότητας της κατασκευής μιας παράστασης, ούτε των επιλογών των καλλιτεχνικό-πνευματικών. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Και εγώ που είμαι μέσα στο φεστιβάλ και τα 6 χρόνια, έχω δει όλες τις παραστάσεις φυσικά και είμαι όλη μέρα στο φεστιβάλ, είμαι κύριος στην Οργανωτική Επιτροπή. Έχουμε δει παραστάσεις και εμείς και το κοινό του Θερμαϊκού, οι οποίες μας έχουν συγκλονίσει, ερασιτεχνικές παραστάσεις. Παραστάσεις που πάμε στα θέατρα, τα επαγγελματικά, πληρώνουμε 10, 15, 20, 25 ευρώ και δεν νιώθουμε αυτά που νιώθουμε στο ΚΑΠΑ με ελεύθερη είσοδο από ερασιτέχνες.
0: Οι οποίοι έχουν σπουδάσει κιόλας. Εσείς έχετε σπουδάσει θέατρο?
1: Εγώ έχω σπουδάσει στο ΙΕΚ της Τέρμης Υποκριτική. Πολλά μέλη των ερασιτεχνών κομμάτων έχουν βγάλει αντίστοιχα ΙΕΚ. Αλλά δεν είναι μόνο οι σπουδές τους, είναι και η αγάπη τους που έχουν, δεν είναι η δουλειά τους. Οπότε τους βάζουν, είναι ο υδρότας τους, είναι το μεράκι τους, είναι.
0: Δεν παίρνουν τα ένσημα από εκεί εν ολίγης. Και όταν δεν παίρνουν τα ένσημα, αλλάζουν όλα.
1: Ακριβώς.
0: Γίνονται πιο ουσιώδη. Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε και λίγο περισσότερο για τον προσδιορισμό του προγράμματός σας για φέτος. Κάθε χρόνο έχετε μία θεματική, είναι λίγο πιο ελεύθερο, πώς κινείστε?
1: Δεν υπάρχει καθόλου θεματική στα φεστιβάλ. Υπάρχει μία προκριματική επιτροπή από ανθρώπους του Δήμου Θερμαϊκού που τους εμπιστευόμαστε εμείς ως οργανωτική επιτροπή, οι οποίοι βλέπουν όλες τις παραστάσεις και τις βαθμολογούν, τις αξιολογούν και βγαίνει μία κατάταξη. Δεν τους δίνεται γραμμή ότι ξέρετε θα περάσετε τρεις κομμωδίες, τρία δράματα ή θα περάσετε αυτό και αυτό. Όχι. Περνάνε οι κορυφαίες βαθμολογικά. Το οποίο έχει ως αποτέλεσμα κάποιες χρονιές όπως η φετινή να μην έχει περάσει κάποια κομμωδία, αλλά έχουν περάσει 6 παραστάσεις οι οποίες είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Είναι μια απόφαση που την πήραμε ως οργανωτική επιτροπή να μην έχουμε κάποια θεματική, αλλά να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι παραστάσεις θα είναι πολύ υψηλού επίπεδου και στην υποκριτική και στο εικαστικό κομμάτι και παντού.
0: Ναι. Ωραία. Και να πούμε και για την ομάδα σας, την Φίρδιν Μίγδιν.
1: Η Φίρδιν Μίγδιν είναι μια ομάδα που ξεκίνησε σαν παρέα το 2013, τον Οκτώβρη, και σιγά σιγά εξελίχθηκε σε σύλλογο και σε διοργανωτή φεστιβάλ. Δεν ξέρω πώς συνέβησαν σιγά σιγά αυτά τα πράγματα. Είναι μια ομάδα που της οποίας αρχηγός είναι η Γιώτα Λεξοπούλου, η οποία δεν είναι επαγγελματίας σκηνοθέτης. Παρ' όλα αυτά και αυτή ως ερασιτέχνης έχει την τρέλα της, το μεράκι της που λέμε, που την κινεί και μας οδηγεί εμάς μπροστά. Η Φίρδιν Μίγδιν είναι μια ομάδα που προσπάθησαν εδώ στο Θερμαϊκό να δώσουν μια άλλη πρόταση θεάτρου, γιατί ήταν ένας δήμος που ήταν αρκετά εσωστρεφής όσον αφορά τα θεατρικά. Παίζονταν μόνο ένα είδος θεάτρου, κομμωδία συνήθως, οπότε εμείς θέλαμε να δώσουμε μια άλλη πρόταση. Καταφέραμε σιγά σιγά και χτίσαμε το κοινό μας και χτίσαμε και ένα κοινό πέραν της περαίας του Θερμαϊκού και στη Θεσσαλονίκη. Μετά είχαμε κάποιες πολύ επιτυχημένες συμμετοχές σε αντίστοιχα φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου με βραβεύσεις πολύ καλές. Και θελήσαμε να κάνουμε το αντίστοιχο κι εμείς, οπότε τώρα είμαστε, συνδρογνώνουμε το φεστιβάλ του Θερμαϊκού. Άλλη μια δράση μας και αυτή. Είμαστε γενικά πολύ ενεργή ομάδα. Όλος ο χρόνος έχουμε παραστάσεις, μία μεγάλη, μία μικρή. Κάνουμε θεατρικά αναλόγια, κάνουμε ποίηση. Είμαστε γενικά, δεν καθόμαστε καθόλου.
0: Ναι, γιατί βλέπω έτσι μεταξύ των άλλων παραστάσεων παρουσιάσατε το Γιαννούλη Χαλεπά, η κοιμωμένη μου. Έτσι?
1: Σωστά. Αυτή είναι η τελευταία μας παράσταση. Πήγε πάρα πολύ καλά και την αγαπάμε και πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι και το θέμα ευαίσθητο. Και χαίρομαι που το εντοπίζετε αυτό, γιατί πάντα ρωτάω για τη Θεσσαλονίκη, μια που είναι και ο χώρος καταγωγής μου. Επειδή εσείς τα ξέρετε καλά και αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι για τους νέους καλλιτέχνες να αφομοιωθούν σε μια αγορά που δεν είναι μεγάλη.
1: Καθόλου.
0: Στη Θεσσαλονίκη και αναγκάζονται τα παιδιά να φύγουν, όπως και εγώ το ίδιο έφυγα μέσω σχεδόν με το κρατικό έφυγα μετά. Δηλαδή και αυτό είναι, δεν είναι, είναι δύσκολο να φεύγεις από τον τόπο σου, γιατί να μην υπάρχει τόσο πιο έντονη δραστηριότητα εκεί. Να, εσείς τώρα κάνετε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, η οποία όμως στηρίζεται στην ουσία των πραγμάτων πιο πολύ, γιατί όπως είπαμε πριν, δεν ζείτε από αυτό.
1: Σωστά.
0: Όταν όμως έρθει η ώρα να ζήσεις από αυτό, και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, εκεί τι γίνεται? Είναι λίγο τα πράγματα, πώς είναι τώρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εγώ δεν τα παρακολουθώ από κοντά. Υπάρχουν σκηνές έτσι πιο επαγγελματικές? Πώς θα το βλέπατε το τοπίο?
1: Έχουν τελευταία ανοίξει καινούργιες σκηνές, η αλήθεια είναι, μέσα στην πόλη. Mm. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο κρατικό και αυλαία που ήμασταν κάποτε.
0: Ναι.
1: Έχουν ανοίξει και το θέατρο τεχνών, έχουν ανοίξει και άλλες μικρότερες σκηνές βέβαια, αλλά είναι πολύ καλές τεχνικά. Εγώ που έχω πάει και έχω δει παραστάσεις μερικές. Οπότε υπάρχει μια κάποια μεγαλύτερη ποικιλία. Αλλά σίγουρα δεν είμαστε Αθήνα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρεις.
0: Ναι, και γιατί είναι, η Αθήνα είναι και η τηλεόραση, δεν είναι μόνο, είναι ο κινηματογράφος και πολύ, είναι πολλά όλα. Όλα. Mm-hmm. Είναι το κέντρο. Σχεδόν συμβαίνει σε κάθε χώρα αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Η πρωτεύουσα συγκεντρώνει, αλλά απλά επειδή η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ μεγάλη πόλη, η οποία έχει πολύ ουσιαστική καλλιτεχνική ζωή σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι mm-hmm. το ενδιαφέρον, ότι στο θέατρο εκεί δεν είναι τόσο.
1: Δεν είναι, βέβαια. Ξανά άνοιξε το Αμαλία, υπάρχει το Σοφούλη πολλά χρόνια. Είναι μικρότερα, αλλά αξιόλογα όλα τους. Δηλαδή έχουν πολύ ωραίες παραστάσεις, έρχονται και από την Αθήνα, είναι όμως και παραγωγές εδώ της πόλης.
0: Ναι, το κρατικό πάει καλά.
1: Το κρατικό πάει πάρα πολύ καλά.
0: Πολύ καλά πάει, ναι.
1: Πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Γιατί έχει, ανεβάζει και παραστάσεις στο rotation που λέμε, έχει πολλές παραστάσεις. Παλιά συνήθιζε να είναι μια παράσταση για ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, τώρα πλέον είναι πολύ γρήγορα, δεν τις προλαβαίνουμε δηλαδή.
0: Πολύ σπουδαίο, μπράβο.
1: Ναι.
0: Ωραία αυτά που μας μεταφέρετε. Είπαμε τώρα καθόλου το πρόγραμμα, τώρα γίνεται?
1: Το πρόγραμμα έχει φτιαχτεί. Έχουμε μιλήσει με τις ομάδες, έχουν κανονιστεί οι μέρες που θα παίξουν.
0: Δεν μας πείτε τίποτα πάνω σε αυτό ή είναι νωρίς ακόμα?
1: Όχι, μπορώ να σας τα πω, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είπαμε 22 με 29 Οκτωβρίου είναι το φεστιβάλ. 22 την πρώτη μέρα, την Πέμπτη, είναι η τελετή έναρξη όπου παίζει εκτός συναγωνισμού η δικιά μας η ομάδα, Freedom Migdin, το Γιαννούλη Χαλεπά, όπως αναφέρετε πριν. Mm-hmm. Είναι η ζωή του γνωστού γλύπτη, ο οποίος ήταν μια τραγική φιγούρα που έζησε υπό την πίεση της μάνας του, που δεν τον άφηνε να δημιουργεί.
0: Ακριβώς.
1: Καθόλου. Mm-hmm. Ενώ είχε φτιάξει στα 25 του την περίφημη κοιμωμένη και μετά κλείστηκε 20 χρόνια στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας.
0: Ακριβώς.
1: Όταν γύρισε στην Τίνο, αντί να γιάσει ο άνθρωπος, να γιάνει, είχε τη μητέρα του που τον καταπίεζε, μέχρι που και αυτή επιτέλους πέθανε και από τότε και έπειτα.
0: Ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Πολύ
1: ήταν μια μεγαλοφυΐα. Πραγματικά.
0: Ωραία. Εν συντομία, θέλω να κάνουμε κάποιες αναφορές. Έχουμε περίπου 3-4 λεπτά στη διάθεσή μας, οπότε διαχειριστείτε τα εσείς όπως νομίζετε.
1: Ωραία. Την Παρασκευή 23 είναι η πρώτη μέρα του διαγωνιστικού. Έχουμε το έργο Κακούργα Πεθερά της Νεφέλης Μαϊστράλη από την θεατρική ομάδα Υπότες του Θεάτρου από τον ερχόμενο της Βιωτίας. Το Σάββατο είναι το θεατρικό εργαστήρι Σπάτωνες Σκηνοβάτες με το έργο 7 Λογικές Απαντήσεις του Λεωνίδα Προυσαλίδη. Την Κυριακή είναι η θεατρική σκηνή Θυμέλη από την Κόρινθο με το έργο Τζόρνταν των Ρέινολτς και Μπουφίνη. Τη Δευτέρα είναι η διάδραση Ωραιοκάστρου με το κοινωνικό συμβόλαιο του Μάριου Ποντίκα. Την Τρίτη είναι το πολιτιστικό και καλλιτεχνικό σωματείο Κεφαλονιάς στο Τρίτο Κουδούνι με το έργο Πιτσεμπούργκο της Ότης Τριανταφύλου. Και Τετάρτη και τελευταία μέρα είναι το workshop του Λονδίνου Players of Ethos με την επίσκεψη των Ειρηνόκερων της Δήμητρας Μπακαριάννη και του Δημήτρη Κιζάνη.
0: Πολύ ωραία. Και έχετε και κάποιες εφεδρικές αναπληρωματικές παραστάσεις.
1: Βεβαίως,
0: που έχουν εγκριθεί, να πούμε και αυτές, γιατί και αυτές είναι σημαντικές.
1: Και αντίστοιχα αναπληρωματικές, σε περίπτωση που κάποια έχει κάποιο κόλλημα, έρχεται κάποια αναπληρωματική.
0: Αφού έχουν επιλεγεί ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Αυτές είναι με σειρά κατάταξης από την Παραμεθιά Εφεατό με το Lebensraum του Θανάση Τριαρίδη. Mm-hmm. Από τη Θέρμη Πρόσπερο με το Απόψε αυτό σχεδιάζουμε του Λίτζι Πιραντέλο. Από την Αθήνα ο θείος του Κωνσταντίνου Σπηλιώτη με το έργο
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Μπράβο. Mm-hmm. Από το Μαραθώνιο η πειραματική σκηνή τους με το έργο Γινής ο Σάμπελος που είναι ουσιαστικά διασκευή του Ματωμένου Γάμου του Λόρκα. Από την Καλαμαριά ο Έρος της Καλίστης με το σπίτι της Μπερναντάλμπα. Και τελευταία αναπληρωματική είναι από το Θέατρο Περιγελίου Απόλλων η Ανεμόνη του Γιώργου Χριστοδούλου.
0: Ναι, και βλέπω ότι υπάρχει και ένα ελληνόφωνο workshop και production group.
1: Αυτοί έχουν περάσει στο φεστιβάλ, στο διαγωνιστικό μέρος.
0: Στο διαγωνιστικό, είναι η
1: δεύτερη
0: έθος.
1: Χρονιά τους αυτή.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει.
0: Players πέρα. Of Ethos του Λονδίνου.
1: Ναι, Players of Ethos.
0: Από Λονδίνο δηλαδή, άρα και απ' έξω. Πολύ ωραία. Έλληνες
1: είναι τα παιδιά.
0: Ναι, απλά είναι, ζουν εκεί.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Αυτό εννοώ. Ωραία. Άρα λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Δεν ξέρω, ξεχάσαμε τίποτα?
1: Όχι, νομίζω τα έχουμε πει όλα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα μας. Ήταν πολύ διαφωτιστική και πολύ αισιόδοξη.
1: Να είστε
0: για
1: καλά
0: τη Θεσσαλονίκη
1: και
0: μας.
1: Στο
0: με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Σας
0: χαιρετώ. Γεια. και να δώσουμε μία σύντομη ανακοίνωση πριν σας αποχαιρετήσουμε για το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά που παρουσιάζει τη μουσική διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια «Ρεμπέτικο για παιδιά». Ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από τη μουσική το Σεπτέμβριο για 3 μόνο παραστάσεις, γι' αυτό το αναφέρω, γιατί πρέπει να σπεύσετε. 18, 19, 20 Σεπτεμβρίου η προπόληση έχει αρχίσει, κείμενο σκηνοθεσία Μανώλης Μπρίμπος. Και τι θα συνέβαινε αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε στο χρόνο με μοναδικό εισιτήριο τη φαντασία μας. Η παράσταση αυτή προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι, όπου το παρελθόν ζωντανεύει μέσα από τραγούδια, αφήγηση, θεατρικό παιχνίδι και ενεργή συμμετοχή του κοινού. Είναι σημαντικό αυτό. Οπότε κατά τη διάρκεια της παράστασης τα παιδιά δεν παρακολουθούν απλώς, συμμετέχουν ενεργά μέσα από μουσικοκινητικά παιχνίδια, τραγούδι, ρυθμό, φαντασία και αυτοσχεδιασμό και γίνονται μικροί ταξιδιώτες του χρόνου που περπατούν ανάλογα, άλλη φορά ως ένα ζωάκι και άλλη φορά ως ένα άλλο. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής μας. Θα σας αποχαιρετήσουμε ο Βασίλης Νικολόπουλος, που ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα, ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Θα είμαστε μαζί αύριο, όχι για 2 ώρες, 1 ώρα, 7 με 8. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: GR. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα Τρίκαλα 40,7 βαθμοί Κελσίου και στην Καλαμπάκα 40,6 βαθμοί. Οι συνθήκες καύσωνα αναμένεται να επιμείνουν σε αρκετές περιοχές έως τα μέσα της νέας εβδομάδας. Παράλληλα, αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς η ζέστη και η ξηρασία εντείνουν την ξήρανση της καύσιμης ύλης. Σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς με έμφαση σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την μεγαλύτερη διασπορά πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας περίπου το 70% των συνολικών κρουσμάτων. Μιλώντας στο Earth News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η έξαρση των κρουσμάτων αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπάντρ Αμπτελντάτη, είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων και της ενέργειας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις και υπογράμμισαν την ανάγκη εντατικοποίησης των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, Γεραπετρίτης και Αμπτελντάτη αναφέρθηκαν θετικά στο τριμερές σχήμα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, συμφωνώντας την περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού των τριών χωρών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μηχανισμού. Ισχυρές διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με την Ελλάδα να συνυπογράφει κοινή δήλωση για την άμεση απόσυρσή του. Η Αθήνα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες ευρωπαϊκές χώρες χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την κατασκευή νέων κατοικιών στην περιοχή Ε1. Αντίθετο στο σχέδιο είναι και ο ΟΗΕ, με τον Γενικό Γραμματέα να το χαρακτηρίζει υπαρξιακή απειλή. Το Ιράν έδωσε ειδική άδεια σε αρκετά Ιρακινά πετρελαιοφόρα να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης μέσω διπλωματικών διάβλων, σύμφωνα με το κρατικό Ιρανικό πρακτορείο RNA. Η εξασφάλιση ειδικής άδειας για τα Ιρακινά δεξαμενόπλια ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα της Βαγδάτης κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο Ιράκ του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, μία άλλη διάσταση στην Ισραηλινή επίθεση στην βάση του Αμπού Αλντουχούρ στην βορειοδυτική Συρία, έδωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ισχυριζόμενος ότι λόγω τουρκικής επιχείρησης απειλήθηκε η ασφάλεια της χώρας του, ενώ επισήμανε με ανάρτησή του ότι οι αμερικανικές επικρίσεις σχετικά με τα Ισραηλινά πλήγματα στην Συρία είναι γεμάτες ανακρίβειες. Η Τουρκία και η Συρία διέψευσαν τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς περί σχεδιαζόμενης τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στην συγκεκριμένη αεροπορική βάση. Στο μεταξύ, η νέα επιδρομή στην Συρία πραγματοποίησε σήμερα το Ισραήλ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου στη δεύτερη Ισραηλινή επίθεση εναντίον της χώρας σε διάστημα μίας εβδομάδας. Την επίθεση καταδίκασε η Συρία, κάνοντας λόγο για κατάφορη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της. Τα μέτρα αντιπίνων που θα λάβει ο Καναδάς μετά την έναρξη της ισχύως σήμερα των νέων επιπρόσθετων αμερικανικών δασμών θα τεθούν σε ισχύ από τις 8 Σεπτεμβρίου και θα αφορούν κυρίως τον αμερικανικό χάλιβα και τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, καθώς οι εμπορικές διαπραγματεύσεις για να αποφευχθούν οι νέοι τιμωρητικοί αμερικανικοί δασμοί κατέρευσαν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές απογευματινές.

0: νωρίτινες ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η αθλητική ενημέρωσή σας με τον Τάσο Επιτρόπου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία. Ακούτε Earth News Radio 105,8 και από τις επιμέρους συχνότητες σε όλα τα μήκη τα πλάτη της Ελλάδας. Στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη.

14 μονομάχοι της Super League ρίχνονται ξανά στην αρένα. 68ο πρωτάθλημα από καταβολής Αλφα Εθνικής. 59-60 ξεκίνησε ουσιαστικά το πρωτάθλημα οργανωμένα και πλησιάζουμε πλέον και να ξεκινήσει, ξεκίνησε ουσιαστικά πριν από λίγα λεπτά και το 21ο πρωτάθλημα Super League. Λοιπόν, Καλαμάτα Άρης είναι σε εξέλιξη αυτή η αναμέτρηση και ΑΕΚ, Ηρακλής ΑΕΚ ήδη προηγείται 1-0 του Γυραιού που επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία, ενώ η Καλαμάτα έπειτα από 25 χρόνια αγωνίζεται ξανά στα μεγάλα σαλόνια. Καθυστερώ λιγάκι διότι υπάρχει μια κρεμότητα εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Εκεί αγωνίζεται σήμερα η Καλαμάτα με τα προβλήματα που έχει με το γήπεδό της. Δεν ισχύει, έδωσε πέναλτι αρχικά ο διαιτητής, αλλά είχε προηγηθεί φάουλ, οπότε το πήρε πίσω με παρέμβαση του assistant referee. Καλαμάτα Άρης 0-0 στο 13ο λεπτό, 15ο λεπτό ΑΕΚ Ηρακλής 1-0. Αυτή είναι η πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος. Να θυμίσω, Παναθηναϊκός και Κηφισιά που ήταν να αγωνιστούν σε αυτήν την αγωνιστική, έχει πάρει αναβολή, έχει ζητήσει αναβολή ο Παναθηναϊκός λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του. Στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος είναι το τρίτο παιχνίδι της σημερινής ημέρας, ενώ αύριο θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα με τρεις αναμετρήσεις. Όφι Βόλος στις 7.30, ΠΑΟ Κλεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ επίσης στις 9.30. Είναι σε εξέλιξη και το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με την Πολωνία. Φιλικό παιχνίδι, 21-16 προηγούνται οι Πολωνοί, 2-10 πριν από τη λήξη, ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Κάθε ομάδα φυσικά ξεκινάει από τη νέα σεζόν με, από διαφορετικές αφετηρίες, άλλες με φιλοδοξίες κορυφής, άλλες με στόχο τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, άλλες με την ανάγκη να μείνουν μακριά από τις περιπέτειες του υποβιβασμού. Όπως και να έχει, το ποδόσφαιρο είναι ένα και το σασπένς πάντα θα υπάρχει. Και αν μη τι άλλο, ελληνικό πρωτάθλημα είναι. Στην Ελλάδα είμαστε, με αυτό θα ασχολούμαστε. Βασίλης Νικολόπουλος, δικός όλα των ήχων. Ο πρώτος μπαλαδόρος της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Τάσος Επιτρόπου. Θα πάω παρέα μέχρι τις 9. Εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 8, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Ο Βάργα σημείωσε το πρώτο γκολ της Ένωσης στη νέα σεζόν. Ο Βάργα, ο οποίος ήρθε το Γενάρη εδώ στην Ελλάδα και από τότε διαπρέπει και βοήθησε τα μέγιστα στην ΑΕΚ να κατακτήσει και το πρωτάθλημα. Σοφάρισε η Εθνική ένα λεπτό πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου, 21-21.

τυχερή ενίσχυση για τον Ολυμπιακό. Έρχονται παίχτες, ανακοινώνονται μετά τον δημιουργό αποκλεισμό από το Champions League. Μπήκε για τα καλά Αρμάντο Γκοζάλες, λοιπόν, ο Μεξικανός σεντρεφόρ, επιθετικός, θα να δώσει το κάτι παραπάνω, μιας και ο Ταρέμι αποχώρησε η Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, ξέρω.

μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Άρης τώρα να ανοίξει το σκορ. 17ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης 0-0. Παραμένει το 1-0 της ΑΕΚ στο 19ο λεπτό με τον Ηρακλή.

παλιά στις εφημερίδες βάζαμε τίτλους «Κορίτσια για φίλημα», με τη λογική ότι κάποια ομάδα γυναικεία θα νικούσε. Ήταν όμως κορίτσια μάλαμα. Σήμερα τα κορίτσια της Εθνικής Βόλεϊ σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πολύ μεγάλη υπόθεση για τα κορίτσια να αγωνίζονται με την ελίτ του ευρωπαϊκού βόλεϊ σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, νίκησαν 3-2 την Ουκρανία και πραγματικά έκαναν καταπληκτική εμφάνιση. 23-25, 25-23, 25-12, 22-25 και 10-15 στο tie break το τελικό αποτέλεσμα για τα κορίτσια της Εθνικής Βόλεϊ στο Ευρωβόλεϊ απέναντι στην Ουκρανία. Φυσικά με τη Μάρθα Ανθούλη να κάνει πάλι τα δικά της, τα καταπληκτική αθλήτρια, πολύ μεγάλο ταλέντο. Ελαφρύ προβάδισμα για την Εθνική, 14 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, 22-21. Εντάξει, η ΑΕΚ το μυαλό της το έχει και λίγο στη ρεβάνς τη Λεύσκη Σόφιας, γιατί είναι καθοριστικό παιχνίδι για να περάσει στους ομίλους του Champions League, στη League Face τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε.

Πριν σας πω για τον Τζόλι και φυσικά για τον Τζολάκη, αλλά και για τον Καρέτσα, να πούμε και δύο πράγματα. Τι περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, τα βούμε και αύριο. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο, 8 με 10 είναι αύριο η εκπομπή. Να θυμίσω ότι πρώτα απ' όλα με το ένα πόδι στη League Face του Europa League βρίσκεται ο Όφη, ο οποίος νίκησε 3-0 μέσα στην εβδομάδα, την Πέμπτη δηλαδή, την Τσέσικα Σόφιας, την ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα της Τσέσικα Σόφιας. Παρ' όλα αυτά ο Όφη νίκησε 3-0, επιπληκτικό σκορ. Την Πέμπτη είναι η Ρεβάν στις 9 η ώρα. Αντιθέτως για τα playoffs του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να νικήσουν. Ο Δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την νορβηγική Μπραν, ενώ το Τριφύλι λίγα λεπτά πριν από τη λήξη, αν και βρέθηκε να προηγείται με 2-0, τελικά ισοφαρίστηκε σε 2-2 από την τσεχική Χράντζες Κράλοβε. Οι επαναληπτικοί αγώνες και των δύο ελληνικών ομάδων είναι για την Πέμπτη και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν στις 8, που σημαίνει ότι πάλι το Ζάπικ θα πάει σύννεφο. 8 η ώρα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για τα playoffs του Conference League και 9 η ώρα ο Όφη για τα playoffs του Europa League.

Λοιπόν, χθες ο Χρήστος Τζόλης ξεκίνησε βασικός στο Νικηφέρο 3-0 απέναντι της Arsenal, απέναντι στην Coventry, στην πρεμιέρα της Premier League. Η πρωταθλήτρια Arsenal έχει προσθέσει τον Τζόλη και σύμφωνα με τον Αρτέτα είναι πολύ μεγάλη η μεταγραφή αυτή που έκανε η ομάδα, όχι για το κόστος της όσο για την ουσία και της υπόθεσης, καθώς έχει εντυπωσιάσει ακόμα και τον Αρτέτα με την προσαρμογή του, αλλά και τις φοβερές, λέει, κινήσεις, τις απρόσμενες κινήσεις που κάνει και το ρεπερτόριο που έχει στην επίθεση ο Χρήστος Τζόλης. Ο Χρήστος Τζόλης ψηφίστηκε από το κοινό ο κορυφαίος της θεσινής αναμέτρησης. Όμως από την άλλη, ο Κωνσταντής Τζολάκης σήμερα Hull Manchester United 2-0 έβγαλε 3 τετατέτ και ήταν πάρα πολύ σταθερός και γενικά και συντονίζει πολύ καλά και την ομάδα του, που αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι μπήκε με το δεξί. Γιατί όχι απλά νίκησε η Hull, αλλά η Hull δεν είχε νικήσει ποτέ σε επίπεδο Premier League την Manchester United. Είχε 10 αρνητικά αποτελέσματα, τώρα αρνητικά ισοπαλίες και ήττες, αλλά ποτέ δεν είχε νικήσει. Λοιπόν, πρεμιέρα με νίκη για τη Hull, με τον Κωνσταντίν Τζολάκη να αναδεικνύεται MVP της αναμέτρησης.

Ο Βάρκα το πρώτο, ο Γιώβιτς το δεύτερο, στο 11 και στο 19. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0. Κάνει ζέστη στην Καλαμάτα, δεν παίζουν, στην Τρίπολη παίζουν και υπάρχει το λεγόμενο κούλι.

Καλαμάτα βρίσκεται και ο Παπασταθόπουλος, τον βλέπουμε στους τηλεοπτικούς δέκτες και μοιράζει αυτόγραφα. Καλαματιανός είναι ο άνθρωπος. Και να επαναλάβω, δεν γίνεται το παιχνίδι στην Καλαμάτα, γίνεται στην Τρίπολη, αλλά θα σπίτω πηγαίνει την Καλαμάτα. Υπάρχουν και οπαδοί του Ηρακλή στο γήπεδο, καμιά πεντακοσαριά είναι, αλλά από ό,τι είδαμε υπήρχε μια μικροένταση μεταξύ κάποιων θερμοκέφαλων εκεί πέρα, ανταξιδήθηκε η παρεξήγηση. Ευτυχώς, όχι πριν από την άναξη της ανάμεσης.

για τα κορίτσια, όπως σας είπα, της Εθνικής Βόλεϊ Γυναικών. Τα κορίτσια και τις γυναίκες θα είναι, τέλος πάντων. Μία νίκη θέλουν για να περάσουν στην επόμενη φάση. Δεν είναι και λίγο πράγμα.

Για τους Έλληνες φιλάθλους όμως, σήμερα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, το Super Cup Γερμανίας. Θα μου πείτε για τη Γερμανία. Ναι, για τη Γερμανία, γιατί θα αγωνιστεί η Bayern Μονάχου απέναντι στην Dortmund και εκεί. Σε αυτό το Super Cup θα έχουμε την παρουσία του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Και μάλιστα πριν από λίγο η Dortmund ανακοίνωσε σε 9.30 αναμένεται να ξεκινήσει από το παιχνίδι την σύνθεσή της, την αρχική σύνθεσή της, με τον Καρέτσα να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και τον Κωνσταντέλια με το νούμερο 45, το 19 φορά ο Καρέτσας, να βρίσκεται στον πάγκο. Αναμενόμενο να ήταν στον

28-24 προηγείται η Εθνική, 7 και 40 πριν από τη λήξη της δεύτερης περίοδου, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο φιλικό παιχνίδι με την Πολωνία. Είναι η προετοιμασία της Εθνικής εν ώψη των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Το 0-0 παραμένει στο Φέδερος Κολοκοτρώνης. Καλαμάτα Άρης 0-0 στο 28ο λεπτό. Στο 30 έχουμε πει στη Νέα Φιλαδέλφια ΑΕΚ Ηρακλής 2-0.

και τραγουδάκια ακούμε ωραία και ομορφιές και ξένα και σε ρυθμούς έτσι καλοκαιριού, καθώς είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστούμε μετά όσοι επιστρέψαμε από διακοπές, αλλά και αυτοί που αναμένεται να φύγουν το περιμένουν πώς και πώς. Οπότε νομίζω ότι έφτασε η ώρα, Βασίλη Νικολόπουλε, να βάλουμε ένα τραγούδι ελληνικού στίχου, παρακαλώ. Άστο να παίξει αυτό λιγάκι και μετά θα το βάλουμε, για να μπορέσουμε έτσι να σφυρίξουμε τη λήξη του πρώτου μηχρόνου της σημερινής αναμέτρησης και αμέσως μετά πάλι εδώ. Θα μιλήσουμε και για τους μεσογειακούς αγώνες.

προσεγγειακή αγώνες που ξεκίνησε, θα πούμε περισσότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και στο τάρατο της Ιταλίας, αλλά έχουμε με το καλημέρα και 10 ελληνικές προκρίσεις στους τελικούς των αγωνισμάτων κολύμβησης και καταλαβαίνετε αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Βασίλης Κουκουλάκης πήρε την πρόκριση, ο Δημήτρης Μάρκος, πολύ καλές εμφανίσεις στα 400 μέτρα ελεύθερο των ανδρών. Διπλή ελληνική παρουσία θα υπάρξει και στο τελικό των 50 μέτρων πεταλίνων γυναικών με την Άννα Τουντουνάκη φυσικά και την Άννα Βλάχου. Πάρα πολύ καλά πλασαρίσματα. Στους άνδρες ο Στέργιος Μίλας είναι εκείνος που ξεχώρισε στα 50 μέτρα πεταλούδα. Ο Βαζέος, παρά το πολύ καλό 24-12 που σημείωσε στην πρώτη σειρά, έμεινε εκτός της τελικής οκτάδας. Στα 200 μέτρα ύπτιο η Ελένη Αντωνιάδου θα αγωνιστεί επίσης στο τελικό. Ο Απόστολος Σίσκος, πολύ φορμαρισμένο παιδί, πήρε και αυτός την πρόκριση.

29-26 προηγείται η Εθνική των Πολωνών. Μπήκε το καλάθι. 31-26 με τον Τελειόπουλο να σκοράρει έπειτα από ασίστ του καλάθι. Και 31-26, 6,5 λεπτά πριν από τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπως και το 2-0 της ΑΕΚ επί του Ηρακλή. Πάμε να ακούσουμε ένα ελληνικό τραγούδι, ελληνικό στίχο παρακαλώ κύριε. Πριν πάμε όμως να πούμε και κάποια πράγματα για το τραγούδι, πριν πάμε στο τραγούδι να πούμε κάποια πράγματα.

Τώρα, αφού πειρασμένα του Μεσογειακού, θα το ολοκληρώσουμε το πακέτο. Καθώς 20 Μεσογειακοί αγώνες ξεκίνησαν ουσιαστικά εδώ και δύο μέρες με το τουρνουά του βόλεϊ, αλλά χθες το βράδυ είχαμε την τελετή έναρξη. 20 Μεσογειακοί αγώνες στο Τάραντο της Ιταλίας. Θα διαρκέσουμε μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου και μάλιστα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς 277 αθλητές και αθλήτριες θα πάρουν μέρος σε 29 αθλήματα. Σημειοφόροι μας χθες στην πολύ όμορφη αυτή τελετή έναρξης ήταν ο Απόστολος Σίσκος και η Μαρία Πρεμπολαράκη, και μάλιστα ο Σίσκος προέρχεται από τη διπλή επιτυχία του στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εγώρου Στίβου. Στο Παρίσι ο κολυβατής μας 21 ετών μόλις κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο 200 μέτρα ήπιο και το χάλκινο στο 200 μέτρα πεταλούδα, καταρρύπτοντας και τα πανελλήνια ρεκόρ και στα δύο αγωνίσματα. Η Πρεμπολαράκη από την άλλη αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές Ελληνίδες αθλήτριες, σπουδαία αθλήτρια, η μεγάλη κυρία της Λευθέρας Πάλης, μετρά 4 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες, 2 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και 10 σε ευρωπαϊκά. Όμως μια ξεχωριστή θέση είχε ο Ολυμπιονίκης της κολύμβησης και πρωταθλητής Ευρώπης Απόστολος Χρήστου στη τελετή έναρξης. Λόγω των σπουδαίων επιτυχιών του, ο Έλληνας πρωταθλητής επιλέγει μαζί με την Ιταλίδα χρυσή Ολυμπιονίκη της Κοπηλασίας, τη Βαλεντίνα Ροντίνη, να μεταφέρουν το νερό των Μεσογειακών Αγώνων σε μια ειδική ιδρία στο στάδιο Ιακωβώνε για την έναρξη της διοργάνωσης. Είναι τώρα τι είναι αυτό το καινούριο που ακούτε? Δεν είναι ακριβώς καινούριο, απλά παλαιότερα γινόταν, τώρα το επανέφεραν. Είναι ένα τελετουργικό που αναβιώνει φέτος στο Τάραντο. Κουβαλάνε αυτή την ειδική ιδρία με νερό από τη Μεσόγειο, με θάλασσα δηλαδή, και την αδειάζουν στο γήπεδο, έτσι σαν συμβολική κίνηση, μια ιδιαίτερη κίνηση. Να πούμε φυσικά, όπως και στις περιπτώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων, πρώτη αποστολή που μπήκε στο στάδιο ήταν φυσικά η ελληνική. Γιατί τα κύθαρα ποτέ δεν θα τα βρούμε? Πάμε να ακούσουμε και λίγο Μητροπάνω.

Ένα τραγούδι του 1973 με τον Γιώργο Κατσαρό να δίνει με τη μουσική του το τραγούδι και τους στίχους του Ηλία Λιμπερόπουλου. Φυσικά στην ερμηνεία ο Δημήτρης Μητροπάνος. Τα κύθερα ποτέ δεν θα τα βρούμε.

Λοιπόν, η ΑΕΚ προηγείται δοκάρι. Η ΑΕΚ πήγαν από 3-0, αλλά τελικά η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Πολύ καλή εμφάνιση από την ΑΕΚ. Στρωτά, ήσυχα. Κάτι έδωσε τώρα ο διαιτητής. Πάντως είχε δοκάρι η ΑΕΚ να κάνει το 3-0. Επέμβασε το τερματοφύλακα και πάλι πήγε στο δοκάρι. Προηγείται 2-0 με πολύ καλή ικανοποιητική εμφάνιση. Αντιθέτως ο Ηρακλής δεν φαίνεται να απειλεί την ΑΕΚ. Καλαμάτα Άρη στο 38 λεπτό, 31 τώρα μπήκαμε. Καλαμάτα Άρης παραμένει το 0-0, επαναλαμβάνω, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στο 40 βρισκόμαστε, ΑΕΚ Ηρακλής 2-0.

Hull Manchester United 2-0, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 2-1, Nottingham Leeds 0-1 και η Bradford προηγείται αυτή τη στιγμή της αποκαρδιωτικής από πέρσι Tottenham με 3-0. Αυτά έγιναν στην Premier League. Lance O'Shea 5-2, το μοναδικό παιχνίδι που έγινε για την για το γαλλικό πρωτάθλημα. Μεγάλο διπλό για τη Σεβίλη και πολύ καλή εμφάνιση, να το τσεκάρω και όλες για να είμαι σίγουρος να μην σας λέω άλλα τον άλλον, από τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος ήταν στους διακριθέντες της ομάδας του. 3-1 διπλό μέσα στον Μπιλμπάο για τη Σεβίλη στην Ισπανία. Μόλις σημείωσε γκολ τώρα η Καλαμάτα, προηγείται 1-0 του Άρη στο 41. Να τσεκάρω και το σκόρερ για να σας

Από corner φοβερή κεφαλιά από τον επιθετικό του. Να τσεκάρω ποιος είναι όμως. Να το τσεκάρω πάλι για να σας ενημερώσω. Ο Μέντες εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μορέιρα, και με κεφαλιά ο Μπολιβάρ έκανε το 1-0, το πρώτο γκολ της Καλαμάτας έπειτα από 25 χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Βενεζουλανός σκόραρε και έδωσε το προβάδισμα στη Καλαμάτα.

Και επειδή είδα και την Καλαμάτα στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανετολικό για το κύπελο στο Ελπάσο, στην Καλυθέα, έχουμε να πούμε πάρα πολλά με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα και για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, καθώς ένα παιδί καλαματιανός γάρ, με έτσι, φιλόδοξο παιδί και με πολύ βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου και νέο παιδί. Καλό είναι να κοιτάμε και λίγο τους Έλληνες προπονητές, λίγο περισσότερο, γιατί βλέπουμε και τους ξένους πολλές φορές τα χαΐρια τους. Εν πάση περιπτώσει, εδώ κάτι υπάρχει, πρέπει να υπάρχει πέναλτι και νομίζω ότι είναι πέναλτι που έχει γίνει υπέρ του Άρη. Το 2-0 παραμένει στο 45ο λεπτό, έχουμε μπει. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0.

Γιάννο τα πήρε αγκαλιά ο αμυντικός. Δεν έχει πολύ άδικο, έτσι όπως το μάρκαρε. Μπροστά στα μάτια του διαιτητή κιόλας. Δυναμόμετρο δεν υπάρχει, οπότε αυτό το κράτημα το χρέωσε σωστά κατά τη γνώμη μου ο διαιτητής και έδωσε πέναλτι υπέρ του Άρη και κίτρινη κάρτα. Στον αμυντικό που το έκανε.

Καλουτσικίδης έκανε το πέναλτι και στις διαμαρτυρίες και ο Ροντρίγκες πήρε κίτρινη κάρτα. Οπότε με δύο κίτρινες κάρτες και πέναλτι και εκτελείται το πέναλτι και είναι γκολ. 1-1 ο Άρης ισοφαρίζει την Καλαμάτα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καθυστέρησης παίζονται αυτή τη στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφεια του πρώτου μήκου.

Ο Ράκιτς είναι που εκτέλεσε το πέναλτι και έκανε το 1-1. Ράτσιτς, τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε, γιατί έτσι είναι το σωστό το Ράκιτς. Καθυστερήσεις και στην Καλαμάτα, 4 λεπτά το καθυστερήσω, είμαστε στο πρώτο λεπτό. Ενώ αυτή τη στιγμή ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στην Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ προηγείται 2-0, είχε και δοκάρι με μια ικανοποιητική απόδοση.

41-37 προηγείται η Ελλάδα στο ημίχρονο της Πολωνίας στο φιλικό αυτό παιχνίδι. Και επειδή έξω ο φίλος μας Σκλαβενίτης εκεί, ο ηχολήπτης μας έχει αγωνία για το πότε παίζει η εθνική μπάσκετ πάλι και όλα τα σχετικά, και επειδή νομίζω ότι τα έχω συγκεντρώσει εδώ ή δεν τα έχω, νομίζω ότι τα έχω, θα τα τσεκάρω τώρα, αν τα έχω θα τα πω, αν δεν τα έχω πώς θα τα πω τώρα, τέτοια ώρα τέτοια λόγια.

Λοιπόν, 28 του μηνός με την Ουκρανία στο, σε ουδέτερη έδρα εννοείται αυτό το παιχνίδι, είναι την επόμενη Παρασκευή αυτό το παιχνίδι και μετά παίζει με την Ισπανία 31 του μηνός Δευτέρα, Ελλάδα-Ισπανία, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είπα για ημίχρονο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Θα θέλει ένα δευτερόλεπτο ακόμα, 41-37. Πρέπει να έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής. Οπότε ενδέχεται να μειώσουν με βολές οι Πολωνοί.

41-38 τελικό αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, που στην αρχή δεν είχε κόσμο αρκετό, αλλά βλέπω τώρα ότι έχει μαζευτεί κόσμος και παρακολουθεί τη Ναυαγδία από κοντά, την εθνική ομάδα. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εκεί όπου η Καλαμάτα, τυπικά γηπεδούχος, υποδέχεται τον Άρη. Είναι στο 1-1, λίγα λεπτά πριν από δευτερόλεπτα θα έλεγα, πριν από τη λήξη. Κάτι τρέχει ο διαιτητής τώρα, δεν ξέρω, πρέπει να δούμε, κάποια κάρτα θέλει να βγάλει, κόκκινη κάρτα στον πάγκο νομίζω της Καλαμάτας. Σε κάποιον παράγοντα της ομάδας. Ένα φάουλ που πέρασε ανεκμετάλλευτο για τους παίχτες. Όχι, είναι κόρνερ. Δεν πήγε γκολ η μπάλα, αλλά βρήκε κάπου σε κάποιο σώμα. Να το τσεκάρω. Ναι, βεβαίως ο τείχος. Και η μπάλα πέρασε κόρνερ. Οπότε θα δούμε και αυτή τη φάση που ουσιαστικά θα λήξει και το πρώτο ημίχρονο. Καλαμάτα Άρης 1-1.

Ελλάδα πέρασε out τελικά και με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο φινάλε της αναμέτρησης του πρώτου ημιχρόνου της Φίλιξης και Διευθυντής. 1-1 Καλαμάτα Άρης και το 2-0 είμαστε στο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφια ΑΕΚ Ηρακλής. Όταν έλεγα το μεσημέρι στα κορίτσια και εντυπωσιάστηκαν και εγώ μαζί τους βεβαίως που τα έλεγα, γιατί η ελληνική αποστολή αλλά και όλες οι αποστολές εκεί στο Ταραντό της Ιταλίας ζουν μια εμπειρία πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς δεν υπάρχει μεσογειακό χωριό, όπως λέμε Ολυμπιακό χωριό, μεσογειακό χωριό για τους αθλητές δηλαδή. Υπάρχει ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στο όνομα Αρόγια, το οποίο βρίσκεται ακυροβολημένο στη ναυτική βάση της Ιταλικής πόλης. Και αυτό το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο ναυπηγήθηκε στη Γερμανία και τέθηκε σε λειτουργία το 2017 με την ονομασία World Dream. Από ό,τι διαβάζω από εδώ και από εκεί, μάλλον το έχουν κάποιοι Σαουδάραβες, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Τέλος πάντων, το ενοικίασαν οι διοργανωτές και σου λέει από το να ξοδεύουμε λεφτά να χτίσουμε μετά, να μην ξέρουμε τι να τα κάνουμε και να μένουν εκεί, ούτε να στήσουμε παράγκες, έφεραν με αυτόν τον τρόπο, όσο και να τους κόστησε δεν έχει καμία σημασία, προφανώς είναι κάτι πρωτότυπο, και σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο βρίσκονται οι αποστολές. Το εντυπωσιακό αυτό κρουαζιερόπλοιο λοιπόν έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως 3.400 επιβάτες. Φανταστείτε, 3.000 επιβάτες σε ένα καράβι, έτσι. Καράβι, τέλος πάντων. Ενώ το πλήρωμά του μπορεί να φτάσει και τα 2.020 άτομα. Φοβερό. Έτσι, από οι αριθμοί και μόνο είναι εντυπωσιακοί. Το Αρόγια, όπως λέγεται πλέον το κρουαζιερόπλοιο, διαθέτει συνολικά 19 καταστρώματα, από τα οποία τα 14 είναι προσβάσιμα στους επιβάτες. Υπάρχουν 5 καταστρώματα που είναι μόνο για το πλήρωμα, έτσι. Καθώς και 1678 καμπίνες, και από αυτές οι 1040 διαθέτουν και μπαλκόνι, παρακαλώ. Ενώ στο πλοίο υπάρχουν 131 σουίτες και βίλες, όπως τις αποκαλούν. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι παροχές που, καθώς διαθέτει 29 σημεία εστίασης και ποτού, μεταξύ των οποίων 15 εστιατόρια και 13 καφέ και μπαρ, καθώς και πλήθος χώρων ψυχαγωγίας, μπιλιάρδα και όλα τα σχετικά. Μεταξύ αυτών στο κρουαζιερόπλοιο υπάρχουν κινηματογράφος, καραόκε, γήπεδο γκολφ, δωμάτια απόδρασης στα escape rooms, καταστήματα, αλλά και εξωτερικός κινηματογράφος. Επίσης διαθέτει 11 πισίνες και 6 νεροτσουλήθρες. Ναι, αναφέρομαι φυσικά στο, επαναλαμβάνω, στο κρουαζιερόπλοιο Αρόγια που φιλοξενεί τους χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες που συμμετέχουν στους μεσογειακούς αγώνες. Και ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό, διαμονής, που έχει εντυπωσιάσει τους πάντες. Αυτό το πλωτό χωριό των μεσογειακών αγώνων λοιπόν φιλοξενούνται οι αθλητές και αθλήτριες κατά την παραμονή τους στο Τάραντο. Πώς τα βλέπετε, ωραία πράγματα, καλή επιλογή, έτσι, εξαιρετική επιλογή, ούτε να χρεωθούν περισσότερα, τόσο κάνει, φέρτο, το πήρα, το ενοικίασα και τελείωσε η όλη ιστορία. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Γιώργο και Νίκο Στρατάκη, αφιερωμένο εξαιρετικά, μια και είναι και από το Ηράκλειο, από χωριό του Ηρακλείου είναι τα δύο αδέρφια. Τα Λακουβάκια, λέγεται το τραγούδι, καλέ μου φίλε Βασίλη. Γιατί όφι, ρε παιδιά, είναι οι μέρες όφι. Να είστε καλά, καλό Σαββατόβραδο, θα τα πούμε αύριο 8 και κάτι. Ακολουθεί ο Γιώργος Χαριωτάκης με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ποιος άλλος, Αλέξανδρος Ρωμανός Λύση.

0: Καιρό άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία σήμερα με τις μέγιστες τιμές της στα υπηρετικά να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Meteo.gr, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα Τρίκαλα 40,7 βαθμούς Κελσίου και στην Καλαμπάκα 40,6 βαθμούς. Οι συνθήκες σε καύσωνα αναμένεται να επιμείνουν σε αρκετές περιοχές έως τα μέσα της νέας εβδομάδας. Παραλληλά, αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς η ζέστη και η ξηρασία ενδύνουν την ξύρανση της καύσιμης ύλης. Σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, οι Δήμοι ενδύνουν τους ψεκασμούς με έμφαση σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη διασπορά πανελλαδικώς, συγκεντρώνοντας περίπου το 70% των συνολικών κρουσμάτων. Μιλώντας στο Earth News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η έξαρση των κρουσμάτων αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπάντρ Αμπτελάτη είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων και της ενέργειας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις και υπογράμμισαν την ανάγκη εντατικοποίησης των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, Γεραπετρίτης και Αμπτελάτη αναφέρθηκαν θετικά στο τριμερές σχήμα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, συμφωνώντας στην περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού των τριών χωρών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μηχανισμού. Ισχυρές διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με την Ελλάδα να συνυπογράφει κοινή δήλωση για την άμεση απόσυρσή του. Η Αθήνα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες ευρωπαϊκές χώρες χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την κατασκευή νέων κατοικιών στην περιοχή Ε1. Αντίθετος στο σχέδιο είναι και ο ΟΗΕ, με τον Γενικό Γραμματέα να το χαρακτηρίζει υπαρξιακή απειλή. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Μία άλλη διάσταση στην Ισραηλινή επίθεση στην βάση του Αμπού Αλντουχούρ στην βόρειο-δυτική Συρία έδωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ισχυριζόμενος ότι λόγω τουρκικής επιχείρησης απειλήθηκε η ασφάλεια της χώρας του, ενώ επισήμανε με ανάρτησή του ότι οι αμερικανικές επικρίσεις σχετικά με τα Ισραηλινά πλήγματα στην Συρία είναι γεμάτες ανακρίβειες. Η Τουρκία και η Συρία διέψευσαν τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς περί σχεδιαζόμενης τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στη συγκεκριμένη αεροπορική βάση. Στο μεταξύ, η νέα επιδρομή στη Συρία πραγματοποίησε σήμερα το Ισραήλ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου στην δεύτερη Ισραηλινή επίθεση εναντίον της χώρας σε διάστημα μίας εβδομάδας. Την επίθεση καταδίκασε η Συρία, κάνοντας λόγο για κατάφορη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας. Παραμένουμε στη Συρία, όπου επίθεση με εκρηκτικά εναντίον λεωφορείου που μετέφερε μέλη των Συριακών Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφαλείας κοντά στην Δαμασκό προκάλεσε σήμερα τραυματίες, μετέδωσε το επίσημο Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΣΑΝΑ. Τα μέτρα αντιπίνων που θα λάβει ο Καναδάς μετά την έναρξη της ισχύος σήμερα των νέων επιπρόσθετων αμερικανικών δασμών θα τεθούν σε ισχύ από τις 8 Σεπτεμβρίου και θα αφορούν κυρίως τον αμερικανικό χάλιβα και τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, καθώς οι εμπορικές διαπραγματεύσεις για να αποφευχθούν οι νέοι τιμωρητικοί αμερικανικοί δασμοί κατέρευσαν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη κατά τόπου στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 30.

0: 7 με 38 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Είμαι Χριστιανά και μερικά από τα βινήλια μου που έχω καιρό να ακούσω βρισκόμαστε στον Earth News Radio στους 105,8, συγγνώμη, κάποια στιγμή πρέπει να καταπιώ χωρίς νερό, για μία ακόμα εκπομπή. Συνεπώς, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης.

Κάπως έτσι θα πάει λοιπόν η σημερινή μας εκπομπή, με βινίλια που έχω καιρό να ακούσω, με κομμάτια που μπορεί κάτι να μου λένε, ήχους που μας παραπέμπουν σε παραγωγές άλλων εποχών, με το κλασικό, με το λίγο πιο cult στοιχείο, λίγο παραπάνω synth σε κάποια από τα κομμάτια. Θα μυρίσει λίγο δεκαετία 80, ίσως και κάποιες προηγούμενες. Στο ανάμεσα θα έχουμε και κινηματογράφο.

η Ειρήνη Ράικου θα μας πει μια καλημέρα και με την ελπίδα μάλλον το ότι η καλησπέρα μας θα ακουστεί σε κάποιους το πρωί ή σε κάποια άλλα μέρη του κόσμου ως καλημέρα.

Ναι, δεν ήταν το Tell It To My Heart, ήταν μια μικρή ανατροπή κάπως ηχητικά μέσα από την Μπέση Αργυράκη και ένα δίσκο γεμάτο διασκευές, το Θα Αντισταθώ, όπως είχε αποδοθεί στα ελληνικά. Και όσο η Μπέση μας θα αντιστέκεται, εμείς δεν θα αντισταθούμε στις καινούργιες ταινίες αυτής της εβδομάδας, κάνοντας έτσι μια μικρή και σύντομη παρουσίαση σε αυτές τις ταινίες που εμείς ξεχωρίζουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν αρκετές κυκλοφορίες και έτσι κάπως πρέπει να περιοριστούμε μάλλον σήμερα. Θα μου πεις, έχεις μια ώρα πίσω από τα ραδιόφωνα. Είπαμε, θέλουμε να ακούσουμε σήμερα μουσική. Κάθαρση, σας θυμίζει κάτι αυτή η ταινία πριν από περίπου 12-13 χρόνια, κάπου τόσο πρέπει να ήταν. Έκανε και πάρα πολλά sequel. Αυτή λοιπόν η δημιουργία με κάποιο πιο ρομαντικό τρόπο ζωντανεύει στο Για Μια Νύχτα Μόνο. Πρόκειται λοιπόν για μια πραγματικά πρωτότυπη κωμωδία, η οποία παρουσιάζει μια ομάδα ανθρώπων, μάλλον μια κοινωνική ομάδα για να το πούμε λίγο πιο σωστά, που είναι αναγκασμένη μόνο για μια νύχτα το χρόνο, και αυτό συγκεκριμένες ώρες και μόνο με προφυλάξεις, να έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις χωρίς συνέπειες. Κάπως έτσι λοιπόν είναι η κεντρική ιδέα της ταινίας, και έχω να σας πω ότι πραγματικά αξιοποιεί όλα τα παλαβά που θα μπορούσαν να γίνουν με μια κανονικότητα. Ένα πολιτικό σχόλιο για τους περιορισμούς και για την πολιτική ορθότητα. Κάνει ένα καυστικό σχόλιο στην σημασία των σχέσεων και στην έννοια της συγχώρεσης με όλα τα παρακλάδια της. Στο πώς έχουμε ξεχάσει να ερωτευόμαστε. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα σε αυτή την ταινία και συνδέονται με κάτι που όσοι την παρακολουθήσετε, άντε δεν το προδίδω ακριβώς, θα σας πω πάρως ότι αν είστε μετά κοντά με τον ή την αγαπημένη σας, σίγουρα θα θέλετε να μάθετε ποια είναι η αγαπημένη της πίτσα.

πιο κινηματογραφικό αυτό, «Οι δρόμοι της φωτιάς», Βαγγέλης Παπαθανασίου. Δεν το είχαμε ακούσει, νομίζω, ραδιοφωνικά, έστω από τη δική μου εκπομπή, φαντάζομαι και αρκετών συναδέλφων, στην απόδοση με στίχους.

Πάμε και στην επόμενη ταινία, γιατί έχουμε και επανεκδόσεις. Το Trainspotting το γνωρίζετε. Έχετε φανταστεί όμως το πώς θα νιώθατε σήμερα αν το βλέπατε για πρώτη φορά? Υπάρχει κοινό λοιπόν που δεν έχει δει το Trainspotting, μπορεί να πάει να το δει στους κινηματογράφους. Επανέκδοση για τα 30 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία. Ένα ταξίδι λοιπόν προς την απεξάρτηση από την ηρωίνη, αν θέλουμε να το διατυπώσουμε σοβαρά. Μία περιπέτεια σε φρενήρης ρυθμούς, αν θέλουμε να δούμε την κομική του διάσταση. Και σίγουρα μία ταινία του Danny Boyle, η οποία δεν ξεχνιέται. Μια φορά τη βλέπεις και μένει πάντα στη μνήμη σου. Ewan McGregor, Robert Carlyle, ίσως στην πιο πρωτότυπη κινηματογραφικά δημιουργία, έτσι λίγο πριν μπούμε στο νέο millennium. Αξέχαστη ταινία με συγκλονιστικό soundtrack. Στις ταινίες λοιπόν που θα δείτε όμως σε επανέκδοση, να μην ξεχάσουμε το ότι βγαίνει και ο Λαβύρινθος του Πάνα, μία από τις αγαπημένες μου ταινίες του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, έτσι που οι συνεφιλικές αναφορές και αυτό το πάντρεμα της φαντασίας, της παιδικής φαντασίας του ονείρου, αλλά και της φρικτής πραγματικότητας της Ισπανίας εκείνης της περίοδου, όλα αυτά τα μπερδεύει ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο με τόσο μαγικό τρόπο όσο ελάχιστη δημιουργεί. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που αυτή η ταινία ουσιαστικά τον καθιερώνει. Πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ. Επιβεβαίωσε η χειρά το ότι η ραχοκοκαλιά του διαβόλου ήταν ο προάγγελος μιας τέτοιας ταινίας, και σίγουρα η επιβράβευση έρχεται ίσως με μια πιο αδύναμη ταινία του, την Μορφή του νερού, κάποια χρόνια αργότερα, αρκετά ποιητική, συνεπής στον κινηματογράφο του, συνεπής σε αυτό το ζωντάνεμα της παιδικής φαντασίας όσο λίγη. Και λίγο πριν η Λίτσα Διαμάντη μας χαρίσει ένα από τα αγαπημένα μου δικά της τραγούδια, το «Είσαι μια συνήθεια», να θυμάστε το ότι οι συνήθειες είναι για να ανατρέπονται, γιατί κακά τα ψέματα, πολλές φορές γίνονται πεπιθήσεις και κάπου εκεί πέρα χάνεται όλη η καλή μας διάθεση να βγάλουμε τον πρωτότυπο εαυτό μας, να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Είσαι μια συνήθεια.

Νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να διακόψουμε το συγκεκριμένο τραγούδι για καθαρά πρακτικούς λόγους. Είναι όντως από τα πιο ανεβαστικά που είχε βγάλει εκείνη η εποχή. Ας πούμε μισές κουβέντες για μια ταινία η οποία είναι αφόρητη για την Ανταρσία. Θα προτιμήσω λοιπόν να μην σας πω την προσωπική μου γνώμη. Νομίζω το αφόρητη περιορίζει κατά πολύ αυτό που θα ήθελα να πω, γιατί ο Jason Statham πια δεν πρέπει να διαβάζει τα σενάρια. Έχει πάθει αυτό που είχε πάθει ο Nicolas Cage πριν από κάποια χρόνια, που έλεγε ότι έχει καεί πλήρως ο εγκέφαλος ή είναι πάρα πολύ απελπισμένος και χρωστάει πολλά λεφτά σε τράπεζες. Δεν γίνεται να διαλέγεις ταινίες οι οποίες δεν έχουν καμία πραγματικά λογική. Η μοναδική πρόφαση ίσως που υπήρχε σε αυτή την ταινία ήταν να θίξει λίγο ένα κομμάτι εκμετάλλευσης ανθρώπων, αλλά καταλαβαίνετε τώρα. Μια μπούκλα από τα μαλλιά μας, που λέει και η λαϊκή ρίση. Αν σας αρέσει βέβαια στο Jason Statham, εντάξει, ξέρετε, είναι Jason Statham, θα το ζήσετε, θα το αντέξετε. Θα πούμε πάνω σε αυτή την ταινία ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο πολύ έτσι κουφό για αμερικανικό στούντιο, που πιστεύω ότι δεν έχει γίνει τελείως αθώα. Την ίδια ημέρα που η ταινία έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους, με έναν παράξενο τρόπο, ενώ είναι παραγωγή γνωστής πλατφόρμας, άνοιξε και στην πλατφόρμα με όλους τους υποτιτλισμούς. Αυτό μάλλον πρέπει να μας πει ότι το στούντιο γνώριζε, δεν γίνονται τέτοια λάθη τόσο εύκολα, θέλω να πιστεύω, και ήθελε με αυτόν τον τρόπο να συζητηθεί λίγο περισσότερο, έτσι για να πρασινίσει λίγο παραπάνω το ταμείο, βρε παιδιά, πώς να το πούμε αλλιώς. Αλέκα Κανελίδου, μια περιπέτεια καλύτερη από την περιπέτεια του Jason Statham.

Κάπως έτσι λοιπόν θα περάσουμε στον απόλυτο τρόμο, στο Insidious έξω από το απότερο. Πρόκειται λοιπόν για μια ταινία της γνωστής σειράς, η οποία δεν κερδίζει τις εντυπώσεις σε αντίθεση με τις προηγούμενες, επαναλαμβάνει πάρα πολύ τα θέματα της, προσπαθεί να πατήσει πάνω σε αυτή την φόρμα των ταινιών. Παρόλα αυτά, αυτό που παρατήρησα από δημόσια προβολή με κοινό είναι το ότι το κοινό ήθελε να τρομάξει από το ξάφνιασμα και ήταν προετοιμασμένο ακόμα και για τις ας τις πούμε κομψά τις επαναλήψεις θεματικά που γνωρίζουμε μέσα από αυτό το είδος. Για να μπορεί να επικοινωνεί με το κοινό της, κάτι καλό θα κάνει.

Και όπως έχουμε πει, αυτή η εκπομπή, το Συνεπώς, στηρίζεται στους συνειρμούς. Και οι συνειρμοί προκύπτουν πάντοτε από όμορφα συναισθήματα και ένα μικρό δώρο που φτάνει αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Την προηγούμενη εβδομάδα αφιερώσαμε όλη την εκπομπή στον αγαπημένο μου γάτο που έφυγε από τη ζωή. Θα ήταν τα γενέθλιά του πριν από δύο μέρες, θα ήταν στις 20 Αυγούστου. Έτσι λοιπόν η αγαπημένη συνάδελφος Ντέπη Βρετού, που σε λιγάκι θα ακούσετε την εκπομπή της, την μουσική σε 24 καρέ, μου έφερε και μου άφησε ένα βιβλίο αφιερωμένο, σαν να είναι ένα δώρο από τον Κάσπερ ή στον ίδιο τον Κάσπερ. Και έχω μια καλή ή κακή συνήθεια. Ανοίγω τα βιβλία πάροντα σε μια τυχαία σελίδα και διαβάζω την πρώτη, δεύτερη πρόταση, μήπως έχει κάτι να μου πει. Και διαβάζω λοιπόν. Η γάτα μπορεί να πέσει χαμηλά, αλλά θα μείνει πάντα ανέπαφη. Είναι όπως η Σκανδιναβία ανάμεσα στους ανθρώπους. Από εκείνους που κυβερνούν οι ίδιοι τις ζωές τους ή πεθαίνουν. Ο Lovecraft ξέρει πολύ περισσότερα για τη ζωή, γιατί αγάπησε τις γάτες. Τους συνειρμούς μας λοιπόν, μετά από τους ταξιτζίδες και τα φορτηγά, ένα τραγούδι υπέροχο από την Ελπίδα, μόνο και όλο γιατί υπάρχει ένα στίχος μέσα του και έτσι ξυπνάει αυτό το συνειρμό. Λέω με το αυτοκίνητο θα τρέχει, να είναι Παναγιά γερά τα φρένα.

0: καμιά φορά έτσι αναπάντεχα πως σε ζητάω.
1: Και κάπου εδώ συνειδητοποιώ ότι περίπου πριν 25 χρόνια και εγώ ξεκίνησα στο ραδιόφωνο. Ναι, μία από τις πρώτες μου δουλειές ήταν σε ένα ραδιοσταθμό που πιθανότατα όλοι γνωρίζετε, το Galaxy 92, με το γνωστό σλόγγαν. Γιατί το αναφέρω? Γιατί δεν θέλω να διακόψω το επόμενο τραγούδι. Και είναι ένα τραγούδι που μάλλον πιάνει την ουσία του ραδιοφώνου και κάτι που αισθάνομαι μετά από σχεδόν ένα χρόνο εκπομπές εδώ στο Earth News Radio. Τώρα αρχίζω και το αισθάνομαι. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι μια κινηματογραφική εκπομπή, την ώρα που όσοι θέλουν να πάνε κινηματογράφο βρίσκονται ήδη στον κινηματογράφο και ακολουθεί μετά από αθλητική εκπομπή, καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν είναι στη σωστή ώρα και για ποιο λόγο επιλέξαμε να κάνουμε συνειρμούς κινηματογραφικούς, ώστε να μην είναι αμυγός κινηματογραφική, αλλά να περιλαμβάνει και όλα αυτά τα οποία είναι ένα ασφαλές πεδίο για εμένα και ταυτόχρονα ελαφρώς ρυψοκίνδυνος η σύνδεσή τους. Έτσι λοιπόν θυμήθηκα ότι υπάρχει ένα υπέροχο τραγούδι, όσο μελό και αν ακούγεται, γιατί μερικές φορές το μελό το χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο, από τον Πολυχρονιάδη, το ραδιόφωνο μου. Και με κάποιο τρόπο καταλήγει στο ότι δεν θέλει εκείνη την εποχή να ξανανοίξει το ραδιόφωνο, γιατί οι δισογραφικά έσκαγαν τόσα τραγικά πράγματα που είχε χάσει την μαγεία του. Το ίδιο αισθανόμουν πριν ξεκινήσω να κάνω αυτή την σταθερή εκπομπή από το Earth News Radio. Τώρα νιώθω μια γλυκιά μελαγχολία στο πίσω από το μικρόφωνο που ακούγεται εξίσου μελό και με αυτόν τον τρόπο θα σας αφήσω τη φωνή του να σας μιλήσει για το δικό του ραδιόφωνο και αν θέλετε να μοιραστείτε τους συνειρμούς σας σχετικά με αυτό και το πώς εσείς αντιλαμβάνεστε το ραδιόφωνο σήμερα και πώς σας φαίνεται μια κινηματογραφική εκπομπή να ακολουθείτε από μια αθλητική και μετά δεύτερη κινηματογραφική την ώρα που βλέπει κάποιος ταινίες, ή αντίστοιχα κάτι από τον τρόπο που κάνουμε την εκπομπή μας, συμβουλές, τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, αν μας παρακολουθείτε. Έχουμε ένα Viber, έτσι, μην το ξεχνάτε, περιμένουμε τα μηνύματά σας εκεί.

Θέλω τόσο να σου πω, αυτό κάναμε πίσω από τα ραδιόφωνα. Βέβαια αυτό το κομμάτι δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο σας προανήγγυλα, όμως έχει, αυτή είναι η ομορφιά του ραδιοφώνου, ότι πολλές φορές χωρίς να είμαστε προετοιμασμένοι για μια μικρή τόσιδα ανατροπή, κάθεται ένα στίχος από το επόμενο κομμάτι και είναι ακριβώς σαν να μιλάει για αυτό το οποίο θέλεις. Και όταν έχεις πίσω από από τη ρύθμιση του ήχου τον Σκλαβενίτη, τι να φοβηθείς, θα το βρει το κομμάτι και θα το παίξει. Μικρός

Ήταν ακριβώς αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα και μέσα σε όλα αυτά δεν έχουμε δει το ότι και ο χρόνος περνάει και ο χρόνος περνάει και ο χρόνος περνάει. Το καταλαβαίνουμε με άλλα ζητήματα που εμφανίζονται στη ζωή μας. Ήταν ένα πραγματικά δύσκολο, παράξενο καλοκαίρι σε κάθε διάστασή του και προσωπικά φυσικά. Και όταν βλέπουμε δυσκολία σκεφτόμαστε ότι τα χρήματα αλλάζουν εύκολα τα πράγματα. Αυτό όμως δεν ισχύει. Μας το θυμίζει και μια ταινία η οποία προβάλλεται από αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους, η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο, που χαρίζει στην Ιζαμπέλη Υπέρ μια συγκλονιστική ακόμα ερμηνεία, καθώς έχει αυτή την ικανότητα ιδιαίτερα στα σκληρά πρόσωπα ή στα χαρτογράφητα ή σε αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνει τα πραγματικά του συναισθήματα, να χτίζει κάτι τελείως προσωπικό και δικό της, εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα, από μια ίσως την πιο πλούσια γυναίκα εκείνη την εποχή στον κόσμο. Ονόματα δεν λέμε, οι οικογένειες δεν θίγουμε για πρακτικούς λόγους, γιατί και στο σενάριο αποφάσισαν να αλλάξουν το όνομά της και την ιδιότητά της. Και βλέπουμε πώς την επηρεάζει ένας φωτογράφος, ο οποίος θα μπει στη ζωή της. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει κατά πόσο οι προθέσεις του είναι αγαθές, κατά πόσο την εκμεταλλεύεται. Μόνο με αυτή την ηθοποιό μπροστά από την κάμερα και ένα πολύ ωραίο σκηνοθετικό τρίκ από τον Thierry Cliffat, που φροντίζει να επιτρέπει στον κάθε χαρακτήρα να μιλάει και μπροστά στην κάμερα σαν να συμμετέχει σε ένα ντοκιμαντέρ με Talking Heads. Μέσα από αυτή την τεχνική μας κάνει να επαναπροσδιορίσουμε το κατά πόσο το χρήμα φέρνει την ευτυχία. Βεβαίως καλώς να είχαμε το χρήμα και ας είχαμε τέτοια προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, έτσι λέμε οι περισσότεροι. Όσοι θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την ταινία, θα σας πω ότι στη UniFrance, στο πλαίσιο των παρουσιάσεων των εκδηλώσεων που γίνονται ουσιαστικά για να τιμήσουν τον κινηματογράφο της Γαλλίας, έχουμε συνέντευξη και από το σκηνοθέτη και από την Ιζαμπέλ Υπέρ. Για τους Minion που θα έπρεπε να μιλήσουμε λίγο παραπάνω, αλλά είπαμε ότι ο χρόνος δεν μας το πολύ επιτρέπει, θα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα που θα κυκλοφορήσει και η μεταγλωτισμένη έκδοση. Μέχρι τότε όμως σας αφήνουμε με το επόμενο κομμάτι, πιο πολύ για να μπορέσουμε να δώσουμε χρόνο στην τελευταία ταινία για την οποία θα μιλήσουμε λίγο πριν τη λήξη, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, Λίτσα Διαμάντη, γιατί όχι, και λίγη Τζεμιλέ.

συνεντεύξεις λοιπόν να σας πω ότι έχουν δημοσιευτεί στο earthnews.gr, το site μας. Μπορείτε λοιπόν μέσα από μια μηχανή έβρεσης κειμένων να ανακαλύψετε και να διαβάσετε σε γραπτό κείμενο τις απόψεις των δημιουργών, γιατί η ταινία έχει και ένα ελληνικό ενδιαφέρον το οποίο δεν σας το είπα, έχει να κάνει με κάποια γυρίσματα που έγιναν στη χώρα μας. Επίσης στο site έχει ήδη αναρτηθεί η απόδοση από μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τους συντελεστές του ελληνικού κινηματογραφικού φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο, του πρώτου ελληνικού φεστιβάλ εκτός συνόρων και στην Αμερική επίσης, που κερδίζει κάθε χρόνο σε εντυπώσεις. Αναφορές σε πολλά κινηματογραφικά φεστιβάλ, όπως το κινηματογραφικό φεστιβάλ της Νέας Υόρκης που έχει ανακοινώσει μέρος του προγράμματός του και υπάρχει και ελληνική συμμετοχή. Το φεστιβάλ της Ζυρίχης που επίσης έχει ανακοινώσει τις πρεμιέρες του. Το φεστιβάλ του Ρότερνταμ που κάνει μια ανοιχτή πρόσκληση σε νέους δημιουργούς. Νέοι δημιουργοί, μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε. Υπάρχει και ένα ανάλογο link που, αν πιστεύετε ότι ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, μπορείτε να δηλώσετε και τη δική σας συμμετοχή μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ. Έτσι, με σύντομη ειδησιογραφία θα επιστρέψουμε σε λίγη ώρα για να μιλήσουμε για την υποτιθέμενη ταινία της εβδομάδας που εμένα με βρίσκει απέναντί της, το Fjord

Και έτσι λοιπόν θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από την κριτική μου που θα δημοσιευτεί αύριο από την ταινία Fjord, η οποία κέρδισε το Χρυσό Φίνικα. Και κατά τη γνώμη μου, έτσι για να σας τα πω και εν συντομία πριν διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα, δεν πιστεύω το ότι καταφέρνει τον πραγματικό της σκοπό. Οι προθέσεις της είναι λίγο τραβηγμένες και θεωρώ ότι ένας τόσο ταλαντούχος σκηνοθέτης όπως ο Κριστιάν Μουνγκιού δυστυχώς δεν μπόρεσε να αφαιρέσει την ρουμανική σκοπής αίσθηση του κοινωνικού ρεαλισμού σε μια ταινία η οποία στοχεύει να καταδικάσει τα υποτιθέμενα κράτη δικαίου που, όπως την Νορβηγία, που μερικές φορές στην προσπάθειά τους να προστατέψουν τα παιδιά δεν ξέρουν τα πραγματικά τους μέτρα. Στην κριτική λοιπόν, λίγο πριν καταλήξουμε σε μια μικρή σύνοψη, αναφέρω: με διάρκεια 146 λεπτών που τα αισθάνεσαι να περνούν σε πολλαπλάσια του γραμμικού χρόνου, το Fjord επαναλαμβάνει τα επιχειρηματά του χωρίς να τα εμβαθύνει. Οι μεγάλες σε διάρκεια λήψεις, η παρατηρητική απόσταση της κάμερας και το τοπίο που του λείπει η ζεστασιά δημιουργούν την εντύπωση μιας αντικειμενικής καταγραφής στα σύνορα του κινηματογράφου του Ken Loach. Κάτω όμως από αυτή την επιφάνεια βρίσκεται ένα έργο εξαιρετικά υπολογισμένο και ζυγισμένο. Ως προς το ποιον καλεί να συμπονέσουμε. Ακόμα και τα τυπικά αξιόλογα στοιχεία της κατασκευής του καταλήγουν να μοιάζουν μηχανικά. Αυτό νομίζω μας δίνει μια γενική εικόνα. Θα σας πω το ότι η ιστορία έχει φυσικά ενδιαφέρον και το ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα είναι ακριβώς και ο στόχος που θέλουμε να έχει ο κινηματογράφος. Θέλουμε να ξεκινάει πραγματικό και πηγαίο διάλογο μεταξύ των θεατών. Μια οικογένεια βαθιά θρησκευόμενη, για να το πω πάλι χωρίς να προδώσω κάτι από την πορεία της ταινίας. Μερικές φορές αναγκαζόμαστε να παραποιούμε λίγο την αφήγηση της ιστορίας για να είμαστε σίγουροι το ότι δεν δίνουμε spoiler. Καταλήγει στη Νορβηγία, η σύζυγος έχει καταγωγή από εκεί και ένα περιστατικό, το οποίο είναι ένα τυχές περιστατικό που δεν υπήρχε πραγματική βία των γονέων απέναντι στα παιδιά, θα οδηγήσει την δασκάλα εκπρόσωπο του τμήματος της κόρης να ζητήσει από την πρόνοια να πάρει τα ανάλογα μέτρα, και τα ανάλογα μέτρα δυστυχώς είναι πολύ πιο αυστηρά από το να ξεκινήσουμε με μια κουβέντα. Μέχρι εδώ όλα καλά. Η ταινία εμπνέεται από πραγματικά γεγονότα. Δείτε τι και ξεκινήστε το διάλογο. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτές τις ταινίες και νομίζω για κάποιο αντίστοιχο λόγο της δόθηκε και ο Χρυσός Φίνικας, όχι επειδή είναι η καλύτερη ταινία του συγκεκριμένου σκηνοθέτη. Πιάσαμε λοιπόν και τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο ξανά. Βρε Μανώλη Τραμπαρίφα, βάλε τη διπλή ταρίφα. Σε περίπου 2 ώρες πρέπει να το κάνουνε.

Βικάρα φυσικά. Και γι' αυτό συνεπώς δεν μπορούσε να γίνει καλύτερος τίτλος τελικά. Συνειρμή λοιπόν, όπως είπαμε, σε σχέση με τον κινηματογράφο. Και δες τώρα λοιπόν τι ξύπνησε στις μνήμες μας. Μέσα σε αυτό το καλοκαίρι με τις πολλές απώλειες έφυγε και ο πατέρας της αγαπημένης μας φίλης και παραγωγού, που θα ακούσετε σε λίγη ώρα. Και είχαμε μια κουβέντα και δεν θυμόμουν το πώς μου κόλλησε ότι θέλω να βάλω αυτό το κομμάτι να παίξει. Ήταν λοιπόν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του πατέρα της, το οποίο το τραγούδαγε μέχρι και το τέλος.

με τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρυθμίση του ήχου, τον Γιώργο Καριωτάκη σε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα πούμε το αντίο μας λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθεί η ώρα μας, λίγα λεπτά πριν από τις 10, για την ακρίβεια περίπου 3 λεπτά. Πόσο καλύτερα λοιπόν να κλείσουμε μια από τις ωραιότερες φορές που έχουν περάσει από το ελληνικό τραγούδι, την Τζένι Βάνου. Με Τζένι Βάνου λοιπόν θα κλείσουμε. Την ποιότητα της φωνής της δεν νομίζω να μπορέσει καμία να την αντιγράψει, όχι να παράξει κάτι ανάλογο. Δύσκολη εβδομάδα, δύσκολο καλοκαίρι, παράξενη καιρή, παράξενη καιρή, παράξενη καιρή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να κλείσω.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Με τις μέγιστες τιμές στα υπηρετικά να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σημείωσε σήμερα περαιτέρω, αν και μικρή άνοδο. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Meteo.gr, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα Τρίκαλα και στην Καλαμπάκα, οριακά στους 41 βαθμούς.

0: των κρουσμάτων αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Νέα δεδομένα προκύπτουν στο πλαίσιο των ερευνών για την τραγωδία με τους 3 νεκρούς από την συντριβή του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει περιστατικό με το ίδιο ελικόπτερο την 1η Ιουνίου στην Πάρο, όπου λόγω των ισχυρών ανέμων κατά την παραμονή του στο νησί είχαν δέσει και ακινητοποιήσει το κύριο στροφείο για να μην περιστρέφεται. Όταν τέθηκε σε λειτουργία το ελικόπτερο από τον τότε χειριστή, δεν είχαν αφαιρεθεί πλήρως οι ημάντες, με αποτέλεσμα κατά την εκκίνηση του κεντρικού έλικα αυτοί να χτυπήσουν στο πίσω μέρος του ελικόπτερου. Ερευνάται τώρα εάν υπήρξε καταπώνηση ή ακόμη και ζημιά σε εξάρτημα που βρίσκεται στο ουραίο στροφείο, που μπορεί να μην εντοπίστηκε κατά την προγραμματισμένη συντήρηση του ελικόπτερου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπάντρ Αμπντελάτι είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων και της ενέργειας. Γεραπετρίδης και Αμπντελάτι συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού στο τριμερές σχήμα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ισχυρές διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με την Ελλάδα να συνυπογράφει κοινή δήλωση για την άμεση απόσυρσή του. Η Αθήνα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την κατασκευή νέων κατοικιών στην περιοχή Ε1. Αντίθετος, το σχέδιο είναι και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με τον Γενικό Γραμματέα να το χαρακτηρίζει υπαρξιακή απειλή. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματα του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Κλίμακωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Μία άλλη διάσταση στην Ισραηλινή επίθεση στην βάση του Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην βόρειο-δυτική Συρία έδωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ισχυριζόμενος ότι λόγω τουρκικής επιχείρησης απειλήθηκε η ασφάλεια της χώρας του, ενώ επισήμανε με ανάρτησή του ότι οι αμερικανικές επικρίσεις σχετικά με τα Ισραηλινά πλήγματα στην Συρία είναι γεμάτες ανακρίβειες. Η Τουρκία και η Συρία διέψευσαν τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς περί σχεδιαζόμενης τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στην συγκεκριμένη αεροπορική βάση. Στο μεταξύ, νέα επιδρομή στην Συρία πραγματοποίησε σήμερα το Ισραήλ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου στην δεύτερη Ισραηλινή επίθεση εναντίον της χώρας σε διάστημα μίας εβδομάδας. Την επίθεση καταδίκασε η Συρία, κάνοντας λόγο για κατάφορη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της. 5 θάνατοι που συνδέονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν σήμερα στην Βόρεια Μακεδονία, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας, ενώ μαζικές επιχειρήσεις ψεκασμού διεξάγονται κατά των κουνουπιών που μεταδίδουν αυτόν τον ιό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 43 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην χώρα, τα περισσότερα στη διάρκεια των 3 τελευταίων εβδομάδων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Συνατική η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Ντέπη Βρετού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

σήμερα ανεβάζουμε το volume. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Καλώς βρεθήκαμε. Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Σήμερα θα πάμε λίγο διαφορετικά. Θα πούμε και εμείς χρόνια πολλά στη Μαντόνα. Εντάξει, με μια μικρή καθυστέρηση 6 ημερών, γιατί 16 Αυγούστου ήταν τα γενέθλιά της. Η Μαντόνα ήταν εδώ στην Ελλάδα, έχει γίνει και λίγο έτσι μεγάλο θέμα στα social, όλη αυτή τη βδομάδα που πέρασε για τη Μαντόνα, για το που ήταν κλπ. Δεν πειράζει, και εμείς με καθυστέρηση της ευχόμαστε. Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο. Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο.

Confessions 2, ο καινούριος δίσκος της Madonna που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου από την Warner Records. Μαζί κυκλοφόρησε μάλλον νωρίτερα, λίγες μέρες, ένα μήνα νωρίτερα, είχε κυκλοφορήσει και ένα εξαιρετικό φιλμ, Confession 2 The Film, με την υπογραφή του Torso, την παραγωγή από τον Division και με την χορηγία, θα λέγαμε, της Dolce Gabbana. Ένα φιλμ μικρού μήκους, 14 λεπτών, 10 για την ακρίβεια, 4 λεπτά είναι οι τίτλοι. Φανταστείτε πόσοι δούλεψαν γι' αυτό το φιλμ και που περιέχει έτσι ένα ποτπουρί 1-2 λεπτά από όλα τα tracks του δίσκου Confession 2.

for the Soul, το δεύτερο κομμάτι από το Confessions 2, και η Μαντόνα δήλωσε σε μια ανάρτησή της στα social media από τις καλοκαιρινές διακοπές της εδώ στην Ελλάδα ότι προσευχές έγραψε από την Πάτμο, τι μαγικό νησί, πραγματικά ένιωσα την παρουσία του Θεού εκεί. Την πρώτη φορά που πήγα στην Ελλάδα ήμουνα 7 μηνών έγκυος στον Ρόκο, επιστρέφοντας με εκείνον ως άντρα πια, έκλεισε ένας πλήρης κύκλος για να έρθουμε ξανά σε επαφή, για να θυμηθούμε τροφή για την ψυχή.

Disco Conventions 2, γνωστό και ως Conventions on a Dance Floor Part 2, είναι το 15ο άλμπουμ της Madonna. Κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, αρχές Ιουλίου μέσω της Warner Records και είναι σχεδιασμένο ως συνέχεια του Confessions on a Dance Floor που είχαμε ακούσει το 2005. Το άλμπουμ εμπνεύστηκε από οικογενειακές και επαγγελματικές προκλήσεις, εκτός και από την κοινωνικοπολιτική κατάσταση του κόσμου, η οποία οδήγησε τη Μαντόνα να ηχογραφήσει, όπως έχει δηλώσει, ένα αισιόδοξο άλμπουμ ως απόσπαση της προσοχής. Έγραψε και έκανε την παραγωγή όλου του υλικού με τον Stuart Price, τον κύριο συνεργάτη της, που είχαν συνεργαστεί και στο αρχικό άλμπουμ το 2005. Συνεργάστηκε επίσης με τους Andrew Watt, Circuit, Taney, Martin Garrix και Mir Ways. Και το Confessions 2 περιλαμβάνει guest εμφανίσεις από τους Sabrina Carpenter, Fade, Stromae και τη μεγαλύτερη κόρη της, τη Madonna, τη Lola Leon.

Και έρχεται το Bring Your Love μαζί με τη Sabrina Carpenter, το οποίο κυκλοφόρησε και σαν single τον Απρίλιο του 2026.

about.

Και ήρθε και το Danceteria, το κομμάτι αυτό το παρουσίασε η Μαντόνα κατά τη διάρκεια της πρώτης στην ιστορία παράστασης, το ημίχρονο του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου του Μουντιάλ στις 19 Ιουλίου του 2026. Θυμάστε εκείνο το φοβερό αγώνα μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, και άνοιξε τη Mega Mix Performance με ένα mashup των κομματιών Music, Disco Inferno και αυτό το Danceteria στο στάδιο MetLife μαζί με τους τρίλους του ποδοσφαίρου Ρονάλντο και Ρολαντίνιο.

Και μια που είμαστε και κινηματογραφική εκπομπή, να πούμε πως η κινηματογραφική πορεία της Μαντόνα ως ηθοποιού αρχίζει το 1985 ουσιαστικά με το A Certain Sacrifice, ένα ανεξάρτητο underground film του Στέφεν Τζον Λεουίκη, όπου υποδύεται την Μπρούνα. Την ίδια χρονιά εμφανίζεται στο Vision Quest σε σκηνοθεσία του Harold Baker ως club singer σε μια έτσι σύντομη εμφάνιση. Ακολουθεί το Desperately Seeking Susan, ψάχνοντας απεγνωσμένα τη Σουζάνα, το 1985, τη Σούζαν Σέιντελμαν, όπου η Μαντόνα υποδίεται την Σούζαν Τόμας. Είναι ο ρόλος που την καθιέρωσε ουσιαστικά ως κινηματογραφική παρουσία δίπλα στη Ροζάνα Αρκέτ. Στη συνέχεια έρχεται το Shanghai Surprise του 1986 του Jim Goddard, που παίζει την Gloria Tatlock με συμπροταγωνιστή τον τότε σύζυγό της Sean Penn. Το 1987 το Who's That Girl σε σκηνοθεσία James Foley της δίνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Nikki Finn, ενώ το Bloodhouse on Broadway το 1989 του Howard Bruckner υποδίεται την Hortense Hathaway.

Και ακούσαμε το κομμάτι Read My Lips, το οποίο συμμετέχει ο Κολομβιάνος 34 χρονών Fade, έτσι στιχουργός, παραγωγός δίσκων και τραγουδιστής. Και έρχεται το Everything.

να επανέλθουμε στην κινηματογραφική πορεία της Μαντόνα. Το 1990 έρχεται το Dick Tracy του περίφημου Warren Beatty, που είναι μια από τις σημαντικότερες κινηματογραφικές εμφανίσεις της. Υποδύεται την Breathless Mahoney δίπλα στον ίδιο τον Warren Beatty, μια ερμηνεία που της απέφερε υποψηφιότητα για Saturn Award πρώτου γυναικείου ρόλου. Και το 1991 εμφανίζεται στο Shadows and Fog του Woody Allen ως Mary. Το 1992 έρχεται το A League of Their Own της Penny Marshall, όπου παίζει την Maemo Mordabito δίπλα στην Gina Davis και στον Tom Hanks. That's where you'll find the greatest life. Το 1993 πρωταγωνιστεί στο Body of Evidence σε σκηνοθεσία του Γερμανού Ούλι Έντελ, απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Κινηματογράφου στο Μόναχο, ως Ρεμπέκα Κάρλσον απέναντι στο Βίλιαμ Νταφόε, και την ίδια χρονιά στο Dangerous Game, γνωστό και ως Snake Eyes, του μοναδικού ιδιοφυούς Άμπελ Φεράρα ως Σάρα Τζένινγκς σε ένα απαράμιλο ρόλο. Το 1995 εμφανίζεται στο Blue in the Face των Wayne Wang και Paul Auster ως Singing Telegram Girl, και στο Four Rooms το segment The Missing Ingredient της Alison Anders ως Elspeth. Το 1996 έχει ένα μικρότερο ρόλο στο Girl 6 του Spike Lee ως Boss νούμερο 3. Και το 1996 έρχεται η μεγάλη κορύφωση της κινηματογραφικής καριέρας Μαντόνα στο καταπληκτικό musical Evita, σε σκηνοθεσία του Alan Parker, όπου η Μαντόνα υποδύεται την Εύα Περόν. Μια ταινία πολύ μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή και μια ερμηνεία της Μαντόνας που απέσπασε τη χρυσή σφαίρα πρώτου γυναικείου ρόλου το 1997. Τρεις χρυσές σφαίρες, έτσι να θυμηθούμε, κέρδισε η Εβίτα συνολικά: καλύτερης ταινίας, musical κομμωδίας, καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για τη Μαντόνα και καλύτερο original song για το You Must Love Me. Ένα τραγούδι που κέρδισε και το Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού.

Αυτό ήταν το Love Sensation, το οποίο κυκλοφόρησε επίσης πριν το Confessions 2 ως single στις 4 Ιουνίου του 2026.

Ας συνεχίσουμε την κινηματογραφική πορεία της Μαντόνα. Μετά το Εβίτα επιστρέφει το 2000 με το The Next Best Thing σε σκηνοθεσία του Τζον Σλέζιγκερ ως Άμπι Ρέινολτς. Το 2002 πρωταγωνιστής στο Swept Away σε σκηνοθεσία του Γκάι Ρίτσι, τον τότε σύζυγό της ως Άμπερ Λέιτον, ενώ την ίδια χρονιά κάνει το καμέο στο Die Another Day του Λι Ταμαχώρη ως Variety, εκπαιδεύτρια ξυφασκίας, ενώ συμμετέχει και στο τραγούδι των τίτλων. Η τελευταία σημαντική κινηματογραφική της υποκριτική εμφάνιση είναι το Arthur and the Invisible το 2006 του Luc Besson, όπου δανείζει τη φωνή της στην Princess Elenia.

Συνολικά λοιπόν η Μαντόνα έχει 7 υποψηφιότητες και 2 νίκες στις χρυσές σφαίρες. Άρα αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά και κινηματογραφικά για τη Μαντόνα, δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι έχει περάσει από πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σπύρο Ταραβίρα για αυτές τις πολύ ωραίες πληροφορίες που συγκέντρωσε για την κινηματογραφική πορεία της Μαντόνα. Και μάλιστα και ένα σχόλιο σχετικά με την διεξαγωγή των Ευρωπαϊκών Βραβείων στην Αθήνα που θα γίνει τον Ιανουάριο του 2027, αλλά και με το Cas Rebate του ECOMED. Έγραψε πως θα έκανε μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα την ιδέα που συζητούσαμε για το τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα μαζί της.

Και γράφει, συνεχίζει στο post στο Facebook πως αν δεν αντιμετωπίζαμε τη Μαντόνα ως ένα μεμονωμένο celebrity event, αλλά θα, και τη αν χρησιμοποιούσαμε το momentum ως το επόμενο βήμα μιας ευρύτερης διεθνούς κινηματογραφικής και πολιτιστικής εξωστρέφειας της Ελλάδας.

Και αυτό είναι το Bizarre μαζί με τον Martin Garrix. Συμμετέχει μαζί με τη Madonna, DJ 30 ετών από την Ολλανδία.

Να θυμίσουμε πως η Μαντόνα, εκτός από την τωρινή της επίσκεψη στην Ελλάδα, που ξεκίνησε από την Κέρκυρα, τα Μετέωρα, την Πάτμο, είχε δώσει και την πρώτη και μοναδική συναυλία της στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2008 στο Ολυμπιακό Στάδιο στο Μαρούσι, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της Stick in Sweet Tour. Με πάνω από 75.000 θεατές, μια sold out συναυλία, μακάρι να την ξαναδούμε.

ακόμα κρατημένο στο ψυγείο μου το εισιτήριο από εκείνη τη συναυλία στο ΆΚΑ και πραγματικά δηλώνω φαν της Μαντόνα. Συγχωρέστε με για την προσωπική τοποθέτηση.

για την πορεία Μαντόνα να έκλεισε τα 68 της εδώ στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει σταματήσει να επανεφευρίσκει τον εαυτό της. Δεν της αρέσει καθόλου να την αποκαλούν pop star, παρόλο που είναι ξεκάθαρα η βασίλισσα αυτού του είδους της μουσικής.

0: Η Μαντόνα λοιπόν που ήρθε στον κόσμο για να δείξει ότι το να κάνει σχέδια, το να έχει στόχους και να εκφράζεται όπως ακριβώς θέλει μια γυναίκα δεν είναι απλά δικαίωμα, είναι και υποχρέωση για τη δημιουργία ενός πιο ελεύθερου κόσμου.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through.

Fragile το κομμάτι που ακούμε. Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε όλο το δίσκο. Είναι 64 λεπτά, 16 tracks. Εμείς έχουμε μόνο 55 στη διάθεσή μας. Κυκλοφορεί πάντως ελεύθερα και στο YouTube και στο Spotify. Και μπορείτε να βρείτε και να τον βρείτε και σε βινήλιο ροζ κιόλας εδώ στα ελληνικά δισκοπολία, σε μια έτσι extended version και σε CD βέβαια. Και θα κλείσω με μια φράση της Μαντόνα. Νομίζω ότι οι γυναίκες είναι το μέλλον και θα έπρεπε να τους επιτρέπεται να νιώθουν δυνατές. Δεν θα αφήσω την κοινή γνώμη να μου υπαγορεύσει τα αισθήματά μου για τον εαυτό μου. Δεν θα απολογηθώ για ό,τι έχω κάνει. Και δεν παίρνω τον εαυτό μου πολύ στα σοβαρά. Νομίζω ότι αυτή είναι μια αξία που οι άνθρωποι πρέπει να υιοθετήσουν. Πρέπει να γελάς, ειδικά με τον εαυτό σου. Και όπως είπε και τις προάλλες εδώ στην Ελλάδα που γιόρτασε τα γενέθλιά της, πρέπει να χορεύουμε, να γιορτάζουμε και να προσευχόμαστε με το σώμα μας. Αυτά είναι πράγματα που κάνουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι πραγματικά πνευματικές πρακτικές. Άλλωστε η πίστα είναι ένας τελετουργικός χώρος. Είναι ένα μέρος όπου συνδέεσαι με τις πληγές σου, με την ευθραυστότητά σου. Το rave είναι τέχνη. Πρόκειται για το να ξεπερνάς τα όριά σου και να συνδέεσαι με μια κοινότητα ομοειδεατών. Ήχος, φως και δόνηση αναδιαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας, μας τραβούν σε μια κατάσταση έκστασης. Η επανάληψη του μπάσου δεν το ακούμε απλώς, αλλά το νιώθουμε. Αλλάζει τη συνείδησή μας και διαλύει το εγώ και το χρόνο. Πάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα, γιατί ήταν ελληνική συνήθεια. Ταΐστε γάτες, ευχαριστώ το Θεό. Και εμείς ευχαριστούμε εσένα Μαντόνα για όλα όσα έχεις κάνει. Ευχαριστώ το Earth News για τις χρήσιμες πληροφορίες και το Facebook του Σπύρου Ταραβίρα για την κινηματογραφική πορεία της Μαντόνα που την συγκέντρωσε σε ένα πολύ ωραίο post, και όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το Σαββατόβραδο. Καλή συνέχεια, για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Με τις μέγιστες τιμές στα υπηρετικά να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σημείωσε σήμερα περαιτέρω, αν και μικρή άνοδο. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Meteo.gr, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα Τρίκαλα και στην Καλαμπάκα, οριακά στους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι συνθήκες καύσωνα αναμένεται να επιμείνουν σε αρκετές περιοχές έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Παράλληλα, αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα το ανακριτικό έργο του τμήματος της πυροσβεστικής Μυτιλήνης σχετικά με τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος στην Λίμνο. Το ανακριτικό τμήμα είχε μεταβεί για αυτόν τον σκοπό στην Λίμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, καθώς η φωτιά ξεκίνησε από ένα σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε σημείο από όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει μια φωτιά. Μάλιστα, υπήρξε και μαρτυρία η οποία εξετάστηκε από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής Μυτιλήνης, ότι η φωτιά ξεκίνησε από εκείνο ακριβώς το σημείο. Νέο

0: Με τους τρεις νεκρούς από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει περιστατικό με το ίδιο ελικόπτερο την 1η Ιουνίου στην Πάρο, όπου λόγω των ισχυρών ανέμων κατά την παραμονή του στο νησί είχαν δέσει και ακινητοποιήσει το κύριο στροφείο για να μην περιστρέφεται. Όταν τέθηκε σε λειτουργία το ελικόπτερο από τον τότε χειριστή, δεν είχαν αφαιρεθεί πλήρως οι μάντες, με αποτέλεσμα κατά την εκκίνηση του κεντρικού έλικα αυτοί να χτυπήσουν στο πίσω μέρος του ελικόπτερου. Ερευνάται τώρα εάν υπήρξε καταπώνηση ή ακόμη και ζημιά σε εξάρτημα που βρίσκεται στο ουραίο στροφείο, που μπορεί να μην εντοπίστηκε κατά την προγραμματισμένη συντήρηση. Ισχυρές διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με την Ελλάδα να συνυπογράφει κοινή δήλωση για την άμεση αποσύρσή του. Η Αθήνα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την κατασκευή νέων κατοικιών στην περιοχή Ε1. Αντίθετο στο σχέδιο είναι και ο ΟΗΕ, με τον Γενικό Γραμματέα να το χαρακτηρίζει υπαρξιακή απειλή. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Παντόρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει, πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, μια άλλη διάσταση στην Ισραηλινή επίθεση στην βάση του Αμπού Αλντουχούρ στην βορειοδυτική Συρία, έδωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ισχυριζόμενος ότι λόγω τουρκικής επιχείρησης απειλήθηκε η ασφάλεια της χώρας του, ενώ επισήμανε με ανάρθησή του ότι οι αμερικανικές επικρίσεις σχετικά με τα Ισραηλινά πλήγματα στην Συρία είναι γεμάτες ανακρίβειες. Η Τουρκία και η Συρία διέψευσαν τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς περί σχεδιαζόμενης τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στη συγκεκριμένη αεροπορική βάση. Νέα επιδρομή στη Συρία πραγματοποίησε σήμερα το Ισραήλ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου στη δεύτερη Ισραηλινή επίθεση εναντίον της χώρας σε διάστημα μίας εβδομάδας. Την επίθεση καταδίκασε η Συρία κάνοντας λόγο για κατάφορη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της. 5 θάνατοι που συνδέονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν σήμερα στην Βόρεια Μακεδονία, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας, ενώ μαζικές επιχειρήσεις ψεκασμού διεξάγονται κατά των κουνουπιών που μεταδίδουν αυτόν τον ιό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χορεύοντας στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και το ταξίδι μας ξεκινά.

0: σου, Δήμαρχε! Κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης!
1: Earth News Radio.

χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες FM για όλη την Ελλάδα. Παναζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων, το ταξίδι

Ήταν το χορεύοντα στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές του jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες FM διάλογο από την Ελλάδα από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παναζή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, απαντώντας σε υψηλούς τόνους στην Άγκυρα, σχολιάζοντας τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική πολιτική της στην περιοχή μας. Εάν αυτό ενοχλεί κάποιους στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν, αναφέρει, για να προσθέσει: η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή. Σχετικά με την προσπάθεια της Τουρκίας να χτίσει ηγετικό ρόλο στην περιοχή και να επιχειρεί τη δημιουργία τετελεσμένων για την Ελλάδα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας σχολιάζει ότι οι ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο συνιστούν αντίδραση σε δικές μας πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν να κατοχυρώσουν στη βάση του διεθνούς δικαίου τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τις μέγιστες τιμές στα υπηρετικά να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σημείωσε εχθές Σάββατο περαιτέρω, αν και μικρή άνοδο. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Meteo.gr, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα Τρίκαλα και στην Καλαμπάκα, οριακά στους 41 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή αναμένεται να είναι η πιο ζεστή ημέρα για την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 39 με 40 βαθμούς. Οι συνθήκες καύσωνα αναμένεται να επιμείνουν σε αρκετές περιοχές έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Παράλληλα, αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα το ανακριτικό έργο του τμήματος της πυροσβεστικής Μυτιλήνης σχετικά με τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Το ανακριτικό

0: Σάββατο στις Σπέτσες και συγκεκριμένα στην παραλία Ζωγεριά. Για το περιστατικό έγιναν καταγγελίες από λουόμενους που ενοχλήθηκαν από την άμμο που σήκωσε το ελικόπτερο και ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση διατάχθηκε να ακολουθηθεί προανάκριση από την τοπική αστυνομική αρχή. Ισχυρές διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με την Ελλάδα να συνυπογράφει κοινή δήλωση για την άμεση απόσυρσή του. Η Αθήνα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την κατασκευή νέων κατοικιών στην περιοχή Ε1. Αντίθετο στο σχέδιο είναι και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, μία άλλη διάσταση στην Ισραηλινή επίθεση στην βάση του Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην βορειοδυτική Συρία, έδωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ισχυριζόμενος ότι λόγω τουρκικής επιχείρησης απειλήθηκε η ασφάλεια της χώρας του, ενώ επισήμανε με ανάρτησή του ότι οι αμερικανικές επικρίσεις σχετικά με τα Ισραηλινά πλήγματα στη Συρία είναι γεμάτες ανακρίβειες. Η Τουρκία και η Συρία διέψευσαν τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς περί σχεδιαζόμενης τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στην συγκεκριμένη αεροπορική βάση. Νέα επιδρομή στη Συρία πραγματοποίησε χθες το Ισραήλ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου, στην δεύτερη Ισραηλινή επίθεση εναντίον της χώρας σε διάστημα μίας εβδομάδας. Την επίθεση καταδίκασε η Συρία κάνοντας λόγο για κατάφορη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ισχυρό και παραδεδεμένο κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα τα τελευταία 24 ώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα, Κυριακή, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη μέρα, καθώς σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 39 με 40 βαθμούς. Χθες Σάββατο, Τρίκαλα και Καλαμπάκα κατέγραψαν περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Οι συνθήκες έντονης ζέστης θα επιμείνουν έως τα μέσα της εβδομάδας, ενώ αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιών. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση λόγω της ενίσχυσης των βόρειων ανέμων. Τα μελτέμια αναμένεται να φτάσουν τα 7 μποφόρου και πιθανώς να ξεπεράσουν την ένταση αυτή, αυξάνοντας όμως τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης των πυρκαγιών. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις ευάλωτες περιοχές και κατά τις ώρες κορύφωσης της θερμοκρασίας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο μεταξύ απόψε, λίγο πριν τις 11, κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών, καίγοντας δασική έκταση. Το πυροσβεστικό σώμα ενημερώθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων περίπου στις 10:45, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, μετά την έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Θάνος από ένα σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Παράλληλα χαρακτηρίζει τις τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αντίδραση στις ελληνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες, όπως σημειώνει, αποσκοπούν στην κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας βάσει του διεθνούς δικαίου. Αναφερόμενος στις τουρκικές προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων, επισημαίνει ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σταθερά τα εθνικά της συμφέροντα. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα στοχοθετήσει συμφέροντα χωρών που στηρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε εχθρό κάθε χώρα που εφαρμόζει οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν, καλώντας τα κράτη να μην συμμετάσχουν στον Αμερικανικό Οικονομικό Πόλεμο. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση ζητώντας την άμεση απόσυρσή του μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες.

0: ρωτώντας έναν άνθρωπο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε εχθές Σάββατο στις Πέτσες, στην παραλία Ζογεριά, λίγες ώρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου. Λουωμένοι κατήγγειλαν την ενόχληση από την άμμο, ενώ η εισαγγελική παρέμβαση οδήγησε σε διενέργεια προανάκρισης από την τοπική αστυνομία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες όμως νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ισχυρό και παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου τα τελευταία 24 ώρα. Σήμερα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη μέρα, καθώς σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 39 και 40 βαθμούς, ενώ ανεβασμένο θα είναι το θερμόμετρο και τις νυχτερινές ώρες. Το Σάββατο, Τρίκαλα και Καλαμπάκα κατέγραψαν περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Οι συνθήκες έντονης ζέστης θα επιμείνουν έως τα μέσα της εβδομάδας, ενώ αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιών. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση λόγω της ενίσχυσης των βόρειων ανέμων. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις ευάλωτες περιοχές και κατά τις ώρες κορύφωσης της θερμοκρασίας. Στο μεταξύ, πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν τις 11 κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών, καίγοντας δασική έκταση. Το πυροσβεστικό σώμα ενημερώθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων περίπου στις 11 παρατέταρτο, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, μετά την έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Θάνος από ένα σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο. Υπογραμμίζω ότι η Ελλάδα συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τις τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο για αντίδραση στις ελληνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες, όπως επισημαίνει, αποσκοπούν στην κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα στοχοθετήσει συμφέροντα χωρών που στηρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε εχθρό κάθε χώρα που εφαρμόζει οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν, καλώντας τα κράτη να μην συμμετάσχουν στον Αμερικανικό Οικονομικό Πόλεμο. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση ζητώντας την άμεση απόσυρση του μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκίας με επίκεντρο την Συρία. Το Τελ Αβίβ υποστηρίζει πως η τουρκική δραστηριότητα στην Αμπού Αλ-Ντουχούρ συνιστούσε απειλή.

0: 1η Ιουνίου έως 19 Αυγούστου. Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις τα βορειοανατολικά προκάλεσαν τραυματισμούς σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε χθες Σάββατο στις Πέτσες στην παραλία Ζωγεριά, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα θα πνέουν έως 6 μποφόρο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δύσκολη αναμένεται και σήμερα η κατάσταση, καθώς το παραδεδαμένο κύμα καύσωνα συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ το Σάββατο Τρίκαλα και Καλαμπάκα κατέγραψαν περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται η σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι. Η έντονη ζέστη αναμένεται να διατηρηθεί έως τα μέσα της εβδομάδας, διατηρώντας παράλληλα αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών σε υψηλό επίπεδο. Κατηγορία κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Η προειδοποίηση αφορά Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Σποράδες και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Στη Βόρεια Ελλάδα υψηλός κίνδυνος καταγράφεται σε Εύρο, Ροδόπη, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί σε Ήπειρο και Σέρες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν τις 11 κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών, καίγοντας δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή. Συνέλευθε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε εχθρό κάθε χώρα που εφαρμόζει οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν, καλώντας τα κράτη να μην συμμετάσχουν στον Αμερικανικό Οικονομικό Πόλεμο μετά την ενίσχυση των κυρώσεων από την Ουάσιγκτον. Έντονες αντιδράσεις για το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες, ζητώντας άμεση απόσυρσή του. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκία. Στο Τελαβίβ χαρακτηρίζει την τουρκική δραστηριότητα στην Αμπού Αλντουχούρ απειλή, ενώ Άγκυρα και Δαμασκός διαψεύδουν. Νέο Ισραηλινό πλήγμα σήμερα κατά του Γκολάν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Η τροπική καταιγίδα Μόκε κινήθηκε σήμερα προς την Χαβάη, απειλώντας να προκαλέσει νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στο μεγάλο νησί, όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του κυκλώνα Λάλα. Σχεδόν 4,5